κίνημα από τόσο διαφορετικούς τόπους, ο ένας από τον άλλον, ο ένας από την Αγγλία και ο άλλος, ξέρω εγώ, αν είχαμε εδώ έναν Τούρκο ή έναν Άραβα, άλλο Κινέζο μες στη συνάθρησή μας, τόσο διαφορετικής νοοτροπίας και καταγωγής, όπως είπαμε, και μόρφωσης και ιδιοσυγκρασίας, άλλο το DNA του καθενός, του ενός και του άλλου. Πώς μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι 50, να είναι 100, να είναι 1000, να είναι 500.000, ένα εκατομμύριο, γιατί με τους χριστιανούς. Αυτά τα πράγματα δεν μορφώνονται μόνο με τους 30 ή τους 20 ή τους 100 που μπορεί να είναι σε μια τοπική συνάθρηση. Τα ίδια πράγματα, το ίδιο Άγιο Πνεύμα μορφώνει και φτιάχνει μέσα σε όλους τους χαρακτήρες, σε όλη την Εκκλησία του Χριστού. Την Εκκλησία ο Κύριος την βλέπει σαν το σώμα του, ένα σώμα. Και ό,τι δίνει εδώ, δίνει και πιο πέρα, δίνει παντού. Μια μέρα όλη η Εκκλησία θα συναχθεί και θα συναντήσει τον Κύριο σαν ένας άνθρωπος, μια ψυχή, μια καρδιά. Κατά συνέπεια, εάν και εμείς εδώ δουλευόμαστε από το Άγιο Πνεύμα και κάποιοι άλλοι πιο πέρα με τον ίδιο τρόπο, φαντάζεστε όταν θα συναντζόμαστε κάπου 1000 άνθρωποι ή όταν θα μαζευτεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού απάνω στον ουρανό, θα κοιταχτούμε και θα πούμε, μα σε ξέρω και σένα σε ξέρω. Πού με ξέρεις? Εγώ ήμουν από την Κίνα, εσύ αδερφέ από που είσαι? Από την Ελλάδα. Μα δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ. Τι λες? Πόσες φορές καθόμαστε δίπλα στα ίδια θρανία. Θυμάσαι εκείνα τα μαθήματα που μας έδινε ο Κύριος? Εσύ μπορεί να ήσουν στην Ελλάδα, εγώ μπορεί να ήμουν στην Κίνα. Αλλά δεν θυμάσαι που είχαμε τον ίδιο δάσκαλο και μας δίδασκε και μέσα από τις γραφές και στην προσευχή μας. Και προσευχόμαστε εμείς για τους Έλληνες και εσείς οι Έλληνες προσευχόσαστε για μας απάνω στην Κίνα, μέσα στα κλειστά σύνορα εκεί πέρα, στον αθεϊστικό εκείνο καθεστώς και τα λοιπά. Είναι το Άγιο Πνεύμα, ο ίδιος Κύριος, ο ίδιος δάσκαλος που δουλεύει αυτές τις θαυμαστές και απαραίτητες αλήθειες μέσα στις καρδιές μας. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί πραγματικά γίνονται μια ψυχή όλοι αυτοί οι πολλοί, με την ταυτότητα βέβαια της γνώμης και της προαίρεσης. Αυτά αν τα δουλέψει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές, εάν είμαστε αφιερωμένοι στον Κύριο, αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος. Θα έχουμε τις διαφορές μας και το χάσμα θα δημιουργηθεί και θα βαθαίνει. Ρώτησε ο δάσκαλος του Κυριακού Σχολείου τα παιδιά. Τους δίδασκε το Πάτερ ημών. Και όταν έφτασε στο γεννηθείτο το θέλημά σου, ρωτάει τα παιδιά, πώς λέτε εσείς, πώς σκέπτεστε ότι κάνουν οι άγγελοι το θέλημα του Θεού? Κυρία, κύριε, πώς λες εσύ? Το κάνουν αμέσως. Άλλος, ένα άλλο χέρι, κύριε, το κάνουν τέλεια. Και αμέσως και τέλεια. Και μια κοπελίτσα, κύριε, το κάνουν χωρίς ερωτήσεις το θέλημα του Θεού. Γουσφερμέ. Μόλις ακούσουν το θέλημα του Θεού, δεν έχουν αντιρρήσεις, ερωτήσεις, συζήτηση, κάτσε να τα δούμε, να τα σκεφτούμε, μήπως και ξέρω κι εγώ βλαφτούμε κάπου και κάπου οι άνθρωποι μας πούνε κουβέντες. Τίποτα, δεν έχουν ερωτήσεις, γιατί ξέρουν ότι το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, είναι τέλειο, είναι ευάρεστο. Δεν μπορεί ένας Θεός να έχει ένα θέλημα έτσι κι αλλιώς, να είναι και καλό και κακό, χωρίς ερωτήσεις. Και μπορεί να βρει κανείς ανθρώπους πραγματικά και μέσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη, οι οποίοι, είδατε τον Παύλο όταν του είπε ο Κύριος πήγαινε, να πει εγώ που να πάω και δεν πάω και θα, εγώ που αυτό εκείνο, χίλιες δυο δικαιολογίες και προφάσεις, όχι, κατευθείαν. Και πήγαινε και σου έχω ετοιμάσει βούρδουλες, φυλακές, στερήσεις, ποτάμια, κυνηγούς από πίσω να σε κυνηγάνε, να μην σταθείς πουθενά, να αλωνίσεις την αυτοκρατορία. Δεν είχε καμιά ερώτηση να πει στον Κύριο. Λέγανε οι προφήτες, λάλησε Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Σύμψυχη, ακόμη κάμετε πλήρη την χαρά μου με το να βλέπετε με ταπεινοφροσύνη και ανώτερο ο ένας τον άλλο. Δεν λέει ίσο.
αλλά η ανώτερο ένας τον άλλο. Πάρ τον παραπάνω για να είσαι σίγουρος. Βάλε τον αδερφό σου παραπάνω από τον εαυτό σου. Εκεί ησυχάζεις. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή να βλέπουμε ένας τον άλλο και να τον κολακεύουμε ότι είναι ανώτερος αυτός και τα λοιπά. Ή και ο κόσμος απ' έξω. Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Όταν ακούμε κολακίες, άλλο να μας πει κάποιος έναν ενθαρρυντικό λόγο που πολλές φορές μπορεί να τον έχουμε ανάγκη. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που μια κουβέντα καλή ή σωστή δεν ακούμε. Μπορεί σε μια στιγμή να έχουμε ανάγκη να μας, με μια κουβέντα να βάλει κανείς σαν το χέρι του και να μας στηρίξει. Αλλά η κολακία πρέπει να την προσέχουμε, διότι δεν έρχεται από πνευματικούς ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι μας χειροκροτούν, κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να, εν πάση περιπτώσει, να κουμπωνόμαστε, να προσέχουμε. Ή οι άνθρωποι να μας ταπεινώνουν και να μας περιφρονούν. Να μας θεωρούν κατώτερους. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να κινδυνεύει κανείς να αλαζονευτεί, να περηφανευτεί, να νομίσει. Αλλά στη δεύτερη περίπτωση, εάν βλέπει τους άλλους ανώτερους του, δεν κινδυνεύει και δεν στενοχωριέται καθόλου. Γιατί, απλούστατα, με βλέπεις κατώτερό σου, φίλε και αδερφέ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι βλέπω και εγώ τον εαυτό μου. Δεν έχουμε καμιά διαφορά. Όπως με βλέπεις, έτσι είμαι. Έτσι, αυτό το φρόνημα έχω και εγώ. Ότι είμαι κατώτερό σου. Βέβαια, εκείνος που βλέπει κατώτερο τον άλλο, ενώ τον πρέπει να τον βλέπει ανώτερό του, πρέπει να προσέξει, γιατί είναι σε κάποιο δρόμο επικίνδυνο. Αλλά εάν έχεις εσύ και εγώ το φρόνημα ότι ο αδερφός μου είναι ανώτερός μου, χαίρεσαι, κι αν ακόμη σε θεωρήσει κατώτερό του. Είσαι εκεί στα δικά σου τα μέτρα. Δεν έχεις να στενοχωρηθείς και δεν κινδυνεύει κανείς με το να είναι κατώτερος. Να είναι και να αισθάνεται, κι ας είναι μεγάλος, να αισθάνεται. Πώς αισθάνεται κανείς? Τι μέσα του φρόνημα έχει? Αυτό έχει αξία και αυτό έχει να κάνει. Γιατί διαφορετικά πολλές φορές ζητάμε από τους ανθρώπους πολλά, δεν τα βρίσκουμε, δεν μας τα δίνουν, δεν μας τα προσφέρουν και απογοητευόμαστε και υπάρχουν φοβάμαι ψυχές που χάνονται, διότι είχαν την απέτηση να τους κάνουν, να τους δείξουν, να τους παρουσιάσουν, να τους προβάλλουν και δεν βρήκαν αυτά που ζητάνε. Και ξέρω ανθρώπους που γυρίζανε δόθε και είδε παντού, δεν βρήκανε ό,τι ζητάγανε και στο τέλος χάνονται μέσα στον κόσμο. Δεν είμαστε εδώ για να πούμε στους αδερφούς μας ότι είμαστε ανώτεροι, αλλά να τους πούμε ότι είμαστε κατώτεροι. Εάν θέλει κανείς να είναι πρώτος, πρέπει να είναι τελευταίος. Εάν θέλει να είναι ανώτερος, πρέπει να είναι υπεραίτης. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν λέει ο λόγος του Θεού? Αυτό είναι το κλίμα μέσα στο οποίο πρέπει να αναπτύσσεται κανείς. Αυτή είναι πνευματικότης. Διάβασα ένα ωραίο παράδειγμα για τον μεγάλο μουσικό, τον Τοσκανίνι. Διεύθυνε κάποτε την φιλαρμονική ορχήστρα της Νέας Υόρκης και όταν έπαιξε η χοροδία, η ορχήστρα την 9η συμφωνία του Μπετόβεν, ξέσπασε εκείνο το πλήθος σε ζητοκραυγές, σε επιφημίες για τον Τοσκανίνι που διεύθυνε την χοροδία, και αυτός να αγωνίζεται, να φωνάζει, όχι εγώ, σταματήστε σας παρακαλώ, αμάν. Εκτονώθηκαν αυτοί και ακούγονταν ακόμη ο Τοσκανίνι να φωνάζει, όχι εγώ κύριε, όχι εγώ κύριε, ο Μπετόβεν είναι το πάνω, εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν ήταν ο Τοσκανίνι να τίποτα, δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν έζησα στην εποχή του, ούτε ήμουν φίλος του. Διαβάζω όμως ότι ήταν ένας μεγάλος μουσικός. Και ο Μπετόβεν ένας μεγάλος μουσικός. Θα μπορούσε θαυμάσια να υποκριθεί, να πει σας ευχαριστώ πολύ. Ωραίο θα ήταν και αυτό. Αλλά όχι. Εγώ δεν είμαι τίποτε. Ο Μπετόβεν είναι το πάνω. Ο Μπετόβεν. Αυτή τη μουσική που ακούσατε είναι η μουσική του Μπετόβεν. Χειροκροτήστε τους χοροδούς. Χειροκροτήστε τα. Τους οργανοπαίχτες. Αλλά βέβαια άξιζε και τον Τοσκανίνι που αρνήθηκε αυτή την τιμή. Αυτά με τη χάρη του Θεού προτρέπει ο Παύλος και είναι στοιχεία που θα του έκαναν πλήρη τη χαρά του, όχι για να χαίρεται ο Παύλος. Ο Παύλος γράφει στους Φιλιππησίους σε άλλο σημείο, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε.
και για να το συνιστά και να προτρέπει τους άλλους, αυτός έχει τη χαρά του μες στην καρδιά του. Έχει τη χαρά του Κυρίου, η οποία δεν μπορεί να προέρθει και να τσονταριστεί που λέμε, να συμπληρωθεί δηλαδή από τη χαρά που θα μας δώσουν οι αδελφοί. Αυτή είναι τέλεια χαρά. Η χαρά της λύτρωσης, της σωτηρίας, της βεβαιότητας. Η χαρά ότι είσαι απάνω στις ράγες που ο Θεός έφτιαξε για σένα. Και σε περιμένει ο Κύριος, πότε να έρθει η ώρα, περιμένει να έρθει η ώρα να σε αρπάξει, να σε πάρει κοντά του, να σε αιώνια μαζί του. Αυτή είναι η χαρά του πιστού και εκεί πρέπει να στέκεται κανείς. Γιατί τα άλλα και οι άλλοι μας δίνουν, δεν μας δίνουν τη χαρά. Αλλά αυτά βρίσκει σαν αφορμή ο Παύλος για τον εαυτό του, όπως είπαμε, να προτρέψει, έχετε τούτα τα στοιχεία. Αυτά θα σας βοηθήσουν, αυτά σας εξυπηρετούν, αυτά σας προάγουν πνευματικά. Ένα ακόμη, μη αποβλέπετε ο καθένας τα δικά του, αλλά ο καθένας και τα των άλλων. Αυτό το «και» μου άρεσε, γιατί είπα, Κύριε μου, αν δεν το βάζες θα έλεγα, άραγε δεν πρέπει εγώ να φροντίζω τέλος πάντων και τον εαυτό μου, και κάπου έχω κι εγώ ανάγκες, προβλήματα, να φροντίσω κι εγώ. Λέει ο Κύριος, δεν σου είπα να μην φροντίσεις τον εαυτό σου, δεν σου είπα να μην κοιτάζεις και τον εαυτό σου, αλλά να κοιτάζεις και τον άλλον, όχι μόνο τα δικά σου, όχι μόνο τι κάνετε για μένα, αλλά κοίταξε και εσύ και τα των άλλων. Συγκοινωνούν τα δοχεία, όπως λέμε. Συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι οι πιστοί στις μεταξύ τους σχέσεις. Παίρνουνε αγάπη και ανταποδίδουνε αγάπη. Όσο πιο πολύ αγαπάς, και αν ακόμη αγαπηθείς λιγότερο, εσύ ικανοποιείσαι, η καρδιά σου χαίρεται, διότι εσύ αγαπάς. Η αγάπη είναι ένα δυνατό αίσθημα, δυνατό αίσθημα, που ικανοποιεί περισσότερο αυτόν που το έχει, αυτό το αίσθημα, και το νιώθει και λειτουργεί μέσα του, από ότι εκείνον που περιμένει να του το δώσουν απ' έξω και να του το δημιουργήσουν με την δική τους αγάπη οι άλλοι. Η αμαρτία διέστρεψε την αγάπη. Μας έκαμε φύλαυτους, ιδιωτελείς. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ενανθρώπισε και θυσιάστηκε για να αποκαταστήσει μέσα μας αυτό τον κατεστραμμένο κόσμο των συναισθημάτων μας, αυτή την εξωστρέφεια που έπρεπε να δείχνουμε στην αγάπη. Εγίναμε εσωστρεφείς, εγίναμε ιδιωτελείς, εγίναμε εγωιστές και θέλουμε οι άλλοι να κάνουν, οι άλλοι να μας αγαπάνε, ενώ η αγάπη είναι συνέστημα που δίνει, που προσφέρει, που ξανοίγεται προς τα έξω. Και ακόμη μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας. Αυτά, θα το ξαναπώ, είναι μέγιστο εν το ελαχίστο. Σε αυτό το μικρό κομματάκι, Φιλιππισίους, β' κεφάλαιο, ένα, εκεί στα 3-4 χωρία. 3-4 χωρία. Όλα είναι μέσα εκεί. Όλη η συνταγή, όλες οι οδηγίες, προτροπές θείες για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Ιησού Χριστού, για να μεγαλώσουμε, να αυξηθούμε πνευματικά, να χαιρόμαστε, να κοιτάζουμε προς τα πάνω και να κοιτάζουμε πότε θα έρθεις Κύριε, να το λέμε με όλη μας την καρδιά. Όχι γιατί κουραστήκαμε, απογοητευτήκαμε, βαρεθήκαμε, αλλά γιατί εκεί είναι αφάνταστα καλύτερα. Και αν ακόμη έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ του άριστου αυτού του κόσμου των καλύτερων συνθήκων ζωής, που δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, που τα έχουμε όλα, που ακόμη και ο κόσμος μας υπολείπτεται, μας τιμά, μας σέβεται, ανθρώπινα στοιχεία. Έχεις να διαλέξεις και να συγκρίνεις μεταξύ αυτού και του ουρανού. Και μακάρι η καρδιά μας ειλικρινά και τίμια να λαχταράει τη φυγή της από τον κόσμο τούτο, για να είναι με τον Κύριο. Πότε θα έρθεις Χριστέ μας, πότε θα έρθεις. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας. Πόσο φοβερή πληγή είναι μέσα στην ανθρώπινη καρδιά η ζήλια. Η ζήλια. Υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα στις καρδιές των πιστών. Μη γεννητό. Βέβαια. Αλλά πολύ το φοβάμαι. Για να το λέει ο Παύλος, κάτι συνέβαινε στους Φιλίππους. Είχανε προβλήματα. Δεν είναι μόνο που τους μιλάει με το πτυρόμενοι. Μη σας κάνουν και σας τρομοκρατήσουν με τους διωγμούς.
και φοβηθείτε όπως τρομάζει το άλογο από το πέταγμα ενός πουλιού και κοινάζει τον αναβάτη του. Εχνιδιάζεται. Το έχω πάθει αυτό. Ξέρω πολύ καλά αυτή τη σκηνή στο χωριό μου. Αλλά τους λέει έχετε και κάποια προβληματάκια μέσα εκεί. Εάν λοιπόν τα προβλήματα, τα εσωτερικά, τα δικά σας, των καρδιών και των μεταξύ σας σχέσεων δεν λύσετε, βεβαίως οι άνθρωποι θα πάρουν το πάνω χέρι στη ζωή σας. Θα σας τρομοκρατήσουν, θα φοβηθείτε, θα κάνετε πίσω, θα συμβιβαστείτε, θα χαθείτε μέσα στο διωγμό και στο φόβο. Να προσέξουμε, μην τυχόν και υπάρχει μέσα στις καρδιές μας αυτή η γάγκρενα της ζήλιας. Και όταν ζηλεύει κανείς, και τι δεν μηχανεύεται, μηχανοραφίες, και τι δεν σκαρφίζεται και δεν περνάει από το μυαλό του, για να ανταποδώσει στον άλλο. Αντίζηλος. Γίνεται αντίζηλος. Δημιουργείται πνεύμα εκδίκησης μέσα. Και κενοδοξία. Από το κενός και δόξα. Κούφια δόξα. Κούφια δόξα. Ποια δόξα επιδιώκουμε και ζητάμε στη ζωή μας? Του Χριστού. Πρέπει να πάμε από τα κανάλια που την δίνει ο Χριστός. Και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Πρέπει να ταπεινωθούμε ενώπιον του Κυρίου πρώτα. Πρέπει να υπηρετήσουμε, να είμαστε τελευταίοι. Και μετά θα έρθει η δόξα. Τελευταία προσφέρεται το στεφάνι. Τα βραβεία δίνονται στους νικητές όταν κόψουν το νήμα. Όχι στο ξεκίνημα, όχι στην πορεία, ενώ τρέχει. Καινοδοξία. Όπως ρίζα όλων των κακών είναι η φυλαργυρία, λέει αλλού. Έτσι και εδώ, αυτές οι δυο, ιδιαίτερα, βέβαια, το εγώ είναι μέσα σε όλα. Το εγώ. Αλλά και η ζήλια δημιουργείται πάλι από το εγώ. Εγώ είμαι, γιατί δεν μου δίνουν αυτά που ζητάω? Γιατί αυτός είναι έτσι? Και η καινοδοξία, η επιδίωξη της κούφιας, της ανθρώπινης, της μάταιης, της δόξας αυτού του κόσμου είναι πληγή στον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει να δει παραπέρα, να δει τη δόξα, την αιώνια, την ουράνια. Του στερεί τη δόξα την πραγματική, εκείνη που είναι όντως δόξα. Και για όλα αυτά με ένα τελευταίο πολύ εύγλωτο παράδειγμα. Τι φταίει άραγε? Μας λείπουνε, φαίνεται, πολλά από αυτά ή σε μεγάλη δόση. Ο κυνηγός σκότωσε έναν πελώριο, ωραίο αετό, ενώ πετούσε. Όταν τον πλησίασε και πήγε να πιάσει τα μεγάλα του εκείνα πόδια, κοίταξε ότι σένα από τα γαμψά του νύχια και μέσα στο δάχτυλό του είχε περάσει ένας κρίκος μιας αλυσίδας. Κάπου, ποιος ξέρει, σε κάποιο ζώο, ψοφίμι, δεμένο με την αλυσίδα, ο αετός, για να αποσπάσει το θύραμά του, πέρασε ο κρίκος μέσα στο δάχτυλό του και κρεμότανε από το πόδι του ένα κομμάτι αλυσίδας. Δεν ήταν η αλυσίδα τόσο βαριά ώστε να μην του επιτρέπει να πετάει, αλλά ήταν τόσο βαριά ώστε να τον εμποδίζει να πετάει στο απειρόβλητο, εκεί που δεν φτάνανε τα σκάλια του κυνηγού, και πετούσε σε χαμηλό ύψος. Εκεί τον βρήκε ο κυνηγός. Πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι μερικά πράγματα δεν πειράζει. Λίγο τούτο δεν πειράζει, κάτι το άλλο. Ας μην είμαστε και φανατικοί, λένε μερικοί, με τις αρχές μας, με τις πεποιθήσεις μας, με εκείνα που το Άγιο Πνεύμα μας αποκάλυψε μέσα μας. Ας συμβιβαστούμε, ακούγεται στην εποχή μας, χάρη μιας αγάπης, όλοι πιστοί, όλοι αδελφοί είναι. Αν δεν έχουμε στο βαθμό που ο Θεός θέλει όλες αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θα μπορούμε να πετάμε σε ύψη απειρόβλητα από τα κανόνια του διαβόλου. Θυμόσαστε από τους πολέμους, φωτογραφίες που θα έχετε δει εσείς, κυρίως του Δευτέρου Πολέμου.
να πετάνε τα αεροπλάνα από πάνω, τα βομβαρδιστικά, και τα μυδράλια από τα πλοία, τα πολεμικά να ρίχνουν. Αλλά δεν φτάνουν εκεί πάνω. Εκείνος πετάει σε ένα ύψος που ξέρει ότι όλα τα βλήματα των καραβιών δεν φτάνουν. Τι θαυμάσιο παράδειγμα να ζητήσουμε από τον Κύριο να δουλέψει όλες αυτές τις αρχές μέσα μας για να φτάσουμε στο απειρόβλητο, να μην μας φτάνει ο διάβολος. Κι αν στριφογυρίζει γύρω μας, κι αν ξεσηκώνει ανθρώπους, κι αν περιστάσεις, κι αν προκλήσεις, κι αν πειρασμούς, κι αν οτιδήποτε, όλα τα μέσα τα χρησιμοποιεί αυτός για να μας καταστρέψει τη ζωή μας, αδελφοί. Εάν πετάμε στα ύψη που πετάνε οι αητοί, ο διάβολος δεν μπορεί να μας χτυπήσει. Μακάρι με τη χάρη του Θεού να διακρίνουμε την αξία αυτών των πραγμάτων, που είναι ακριβώς όπως λέει ο Παύλος στους Φιλιππησίους Α10, τα διαφέροντα. Διαφέρουν από εκείνα που επιδιώκει, που βλέπει όπως τα βλέπει, που τα κρίνει ο κόσμος. Διαφέρουν αυτά τα πράγματα, αν τα δεις με πνευματικό μάτι. Και είναι πράγματα ζηλευτά, πράγματα που πρέπει να τα επιδιώξει κανείς αντί πάσης θυσίας. Θυμάμαι, και σας το ξαναλέω, ίσως το έχουμε ξαναπεί, με τον Δαβίδ όταν έπαζε τον κιβωτό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στη σκηνή του μαρτυρίου. Ξεφτελίστηκε, χόρευε, ταπεινώθηκε μπροστά στον Θεό, ώστε εκείνη η γυναίκα του, η κόρη του Σαούλ, η βασιλοπούλα που έγινε βασίλισσα τώρα, τον εξουθένωσε. Γιατί της είπε, ναι, ενώπιον του Κυρίου θα ξεφτελιστώ για τη δόξα του Κυρίου. Θα είμαι τελευταίος, θα είμαι υπηρέτης των αδελφών μου. Με τη χάρη του Θεού, έτσι ας δούμε τα πράγματα και ας ζητήσουμε ο Θεός να μας ανεβάσει, να μας τιμήσει εκείνη την ημέρα, να μας υψώσει και να μας δώσει τη χαρά Του από τούτο τον κόσμο, ότι εκάναμε το θέλημά Του που είναι υπέροχο. Να ψάλουμε, αδελφοί μου, έναν ύμνο, τον τελευταίο, 239 ύμνος, 239, τις στροφές 1, 2 και 5. Α87. 1, 2 και 5 στροφές. 3 στροφές. Εμπρός ο αδελφοί, ο σύμπλεγμα Χριστού, ως φάλαγξ του Θεού, εμπρός όλοι μαζί, η νίκη είναι ασφαλής, ας μη υποχωρεί κανείς.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: μας. Πόσα έχει κάνει ο Χριστός για μας, παιδιά, για τα οποία πρέπει να τον δοξάζουμε.
1: Πέθανε στο Σταυρό για μας. Με το αίμα του έσβησε τις αμαρτίες μας.
2: Μας έδωσε το λόγο του, την Αγία Γραφή.
3: Μας βοηθά στις δυσκολίες.
4: Μου έχει δώσει τόσες καλές γονείς.
5: Μας αγαπάει.
6: Μας αγαπάει.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτό το θαύμα της δικιάς σου της αγάπης στη ζωή μας. Δυστυχισμένους μας βρήκες, απορριμμένους με όλα όσα γίνονται μέσα μας και γύρω μας, και μας βρήκες και εξαπατημένους, γιατί κάποιος μας έλεγε ψέματα και ήθελε το κακό μας. Πόσο σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, που μας άνοιξες τα μάτια, που μας είπες την αλήθεια, που μας χάρισες την αλήθεια τον Ιησού Χριστό, την αλήθεια που ελευθερώνει, που λυτρώνει, τον Ιησού Χριστό που αναγεννά. Και τώρα ψάλουμε για τη σωτηρία σου. Αλλά αυτό είναι μια πρόγευση του τι θα γίνεται αιώνια στην παρουσία σου. Για αυτήν θα ψάλουμε και για τον Χριστό μας, τον Κύριό μας. Γιατί κυριολεκτικά πεθαμένους στο λάκκο της ταλαιπωρίας μας βρήκες. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, που μας άνοιξες τα μάτια. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό και την Ανάσταση. Συγχωρημένοι και δικαιωμένοι, απαλλαγμένοι τελείως μπροστά στα μάτια σου, διά του Ιησού μας Χριστού. Τώρα ψάλουμε και σε ευγνωμονούμε, δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για αυτές τις ώρες που χαρίζεις στη ζωή μας τις πολύτιμες, να ανοίξουμε το Λόγο σου τον Άγιο και να ακούσουμε εσένα να μας μιλάς και να δουλεύεις μέσα μας και να φυτεύεις τις αλήθειες τις δικές σου στις καρδιές μας. Όμως από την άλλη μεριά απορούμε ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να ανοίξουμε το Λόγο σου τον Άγιο, τις αλήθειες του Θεού, τις γεμάτες σοφία και αγιότητα ουρανού. Γι' αυτό πάρε την ώρα μας τα δικά σου τα χέρια εσύ, και πάρε και τους εαυτούς μας τα δικά σου τα χέρια, και αξίωσέ μας να καταλάβουμε τι θέλεις να μας πεις και να το καταλάβουμε για τη ζωή μας, να τα καταλάβουμε για τον εαυτό μας. Αξίωσέ μας να τον ζήσουμε τον Χριστό, να ζήσουμε την Καινή Διαθήκη όπως ακριβώς περιγράφεται, όπως μας δίνεται έξω, ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσά μας. Ξέρεις τον πόθο της καρδιάς μας. Βοήθησέ μας μην κάνουμε το λάθος και είμαστε ακροατές λησμονιάριδες που ακούνε, καταλαβαίνουν και μετά ξεχνάνε. Και αξίωσέ μας να αγκαλιάσουμε τον Χριστό με πίστη. Και όχι μόνο εδώ ανάμεσά μας, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη συντροφιά, εκκλησία δικιά σου, που είναι το Πνεύμα σου το Άγιο, που είναι χέρια καθαρά και άγια, να είναι η παρουσία σου, η ευλογία όλων μας, και να είναι για τη δόξα σου, Θεέ μας. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Διαβάζουμε από τη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή, το κεφάλαιο το τελευταίο, το έψιλον, το πέμπτο. Διαβάζουμε από το εδάφιο 16. Προς Θεσσαλονικής επιστολή Β, συγγνώμη, Α, και κεφάλαιο Ε, εδάφιο 16. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε και από παντός είδους κακού απέχεστε. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ώστις σας καλεί, ώστις και θέλει εκτελέσει. Το Λόγο του τον Άγιο, απλό, κατανοητό, πρακτικό, πραγματικό, να τον σχολιάσει ο Κύριος μέσα στις καρδιές μας. Το θέμα το μεγάλο, το θέμα το πρωταρχικό της σωτηρίας του αμαρτωλού ανθρώπου πατάει σε δύο πόδια, θα λέγαμε. Και αυτό έτσι το βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή και είναι πάρα πολύ σωστό, και μας έχει δώσει ο Θεός τη χάρη να το πούμε και να το ξαναπούμε αρκετές φορές. Το ένα μέρος είναι το μέρος που ο άνθρωπος καλείται να εκτελέσει, είναι το μέρος όπου τον καλεί ο Κύριος
να συμμορφωθεί, να ακούσει, να υπακούσει για να απολαύσει τα δώρα της χάριτος του Θεού. Το άλλο πόδι, το άλλο στήριγμα είναι το μέρος που θα κάνει ο Θεός και που αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί και πιο σωστά να παρασταθεί στην παρουσία του Κυρίου στο θρόνο του, διότι είναι ξεκαθαρισμένο ότι πρέπει πάντες να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου για να ανταμυφθεί ο καθένας σύμφωνα με όσα έπραξε δια του σώματος. Κανένας δεν μπορεί να πει ποιο είναι πιο σημαντικό, κανένας δεν μπορεί να πει ποιο είναι απαραίτητο. Και εδώ, ιδιαίτερα στο κομμάτι που διαβάσαμε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που με αυτό μάλλον θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας. Εγώ και ίσως και άλλοι πνευματικοί αδελφοί, αν το σκεφτόμουν θα έλεγα, πρόσεξε, πες στους ανθρώπους, στους αδελφούς, στους ανθρώπους που ποιμένεις, πες τους τι έχουν να κάνουν εκείνοι και ο Θεός είναι βέβαιο ότι θα κάνει το μέρος το δικό του. Και να σου πω κάτι, έτσι το είχα παλιά στη ζωή μου. Και να μην μου έλεγε κανείς τι θα κάνει ο Κύριος, θα το κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Ας προσέχω εγώ που λέει προσέχετε, μάλιστα αυτό είναι για μένα. Αγρυπνείτε, και αυτό είναι για μένα. Τι άλλο, προσέχετε, ναι, την αγάπη, την πίστη, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτά Κύριε που είναι δικά μου, ας τα προσέξω και εσύ θα κάνεις το μέρος το δικό σου. Φαίνεται όμως ότι παρόλο που έχει καλή πρόθεση αυτή η ερμηνεία και αυτή η θέση δεν είναι σωστή. Και δεν είναι σωστή γιατί εμένα με παρηγορεί πολύ να ξέρω και τι θα κάνει ο Κύριος στη ζωή μου. Και μου δίνει ιδιαίτερη δύναμη όταν εμένα με καλεί ο Κύριος να δοκιμάζω, να προσέχω, να κατέχω το καλό, να προσεύχομαι πάντοτε, να κρατάω τη σύνδεση με τον Κύριο ανοιχτή και ο Θεός θα με αγιάσει ολοκλήρως και θα διατηρηθεί και το σώμα και η ψυχή και το πνεύμα αμέμπτος. Σαν να λέει το μέρος το δικό σας όταν το κάνετε, η αμοιβή, η αρρωγή από πλευράς του Θεού είναι πολλαπλάσια και κοίτα σε τι σημείο φτάνει. Να φτάσετε στην παρουσία του Κυρίου αμέμπτος μέχρι στην ημέρα την οποία ο Κύριος θα σας καλύψει και θα σας σκεπάσει. Είναι που λέμε καμιά φορά στα παιδιά μας, διάβασε και άμα διαβάσεις θα μπεις στο πανεπιστήμιο. Ξέρεις, το πανεπιστήμιο είναι μεγάλη υπόθεση. Να πεις, να σπουδάσεις, να γίνεις επιστήμονας μεγάλος και τρανός. Εσύ θα κάνεις μόνο το μέρος το δικό σου. Αλλά να κοίταξε η αμοιβή. Την αμοιβή όμως θα την κάνει ο ίδιος ο Κύριος, όπως διαβάζουμε. Και το ερώτημα είναι, ποιο είναι πιο σημαντικό από τα δύο μέρη? Η αλήθεια είναι ότι αυτό που αφορά εμάς είναι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Αυτό που αφορά εμάς είναι που πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί πράγματι ο Θεός θα κάνει το μέρος το δικό του. Πράγματι ο Θεός είναι πιστός και αναλύωτος στις υποσχέσεις του. Αλλά περιμένει το δικό μας το μέρος. Περιμένει τη δικιά μας την καρδιά, τη θέση της δικιάς μας της καρδιάς. Και πολλές φορές η θέση της δικιάς μας της καρδιάς είναι μια εξομολόγηση της αδυναμίας μας. Συνειδητοποίηση και συνέστηση. Κύριε, Κύριε, αυτά που μου λες, ακόμα και αυτά που μου λες, και αυτά δεν μπορώ να κάνω. Μην περιμένεις να λειτουργήσουν τα δικά σου, γιατί εγώ Κύριε, ούτε το μέρος μου δεν μπορώ να κάνω. Φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Κύριο. Και αν εξομολογηθούμε και πούμε, Κύριε, βοήθημε εις την απιστία μου. Πιστεύω, αλλά τώρα που στο λέω, κοιτάζω μέσα μου και βλέπω ότι είναι πιο πολύ απιστία και ολιγοπιστία παρά πίστη. Και αυτό να πεις στον Κύριο. Δείχνει συνέστηση, δείχνει συνειδητοποίηση και ο Θεός χαίρεται να το βλέπει και ενεργεί ανάλογα. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και που αυτό ο Κύριος μας το υπογραμμίζει στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε και ιδιαίτερα στα εδάφια 23 και 24 είναι ότι η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος αγκαλιάζει τη φύση μας και την ύπαρξή μας ολόκληρη. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως σώμα, ψυχή, πνεύμα και να διατηρηθούν όλα αμέμπτος. Νομίζω ότι σε αυτό το εδάφιο, το εδάφιο 23, Α Θεσσαλονικής Ε 23, είναι συμπυκνωμένα ό,τι πιο υψηλό,
ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο δυνατό υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα βέβαια που ασχολείται με αυτά τα θέματα, η Καινή Διαθήκη. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε είναι το να σας αγιάσει ολοκλήρως. Ξέρουμε τι είναι ο αγιασμός. Ξέρουμε ότι ο Θεός διά του Ιησού Χριστού μας βλέπει αγίους. Διότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και το έργο είναι ολοκληρωμένο και με αυτό το έργο μας τυλίγει γύρω γύρω. Και λέει πατέρα, να, δες τους. Δεν φτάνει όμως ο πατέρας να μας βλέπει αγίους διά του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι το λεπτό σημείο που πάρα πολλοί αδελφοί μας, αγαπητοί πιστοί χριστιανοί, δεν έχουν προσέξει. Χρειάζεται αυτό που μας χαρίζει ο Κύριος να το δει να γίνεται δικό μας, να περάσει στη ζωή μας και να το ζήσουμε αυτό το Άγιοι δια του Σταυρού και δια της Ανάστασης. Και να το ζήσουμε ολοκλήρως, λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Διότι εγώ θα μπορούσα να πάρω ένα κρεβάτι, μια κουνιστή πολυθρόνα, αιώρα, αφού ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για μένα, δοξασμένο το όνομά του, εγώ κοιμάμαι και η τύχη μου δουλεύει, γελάει για σεμί. Το έχουμε πει αρκετές φορές, διότι ο Χριστός τα έκανε όλα για μένα. Ο Χριστός τα έκανε, ο Χριστός μου τα προσφέρει για να τα ζήσω. Μόνο τότε έχουν ισχύ. Διαφορετικά δεν έχουν ισχύ μόνο απονέμοντας τα και μόνο χαρίζοντας τα δωρεάν δια της χάριτος. Ο Κύριος μας λέει πάρτε τα, έτσι σας βλέπει ο Πατέρας, έτσι επικοινωνείτε με τον Πατέρα, αλλά για να τα ζήσετε. Θα σας διαβάσω δύο πολύ όμορφα εδάφια που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο σημαντικό στην πνευματική μου ζωή για να συνειδητοποιήσω αυτές τις αλήθειες.

στην Παλιά Διαθήκη και γιατρεύεσαι. Από τις οργείς θέλομεν σωθεί δια αυτού, δια του Ιησού Χριστού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλομεν σωθεί δια της ζωής αυτού. Δεν φτάνει που ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε και που εγώ το δέχτηκα. Μας καλεί ο Κύριος να το ζήσουμε, να ζήσουμε έτσι. Και μάλιστα, μα να ζήσουμε αγιασμένοι ολοκλήρως. Ακριβώς αυτό είναι το περιεχόμενο της σωτηρίας που μας καλεί ο Κύριός μας και που ο Κύριος αναλαμβάνει, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 24, εκείνος να μας καλέσει, εκείνος και να εκτελέσει. Εδώ όμως υπάρχει μια παγίδα που πρέπει να την προσέξουμε, διότι μπορεί εκείνος και να μας καλέσει και να εκτελέσει και να δουλέψει πάνω μας, αλλά υπάρχει και το μέρος το δικό μας που θα δούμε αμέσως παρακάτω στο μάθημά μας, πόσο απαραίτητο και πόσο αποφασιστικό είναι αυτό το σημείο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήρθε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Το αγιάζω ολοκλήρως σημαίνει να αναλάβει ο Κύριος τη ζωή σας, να τη βγάλει έξω από τον κόσμο, το σύστημα του κόσμου, το στρατόπεδο της αμαρτίας. Αγιάζω είναι τα σκεύη τα αγιασμένα, τα εύχριστα εις το δεσπότη. Και για να καταλάβουμε ένα πολύ ωραίο ορισμό του τι είναι αγιάζω παρμένος από την Παλαιά Διαθήκη, θυμόσαστε όταν κάναμε τη δεύτερη επιστολή προς το Τιμόθεο, στο κεφάλαιο Β Τιμόθεος Β 21, εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από πάντων τούτων, θέλει είστε σκεύος υγειασμένο, σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένο και εύχριστο. Αυτό θα πει για το ναό, έτσι ήταν καθαρισμένα και δεν τα άγγιζε κανείς, γιατί ήταν μόνο για τον Κύριο, μόνο για τη λατρεία του Κυρίου, και έπρεπε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καθαρισμένος μία φορά το χρόνο να προσφέρει θυσία στον Κύριο με τα σκεύη του ναού, τα ξεχωρισμένα για τον Κύριο. Εάν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του από όλα αυτά, θα είναι σκεύος αγιασμένο, ξεχωρισμένο για τη λατρεία του Κυρίου, για τη ζωή του Κυρίου, και όπως ξέρουμε σκεύος είναι για χρησιμοποίηση, σκεύος είναι για χρήση, σκεύος είναι για να το πάρω, να το γεμίσω ένα ποτήρι νερό ή να το χρησιμοποιήσω σε κάποια δουλειά. Γι' αυτό λέει σκεύος υγειασμένο και εύχριστο, εις παν έργων αγαθών ετοιμασμένο. Τέτοιους θα μας κάνει ο Κύριος. Αλλά για να μας κάνει τέτοιους ο Κύριος, και επειδή τέτοιος είναι ο Κύριός μας, άγιος και δίκαιος, δεν μπορεί παρά να μας αγιάσει ολοκλήρως. Εδώ τώρα σε αυτό το σημείο είναι διάφορες οι σχολές. Παλιότερα και εγώ είχα διαβάσει βιβλία και πίστευα και το πιστεύω, αλλά απλώς δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα σε βάθος, ότι ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος. Δηλαδή σώμα, το υλικό αυτό ρούχο, όπως το κρεμμύδι που του βγάζουμε ένα-ένα τα κοστούμια του, έχει τρία τέτοια ομόκεντρα. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Είναι αυτό που παλιότερα οι ψυχολόγοι και οι άλλοι μορφωμένοι, οι φιλοσοφίζονται στην Ελλάδα και αλλού έλεγαν το εγώ που θέλει, το εγώ που σκέφτεται και το εγώ που συναισθάνεται ή αισθάνεται. Σώμα, ψυχή και το πνεύμα, το οποίο είναι νεκρωμένο εξαιτίας της αμαρτίας, είναι αυτό που είπε στην Γένεση, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Δεν πέθανε ο Αδάμ και η Εύα, τους έφτιαξε ρουχαλάκια, βγήκανε έξω, τη δουλίτσα τους, τα παιδάκια τους, αλλά είχαν πεθάνει κατά το πνεύμα. Είχαν αποκοπεί από τον Κύριο. Και όταν αποκόπηκαν από τον Κύριο, οι ίδιοι βέβαια δεν σφάχτηκαν, γιατί ο Αδάμ αγαπούσε την Εύα, αλλά σφάχτηκαν τα παιδιά τους. Αποκομμένοι από τον Κύριο, βρήκε ευκαιρία και μπήκε μέσα ο Σατανάς και άρχισε να εκτελεί τα δικά του τα σχέδια. Το σώμα είναι το εργαλείο. Το σώμα είναι αυτό με το οποίο επικοινωνούμε και βιώνουμε τον κόσμο γύρω μας. Τα χέρια μας, τα πόδια μας, η βιοχημεία μας, τα σπλάχνα μας, αναπνέουμε, και που το σώμα έχει μια πολύ περιορισμένη αποστολή. Σκεφτείτε πόσο παιχνίδι άσκημο και ελεηνό ο διάβολος μας παίζει, όταν για κάτι το οποίο έχει μια συγκεκριμένη αποστολή, να μας φέρει σε αυτή τη ζωή, να τελειώσει, να ακούσουμε το μήνυμα της χάριτος του Θεού και να ξαναπέσει στη γη από την οποία και παρελήφθη,
μαγνήσιο, μαγάνιο, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο. Αυτό είμαστε, η χημεία μας, η βιοχημεία μας, άνθρακας, αυτό θα ξαναπάει στη

και να περνάς όλη σου τη ζωή για το αντίσκηνο. Το αντίσκηνο ξέρετε τι είναι, πασαλάκια, σκηνάκια και το πανί. Και όλη σου τη ζωή γι' αυτό και όχι για το περιεχόμενο που είναι μέσα, που είναι η ψυχή του ανθρώπου και το πνεύμα του ανθρώπου. Γι' αυτό, ένα πολύ ωραία στοιχεία αυτά, ίσως κάποια φορά τα κάνουμε πιο αναλυτικά, ο λόγος του Θεού κάθε φορά το ξεκαθαρίζει. Κάπου θα πει «έτι σαρκικοί είστε», δηλαδή φροντίζετε για το σώμα. Τι να φάω, τι να πιω, πώς να με βλέπουν, πώς να τους βλέπω, έτρωγον έπινον, υγόραζον επόλουν, εφύτευον, ενύμφευον, οκοδόν. Σαρκικοί άνθρωποι. Κάπου αλλού θα τους πει ψυχικούς, συναισθηματικούς, αλλά και κάπου αλλού θα ξεχωρίσει πνευματικοί. Τα πνευματικά πνευματικός ανακτήματα. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο πιστός. Αυτός είναι ο άνθρωπος που πέρασε από το στάδιο σαρκικός, έτσι μας παρέλαβε ο Κύριος από την αμαρτία, που περάσαμε στα συναισθήματα, σε ένα κόσμο συναισθημάτων και πολλές φορές πηγαίνουμε στον Κύριό μας συναισθηματικοί με τα συναισθήματά μας. Αλλά δεν είναι άσχημο, αρκεί να μην μείνουμε όμως, ε. Αγαπάμε τον Κύριο. Τι κλάμα, θυμάμαι, ήταν κάποιος αγαπητός. Μα τι κλάμα σε κάθε κήρυγμα. Αφού μέσα μου έλεγα, μα δεν είπα τίποτα για κλάματα τώρα, γιατί κλαίει αυτός. Το καημένος έτσι το ένιωθε. Αλλά πρόσεξε, μη μείνεις στα συναισθηματικά πράγματα. Γιατί τότε είναι οι λεγόμενοι ψυχικοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τα συναισθήματά τους. Αλλά αυτά, πρώτον, δεν μπορείς με αυτά να νικήσεις τον σατανά, την αμαρτία, τον παλιό άνθρωπο. Και δεύτερον, δεν μπορείς να ευαρεστήσεις τον Θεό με μόνο τα συναισθήματα, με μόνο τη διάνοια, τη διανοητική προσέγγιση. Πρέπει ο Κύριος να μας αναγεννήσει και ζωοποιήσει το πνεύμα και να μας κάνει πνευματικούς. Δηλαδή, το μέσα να έρθει έξω και να μας καλύψει πλήρως και να υπερισχύσει το πνεύμα και να κατευθύνει το σώμα και την ψυχή. Διότι όταν είσαι σαρκικός, τότε η σάρκα άγει την ψυχή και το πνεύμα είναι νεκρωμένο. Όταν είσαι πνευματικός, υποδουλώνεις τα άλλα στην εντολή του Κυρίου, στην οδηγία του Κυρίου και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που αρέσει στον Θεό και οδηγείται και διοικείται από το Πνεύμα του το Άγιο. Φαίνεται λοιπόν ότι για τον Κύριό μας, εδώ όπως διαβάσαμε, δεν υπάρχει καμία διάκριση να αφήσει απ' έξω και να πει «κοίταξε, άστο το σώμα, το σώμα είναι τώρα εδώ». Τι λες, και το σώμα έχει σημασία. Και ο Κύριος μας θέλει να αγιάσει ολόκληρο το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα, ολόκληρη να παρασταθούμε στον Κύριο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει πολύ να προσέξουμε και τη ζωή του σώματος και τη ζωή της ψυχής και τη ζωή και το περιεχόμενο του πνεύματος, πόσο είναι σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου και πόσο προχωράμε σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου. Να σας αγιάσει ολοκλήρως. Αλλά το μυστικό βρίσκεται στη δεύτερη λέξη. Και να διατηρηθεί. Διατηρηθεί τι θα πει? Κοίταξε, δεν γίνεται με μια κουβέντα ή με μια ημερομηνία 28 Οκτωβρίου. Κάθε 28 Οκτωβρίου, μετά από 365 μέρες, θα το γιορτάζουμε. Να σας αγιάσει ολοκλήρωση είναι να σας το δώσει, να σας βεβαιώσει ότι το έχετε, να σας το χαρίσει και να το ζήσετε και να το περπατήσετε και να διατηρηθεί. Άλλος δέχεται τον Κύριο 17 χρονών, 20 χρονών, 50 χρονών, μέχρι να τον πάρει ο Κύριος να είναι ολόκληρο το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου. Γιατί? Διότι όλα αυτά καταλήγουν στην παρουσία του Κυρίου. Είδατε στην παντομήμα που κάνουν τα παιδιά εδώ με τον καρπό που έχει η σπορά, μόλις εμφανίζεται ο Κύριος σηκώνουν κάτι ωραία καφάσια που είναι ο καρπός, τα αποτελέσματα της ζωής, να τα παραθέσουν μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος θα κοιτάξει και θα δει πώς ζήσαμε τη ζωή μας με το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Ήταν αγιασμένα ολοκλήρως και διατηρήθηκαν μέχρι τέλους. Ο υπομήνας έως τέλους. Αυτός θέλει σωθεί, μας λέει ο Κύριός μας. Αυτός που έμεινε και υπέμεινε μέχρι το τέλος. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου. Προσέχετε πώς θα αντιστρέφει. Πρώτα το πνεύμα. Γιατί? Γιατί στον πιστό άνθρωπο αυτό είναι που υπερισχύει. Το πνεύμα το Άγιο δεν μιλάει στο σώμα μας. Το πνεύμα το Άγιο, ο παράκλητος,
που έστειλε ο Κύριος όταν έφυγε από αυτόν τον κόσμο δεν μιλάει στα συναισθήματά μας, στη γνώση μας. Μιλάει στο πνεύμα και το πνεύμα ζωοποιεί. Εκεί μας ελέγχει, εκεί μας οδηγεί. Και που το κατοικητήριο, το κέντρο της ύπαρξής μας είναι η καρδιά μας. Εκεί κάνει την αλλαγή, τη μεταβολή, τη μεγάλη. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα. Η λέξη ολόκληρο, την λέξη ολόκληρο την αγαπάει πάρα πολύ και ολοκλήρωσε ο Κύριός μας, γιατί στο Θεό μας μόνο το ολόκληρος και το ολοκλήρωσε του ταιριάζει. Δεν μπορεί να πεις να πας με τα τρία πέμπτα, δεν μπορεί να πεις άφησέ τα αυτά Κύριε, δεν μπορείς να πεις Κύριε δεν μπόρεσα, δεν τα κατάφερα, τόσο κατάφερα και τόσο σου δίνω. Ολόκληρο, 100% ο Κύριος. Τώρα θα μου πει κάποιος, δεν μου λες μήπως είναι αυτό το να αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος, μήπως είναι δύσκολο? Όσο και αν θα σας φανεί παράξενο, η θέση του Λόγου του Θεού είναι ότι αν λειτουργήσουν σωστά τα πράγματα, όπως τα λέει ο Κύριός μας, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου δύσκολο. Όταν κυριαρχήσει το σώμα, συγγνώμη, το πνεύμα στην ψυχή και στο σώμα. Όταν κατευθύνεται και διοικείται από το πνεύμα του Θεού το Άγιο και μας γεμίσει και αυξάνει ο πνευματικός άνθρωπος και αρχίζει και κυριαρχεί στα άλλα δύο. Και όχι τα συναισθήματα και όχι η σάρκα. Τότε πραγματικά ίσως αυτός να είναι και ένας λόγος όπου το πνεύμα του Θεού το Άγιο βάζει το σώμα τελευταίο. Φαίνεται ότι πάρα πολλές φορές εμείς έχουμε οξύτατο πρόβλημα με το σώμα μας, με τις σαρκικές επιθυμίες, και φαίνεται ότι ο Κύριός μας δεν συμφωνεί απόλυτα με αυτό. Αυτό νικέται εύκολα όταν κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης στις καρδιές μας και όταν το Πνεύμα Του το Άγιο μας διοικεί και μας κάνει πνευματικούς. Να κόψουμε συνήθειες, να φύγουν από τη ζωή μας είδωλα, πάθη, επιθυμίες, κακές κλπ. Να πεις Κύριέ μου, να υπερισχύσει το πνεύμα, σ' αγαπώ. Τι είναι αυτό που έχω στη ζωή μου? Πονάω για αυτή την κατάσταση, απομάκρυνέ το. Και να σου δώσει ο Κύριος τη δύναμη να φύγει από τη ζωή σου. Πνευματικά. Να γιατί πάρα πολλές φορές όταν παίρνουμε κάποιες αποφάσεις και χτυπάμε το χέρι μας στο τραπέζι και αποφασίζουμε από αύριο Κύριε εγώ θα σου μείνω πιστός. Μάλλον δεν λειτουργούν αυτά και δεν γίνονται. Δεν έχει τη δύναμη η σκέψη, ο νους να υπερισχύσουν σε ολόκληρο το σώμα μας. Η απόφαση η πιο σωστή και η θέση η πιο σωστή είναι πνευματικά να αντιμετωπίσουμε. Να πάμε στον Κύριο, δυνάμωσέ με πνευματικά την αγάπη μου για σένα, την αφοσίωσή μου, την αφιέρωσή μου, την υπακοή μου στη φωνή, την ευαισθησία μου στη φωνή και την οδηγία του Κυρίου. Αυτό είναι πνευματικές αρετές, πνευματικές αρχές. Ούτως ώστε και η ψυχή και το σώμα αναγκαστικά θα ακολουθήσουν από εκεί και πέρα. Διότι δεν έχουν πεδίο δράσης. Αν προσέξετε, και επειδή κάνουμε τώρα μάθημα εδώ και έχουμε νέους ανάμεσά μας, το αντίθεο και αντίχριστο πνεύμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που διαβάζουμε. Πρώτον, για τον άνθρωπο δεν υπάρχει πνεύμα, δεν το δέχονται. Είναι το σώμα του και η δύναμη του νου του. Και μου έκανε εντύπωση που μου έστειλαν στη δουλειά μου κάποιες διευθύνσεις στο ίντερνετ που μπαίνω μέσα να ψάξω για κάποια βιβλία για management και για διάφορα τέτοια που μου χρειάζονται και

είναι ζωοποιημένο δια του Κυρίου. Και ξέρετε, μην έχετε καμία αγωνία, διότι πρώτον, ο Κύριος σε αυτό και γι' αυτό σας κάλεσε. Ένα. Και αν δεν το έχετε καταλάβει, σας το λέω. Εκεί γι' αυτό σας κάλεσε ο Κύριος. Όχι να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες και τα λοιπά. Πάει, τέλειωσε αυτό. Χαίρομαι τους αδελφούς που κατάφεραν, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, και στην προσευχή τους, μη σας φανεί ότι αυτό σας προσβάλλει ή το παρεξηγήσετε, τελείωσε στην προσευχή τους το θέμα «Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας συγχώρεσε τις αμαρτίες». Εδώ και 20 χρόνια του λέω «Κύριε, σε ευχαριστώ που μου συγχώρεσε τις αμαρτίες». Το είπα! «Κύριε, τα επόμενα 20 χρόνια αν επιτρέψεις να ζήσω, Κύριε, σε ευχαριστώ που θέλεις να με αγιάσεις ολοκλήρως, αφού μου συγχώρεσες. Σε ευχαριστώ. Φιλιοθέντες», λέει, «γίναμε φίλοι. Συνδεθήκαμε. Έφυγε η αμαρτία. Τώρα εσένα», σου λέει ο Κύριος, «είσαι δικαιωμένος». Το λέει ή δεν το λέει? Δικαιωμένος το λέει. Γιατί του λες πάλι για τις αμαρτίες και μου συγχώρεσε τις αμαρτίες? Πώς δεν έχεις βεβαιωθεί τελείως ότι σου συγχώρησε ο Κύριος τις αμαρτίες? «Κύριε, να με αγιάσεις ολοκλήρως και να με αξιώσεις να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα». Αυτό το ολόκληρο έχει και ένα άλλο στοιχείο. Να μην είναι 97% και 3% να είναι δηλητήριο και πίον και αμαρτία και παλιός εαυτός, διότι να ξέρεις αυτό το 3% μετά θα γίνει 5, 7, 9, έλεγε ένας αγαπητός, μια πολύ απλοϊκή παρατήρηση αλλά σωστή. Ποτέ κανένα υγιές πορτοκάλι δεν παρέσυρε τα σάπια πορτοκάλια στην υγεία. Ποτέ. Πάρε μια φρουτιέρα ωραία και βάλε ένα κάρο, grapefruit, μπανάνες, ιστορίες, ό,τι θέλεις, μήλα και ένα σάπιο πορτοκάλι από πάνω. Σε λίγο καιρό όλα θα έχει μεταδώσει τη σαπίλα προς τα κάτω. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να το προσέξουμε. «Κύριε, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Εγώ θέλω ολόκληρο 100%. Τελείως. Να μην μείνει ούτε 1%. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. 2%, 3%. Θα αρχίσει να ανοίγει δρόμο. Να ανοίγει, την ξέρετε την ιστορία με την καμπύλα, ε? Τη λέμε, είναι πολύ χαρακτηριστική. Ήτανε στην έρημο ο καμιλιέρης, ο καημένος, και έπιασε βράδυ εκεί. Το βράδυ είναι άγριο, διότι σηκώνονται θύελες και αέριδες και παγωνιά. Έφτιαξε εκεί το τσαντήρι του, το αντίσκηνά του, έδωσε την καμίλα απ' έξω. Η καμίλα δεν έχει καθόλου ανάγκη, ας την είναι για σκληρά κλίματα, και πήγε να κοιμηθεί. Σε κάποια στιγμή μου λάκουσε χρου, χρου, χρου, χρου, και εγώ στη μουσούδα της μέσα. Τι θες, λέει, εδώ πέρα? Λέει, κρυώνω λίγο έξω, να τα χώσω λίγο τη μουσούδα μου μέσα. Α, καλά, λέει, τη μουσούδα σου, αλλά μέχρι εκεί, για δεν χωράμε εκεί. Κοιμήθηκε από την άλλη μεριά, σε λίγο κοιτάζει, είχε βάλει το κεφάλι της μέχρι το λαιμό και λέει, κοίταξε, κάνει πολύ κρύο. Ξέρει, είπα να βάλω το κεφαλάκι μου εδώ λίγο στην άκρη. Μα λέει, βλέπεις, δεν χωράω. Το κεφάλι σου και μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Την τρίτη φορά που τον ξύπνησε, του λέει, δεν βγαίνεις εσύ έξω να μπω εγώ μέσα, γιατί κρυώνω έξω. Σιγά σιγά διεκδικεί ο διάβολος. Και από το λίγο, γι' αυτό ο μόνος τρόπος είναι ολοκλήρως. Αν θέλεις, ολοκλήρως. Με ποσοστά δεν μπορεί ο Κύριος να παίξει. Και να διατηρηθεί αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου. Το μέρος το δικό μας, η συμβολή η δική μας, πάντοτε χαίρεται. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό, πολύ ουσιαστικό πνευματικό κεφάλαιο, αλλά δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό που διαβάσαμε. Εάν ο Κύριος δεν μας αγιάσει ολοκλήρως, εάν ο Κύριος δεν μας καλέσει και δεν δουλέψει σε αυτή την περιοχή, πώς να χαίρω πάντοτε? Πες μου, πώς? Την ώρα της άδικης μεταχείρισης, την ώρα που λέει ο γιατρός, σε ένα μήνα να σας ξαναδώ γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, να δούμε πώς τα πάμε, και σου κόβονται τα πόδια και κοιτάζεις τα παιδάκια σου, λες, θα προλάβω να τα φιλήσω. Πώς πάντοτε χαίρεται? Και αυτό το πάντοτε είναι πάντοτε, πάντοτε, χωρίς διάκριση. Ξέρετε όμως κάτι, αυτό το πάντοτε ταιριάζει με το ολοκλήρως. Άμα τα βάλετε δίπλα-δίπλα, ο Κύριος ολοκλήρως και εσύ πάντοτε. Εσύ ολοκλήρως και ο Κύριος θα σου δίνει χαρές και μηνύματα χαράς. Και το, αυτό το πάντοτε και το χαίρεται πάει και με το αδιαλείπτος, που σημαίνει χωρίς να χάνεται, χωρίς κενό, χωρίς να παρεμβάλλονται άλλα στοιχεία. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, πάντοτε και ολοκλήρως για όλα ευχαριστείτε. Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για δύο σημεία πολύ βασικά, εγώ τουλάχιστον. Φαντάζομαι όμως και εσείς. Πρώτον, μας τα λέει ο Κύριος μας για να μας δείξει ότι δεν τα έχουμε, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω ότι πάντοτε χαίρω, ότι αδιαλείπτως προσεύχομαι, ότι κατά πάντα ευχαριστώ τον Κύριο για όλα όσα έρχονται και συμβαίνουν στη ζωή μου. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπω μέσα μου μια

Καρδιά που λέει ναι, κύριε. Θέλω, κύριε. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Γιατί θα μπορούσαμε ούτε να το διαβάσουμε, ούτε να συμφωνήσουμε και να πούμε κιόλα, α, αυτά δεν γίνονται, πάντοτε χαίρετε. Κύριε, δεν το έχω αλλά το θέλω. Μεγάλη υπόθεση. Και αυτό το πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, ταιριάζει να σας αγιάσει ολοκλήρως το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κύριου. Έτσι γίνεται. Και βέβαια εσείς θα προσέχετε το πνεύμα να μην σβήνεται. Πώς θα το αγιάσει το πνεύμα και πώς θα διατηρηθεί άμα το πνεύμα το σβήνεις. Ξέρετε τι ρίχνουνε στη φωτιά άμα δεν έχουνε τίποτα άλλο για να τη σβήσουνε. Χώμα. Άμα πιάσει κάπου σε ένα μέρος ξερά χόρτα αυτά, ρίξε χώμα, πάρε ένα φιάρι, πάρε κουτάλι, πάρε χούφτες, χώμα και το πνεύμα μη σβήνεται. Έρχεται το πνεύμα το Άγιο και σου λέει, όταν έρθει το πνεύμα το Άγιο ανάβει φώτα εδώ πέρα. Αλλά όταν θέλεις να το σβήσεις εσύ, κλείνεις τα φώτα, οπότε του λες, κοίταξε, τώρα εγώ θέλω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Κλείσε μάτια, κλείσε αυτιά, κλείσε και φώτα. Το πνεύμα μη σβήνεται, γιατί μετά δεν θα δεις και το διακόπτη να το ανάψεις. Και μετά από λίγο καιρό θα καεί και η ασφάλεια. Και δεν θα έχει καθόλου πνεύμα. Και θα το χάσεις το πνεύμα. Γιατί το πνεύμα, άμα το σβήνεις, έχει ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο το πνεύμα. Είναι πολύ ευαίσθητο και διακριτικό και ευγενικό. Το σβήνεις εσύ, σβήνει δύο φορές εκείνο. Του δίνεις μια κλωτσιά εκεί, αυτό πάει 5 μέτρα πιο εκεί. Και πρέπει εσύ να το καλέσεις και να πεις, συγχώρεσέ με κύριε, συγχώρεσέ με που έσβησα το πνεύμα σου, συγχώρεσέ με που μου είπε το πνεύμα σου και εγώ έκανα άλλα. Και να το θελήσεις το πνεύμα. Άμα το σβήνεις μία, το σβήνεις δύο, το σβήνεις τρεις, μετά θα ξανανάψει και θα μείνεις χωρίς πνεύμα. Και από εκεί και πέρα θα μείνει η σάρκα να αλωνίζει και η ψυχή η οποία δεν βοηθάει. Τις προφητείες μην εξουθενείτε. Πάντοτε δοκιμάζετε, πάντα δοκιμάζετε. Το καλό κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Και όταν αυτά γίνουν στη ζωή μας και όταν έτσι έχουν αυτά στη ζωή μας, ο Θεός θα δουλέψει με δικούς του τρόπους να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί. Εκείνος θα το κάνει. Γιατί το λέει παρακάτω. Πιστός είναι εκείνος ώστε σας καλεί, αλλά και ο οποίος θα το δουλέψει. Μου έκανε εντύπωση και θέλω με πολύ χαρά να σας πω μια σκέψη που έκανα αυτή την εβδομάδα, πνευματική, και που αμέσως όταν τη σκέφτηκα εμένα με βοήθησε ο Κύριος να καταλάβω μερικά πράγματα στην πνευματική μου ζωή, αλλά αμέσως μου είπε ότι αυτό θα το μοιραστείς μαζί με τους αδελφούς στο επόμενο μάθημα. Ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας δεν έχει γίνει ακόμα φύση μας. Εμένα έτσι μου είπε ο Κύριος για τον εαυτό μου και έτσι σας το μεταφέρω. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει γίνει φύση μας. Όπως λέμε η φύση μου ή από φυσικού μου. Αλλά ο στόχος και ο σκοπός είναι ο Ιησούς Χριστός να γίνει η φύση μας. Είναι άλλα ο Ιησούς Χριστός. Τον θέλουμε, τον αγαπάμε, τον στοχεύουμε, μαθαίνουμε για τον Ιησού Χριστό, προσπαθούμε, τον μιμούμαστε. Αλλά φύση μας δεν είναι. Γιατί η φύση μας είναι κάτι παραπάνω από όλα όσα σας είπα. Παράδειγμα. Έχεις έναν νευρικό άνθρωπο, ο οποίος με το παραμικρό νευριάζει. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κακός ή δεν αγαπάει τη γυναίκα του κτλ. Αλλά έτσι και κουνείς τον καφέ λίγο και χυδείς το πιατάκι, βάζει τις φωνές να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Ξέρετε τι λένε γι' αυτόν και τι λέει και ο ίδιος. Είναι από τη φύση μου, από φυσικού μου είμαι. Ή κάποιος άλλος ο οποίος δεν μπορεί να κάτσει στο κρεβάτι, στο τραπέζι, όλο καταγίνεται με κάτι. Και λένε οι άλλοι, βλέπεις, έτσι ήταν πάντοτε. Είναι φύση του, μέσα από τη φύση του βγαίνει αυτή η ενεργητικότητα ή αυτή η νευρικότητα ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτά με τα οποία ερχόμαστε στον κόσμο, είναι αυτά που είναι χαραγμένα μέσα μας, είναι ο χαρακτήρας μας. Αυτά που μας αποτελούν και ο άλλος μας βλέπει και μας χαρακτηρίζει. Ο Ιησούς Χριστός θα γίνει φύση μας τελικά. Πολύ πιο πάνω από το θέλω, πιστεύω, νομίζω ή στοχεύω ή μιμούμε ή προσπαθώ ή το πνεύμα το Άγιο του Κύριου. Τι είπα στις 9 η ώρα, ναι, αλλά τώρα είναι 3. Από τις 9 μέχρι τις 3 έχει περάσει πολλή ώρα. Και από τις 9 που το είπες μέχρι τις 3 αγωνίζεται το πνεύμα το Άγιο, μπας και βρει μια γραμμούλα να περάσει μέσα. Ακόμα ο Χριστός δεν είναι φύση σου, ούτε δική μου φύση. Φύση μου είναι να αντιδρώ με Χριστό. Φύση μου είναι να εκδηλώνω το Χριστό. Όχι σε δεύτερη σειρά,
αλλά σε πρώτη σειρά. Γιατί συνήθως στη δικιά μου τη ζωή, ίσως και στη δικιά σας, ο Χριστός έρχεται δεύτερος. Έρχεται, δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Τα χαρακτηριστικά που συγχωρεί, που σκεπάζει, που αποσιωπά, που με πίστη πηγαίνει στον Κύριο, δεν πειράζει Κύριε, που όλα αυτά τα δέχεται. Αλλά δεύτερος, αφού νευριάσω, αφού σφίξω τις γροθιές μου, αφού κάνω όλους τους άγριους συλλογισμούς μου, αφού όλη η ζούγκλα μέσα μου ξυπνήσει, μετά λέω, ναι, αλλά εγώ είμαι παιδί του Θεού, ναι, αλλά τα σχέδια είναι του Κυρίου. Ο Χριστός έρχεται δεύτερος. Φύση θα πει πρώτος. Φύση μου, λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει. Τον κορόιδευαν και δεν Πάσχον δεν απειλούσε. Εγώ Πάσχον απειλώ. Αλλά μετά έρχεται το Πνεύμα του Θεού. Ρε Στάκο, εγώ το έκανα, δεν το έκανα. Τι απειλείς, εμένα απειλήσε. Α, Κύριε, το ξέχασα. Αυτό είναι δεύτερος. Πρώτος, ξέρεις, θα πει. Πάσχον δεν υπήλει. Παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ακόμα ο Χριστός για μας είναι στη σκέψη μας, ίσως είναι στην καρδιά μας, ίσως είναι στους πόθους μας, ίσως είναι στις γνώσεις μας. Δεν είναι όμως φύση. Να περπατάς και να δείχνεις Χριστό και να βγάζεις Χριστό. Αυτή είναι η έκφραση σωστή. Δεν βλέπεις που βγάζει έξω. Και αυτό το να σας αγιάσει ολοκλήρως, αυτό το πάντοτε χαίρετε, η φύση μας είναι Χριστός. Γι' αυτό πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε κατά πάντα επιθυμούμε. Τα λόγια μας, για παράδειγμα. Πόσες φορές μετανιώνουμε για τα λόγια μας και τα λοιπά, ζητάμε συγγνώμη. Προσέξτε, αυτά έρχονται δεύτερα. Στην αρχή λες ό,τι λες, λούζεις τον άλλον, σας ακούει όλο το τετράγωνο γύρω δεξιά και αριστερά και μετά πω από τι είπα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, το οποίο ελέγχει και μας συνεφέρνει. Από εκεί που πάμε να βγούμε στον δρόμο έξω, τσακ, μας βάζει μέσα. Και από εκεί μας βάζει και μας κρατάει στον δρόμο. Αλλά είναι δεύτερος. Φύση ο Χριστός, ξέρεις, θα είναι όταν ανοίγεις το στόμα σου να βγαίνει Χριστός πράος και ταπεινός στην καρδία και με γλυκύτητα και με ομορφιά και με σοφία Θεού και με απλότητα και με κλειστό το στόμα. Λες ένα άλλο παράδειγμα. Δεν το κλείνα το έρημο. Δεν λες. Δεν τόραβα με τη σακοράφα που ράβαν τα παπλώματα παλιά με σπάγκο καιρωμένο. Δεν τόραβα. Κοίταξε τι έκανα τώρα. Πολύ σωστά σκέφτεσαι. Είναι πνευματικά και γραφικά. Μόνο που ο Χριστός ακόμα είναι στόχος και θα έρθει μετά. Όταν θα έρθει ο Χριστός και θα κατοικήσει δια της πίστης και θα μας αγιάσει ολοκληρώς, τότε θα είναι ραμμένο. Θα στο ράψει κιόλα. Οπότε όταν στο ράψει δεν θα λες δεν το ράβα, θα είναι ραμμένο. Και θα μιλάει όποτε εκείνος κρίνει. Γιατί ο Χριστός θα κυκλοφορεί μέσα μου, στο αίμα μου, στην ψυχή μου. Και τότε θα βγάζω τον Χριστόν, αλλά ταυτόχρονα και την Καινή Διαθήκη. Γιατί η Καινή Διαθήκη είναι ο Ιησούς Χριστός σε ανάπτυγμα. Και έτσι η γλώσσα μου Χριστός, τα μάτια μου Χριστός, το σκεπτικό μου θα πάω να πιάσω να πω. Άμα ο Χριστός γίνει η φύση σου, δεν θα λες θα πάω να πιάσω να πω. Αλλά ποιο είναι το θέλημα του Κύριου. Αν θέλει να πας να πιάσεις να πεις, βεβαίως, αλλά μπορεί και να μην θέλει. Πας, πιάνεις, λες. Και μετά, τι είπα, τι έκανα, τη ζημιά, την πυρκαγιά, άνοιξα 7 πυροσβεστικές για να σβήσουμε. Αυτό όμως είναι μετά. Ο Θεός να σας αγιάσει ολοκλήρως, η παρηγοριά μας σε αυτά που λέμε είναι πιστός, είναι εκείνος ώστε σας καλεί, ώστε και θέλει εκτελέσει. Κύριέ μου, έλα στα πόδια μου, στα χέρια μου, στα μάτια μου, στη σκέψη μου, στην καρδιά μου, εκεί που συλλαμβάνονται και επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία, ώστε προς τα έξω να βγάζω Ιησού Χριστό. Δεν σημαίνει ότι θα γίνω της Καρπαζιάς. Ξανά δεν λέει, ο χριστιανός της Καρπαζιάς. Ο χριστιανός που όταν τον ραπίσεις από τη μια μεριά στρέφει και την άλλη, είναι ο πιο δυνατός πάνω στη γη εκείνη την ώρα. Ο πιο άρχοντας, γι' αυτό και μπορεί και γυρίζει από την άλλη μεριά, γιατί είναι γεμάτος Χριστό. Ενώ ο άλλος που τον χαστουκίζει από τη μια και από την άλλη είναι ένα κοινό ανθρωπάκι. Αυτό ξέρουν οι άνθρωποι, αυτό κάνουν. Χρησιμοποιεί μια εξουσία, υψώνει τη φωνή. Ο άλλος που γυρίζει από την άλλη μεριά ή που πηγαίνει άλλο ένα μίλι, αν σε αγκαρεύσει μίλιον εν, δεν σημαίνει ότι είναι της Καρπαζιάς. Είναι άρχοντας. Είναι γεμάτος Χριστός, είναι γεμάτος με τη ζωή του Χριστού. Κύριε, τώρα αυτό που μας λες εδώ, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι το θέλω. Α, μπορώ να σου πω και κάτι άλλο, ότι δεν το έχω. Πάντοτε χαίρεται. Αυτό είναι δύναμη. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, φύση μας. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αδιαλείπτως. Τι θα λέω στον πρώτο. Ό,τι θέλεις, λέει. Ό,τι θέλεις, αλλά με προσευχή. Θες παράπονα. Θες γρίνα, γιατί σου έρχεται να γρινιάξεις. Μίλα στον Κύριο. Με εκείνον να συναλλάσσεσαι. Με εκείνον κατευθείαν. Θα πάω να πιάσω, να πω, θα υψώσω τη φωνή μου, θα διαμαρτυρηθώ. Θα του θυμίσω που τότε.
Πού, σε ανθρώπους. Ε. Τι να σου κάνουν τα... Το πολύ πολύ να τους απελπίσεις και να πούνε δίκιο έχεις. Αλλά και πάλι δεν θα κάνουν τίποτα. Γιατί τα ανθρωπάκια τι να κάνουν. Πιάσε τον Κύριο, ό,τι θέλεις. Βγάλε τα, βγάλε τα, όλα, όλα. Πες τα. Γεμάτος κατανόηση, ο πατέρας, ο φίλος, ο Κύριος, αδιαλείπτος, τη χαρά σου με προσευχή, τη λύπη σου με προσευχή, τον πόνο σου, πονάω Κύριε, το βλέπεις, εγώ και ο Χριστός πονούσε, πάρ' το ποτήρι από μένα. Σημαίνει ότι δεν θα πονέσεις, δεν θα δακρύσεις, αλλά θα είναι Ιησούς Χριστός. Και θρόμβη αίματος, από τη συντριβή και τη σύγκρουση μέσα του, υπέφερε. Αλλά στον πατέρα μας μπροστά. Στον πατέρα, αδιαλείπτος προσεύει. Κατά πάντα ευχαριστείτε, χωρίς διάκριση. Πρόσημο, συν, πλην, Να, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν όχι στη ζωή του πιστού. Δεν υπάρχουν όχι. Αφού λέει κατά πάντα ευχαριστείτε, αφού λέει πάντοτε χαίρετε. Όλα ναι. Και τα όχι στο ταξίδι τους μετατρέπονται σε ναι και έρχονται στη ζωή. Γιατί είναι το θέλημα του Κυρίου. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης θα τα κάνει όλα αυτά ζωή μας και φύση μας, πνευματική ζωή. Θα δεσπόζει το πνεύμα και θα κινεί τα υπόλοιπα, την ψυχή και το σώμα. Και θα σας τα χαρίσει αυτά, προσέξτε, γιατί χρειάζονται όλα αυτά, λέει ο Λόγος του Θεού. Για την παρουσία του Κυρίου. Γιατί εκείνη την ημέρα πώς θα πάμε στον Κύριο, με τα κηρύγματα. Εγώ τους έλεγα και εκείνοι μ' άκουγαν και παίρνουν και κασέτες και παίρνουν και φυλάδια. Ούτε εγώ πάω στον ουρανό με τα κηρύγματα, αλλά ούτε κι εσείς. Έτσι σας το λέω να το ξέρετε. Μήπως και έχει περάσει το μυαλό. Ούτε εγώ πάω που τα κάνω, ούτε εσείς που τα ακούτε. Με τη ζωή μας θα λέω. Κι αν η ζωή μας δεν είναι Χριστός, αμέντως. Τρία πράγματα, τρεις λέξεις χρησιμοποίησε ο Κύριος και τις τρεις την ίδια έννοια. Το προσέξατε. Νούμερο ένα. Ολοκλήρως και ολόκληρο. 100%. Πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε. Και αμέντως, που είναι το ίδιο πράγμα. Ολοκλήρως, ολόκληρο. Θέλει, τελείωσε για τον Κύριο, δεν συμβιβάζει. 99% Κύριε. Όχι. 99,9% όχι. Κύριε, δεν γίνεται 100%, αποκλείεται. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν θα πέσω, δεν θα αμαρτήσω. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, ότι δεν θα πέσεις, δεν θα αμαρτήσεις. Και εκτός αυτού, δεν είπα ότι θα το κάνεις εσύ. Ο πατέρας που σε κάλεσε, εκείνος θα δουλέψει. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει η φορά που έπεσες ή λοξοκοίταξες ή τράβηξες και ξεχάστηκες γιατί έχασες την αγρύπνια σου. Εγώ θέλω 100% την καρδιά σου, 100% να σε διοικώ με το πνεύμα μου το Άγιο. Από εκεί και πέρα ο πατέρας θα δουλεύει να σε κρατήσει μέσα στον δρόμο, να μην φεύγεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Σένα η καρδιά σου, το καλό πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχετε. Από κάθε είδος κακού απέχεστε. Μην δίνετε τροφή στη σάρκα, μην δίνετε τροφή στον ψυχικό σας κόσμο, μην ταΐζετε αυτά, διότι πώς θα υπερισχύσει το πνεύμα πάνω σε αυτά. Θα ακούς το πνεύμα, θα κυριεύει το πνεύμα, τη ζωή ολόκληρη. Θα διοικείσαι από το πνεύμα και έτσι θα προχωράμε σε αυτό το δρόμο. Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας που μας δίνει την ευχέρεια πρώτον να εξομολογηθούμε ότι Κύριε πραγματικά απέχουμε αρκετά από μια τέτοια κατάσταση, αλλά το θέλουμε όμως. Το θέλουμε με όλη μας την καρδιά. Ο Ιησούς Χριστός της Καινής Διαθήκης να γίνει φύση μας. Περπάτημα, λόγια, ματιά, αντιδράσεις, εμφάνιση. Λέει μην το βλέπεις έτσι. Ήταν ένας και είχε πιστός. Έπαιζε κιθάρα εκεί κάπου τον είχα συναντήσει και τα μισά του μαλλιά πορτοκαλί, τα άλλα κίτρινα. Ναι, είναι γιατί λέει μιλάει και κουρελής και άθλια και τα λοιπά. Αλλά μέσα ο Χριστός μέσα. Ή βλέπεις μια κοπέλα και λέει τι φλανάκουν αυτές που γυρίζουν στο δρόμο έξω στην οδό Συγκρού κάτω τη λεωφόρο. Α όχι λέει το Χριστό τον έχει στην καρδιά τη. Μην μου λες τέτοια. Το πνεύμα δεσπόζει της ψυχής και του σώματος. Το πνεύμα ντύνει. Το πνεύμα στολίζει. Και βλέπεις ένα άλλο κοριτσάκι, ένα αγοράκι χαριτωμένο και είναι τόσο απλά, αλλά έχει χάρη πνευματική. Λάπει το πρόσωπο, μοσχοβολάει σου Χριστό. Αυτή είναι η αξία, η ομορφιά. Το πνεύμα να δεσπόζει του σώματος και της ψυχής. Αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου. Πάντοτε χαίρετε αδιαλείπτος, προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει με ένα τρόπο τέτοιο και με ένα πνεύμα τέτοιο να πορευτούμε, να τα θελήσουμε αυτά στη ζωή μας και ο Κύριος που μας κάλεσε θα μας τα χαρίσει. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, το ξέρουμε πολύ καλά ότι πίσω από όλα αυτά που μας λέει ο Λόγος σου Άγιος είναι δουλειά πολύ και σκληρή δικιά σου.
δικιά σου καθημερινή δουλειά μέσα από συνθήκες και γεγονότα της ζωής μας. Πατητήρι, όπως το πατητήρι, για να βγει το γλυκό το κρασί, το ευωδιαστό, το γεμάτο άρωμα και υγεία και ομορφιά. Αλλά δεν γίνεται με ευχές και δεν γίνεται με κηρύγματα μόνο. Εκείνο που αποκομίσαμε όμως απόψε είναι ότι το θέλουμε, Κύριε. Και όχι μόνο το θέλουμε, αλλά αυτό ειδικά θέλουμε. Αυτό. Να μας αγιάσεις ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος. Το θέλουμε γιατί μόνο αυτή είναι ζωή, όμορφη ζωή, πλούσια. Το θέλουμε όμως ταυτόχρονα γιατί μόνο αυτή η ζωή σου αξίζει, Θεέ μας, Βασιλιά μας, Κύριέ μας, Λυτρωτή μας. Σε παρακαλούμε αυτό το τρίπτυχο της προσευχής, της ευχαριστίας, της επικοινωνίας, της χαράς. Πόσο το έχουμε ανάγκη. Ο Ιησούς Χριστός να γίνει φύση μας. Ο Ιησούς Χριστός να βγαίνει πρώτος. Το πνεύμα να έρχεται πρώτο και να δεσπόζει και να κυριαρχεί σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Και εμείς να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, διοικούμενοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Αυτό είναι μεγάλη χαρά για τον ουρανό. Μεγάλη χαρά για τον Χριστό μας που πέθανε και αναστήθηκε. Ο Σταυρός του Χριστού φτιάχνει τέτοιους ανθρώπους, γεμάτους με τη ζωή του Χριστού. Και έτσι να παρασταθούμε εκείνη την ημέρα στο βήμα σου μπροστά σου. Τα λόγια σου που μας αξίωσες και ακούσαμε, να τα φυτέψεις στις καρδιές μας και να μας αξιώσεις να τα ζήσουμε. Την αδελφή μας οικογένεια που δεινώς δοκιμάζεται στα δικά σου τα χέρια, δώσε ανακούφιση, δώσε μετάνοια και επιστροφή, γιατί το τέλος αυτών των καταστάσεων είναι απώλεια και είναι πολύ τραγικό. Εσύ μπορείς να ελεήσεις, να ελέγξεις και να δώσεις δύναμη πνευματική στα αδέρφια μας. Απόλυσέ μας με τη γλυκιά σου ειρήνη στις καρδιές μας. Και όσοι αδελφοί μας δεν ήρθαν απόψε, να τους σκεπάζεις με το Πνεύμα σου το Άγιο, να τους χαριτώνεις, να τους οδηγείς και να αναπληρώνεις εσύ την αύξησή τους, την πρόοδό τους, την πνευματική. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Λοιπόν, να σας πω το πρόβλημά μου ποιο είναι.
2: Το θέμα έτσι όπως έχει διατυπωθεί,
1: όπως το διάβασε ο Άκης,
2: είναι τεράστιο
1: και οι πλευρές από τις οποίες μπορεί κανείς να το προσεγγίσει είναι πάρα πολλές.
2: Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα
1: στην ανάπτυξη της ομιλίας,
2: καθώς θα πρέπει κανείς να επιλέξει
1: τι θα πει μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας. Βοηθούνε, δεν μου φαίνεται.
2: Είχα λοιπόν το πρόβλημα να επιλέξω την πλευρά από την οποία θα προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Και στην απόφασή μου με επηρέασε ο Φράνσις Σέιφερ, αν το ξέρετε, ένας χριστιανός διανοητής, ο οποίος είπε ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που σκέφτεται. Και εννοεί ακριβώς πως είναι οι σκέψεις που υιοθετεί ο άνθρωπος στο μυαλό του, οι οποίες προσδιορίζουν και το σύστημα των αξιών που έχει στη ζωή του και με βάση τις οποίες ζει. Και με βάση αυτές τις αξίες, ο άνθρωπος παίρνει τις αποφάσεις και καθορίζει τη συμπεριφορά του στη ζωή. Ακούστηκε και το πρωί, ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή στο θέμα μας, αυτό που είπε ο Θάνος, ότι εμείς που θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, εμείς που διαβάζουμε τη Γραφή, η Γραφή έχει να μας προτείνει ένα σύστημα αξιών τελείως αντίθετο, διαφορετικό, σε αυτό το σύστημα των αξιών του κόσμου. Λέει λοιπόν ο Σέφερ ότι όταν οι άνθρωποι παρατηρούν την ιστορία, συνήθως έχουν την τάση να βλέπουν το εξωτερικό, το προσκήνιο των γεγονότων, και ξεχνάνε ότι ο πραγματικός δράστης όσων συμβαίνουν γύρω μας είναι ο εσωτερικός άνθρωπος του παρασκηνίου, ο κόσμος των ιδεών, άρα και των αξιών που ο άνθρωπος υιοθετεί. Η ιστορία επιβεβαιώνει αυτή την αλήθεια, αν δούμε ότι όλα τα μαζικά κινήματα, όλα τα κινήματα που υπήρξαν σε αυτόν τον κόσμο, συνήθως προς το κακό, προς το χειρότερο, αλλά και προς το καλό, είχαν από πίσω τους κάποια ιδεολογία που ήταν η καύσιμη ύλη που τα κινούσε. Θυμηθείτε για παράδειγμα το ναζιστικό κίνημα του Χίτλερ. Πίσω από αυτό, πίσω από τα εγκλήματα που έγιναν, πίσω από τον πόλεμο, το παγκόσμιο που οδήγησε, βρισκόταν μια ιδεολογία. Ο νόμος της φυσικής επιλογής, η επικράτηση του ισχυρότερου, η επικράτηση της άριας φυλής επάνω στις άλλες φυλές. Υπήρχε κάποια ιδεολογία που κινούσε όλον αυτόν τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτό το μεγάλο δράμα. Ο Σατανάς λοιπόν το γνωρίζει αυτό, τη δύναμη που έχουν οι ιδέες, και σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας τις χρησιμοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι γίνεται στις μέρες μας, γιατί γίνεται κάτι μεγάλο. Κάτι συμβαίνει. Μεγάλο και κακό. Αρνητικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι βρίσκεται πίσω από τη συμπεριφορά του κόσμου σήμερα. Σας μεταφέρω λοιπόν τα λόγια ενός χριστιανού απολογητή, καθηγητή της φιλοσοφίας σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, ο οποίος λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι ζούμε σε παράξενους καιρούς. Το διαισθάνονται όλοι αυτό, χριστιανοί και εμείς. Πριν από χρόνια, λέει, που ήμουν φοιτητής στο κολέγιο, η Αγία Γραφή και η χριστιανική πίστη ήταν στο στόχαστρο των εχθρών του Ευαγγελίου, γιατί τη θεωρούσαν σαν αντιεπιστημονική και ως εκ τούτου αναλυθή. Σήμερα, λέει ο άνθρωπος αυτός, η χριστιανική πίστη θεωρείται ως απορριπταία, όχι γιατί έχει εξεταστεί με κριτικό πνεύμα και βρέθηκε ελλιπής, αναξιόπιστη. Άλλωστε, κανείς δεν ενδιαφέρεται σήμερα να κάνει μια τέτοια έρευνα. Απλούστατα, η Αγία Γραφή και η χριστιανική πίστη απορρίπτονται χωρίς συζήτηση, γιατί ισχυρίζονται πως η Αγία Γραφή κατέχει την αλήθεια. Μια αλήθεια αντικειμενική. Μια αλήθεια πραγματική και υπάρχουσα. Νομίζω ότι η διατύπωση είναι πολύ εύστοχη για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Υπάρχει ένα ρεύμα στις μέρες μας, το οποίο, σαν ποταμός ορμητικός, παρασύρει στο πέρασμά του ό,τι οι άνθρωποι πίστευαν και δέχονταν ως αδιαφυσβήτητο και αληθινό μέχρι τις μέρες μας. Και πίσω του αυτό το ποτάμι αφήνει τη σύγχυση, την αβεβαιότητα, ή καλύτερα να πούμε και μία λέξη που είναι πολύ επικαιρή στις μέρες μας, σε πολλούς κύκλους, αφήνει πίσω της το χάος. Υπάρχει λοιπόν ένα ιδεολογικό κίνημα, δεν θα σας πω πολλά φιλοσοφικά, υπάρχουν άλλοι πιο αρμόδιοι να το αναπτύξουν αυτό και δεν μας παίρνει και ο χρόνος, αλλά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, θα πρέπει να ξέρουμε τις ιδέες που υπάρχουν πίσω από τις συμπεριφορές των ανθρώπων, από τα πρότυπα των ανθρώπων σήμερα. Είναι μια ιδεολογία που ξεκίνησε από τους ακαδημαϊκούς κύκλους, αλλά όμως έχει υπησέλθει, έχει εισχωρήσει σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό θέμα. Και στους ακαδημαϊκούς ονομάζεται αυτό μεταμοντερνισμός, το λένε. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί το λένε έτσι. Αλλά αυτή η ιδεολογία εμφανίστηκε στις μέρες μας σαν αντίδραση στον ορθολογισμό, που ήταν η φιλοσοφία που επικρατούσε πριν ακριβώς εμφανιστεί αυτή η ιδεολογία. Όπως λέει ο Σέφερ, οι άνθρωποι που επηρέασαν αυτό το ρεύμα είναι ο Ρουσό, ο Καντ, ο Χέγγελ, Κίκεγκαρντ και διάφοροι άλλοι που δεν θα τους χρησιμοποιήσουμε τώρα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ιδεολογία ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει αλήθεια αυτόνομη, ανεξάρτητη, αντικειμενική. Ότι το μυαλό μας, όπως έλεγε ο ορθολογισμός, δεν είναι καθρέφτης του πραγματικού κόσμου και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε με τρόπο αντικειμενικό την πραγματικότητα. Δηλαδή, κανένας από εμάς δεν μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια. Όλοι εμείς είμαστε κατασκευάσματα της κοινωνίας μέσα στην οποία βρεθήκαμε. Υπάρχουν όχι η αλήθεια, η αντικειμενική αλήθεια, αλλά εκδοχές της αλήθειας, ερμηνείες. Εμείς λοιπόν έχουμε μια εντύπωση, ένα πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουμε τον κόσμο που έχει επηρεαστεί από την Ελλάδα που μεγαλώσαμε, από το στενό μας περιβάλλον, από την κοινότητα που βρεθήκαμε και με βάση αυτό ζούμε και κινούμαστε. Έτσι λοιπόν, όποιος στις μέρες μας ισχυριστεί πως κατέχει την αλήθεια, εμείς που είμαστε χριστιανοί, αυτό λέμε. Ότι ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, γιατί είναι η αποκάλυψη του Θεού για τον εαυτό μας, για τον κόσμο ολόκληρο. Όποιος λοιπόν τολμήσει σήμερα και πει η αλήθεια υπάρχει, η αλήθεια είναι ο Χριστός, αυτός απευθείας θεωρείται δογματικός, σχισματικός, ότι τα μυαλά του έχουν πάρει αέρα και ότι είναι επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο. Γιατί ο ορθολογισμός με τα διδάγματά του οδήγησε σε φαινόμενα αρνητικά. Τον ναζισμό, όπως είπαμε, στον αποικιοκρατικό υπεριαλισμό έτσι, και διάφορα άλλα τέτοια φαινόμενα που οδήγησαν στην περιθωριοποίηση μεγάλων μαζών του πληθυσμού και έφεραν δεινά στην ανθρωπότητα. Αλλά αυτή η θεωρία που ήρθε σαν αντίδραση στον ορθολογισμό, ο οποίος είχε βγάλει το Θεό από τη ζωή του ανθρώπου, τον είχε αρνηθεί, και αυτή η ιδεολογία αρνείται το Θεό. Και αντί να κάνει καλό, και αντί να λύσει το πρόβλημα και να οδηγήσει στη λύση του προβλήματος, έκανε μεγαλύτερο κακό. Γι' αυτό οι θειασότες, οι μεταμοντερνιστές όπως λέγονται, περηφανεύτηκαν ότι φτάσαμε στην εποχή του τέλους των ιδεολογιών, οι οποίες υποστήριζαν πως έχουν την αλήθεια, τη σωστή ερμηνεία του κόσμου, αλλά πίσω τους, καθώς αρνήθηκαν και αμφισβήτησαν όλες αυτές τις ιδεολογίες, που είστε το τέλος τους, οδήγησαν σε μεγαλύτερο κενό τον άνθρωπο και έφτασε ο άνθρωπος σήμερα στη ζωή του να μην έχει νόημα και σκοπό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, επηρεασμένος από αυτές τις ιδέες, έθεσε σαν ιδανικό του και θεώρησε σαν το πιο σημαντικό για τη ζωή του πώς θα ικανοποιήσει περισσότερο τον εαυτό του. Σήμερα, θα το ακούτε κι εσείς, καθώς κινούσαστε μέσα στον κόσμο, λένε πως είσαι ελεύθερος να επιλέξεις τον τρόπο που θα ζεις. Δεν έχει σημασία τι θα διαλέξεις, πώς θα ζήσεις τη ζωή σου. Σημασία έχει αυτό που διαλέγεις να σε ικανοποιεί, να δουλεύει για σένα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει, μας λένε, τις επιλογές σου. Ο καθένας ζει όπως θέλει και κανένας δεν έχει δικαίωμα να τον κρίνει για τη ζωή του. Κάτω λοιπόν από αυτό το πρίσμα, ο κόσμος έχει φτάσει σήμερα, αυτό είναι και το θέμα μας, τα πρότυπα του κόσμου, να μην έχει να προτείνει πρότυπα. Σήμερα είμαστε στην εποχή των μη προτύπων. Όπως θέλει ζει ο καθένας, αρκεί να ζει τη ζωή του. Ζήσε τη ζωή σου. Νέος είσαι, ζήσε τη ζωή σου και ικανοποιήσου. Αυτό είναι το κήρυγμα των ημερών μας, το μήνυμα των ημερών μας. Βέβαια, έχουν παραμείνει εκεί μεγαλύτερη νοσταλγή της εποχής των ιδεολογιών, αλλά και αυτοί είναι λίγοι και σιγά σιγά, καθώς τα χρόνια περνάνε, φεύγουν και αυτοί. Κοιτάξτε γύρω σας, στις εφημερίδες διάβασα πρόσφατα για την κρίση που περνάνε τα κόμματα, ακόμα και στην Ελλάδα. Τα κόμματα έχουν στη βάση τους μια ιδεολογία. Σήμερα λοιπόν ζούμε στην εποχή που οι ιδεολογίες δεν υπάρχουν και γι' αυτό τα κόμματα περνάνε κρίση ταυτότητας. Μα τι είμαστε, λέει, στο κέντρο, αριστερά, δεξιά? Και έτσι έχουν καταντήσει τα κόμματα διαχειριστές της εξουσίας. Δεν υπάρχουν. Είμαστε στην εποχή του τέλους των μεγάλων ιδεολογιών που έμπνευσαν και κίνησαν μάζες ανθρώπων ολόκληρες. Γι' αυτό και σήμερα δεν υπάρχουν στις μέρες μας, ούτε και τα ψάχνει η εποχή μας, ηθικά αναστήματα, άνθρωποι πρότυπα που κανείς να τα μιμηθεί. Τα πρότυπα που σήμερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν έχουν εξωτερικά μόνο χαρακτηριστικά, ικανότητες, και είναι όχι ολοκληρωμένα πρότυπα να ζήσει κανείς σύμφωνα με αυτά, αλλά έχουν κάτι καλό που κανείς θα πρέπει να επιλέξει από αυτούς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι από τη Γαλλία. Έχουμε εκπρόσωπο του γαλλικού πνεύματος. Έχω δύο παραδείγματα και τα δύο από τη Γαλλία. Δεν το έκανα σκόπιμα. Συμπτωματικό είναι. Διάβασα λοιπόν ότι το 1995 ήταν τα 100 χρόνια από την εφεύρεση του κινηματογράφου. Σωστά το λέω. Και την εφεύρεση αυτή την είχαν κάνει οι αδερφοί Λιμιέρ. Προφορά μου δεν είναι πολύ καλή, από τη Γαλλία. Και η τράπεζα, η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας, σκέφτηκε να βγάλει χαρτονομίσματα των 200 φράγκων με την εικόνα των αδελφών Λιμιέρ. Αλλά καθώς είχε τυπώσει μερικά εκατομμύρια χαρτονομίσματα, βγήκε στην επιφάνεια ότι οι αδελφοί Λιμιέρ είχαν συνεργαστεί με την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Πετέν. Έτσι τους λένε. Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και γι' αυτό αναγκάστηκε και τα κάψε όλα αυτά τα χαρτονομίσματα. Σκέφτηκαν λοιπόν να πάρουν μετά, να απεικονίσουν εκεί τον Γουστάβο Άιφελ. Αυτός που έφτιαξε τον πύργο του Άιφελ που έχει πάρει και το όνομά του. Αλλά και αυτός δεν ήταν καλή λύση γιατί βρήκανε στην ιστορία του ότι είχε εμπλακεί σε κάποιο οικονομικό σκάνδαλο. Κάτι εκεί τόσο λήψιες είχε που δεν έπρεπε. Μια ολόκληρη λοιπόν Γαλλία, ένας κόσμος ολόκληρος, να μην πούμε για τη Γαλλία μόνο, δεν είχε κάποιον να απεικονίσει στο χαρτονόμισμα. Είχαν μεγάλο πρόβλημα να βρουν κάποιο πρότυπο. Βέβαια, η βιομηχανία του θεάματος, τηλεόραση, ο κινηματογράφος, τα περιοδικά, επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει χωρίς πρότυπα, έχουν αναλάβει να σηκώνουν και να κατεβάζουν διάφορους ανθρώπους, τους οποίους προβάλλουν σαν πρότυπα. Αλλά αυτά τα πρότυπα δεν είναι ηθικά πρότυπα, δεν έχουν ηθικές αξίες, έχουν κάποιες ικανότητες. Είναι πρότυπα ομορφιάς, είναι πρότυπα δύναμης, έχουν πολλά λεφτά, είναι ικανοί στην μπάλα, βασκεπολίστες, ποδοσφαιριστές. Τέτοια πρότυπα προβάλλουν, χωρίς όμως ηθικές αξίες πίσω από αυτά. Θα σας αναφέρω πάλι μια είδηση που διάβασα στις εφημερίδες. Από εκεί παίρνει κανείς ιδέα του τι συμβαίνει στον κόσμο. Τώρα που τέλειωσε ο χρόνος, βγάλανε όλες οι εφημερίδες οι άνθρωποι που έδρασαν στο 1996. Βρήκατε κανέναν άνθρωπο του πνεύματος, κανέναν άνθρωπο με ηθικές αξίες. Talk show, αυτοί που συμμετέχουν, ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές. Αυτά ήταν τα πρόσωπα του 1996. Δεν έχει ο κόσμος να προβάλλει κάτι. Διάβασα λοιπόν και μετά το ξαναδιάβασα γιατί μου φάνηκε ότι αστευόταν η εφημερίδα, αλλά το λέγε σοβαρά. Ότι ο Ζακ Σιράκ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, έκανε μία δεξίωση προς τιμήν του Έρικ Καντονά. Το ξέρετε αυτόν? Ποιος το ξέρει? Φιλόσοφος είναι, ναι. Σύγχρονος του Ρουσό. Αυτός ο Έρικ Καντονά, ή όπως αλλιώς τον ονομάζουν, δεν το ξέρα, το έμαθα στη συνέχεια, ο βασιλιάς Καντονά, King Καντονά, είναι ένας Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει σε ποια ομάδα? Manchester United, έτσι. Και ο οποίος είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μάλιστα στην ομάδα που πήγε την Επιρέα σε πήρανε και τον double, όπως λένε. Δεν τα ξέρα αυτά, παιδιά. Αναγκάστηκα να τα διαβάσω. Τα κατέβασα από το ίντερνετ όλα αυτά. Έχω τη βιογραφία του Καντονά, όποιος θέλει να του τη δώσω να τη διαβάσει. Την καριέρα του. Αυτός λοιπόν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και ο Ζακ Σιράκ του έκανε δεξίωση, γιατί λέει είναι εκπρόσωπος του γαλλικού πνεύματος στη Βρετανία. Αλλά μέχρι εδώ όλα καλά. Είναι μπαλαδόρος, είναι ποδοσφαιριστής. Ο άνθρωπος χειρίζεται καλά την μπάλα, καλά κάνει. Και ο Φέργιουσον, τον ξέρετε αυτόν? Ο προπονητής της. Και αυτός λέει πως επηρέασε και την ομάδα. Καλά όλα αυτά. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι κυκλοθυμικός. Έχει κακό χαρακτήρα. Και στη Γαλλία δεν στέριωσε, γιατί τσακωνόταν στην ομάδα που βρισκόταν. Μετά πήγε σε άλλη βρετανική ομάδα και εκεί τσακωνόταν. Μέχρι το αποκορύφωμα ήταν ότι το 1995, σε έναν αγώνα, λέει ο Καντονά, ότι κάποιος έβρισε τη μητέρα του και αυτός έκρινε σαν σωστό να ανέβει στις χερκίδες και να τον ξυλοκοπήσει. Και γι' αυτό τον αποκλείσανε για όλη τη σεζόν του 1995, σαν τιμωρία του. Βλέπετε λοιπόν ότι εκπρόσωπος του γαλλικού πνεύματος, ολόκληρη η Γαλλία δεν ήθελε να βρει κάποιον άλλον να προβάλλει σαν εκπρόσωπο του γαλλικού πνεύματος. Έναν ποδοσφαιριστή και μάλιστα χωρίς ηθικά χαρακτηριστικά. Απλώς ξέρει καλή μπάλα. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε σήμερα ώστε το σύνθημα της εποχής είναι ας φάμε, ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι άνθρωποι της εποχής μας έχουν επιδοθεί σε έναν μοναδικό στόχο, πώς να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Δεν έχει σημασία τι τρως, είναι το κήρυγμα της εποχής, το τι τρως, η ουσία αυτού που τρως, αλλά η γεύση του. Να έχεις εμπειρίες, να περνάς καλά, να δουλεύει για σένα. Fast food δηλαδή, πράγματα. Ζήσε τη ζωή σου. Και να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί στις μέρες μας, περισσότερο από κάθε εποχή, έχουν αυτή η ψυχασθένεια, η κατάθλιψη, απλωθεί τόσο πολύ? Το σκεφτόμουν πολύ καιρό τώρα και νομίζω πως ακριβώς εδώ βρίσκεται. Καθώς ο άνθρωπος έβαλε σαν στόχο τη ζωή του να ικανοποιήσει τον εαυτό του, στην προσπάθεια του αυτή συναντά σαν εμπόδιο θελήσεις άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν τον ίδιο στόχο, να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους με κάθε μέσο. Όταν λοιπόν αυτός που έχει την αδύναμη θέληση συγκρουστεί με μια ισχυρότερη θέληση, συντρίβεται και γίνεται άρρωστος. Αρρωσταίνει. Και επίσης σκεφτόμουν γιατί στις μέρες μας έχει αυξηθεί τόσο η εγκληματικότητα, όχι από τους εγκληματίες. Αυτοί είναι στη φυλακή όλοι. Όχι από τους παραδοσιακά δολοφόνους, κλέφτες, αλλά από κοινούς ανθρώπους, καθημερινούς, από το γείτονα, από το διπλανό μας άνθρωπο. Γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η εγκληματικότητα? Γιατί Καθώς ο άνθρωπος, όπως είπαμε, έβαλε στόχο να ικανοποιήσει τον εαυτό του, αν σταθεί κάποιος εμπόδιο στη ζωή του, το μόνο αυτό που έχει να κάνει είναι να τον βγάλει από τη μέση. Να βγάλει το εμπόδιο για να φτάσει στο στόχο του, να ικανοποιηθεί. Και όπως διδάσκει και η ηθικοπλάστρα, συγγνώμη για την έκφραση, τηλεόραση, ο καλύτερος τρόπος για να βγάλει τους κακούς από τη μέση, αυτούς που σε εμποδίζουν, είναι να τους σκοτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν στο μυαλό του άνθρωπο σήμερα έχει φτάσει να θεωρεί τον συνάνθρωπό του αυτό που λέει η γραφή σαν τα κτίνη, τα φτυρώμενα, αλλά ο συνάνθρωπος. Και γι' αυτό για να φτάσει στο στόχο του, κάνει κάθε τι για να τον βγάλει το εμπόδιο από τη μέση. Για να ικανοποιήσει τις ορέξεις του. Δεν βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους. Οδηγείς και δεν ξέρεις αν θα φτάσεις σπίτι σου. Και αν τολμήσεις και σου βγει κάποιος και μιλήσεις, μπορεί να βρεθείς και στο νοσοκομείο. Εντάξει. Γιατί ο άνθρωπος έχει βγάλει τα ένστικτά του. Θα αναφέρω και θα φτάσω σχεδόν στο τέλος αυτού του τμήματος μία έρευνα πάρα πολύ χαρακτηριστική. Ήμουν τυχερός που τη βρήκα. Ένα λονδρέζικο ίδρυμα ερευνών έκανε μία έρευνα και ρώτησε 8.000 Ευρωπαίους από διάφορες χώρες ποιος είναι ο στόχος της ζωής τους, ποια είναι τα πρότυπά τους. Και το βλέπετε, ο τίτλος τα λέει όλα. Σεξ και καλό φαΐ πάνω απ' όλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο, το οποίο δείχνει ότι τα πρότυπα σήμερα των ανθρώπων είναι η εικονιζωμένη ηθοποιός Kim Basinger, την ξέρετε, αλλιώς να σας φέρω τη βιογραφία της από το ίντερνετ, αν δεν την ξέρετε. Είναι το πρότυπο ομορφιάς της Ευρωπαίας γυναίκας σήμερα. Και το πρότυπο ομορφιάς του Ευρωπαίου άνδρα σήμερα είναι ο Richard Gere, όπως λένε. Λέει λοιπόν σε αυτό το άρθρο ένα χαρακτηριστικό πράγμα, ότι ο σύγχρονος Ευρωπαίος, σύμφωνα με το Ίδρυμα, δεν έχει αισθήματα ενοχής. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πορωμένος, αν δεν ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος στον ανθρώπινο πόνο και αρκετά πρόθυμος να βοηθήσει τους πάσχοντες, ιδίως όταν ενημερωθεί, σε εισαγωγικά, επαρκώς για τις ανθρώπινες τραγωδίες από την τηλεόραση. Η κλοπή και η απάτη δεν προκαλούν πολλές τύψεις στο δράστη. Αντίθετα, χάνει τον ύπνο του αν διαπιστώσει ότι αδυνατεί να ελέγξει το βάρος του ή να διορθώσει γρήγορα τις σωματικές του ατέλειες. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η άνθηση των κέντρων αδυνατίσματος και γυμναστικής, ούτε η επιτυχία των υγιεινών τροφών και των περιοδικών lifestyle. Έτσι, αυτά είναι τα πρότυπα του σύγχρονου Ευρωπαίου. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα για τα μη πρότυπα του σύγχρονου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν έχει αναλάβει η βιομηχανία του θεάματος, όπως σας είπα, να μας βομβαρδίσει ο κόσμος με ιδέες, με έννοιες, συνεχώς. Δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Από το πρωί που είπε ο Άκης, που ξυπνάμε, μέχρι που θα κοιμηθούμε το βράδυ, αν κοιμόμαστε το βράδυ. Γι' αυτό βλέπετε τι πέραση έχουν σήμερα. Αυτά που λένε home theater τα λένε, home cinema. Να βάλουμε στα σπίτια μας. Να έχουμε ήχο surround, πώς το λένε. Να βάλουμε ίντερνετ, να έχουμε συνδρομητική τηλεόραση, καλωδιακή τηλεόραση, συνεχώς ιδέες. Συνεχώς ιδέες να γίνουμε καταναλωτές της πληροφορίας και να μην προλαβαίνουμε αυτή την πληροφορία να την επεξεργαστούμε και να την αξιολογήσουμε από άποψη ηθική. Τα καταπίνουμε. Έχει αναλάβει ο κόσμος να μας δώσει έτοιμες τροφές τις οποίες τα καταπιούμε. Και τα πρότυπα του κόσμου, ακόμη και σε εμάς, που είμαστε άνθρωποι του Χριστού, έρχονται να μας επηρεάσουν. Οι άνθρωποι λοιπόν, καθώς έχουν φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο σήμερα, έχουν βρει μία πρακτική λύση για να ξεφύγουν. Καθώς σήμερα δεν υπάρχουν στόχοι, δεν υπάρχουν ιδεολογίες που να κινούν τους ανθρώπους, να τους εμπνέουν, έχουν βρεθεί διάφοροι τρόποι ο καθένας να φτιάξει την πραγματικότητα που του ταιριάζει. Έτσι λέγεται. Την εικονική, την πλασματική, την πλαστή πραγματικότητα που βολεύει τον καθένα. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι σήμερα που μπορεί κανείς να ξεφύγει από την πραγματικότητα, η οποία είναι ομοί, είναι κακή, είναι ο κόσμος γύρω μας, και να φτιάξει μια πλαστή πραγματικότητα για τον εαυτό του. Οι δύο μέθοδοι είναι παλιές, αρχαίες. Η μία είναι μοντέρνα. Η πρώτη λοιπόν είναι τα ναρκωτικά. Υπήρχε ολόκληρο θέμα εχθές για τα ναρκωτικά, για τις παρεστησιογόνες ουσίες, για τα trips και τα ταξιδάκια στους τεχνητούς παραδείσους. Και ξέρετε ότι πίσω από τα ναρκωτικά υπάρχει ιδεολογία. Κάνουν ταξίδια, όχι τη χρήση της ηρωίνης, παρεστησιογόνα. Παίρνει ο άλλος παρεστησιογόνο και φτιάχνει μια πραγματικότητα, ένα τεχνητό παράδεισο που δουλεύει, του ταιριάζει, δουλεύει για αυτόν. Μια πλαστή πραγματικότητα. Η άλλη μέθοδος, ο άλλος δρόμος, είναι ο υπερβατικός διαλογισμός και οι άλλες μυστικιστικές πρακτικές, που είναι πολύ διαδεδομένες στις μέρες μας, όπου ο καθένας μέσα από το διαλογισμό και με τη χρήση ουσιών, πολλές φορές, φτιάχνει μια άλλη πλαστή πραγματικότητα, επικοινωνεί με όντα, έτσι, σατανικά πράγματα αυτά, είναι πλάνη του σατανά και παγίδα, όπου ο καθένας πάει και βρίσκει, φεύγει από την πραγματικότητα και φτιάχνει μια δικιά του ταιριαστή πραγματικότητα. Και τέλος, Ο τρίτος δρόμος, η τεχνολογία. Το ξέρετε ότι πίσω από την τεχνολογία, και ειδικά από την τεχνολογία των επικοινωνιών, ίντερνετ και όλα αυτά, υπάρχει ιδεολογία. Υπάρχουν θεωρητικοί της τεχνολογίας. Και υπάρχει σήμερα η τεχνολογία συντείνει στο να δημιουργηθούν μέσα προσιτά στον καθένα για να φτιάξουμε μία virtual reality, όπως τη λένε. Μία πλαστή, πλασματική πραγματικότητα που θα μας ταιριάζει. Σε λίγο θα είναι προσιτή σε όλους μας. Είναι η τρίτη μέθοδος. Ο άνθρωπος λοιπόν, στο αδιέξοδο που βρίσκεται σήμερα, χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους ή ανάμειξη όλων αυτών των μεθόδων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν παρεστησιογόνα, κάθονται στην οθόνη του υπολογιστή και σερφάρουν, όπως λένε, μέσα στα κύματα του κυβερνοκόσμου, έτσι, του κυβερνοχώρου. Αδιέξοδα λοιπόν, να μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, καθώς ο καθένας μας τα βλέπει, καθώς ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, προέβλεψε αυτά τα αδιέξοδα των τελευταίων ημερών και είπε ότι θα είναι στενοχωρία εθνών εν απορία. Αδιέξοδα. Δεν υπάρχει πόρος και διέξοδο στο σημερινό άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος απέρριψε το Θεό από τη ζωή του. Εμείς όμως γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει ο Χριστός. Και μπορεί η ανθρωπότητα να τον απέρριψε, αλλά ο Χριστός στέκει σήμερα η μοναδική λύση σε προσωπικό επίπεδο για τον κάθε άνθρωπο. Έχει να προσφέρει ο Χριστός ένα σημείο σταθερό, ένα σημείο αναφοράς, έχει να προσφέρει την αλήθεια, έχει να προσφέρει τον εαυτό του. Έχει να προσφέρει αυτό που λέμε σωτηρία. Και εδώ να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν λέμε σωτηρία, τι έρχεται στο μυαλό σας? Τι φαντάζεται ο καθένας από εσάς όταν λέμε τη λέξη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός? Οι περισσότεροι, οι οποίοι έχουμε μια στοιχειώδη ευαγγελική παιδεία, φέρνουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε αυτή τη λέξη τη συγχώρηση των αμαρτιών, τη συμφιλίωση με τον Θεό, με τον οποίο ήμασταν ξένοι και εχθροί όταν ήμασταν στον κόσμο, και την αναγέννηση. Κάποιοι άλλοι φέρνουν στο μυαλό τους, σαν σωτηρία, την τελική μας είσοδο στον ουρανό. Το να γλιτώσει δηλαδή κανείς από την κόλαση, αυτό θεωρεί κανείς σαν σωτηρία. Και οι δύο αυτές εκδοχές είναι σωστές και είναι και βιβλικές. Εν τούτης δεν είναι πλήρης. Η σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός περιλαμβάνει και ένα τρίτο μέρος, το οποίο γεφυρώνει αυτά τα δύο. Η αναγέννηση που είπα και η είσοδος στον ουρανό είναι η αρχή και το τέλος. Αλλά μεταξύ τους υπάρχει μία πορεία. Υπάρχει ένα τρίτο σημείο που και αυτό είναι σωτηρία. Πολύ χαρακτηριστικά για αυτή τη σωτηρία μίλησε ο Πέτρος και μάλιστα στο πρώτο του κήρυγμα, στις Πράξεις των Αποστόλων. Ανάμεσα στα άλλα, όταν οι άνθρωποι έφτασαν σε κατάνοιξη, οι πρώτοι ακροατές του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί. Τους είπε λοιπόν ο Πέτρος και κατέληξε. Σώθητε από τη διεστραμμένη αυτή γενεά. Αυτό είναι σωτηρία. Το να σωθεί κανείς από τη διεστραμμένη αυτή γενεά. Από την οτροπία της, από τον τρόπο ζωής της, από τις επιθυμίες, από τα πάθη αυτού του κόσμου. Αυτό είναι σωτηρία κατά την Αγία Γραφή. Είναι αυτό το μέρος της σωτηρίας. Είναι μια πλήρης και ολοκληρωμένη σωτηρία. Αν αφαιρέσουμε αυτό το τμήμα από τη σωτηρία, τότε κάνουμε τη σωτηρία του Χριστού ελλειπή. Της κόβουμε ένα σημαντικό της τμήμα. Είναι σαν το νεκρό ψάρι που το ποτάμι του κόσμου το παρασύρει για να το οδηγήσει στην απώλεια, στον καταράκτη. Και έρχεται ο Χριστός και του δίνει ζωή του πεθαμένου του ψαριού και την ικανότητα να πάει κόντρα στο ρεύμα. Αυτό είναι η αναγέννηση. Το κόντρα στο ρεύμα όμως είναι η πορεία του αγιασμού. Είναι η πορεία με τον Χριστό. Το να φύγει κανείς από την οτροπία του κόσμου, να ξεφύγει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Αυτό είναι. Να μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακοίνωσης του νόου σε τι? Να μεταμορφώνουμε, να μην συμμορφώνουμε με τον κόσμο, αλλά να συμμορφώνουμε με ποιον? Με το πρότυπο που έχει να προσφέρει η Αγία Γραφή, που έχει να προσφέρει ο Θεός. Και αυτό το πρότυπο είναι ένα ζωντανό πρότυπο, ένα μοντέλο, είναι ο Χριστός. Θα σας δώσω μια εικόνα για τον τύπο του Χριστού. Είναι σαν να στέκεται ο Θεός, σαν ένας ικανός καλλιτέχνης, ένας γλύπτης, ας πούμε, και να έχει στη μια πλευρά το μοντέλο του, το πρότυπό του. Και από την άλλη μεριά στέκουμε εμείς σαν μάρμαρα ακατέργαστα που μας παίρνει από τον κόσμο και ο Θεός πότε κοιτάζει το Χριστό, το μοντέλο του, και πότε εμάς και με τη σμήλη του αρχίζει και μορφώνει το χαρακτήρα αυτόν, το μοντέλο, πάνω μας. Αυτός είναι ο τύπος που έχει να προσφέρει ο Θεός. Μόνο που αυτό το κομμάτι μάρμαρο που είμαστε εμείς, όπως μας πήρε από τον κόσμο, ακατέργαστοι, με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, με την πονηριά μας, με την κακία μας, και θέλει ο Θεός να το κάνει όμοιο με τον Χριστό, έχει μια ιδιομορφία, δεν είναι σαν τα άλλα μάρμαρα. Είναι ένα μάρμαρο που συμμετέχει στη διαμόρφωσή του. Δεν είναι ένας ογκόλυφος απλώς. Σε κάθε σμίλευμα, σε κάθε χτύπημα της μύλης, συμμετέχουμε κι εμείς. Με τη συμφωνία μας, με την αποδοχή μας, για αυτό που ο Θεός κάνει στη ζωή μας. Δεν μας παίρνει ο Θεός για να μας μορφώσει όμοιους με τον Χριστό, χωρίς εμείς να συμμετέχουμε. Θέλει και τη δικιά μας συμμετοχή. Θέλει και τη δικιά μας εμπιστοσύνη και αποδοχή αυτό που ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας. Δεν είναι ένα θέμα γενικού προσανατολισμού. Εγώ λέει θέλω να είμαι του Χριστού. Θέλω να μοιάσω στο Χριστό. Αυτό δεν αρκεί. Είναι μια πορεία καθημερινή. Θέλεις να μοιάσεις στο Χριστό που ήταν υπομονετικός ή θέλεις να ξεσπάσεις στο θυμό σου. Θέλεις να μοιάσεις στο Χριστό που ήταν καθαρός, που ήταν αγνός ή θέλεις να ζήσεις όπως εσύ επιθυμείς σύμφωνα με τα πάθη σου. Θέλεις να είσαι σαν τον Χριστό καθημερινά, μας ρωτάει ο Θεός. Φιλαλήθεις ή θέλεις να κλέβεις την εφορία, να μην κόβεις αποδείξεις, να λες ψεματάκια γιατί βολεύει, γιατί σε βγάζει από τη δύσκολη θέση. Ο Χριστός δεν τα λέγει αυτά. Αυτή είναι η καθημερινή πορεία που ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας για να μας μορφώσει με το πρότυπό του. Είναι μια πορεία καθημερινής αποδοχής αυτού που ο Θεός κάνει. Διάβασα ένα ωραίο παράδειγμα. Ήταν η κόρη Τενμπούμ, την ξέρετε? Λοιπόν, όποιος δεν την ξέρει, υπάρχουν βιβλία της να διαβάσει για αυτήν. Ναι, μπορεί να την βρει και εκεί. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν, αυτή είχε πάει σε ένα νοσοκομείο και ήταν κάποιος που είχε πολιομιελίτιδα, έτσι. Ο οποίος άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπνεύσει με δυσκολία, δεν μπορούσε να κουνηθεί και στην αρχή δεν ήθελε να πάει να του μιλήσει για τον Χριστό, αλλά μετά το Πνεύμα του Θεού την κίνησε και πήγε. Αφού του μίλησε για τον Χριστό και είδε την απελπιστική του κατάσταση, σκέφτηκε το εξής. Έβγαλε από την τσάντα της ένα κέντημα που έφτιαχνε και στο οποίο στο κέντημα έφτιαχνε ένα στέμμα. Κεντούσε. Και του είπε αυτού του ανθρώπου, λέει, κοίταξε να δεις. Του το γύρισε από την άλλη μεριά. Έχετε δει κεντήματα από την κάτω μεριά? Έχει ολοκόμπους, κλωστές, ανακατεμένες, χρώματα. Του λέει, αυτή είναι η ζωή σου. Βλέπεις. Ανακατεμένη, αδιέξοδα, με προβλήματα. Είσαι άρρωστος, ταλαιπωρημένος. Έτσι βλέπουμε τη ζωή μας. Ο Θεός όμως εργάζεται για σένα κάτι ένδοξο και του γυρνάει από την άλλη μεριά το κέντημα. Να, έτσι ο Θεός ετοιμάζει από τη ζωή σου ένα καλλιτέχνημα, ένα αριστούργημα. Αυτή η πορεία που περιγράψαμε δεν είναι εύκολη. Είναι μια διαδικασία επώδυνη. Όπως το χτύπημα της μύλης, όπως το κλάδεμα που λέει η Γραφή, το καθάρισμα των κλιμάτων. Είναι μια διαδικασία όπως το καμίνι της φωτιάς που λέει η Γραφή, επώδυνη. Αλλά ο Θεός ετοιμάζει για μας κάτι ένδοξο. Και όταν θα έρθει η μέρα που ο Θεός. Που ο Ιησούς Χριστός θα αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα, τότε θα έρθει η ώρα που μέσα από τη ζωή μας, την ταλαιπωρημένη, με τα προβλήματα, με τα διέξοδα, που όμως ο Θεός εργάζεται την ομοιότητά μας με τον Χριστό, θα έρθει ο Θεός και θα γυρίσει στον κόσμο από την άλλη μεριά το κέντημα και θα πει: Να τι προετοίμαζα. Για τον έπαινο της δόξας του Θεού. Αριστουργήματα. Αυτό ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας. Και αν έρθουν προβλήματα και δυσκολίες, αν είμαστε του Χριστού και αν εμπιστευόμαστε το λόγο του, ο Θεός ετοιμάζει ένα αριστούργημα. Τώρα μπορεί να μην φαίνεται με στις δυσκολίες μας, αλλά όμως θα έρθει η μέρα και η ώρα που ο Θεός θα το αποκαλύψει στον κόσμο. Αν όμως σταματήσουμε εδώ το θέμα μας, δεν θα είναι πλήρες, γιατί θα μου πει κανείς, καλά όλα αυτά. Όμως ο κόσμος είναι δυνατός. Ο κόσμος μας πιέζει με δύναμη αβάσταχτη. Είναι ένα ποτάμι ορμητικό. Καλά όλα αυτά για τα ψάρια, τα ποταμίσια που πάνε κόντρα στο ρεύμα. Όμως είναι εφικτό να πάει κανείς κόντρα στον κόσμο? Είναι δυνατό κανείς να αντισταθεί σε αυτό το ρεύμα που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του? Μπορώ εγώ να ξεχωρίζω όταν όλος ο κόσμος πηγαίνει σαν μπουλούκι στην καταστροφή? Πώς θα αντισταθώ στο ρεύμα? Δόξα στον Θεό, όλα αυτά που λέμε δεν είναι ουτοπία. Είναι πραγματικότητα. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Είχε πει ο Ιησούς Χριστός πριν να φύγει από τη γη, θα σείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Στον αγώνα αυτό δεν είμαστε μόνοι μας, μαζί μας είναι ο Χριστός. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στη ζωή του νίκησε και θριάμβευσε απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στον κόσμο και απέναντι στον διάβολο. Αυτή τη νίκη έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας τη χαρίζει και την κάνει δική μας. Δεν καλούμαστε εμείς να νικήσουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας, την αμαρτία, τον διάβολο, αλίμονο. Είναι ο Ιησούς Χριστός που νίκησε και δεν νίκησε για τον εαυτό του, νίκησε για μας και αυτή τη νίκη μας τη δίνει. Μόνο που για να νικήσουμε. Μόνο που για να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού μέσα στον κόσμο, υπάρχει μια προϋπόθεση εκ μέρους μας. Νίκησε ο Χριστός, μας το δίνει δωρεάν, όπως δωρεάν μας έδωσε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, όπως δωρεάν θα μπούμε στον ουρανό. Η εκ μέρους μας προϋπόθεση είναι η καθημερινή, σε κάθε στιγμή εμπιστοσύνη και πίστη σε αυτό που μας λέει. Μια πορεία πίστης. Θεωρητικό, ε. Για να γίνει πιο λιανό, πιο συγκεκριμένο, θα ανατρέξουμε στις σκέψεις της προσεβραίους επιστολής του συγγραφέα, ο οποίος λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, για να καταλάβουμε τι σημαίνει πορεία της πίστης και νίκη απέναντι στον κόσμο. Στο γιώτα αλφα κεφάλαιο της προσεβραίους επιστολής, ο συγγραφέας της μας δίνει τον ορισμό της πίστης. Λέει λοιπόν, θα το διαβάσω από το κείμενο, είναι η δέη πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Δηλαδή η πίστη δίνει υπόσταση, ύπαρξη, σε πράγματα που ελπίζονται. Ελέγχει και φωτίζει, ερευνά, απολαμβάνει, χαίρεται, πράγματα που δεν βλέπονται. Τα θεωρεί όμως η πίστη σαν πιο πραγματικά από αυτά που τα μάτια, τα υλικά βλέπουν. Η πραγματικότητα του Θεού. Και θεωρεί την πραγματικότητα του Θεού, αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει, πιο πραγματικά και από αυτά που λέει ο κόσμος, έστω και αν έρχονται σε αντίθεση με αυτά που τα μάτια μας, τα υλικά βλέπουν. Για να το κάνει πιο συγκεκριμένο ο συγγραφέας, απαριθμεί στη συνέχεια μια σειρά ανθρώπων, οι οποίοι στη ζωή τους πήραν κρίσιμες αποφάσεις, ρίσκα μεγάλα για τη ζωή τους, τα οποία συχνά τους κόστησαν ακριβά, ακόμα και τη ζωή τους, και τους έκαναν συχνά να υποφέρουν. Ενήργησαν με τρόπο ακατανόητο για τους σύγχρονους τους. Πήγανε, όπως αυτό που είπαμε, κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στην εποχή τους, κόντρα στην πλειοψηφία, στους πολλούς. Δεν συμμορφώθηκαν και μάλιστα για αυτή τη μη συμμόρφωσή τους ήταν έτοιμοι να πληρώσουν το τίμημα. Γιατί όμως συμπεριφέρθηκαν έτσι? Μήπως ήταν μαζοχιστές? Μήπως ήταν ρομαντικοί ιδεαλιστές? Η Γραφή λέει πως δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν απλοί άνθρωποι σαν και εμάς, που στα χέρια τους κρατούσαν, όπως λέει η Γραφή, μια ζυγαριά. Από τη μια μεριά της ζυγαριάς έβαλαν αυτά που προσφέρει ο κόσμος και από την άλλη έβαλαν αυτά που δεν έβλεπαν τα μάτια τους τα υλικά, αλλά αυτά που έβλεπαν τα μάτια της πίστης τους. Αυτά που προσφέρει ο Θεός και αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Θα δώσω μόνο το παράδειγμα του Μωυσή μεταξύ των πολλών, που λέει η Γραφή. Λέει ότι ο Μωυσής, διαπίστεως, άφησε την Αίγυπτο και δεν φοβήθηκε το θυμό του βασιλιά. Γιατί? Έκανε λάθος? Τα έβαλε με το βασίλειο της Αιγύπτου. Πήγε κόντρα. Γιατί? Γιατί λέει, ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Με τα μάτια του έβλεπε κάτι άλλο. Έβλεπε με πίστη. Τα μάτια του τα πνευματικά έβλεπαν το Θεό. Και αυτό τα έλεγε όλα. Πιο κάτω λέει, λίγο πιο πάνω, λέει η Γραφή. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, μεγαλύτερο πλούτο, παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Δεν ήταν αναχωρητής, δεν ήταν ασκητής ο Μωυσής. Έκανε τη σωστή εκλογή, τα ζήγησε και είδε ότι πιο σημαντικά είναι τα πράγματα του Θεού, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Έβλεπε με πίστη. Βλέπετε λοιπόν ότι η ζωή του αγιασμού, η πορεία με τον Χριστό, είναι πρωταρχικά ένα θέμα πίστης και αποδοχής καθημερινά και στην πορεία αυτού που ο Θεός έχει για μας. Συμπέρασμα. Δώσαμε δύο συστήματα αξιών. Το σύστημα του κόσμου και το σύστημα του Θεού, τα οποία είναι αντικρουόμενα μεταξύ τους, αλλά το ένα σύστημα του κόσμου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια. Αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό που με λίγα λόγια προσπαθήσαμε να περιγράψουμε, οδηγεί ακριβώς στο τέλος, στην καταστροφή, στην έλευση του Αντιχρίστου, όπου ο κόσμος προετοιμασμένος θα τον δεχτεί, γιατί στα διέξοδα που θα έχει δεν θα έχει άλλη λύση, και αυτό θα φανεί σαν μοναδική λύση, αλλά δείξαμε και το άλλο σύστημα αξιών, τον άλλο δρόμο, τη στενή πύλη, την τεθλιμμένη συχνά, που όμως οδηγεί στον ουρανό. Κλείνω λοιπόν με ένα εδάφιο πρόκληση από τη Γραφή, από τον Ιωάννη, πρώτη επιστολή, και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτη επ' αυτόν, δηλαδή να γίνει όμοιος με αυτόν, με το πρότυπο του Θεού, καθαρίζει τον εαυτό του καθώς εκείνος είναι καθαρός. Τι θα διαλέξουμε? Η επιλογή είναι δικιά μας. Τα μέσα για την νίκη, για να πάμε κόντρα στο ρεύμα, υπάρχουν. Ας μην πει κανείς, δεν θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρει με τη δύναμη του Χριστού. Αλλά η επιλογή είναι δική μας. Η ευθύνη είναι δική μας. Ελπίζω αυτό το συνέδριο σε αυτό να συντελέσει, στο να πάρουμε και να κάνουμε στη ζωή μας τη σωστή εκλογή. Να διαλέξουμε ό,τι είναι του Θεού. ο Άκης, βλέπετε ότι στις μέρες μας υπάρχει πίσω από την ανυπακοή ιδεολογία. Επανέρχομαι στο ίδιο. Ότι ο κόσμος στο χώρο των ιδεών έρχεται να μας, ο σατανάς πίσω από τον κόσμο, να μας πλανήσει. Κινήματα αυτονομίας, να κάνω αυτό που θέλω. Βλέπετε, αυτά που γίνονται στον κόσμο μας επηρεάζουν και μπαίνουν στην προσωπική μας ζωή, βρίσκουν εφαρμογή. Ανυπακοή, γιατί ποιος θα είναι εκείνος που θα μου πει τι θα κάνω στη ζωή μου. Ποιος είναι εκείνος που θα μου καθορίσει και θα αξιολογήσει τις πράξεις μου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, εκεί ήθελα να καταλήξω, στο εδάφιο που διαβάσαμε την προς Ρωμαίους, λέει «Δια της ανακαινήσεως του νόου σας». Που σημαίνει ότι μέσα στον κόσμο που ζούμε και πορευόμαστε, μπορεί να έχουμε τις καλύτερες προθέσεις και αποφάσεις για τη ζωή μας, αλλά ο κόσμος έρχεται και μας γυρνάει ανάποδα, μας φέρνει καπάκι. Και χρειάζεται να έχουμε συνεχή ανακαίνιση του νου μας. Και πώς θα υπέρθει αυτό το ξανακαινούριωμα του νου μας, άμα διαβάζουμε τη γραφή μας και δούμε τι θέλει ο Θεός. Άμα προσευχόμαστε, αν πηγαίνουμε σε συναναστροφές παιδιών του Θεού. Άμα πηγαίνουμε σε συναστροφές του κόσμου, τα πρότυπα του κόσμου θα περάσουν και με αυτά θα ζήσουμε. Οι ιδέες του. Αν εκθέτουμε τον εαυτό μας συνεχώς στην τηλεόραση, συνεχώς στα μηνύματα του κινηματογράφου, στα μυθιστορήματα, στα περιοδικά, αυτά θα λέμε και έτσι θα συμπεριφερόμαστε. Γι' αυτό λέει σε συνεχή χρόνο δια της ανακαινήσεως του νόου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και η ευθύνη είναι δικιά μας. Πού εκθέτω τον εαυτό μου. Σε τι μηνύματα. Ο κόσμος είναι έτοιμος. Μοβαρδίζει συνεχώς. Και να μην θέλεις, σε μοβαρδίζει. Πόσο μάλλον να εκθέτεις τον εαυτό σου με τις ώρες σε πράγματα που δεν είναι του Θεού. Χρειάζεται αποτοξίνωση. Να πούμε μια έκφραση από τις ιδέες του κόσμου. Και εκθέσαμε τον εαυτό μας σε πράγματα που δεν έπρεπε.
3: Να θυμηθούμε ένα εδάφιο που διαβάσαμε χθες από την Α Ιωάννου. Λέει: Ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά φυλάται εαυτόν και ο πονηρός δεν τον αγγίσει. Φυλάται εαυτόν.
2: Η γραφή έχει μια ολοκληρωμένη λύση για τη ζωή μας, για τον κόσμο, για τον Θεό. Έχει να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά. Και μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και η Εκκλησία και η οικογένεια. Αν κανείς ακολουθήσει τη γραφή, θα πάει σωστά. Θα δείξει σωστά το δρόμο, ο λόγος του Θεού.
3: Και βεβαίως οι οικογένειες και οι εκκλησίες έχουν μέλη. Ποιους? Εμάς. Αν εμείς σταθούμε έτσι όπως μας είπε ο Δημήτρης, και οι οικογένειές μας θα είναι και οι εκκλησίες μας θα είναι. Η εκκλησία τι είναι? Είναι 10 άτομα. 10 άτομα, ο καθένας ξεχωριστά. Αν ο καθένας σταθεί απέναντι στο Θεό, εντάξει, και η εκκλησία θα είναι εντάξει. Αλλά γιατί οι εκκλησίες δεν πάνε εντάξει? Οι οικογένειες. Γιατί εμείς δεν στακόμαστε καλά. Και όταν μια οικογένεια από 2 ή 3 μέλη δεν στέκεται καλά το καθένα ξεχωριστά, λογικό είναι ότι και τα 3 μαζί. Άρα πάλι γυρίζουμε. Ο καθένας έχει την προσωπική του ευθύνη, όπως είπε ο Δημήτρης. Η επιλογή είναι του καθενός μας. Κάτι άλλο?
2: Κόσμο έρχονται και μας διαποτίζουν. Και στην οικογένειά μας και στην εκκλησία μας. Τα κηρύγματα και οι λύσεις που ο κόσμος δίνει έρχονται να πάρουν τη θέση αυτών του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό που είπαμε, το ξανακαινούριωμα. Να στραφούμε στη γραφή, να δούμε τι ο Θεός λέει. Να σταθούμε σοβαροί απέναντί του και αυτό που μας είπε να το κάνουμε. Ό,τι μας είπε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή είπε αυτό. Αυτό να κάνουμε. Και μόνο τότε θα υπάρξει ανανέωση και σωστή πορεία με τον Χριστό.
3: Κάτι άλλο? Κουβέντες, να μας μείνουν. Πες μας. Με 2 κουβέντες όλο το θέμα. Με 3, 4.
2: Θα σας πω κάτι άλλο που ίσως συμπληρώσει. Λέει ο προφήτης Δανίλ ότι αυτός που η γραφή τον ονομάζει Αντίχριστο, άνομο, τον άνθρωπο της απώλειας, θα διανοηθεί να αλλάξει καιρούς και νόμους. Έτσι δεν το λέει? Καιρούς και νόμους. Και σκεφτόμουν πάντοτε, λέω, ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί για μια περιορισμένη περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πώς θα προλάβει μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια που θα εμφανιστεί να προετοιμάσει τον κόσμο και να θελήσει να αλλάξει καιρούς και νόμους? Η γραφή όμως λέει ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται από τις μέρες των ανθρώπων που έγραψαν τη γραφή. Και ο Σατανάς προετοιμάζει ένα κόσμο, ένα σύστημα έτοιμο να πέσει στην παγίδα του διαβόλου και του αντιχρίστου. Αυτές οι ιδέες, αυτά τα πρότυπα, αυτές οι εικόνες είναι ουσιαστικά η προετοιμασία για την έλευση του αντιχρίστου που θα οδηγήσει τον κόσμο στο τέλος του. Η μοναδική διέξοδος είναι ο Χριστός. Έχει να δώσει τη μοναδική βιώσιμη λύση. Όλα τα άλλα είναι ψέματα, είναι απάτες του Σατανά. Και θα πρέπει, για να έχουμε συνεχώς μπροστά στα μάτια μας το πρότυπο του Χριστού και αυτό να ακολουθούμε, το ξαναλέω, να είμαστε κάτω από την επίδραση αυτών των ενιών, κάτω από την επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Μελέτη, προσευχή, εκκλησία, συναναστροφές, άγιες συναναστροφές με παιδιά του Θεού, πνευματικές συναναστροφές με παιδιά του Θεού. Και όσο μπορούμε, δεν είναι πάντα δυνατό και εφικτό, να απομακρυνόμαστε από αυτά που ο κόσμος δείχνει. Να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας από μόνοι μας, από ευθύνη μας, στα πρότυπα του κόσμου και στις ιδέες του. Δεν μπορούμε να φύγουμε από τον κόσμο, αλλά μπορούμε να πάμε ενάντια στον κόσμο με τη δύναμη του Χριστού.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον αδερφό μας τον Δημήτρη για τον κόπο του και για τα πολύ όμορφα που μας είπε μέσα από τον Λόγο του Θεού. Έτσι όπως είμαστε, να κάνουμε μια προσευχή, σας παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, γιατί και αυτή την ώρα που εσύ μας χάρισες, μας μίλησες μέσα από τον Λόγο σου. Εσύ μας έλεγξες, εσύ μας είπες πώς πρέπει πάλι να σταθούμε, ανακοινώνοντας το νου μας, διαβάζοντας τη βίβλο. Προσευχόμενοι σε σένα, στην κοινωνία των αδελφών, σε μια Άγια Συναναστροφή. Σε ευχαριστούμε πάλι γιατί μας μίλησες, σε όλους από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και ξέρουμε ότι όλοι έχουμε ανάγκη από αυτή την κατεργασία μέσα μας. Εσύ να σχολιάσεις τα λόγια σου και να μας καλύψεις για την υπόλοιπη μέρα. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, το πρωινό τούτο ερχόμεθα με γεμάτη την καρδιά από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία όπως πάντα, να σε ευχαριστήσω για τα θαυμαστά σου σχέδια για μας, για τη θαυμαστή σου αγάπη, εσένα τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμεν γιατί δεν επλάστημεν ματέως, αλλά για να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, για να ζήσουμε στην παρουσία σου σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Όσο σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, η οποία ξεχύνεται τώρα στις καρδιές μας για το Αγίου σου Πνεύματος που μας εδόθη, από τη στιγμή που ειλικρινά στραφήκαμε στον Υιόν της αγάπης σου και τον δεχτήκαμε προσωπικό σωτήρα. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τον Ιησού Χριστόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για εκείνον ο οποίος θυσιάστηκε για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά τα αιώνια σχέδιά σου τον προώρησες απ' αρχής να γίνει το μοναδικό λύτρο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί επενέβης στη ζωή μας, εργάστηκε στη ζωή μας και μας απεκάλυψε στον Υιόν. Τώρα είμαι θαλατρευτέ σου πνευματική. Μια μέρα θα έχουμε την δόξα του Χριστού. Είμαι θα Υιή Θεού. Και ακόμα δεν εφανερώθη τι θέλουμε είστε. Παρακαλούμε ευλογών ευλογησέ μας το πρωινό τούτο. Γεμισέ μας με την παρουσία σου. Γεμισέ μας με τη χαρά του προσώπου σου. Μίλησέ μας για την αγάπη σου. Ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο το έθνος μας και κάθε συναναστροφή Αγίαν που γίνεται εν απλότητη και εν αληθεία ενώπιόν σου μέσα σε τούτο το έθνος και πέραν του έθνους μας όλο το πρόσωπο της γης, όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε ένα καμισέλεος να δώσει επιστροφή ψυχών, πολλών ψυχών, να δοξαστεί το όνομά σου και τάχυνε την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε πολύ. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, έφρανέ μας με την παρουσία σου Κύριε. Ας είναι η μέρα τούτη, η μέρα δοξολογίας, η μέρα ύμνου και χαράς ενώπιον σου του Θεού μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Θεέ των εκδικήσεων, Κύριε, Θεέ των εκδικήσεων, εμφάνηθη φανερώσου. Υψώθητη Θεέ κριτά της γης, απόδοσε ανταπόδοση στους υπερηφάνους, έως πότε οι ασεβείς, Κύριε, έως πότε οι ασεβείς θα θριαμβεύουν, έως πότε θα προφέρουν και θα λαλούν σκληρά, θα καυχόνται πάντες οι εργάτες της ανομίας, των λαών σου, Κύριε, καταθλίβουν. Και την κληρονομία σου κακοποιούν, την χείρα και τον ξένο φωνεύουν και θανατώνουν τους ορφανούς και λέγουν δεν θέλει ιδί ο Κύριος, ουδέ θέλει νοήσει ο Θεός του Ιακώβ. Εννοήσατε οι άφρονες μεταξύ του λαού και οι μωροί πότε θέλετε φρονιμεύσει, ο φυτεύσας το οτίον δεν θέλει ακούσει, ο πλάσας των οφθαλμών δεν θέλει ιδί, ο σοφρονίζων τα έθνη δεν θέλει ελέγξει. Ο διδάσκων των άνθρωπων γνώση, ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε. Και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν, για να αναπάβεις αυτόν από των ημερών της συμφοράς, έως σου σκαφτεί λάκος εις τον ασεβή. Διότι δεν θέλει απορρίψει ο Κύριος το λαόν αυτού και την κληρονομία αυτού δεν θέλει εγκαταλείψει, επειδή η κρίση θέλει επιστρέψει εις την δικαιοσύνη και θέλουσι ακολουθήσει αυτήν πάντες η ευθύ στην καρδία. Τι θέλει σηκωθεί υπέρ εμού κατά των πονηρευωμένων, τι θέλει παρασταθεί υπέρ εμού κατά των εργατών της ανομίας, εάν ο Κύριος δεν με βοήθη, παρολίγον ήθελε κατοικήσει η ψυχή μου εν τη σιωπή. Ότε έλεγον, ολίσθησε νοπούς μου, το έλεο σου Κύριε με βοήθη. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου έφραναν

Την ψυχή μου. Μήπως έχει μετασού συγκοινωνίαν ο θρόνος της ανομίας, ως της μηχανάται αδικίαν αντινόμου, αυτή εφορμόσει κατά της ψυχής του δικαίου και αίμα αθώων καταδικάζουσι. Αλλά ο Κύριος είναι εις εμέ καταφύγιον και ο Θεός μου το φρούριον της ελπίδος μου και θέλει επιστρέψει επ' αυτούς την ανομίαν αυτών και εν την πονηρία αυτών θέλει αφανίσει αυτούς. Κύριος ο Θεός ημών θέλει αφανίσει αυτούς. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Τούτο τον ύμνον, τούτο τον ψαλμό ο Δαβίδ τον αφιερώνει στον Θεόν της δικαιοσύνης. Ψάλλει τον Θεόν και την δικαιοσύνη του, το γεγονός ότι ο Θεός δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία, την αδικία. Δεν μπορεί να ανεχθεί την αδικία να πράτεται στον κόσμο τούτον και επεμβαίνει ο Θεός υπέρ των αδικουμένων, υπέρ των ειδικών του, εκείνων οι οποίοι ελπίζουν σε Αυτόν. Παράλληλα, και μας λέει μάλιστα, πώς είναι δυνατόν να ξεχνάει ο άνθρωπος, ότι ο Θεός έχει αυτιά, αφού Αυτός έφτιαξε τα αυτιά. Ο φυτέψας το οτίον δεν θα ακούσει, ο πλάσας των οφθαλμών δεν θα δει. Είναι δυνατόν ο Θεός να μην βλέπει αν γίνεται αδικία, αν γίνεται κακό και να μην ακούει την φωνή, την έκκληση των Αγίων του όταν υψώνουν φωνήν προσευχής και δέονται προς Αυτόν. Από την άλλη μεριά ψάλλει την πιστότητα του Θεού. Πόσο πιστός είναι ο Θεός. Όταν έλεγα ότι ολίσθησε ο πούς μου, το έλεος με πρόφτενε. Και μέσα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδίας επαρηγορίες σου Θεέ με έφραναν. Πάντοτε ήταν πιστός να επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή για να σώζει τον άνθρωπο το δικό του. Και αυτά τα δύο πράγματα, δικαιοσύνη και πίστης, πιστότης δηλαδή του Θεού, το γεγονός ότι ο Θεός είναι φίλος, αγαπημένος φίλος και στέκει πάντοτε κοντά μας, η δικαιοσύνη του λέω και η πιστότητά του υμνήθηκαν απ' αρχής από όλους τους ανθρώπους του Θεού που είχαν συναλλαγές με το Θεό και είχαν σχέσεις με το Θεό. Πρόσεξαν ιδιαίτερα αυτά τα δύο πράγματα. Πρώτον, την δικαιοσύνη του και την πιστότητά του. Βέβαια, η δικαιοσύνη του είναι σπουδαίο πράγμα, αλλά μόνη της τι θα μπορούσε να κάνει αν ο Θεός δεν ήταν πιστός να επεμβαίνει, να τηρεί το λόγο του, να τηρεί τη φιλία του, να τηρεί τη σχέση του μαζί μας, να μην μας ξεχνά και στην ορισμένη στιγμή που έχει ανάγκη πάρα αυτά να παρεμβαίνει ο Θεός. Ήδη ο Μωυσής από τα αρχαία χρόνια σε έναν ωραίο θαυμάσιο ύμνο τον οποίο έχει ο ίδιος γράψει και ο οποίος περιέχεται μέσα στην Αγία Γραφή και αρχίζει με τούτα τα έξοχα λόγια, τα λαμπρά λόγια, πρόσεχε ουρανέ και θέλω να λύσει και ας ακούσει η γη τους λόγους του στόματός μου και λέει σε συνέχεια διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου απόδοτε μεγαλοσύνην εις των Θεών ημών. Αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσε αιωδή αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Κοιτάξτε, Θεός πιστός, η πιστότης του Θεού. Και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος, ταυτόχρονα και η δικαιοσύνη του, και ευθύς είναι αυτός. Λέγω λοιπόν ότι από τα αρχαιότατα χρόνια ο άνθρωπος έψαλε τη δικαιοσύνη του Θεού και την πιστότητα του Θεού. Την συνέπεια του Θεού στις σχέσεις του με τον άνθρωπο. Επειδή ακριβώς δημιούργησε τον άνθρωπο και τον αγαπά και θέλει να είναι κοντά του. Και λέει ο ψαλμωδός μέσα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδίας επαρηγορίες σου με έφραναν. Επεμβάσεις σου με έφραναν όταν βρισκόμουν μέσα σε αμηχανία. Πλήθος αμηχανιών της καρδίας. Γιατί απλούστατα το πλάσμα είναι τόσο αδύνατο και τόσο φτωχό. Είναι η μοίρα που συνοδεύει το πλάσμα τούτο από τη στιγμή της δημιουργίας του ή μάλλον από τη στιγμή της πτώσεώς του. Πριν πέσομαι, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός είχε προκύσει τον άνθρωπο με δυνατότητες μιας εξελίξεως την οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε, δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε. Μόνο αν κοιτάξουμε το τι συνέβη στο όρος της μεταμορφώσεως που βλέπεις τον Ιησού Χριστό να μπαίνει στη δόξα, καταλαβαίνεις τι ο Θεός
είχε κάνει, τι σπέρματα εξελίξεως, δυνάμεως και πνευματικότητος είχε βάλει μέσα στον άνθρωπο για να εξελιχθεί και να φτάσει κάποτε στη δόξα, εάν η αμαρτία δεν επαρενέβαινε. Αλλά η αμαρτία παρεμβήκε και όλες αυτές οι δυνατότητες που ο Θεός είχε βάλει σπερματικά μέσα μας πήγαν κάτω και ήρθαν στην επιφάνεια αδυναμίες απρόβλεπτες και ακόμα ικανότητες μας που μεταβλήθηκαν σε αδυναμίες, σε εχθρούς μας εξαιτίας της αμαρτίας. Και ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή είναι μέσα σε αμηχανίες. Τι θα πει αμηχανία? Να μην ξέρεις τι να σκεφτείς και τι να πράξεις. Αδιέξοδα. Και είναι τόσα πολλά προβλήματα εδώ, προβλήματα εκεί. Προβλήματα στην ύπαρξή σου, προβλήματα στο περπατημά σου, προβλήματα τι δρόμο να διαλέξεις, προβλήματα τι να σκεφτείς, προβλήματα τι να απαντήσεις, προβλήματα πώς να αντιμετωπίσεις τις συνθήκες οι οποίες σε κυκλώνουν και οι οποίες είναι τόσες πολλές. Αγριεμένη θάλασσα η ζωή. Πώς να πατήσεις απάνω στα κύματά της. Σταυροδρόμια η ζωή γεμάτη και ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε δυσκολίες. Δεν ξέρει τι δρόμο να τραβήξει. Αμηχανίες, όχι μια, όχι δυο, όχι δυο, λίθος αμηχανιών, συνοδεύουν τον άνθρωπο στο διάβα, στην πορεία της ζωής. Όμως, από την άλλη μεριά, είναι η πιστότητα του Θεού, ο οποίος παρεμβαίνει και ο οποίος επεμβαίνει τη στιγμή που ο άνθρωπος πραγματικά τα έχει χαμένα και δεν ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει στη ζωή του. Τότε που βρίσκεται μέσα σε αμηχανίες, έρχονται οι επεμβάσεις του Θεού σαν παρηγοριές να τον παρηγορήσουν, να τον ενισχύσουν, να τον εφράνουν. Επαρηγορίες σου με έφραναν. Τη στιγμή που έλεγα, α, γλίστρισε το πόδι μου, να το έλεος σου κοντά. Και με πρόφτενε το έλεος σου και με κρατούσε. Τι όμορφη εμπειρία του Δαβίδ και τι όμορφη εμπειρία και δική μας, που μπορούμε να την διηγηθούμε, να την θυμηθούμε, να πούμε ότι συνέβησαν τα ανάλογα και στη δική μας τη ζωή κατ' επανάληψη. Οι αρχαίοι το είχαν αντιληφθεί αυτό. Είχαν εφεύρει έναν όρο, τον οποίο λέγανε ο απομηχανής Θεός. Στη δική μας αδυναμία, νάτος και εμφανιζόταν. Αλλά βέβαια οι αρχαίοι καημένοι δεν είχαν την επίγνωση, τη γνώση την οποία έχουμε εμείς, ή μάλλον την αποκάλυψη την οποία έχουμε εμείς. Ποια αποκάλυψη? Την αποκάλυψη ότι δεν είναι απομηχανής Θεός. Είναι ο Θεός της αγάπης. Με το να σε δημιουργήσει εσένα τον άνθρωπο, το θαύμα, όπως γράφει κάποιος, ο άνθρωπος, το θαύμα της παντοδυναμίας του Θεού. Και είναι το θαύμα της παντοδυναμίας, όχι μονάχα γιατί έχεις τέτοιες λεπτομέρειες και σε έχει φτιάξει με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, που είσαι ένα αριστούργημα στο κατασκεύασμά σου, αλλά και διότι ο Θεός, σαν απόλυτη ύπαρξη, εδέχτηκε να περιορίσει τον εαυτόν του για να υπάρχεις και εσύ πλάι στο χώρο το δικό του, να υπάρχεις και εσύ σαν μία προσωπικότητα ελεύθερη, η οποία μπορεί να κάνει την εκλογή της, μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να διαλέξει τον δρόμο της, μια προσωπικότητα που μπορεί να τον αγαπήσει, αλλά όμως μια προσωπικότητα που μπορεί και να τον μισήσει τον Θεόν, που μπορεί να τον φθονήσεις, που μπορεί να διαφορήσεις, που μπορεί να πάρεις καρφιά να τον καρφώσεις, που μπορεί να πάρεις λόγχη να τον κεντήσεις στην πλευρά, που μπορείς να τον πετάξεις και να τον καρφώσεις απάνω σε ένα σταυρό. Όλα τούτα είσαντε δυνατά. Όλα είσαντε δεχόμενα. Και το γεγονός ότι σε φτιάχνει και σε δημιουργεί τέτοιον, σαν μια προσωπική ελευθερία, και σε βάνει στο χώρο το δικό του και περιορίζει αυτό τον εαυτό του για να υπάρχεις κι εσύ. Αυτή είναι η αγάπη. Με όλα τα ενδεχόμενα και να τον αρνηθείς ακόμα και να τον απορρίψεις ακόμα. Και τοποθετώντας σε έτσι απέναντί του, ανέλαβε την υποχρέωση να σε βοηθάει. Να σου παρίσταται, να συμπαρίσταται στις ανάγκες σου, στις αδυναμίες σου. Και όταν μάλιστα αυτές οι αδυναμίες μεγάλωσαν και αυξήθηκαν εξαιτίας της αμαρτίας που μπήκε μέσα, αυτός δεν τράβηξε πίσω την πιστότητά του. Είναι πιστός Θεός και δίκαιος. Δεν θα ανεχτεί την αδικία, αλλά και τη φιλία του δεν τη σπάει. Τη θυμάται πάντα. Και αν εσύ του γίνεις φίλος, αυτός θέλει γίνει φίλος σου. Και αν εσύ τον τιμήσεις, αυτός θα σε υψώσει.
Και κάθε μέρα θα επεμβαίνει στη ζωή σου. Για κοιτάξτε πόσες επεμβάσεις που τις θεωρούμε πολλές φορές τυχαίες. Περιστασιακές. Συνέβη. Κάποιος σε βοήθησε, κάποιος σου είπε ένα λόγο, κάποιος σου δείξε ένα δρόμο. Να βρέθηκε ένα ποτήρι νερό να πιεις κάπου που διψούσες, να κάτι άλλο. Και όλα αυτά τα θεωρείς σαν τυχαία γεγονότα και συμβάντα. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Είναι εκείνος που είναι κοντά σου σαν να παραμονεύει, να σου παρασταθεί και να σε βοηθήσει μέσα στις αμηχανίες της καρδιάς σου τις πολλές. Τη στιγμή που ρωτάς τι να κάνω, τη στιγμή που ρωτάς τα έχω χαμένα, τη στιγμή που λες σταυροδρόμια μπροστά μου, προβλήματα μπροστά μου και η ζωή του τη δω είναι γεμάτη από προβλήματα που συνοδεύουν τον άνθρωπο με την ταπεινή του τη φύση την οποία διαθέτει σήμερα εξαιτίας της πτώσεως και εξαιτίας της αμαρτίας, την αδυναμία, τη φτώχεια, τη μιζέρια που μας παρακολουθεί. Να ο Θεός που είναι κοντά και δεν είναι απομηχανής Θεός που επεμβαίνει χωρίς να το ξέρεις. Ο απομηχανής Θεός είναι ο Θεός της αγάπης, ο οποίος είναι κοντά σου για να σου δημιουργεί τις ευκαιρίες να σε σώζει. Και δεν τον έχεις γνωρίσει όσο ανοίξουν τα μάτια σου και καταλάβεις ότι είναι ο Θεός της αγάπης και δεις τη χειρονομία του στο σταυρό και στραφείς και γίνεις δικός του, για πάντα δικός του, για να δοκιμάσεις τη φιλία του, να δοκιμάσεις την αγάπη του σε τούτο τον κόσμο και στην αιωνιότητα. Ω, πόσο θαυμάσιο πράγμα. Τι θαυμάσιο Θεό έχουμε. Πόσο ωραίον Θεό έχουμε. Μιλάμε γι' αυτόν με ενθουσιασμό. Δεν είναι κηρύγματα που καθόμαστε και τα γράφουμε. Δεν είναι κηρύγματα που καθόμαστε σαν τους θεολόγους. Θα γράψει, θα πεις και τούτη τη γραμμή, να πεις και εκείνη τη γραμμή. Θα βγαίνουν από μέσα από την ψυχή μας. Τον αγαπάμε τον Θεό. Πώς το λένε. Μας έκανε να τον αγαπάμε. Τον βρήκαμε ότι είναι αληθινός. Και οι σχέσεις μας μαζί του είναι ευφροσύνη. Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου. Ευεργεσίες σου. Με έφραναν. Παρεμβάσεις σου κάθε φορά. Τα θαύματά σου τριγύρω μου με φρένουν και σε βλέπω και σε αναγνωρίζω και σε συλλαμβάνω, Θεέ, σε κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή, σε κάθε περιστατικό. Κάθε στιγμή είναι από πίσω ο Θεός. Πανταχού παρών και κοντά σου όπως και κοντά μου. Κανένας δεν νιώθει την έλλειψη. Φτάνει να θελήσεις να τον δεις. Κανένας δεν θα στερηθεί. Κανένας δεν θα πει μα σε μένα δεν ήρθε και σε σένα ήταν. Και τότε που νομίζεις ότι είναι οι πιο δύστυχες στιγμές της ζωής σου, παρηγορία του σε φρένουν. Εκείνος έρχεται κοντά, σε ενισχύει. Φτάνει να θέλεις να τον δεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ίσως πληροφορήθηκε η συνάθρηση ότι πέθανε ο αδελφός μας ο Παναγιώτης ο Φασέας. Αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα θα έχουμε την κηδεία του εδώ. Καλείστε να έρθετε. Και μου έλεγε σήμερα η Λίτσα, όταν τον πήγαν στο νοσοκομείο, μετά έπεσε ο άνθρωπος σε κατάσταση που δεν καταλάβαινε. Και βέβαια σε εκείνη την κατάσταση ο διάβολος την εκμεταλλεύεται για να φεύγουν λόγια τα οποία πολλές φορές δεν είναι τα σωστά, αλλά δεν μπορούν να καταλογιστούν στον άνθρωπο όταν δεν έχει συνέστηση. Και είναι, έχει γίνει πέρασμα των διαφόρων ρευμάτων που ο διάβολος στέλνει. Αλλά όταν είχε τη συνείδηση του εαυτού του, άπλωνε τα χέρια του, λέει, στο νοσοκομείο και φώναζε: «Ω Θεέ, θαυμάσιε Θεέ, υπέροχε Θεέ, ανεπανάληπτε Κύριε!» Δεν τα λέει έτσι κανείς. Και τον άκουγε που είχε το νοσοκομείο. Ένας γιατρός. Μεγάλη υπόθεση. Ο Φασέας ήταν μια μεγάλη υπόθεση. Άφησε ιστορία στο έργο. Και είναι συνδεδεμένο το όνομά του με το έργο του Κυρίου. Κάτω στην Καλαμάτα δουλέψαμε και παλέψαμε μαζί. Εγώ έσκαβα και εκείνος προετοίμαζε τις ψυχές μέσα εκεί στο ιατρείο του, φυματιολόγος όταν ήταν. Και άπλωνε μια όμορφη φήμη μέσα στην Καλαμάτα ο χριστιανός γιατρός. Και εμείς με το θάρρος αυτό, ακουμπώντας σε αυτό το γεγονός, μιλάγαμε με παρησία και με θάρρος και ευαγγελιζόμαστε στις ψυχές. Έτσι γίνει και το έργο στην Καλαμάτα και η εκκλησία στην Καλαμάτα, που ήταν ένας δύσκολος αγρός. Ο αδελφός Βάγγης, ο αδελφός Φασέας και εγώ, οι τρεις μας δουλέψαμε από αρχής. Έλεγε στον άρρωστό του: «Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου για να του κάνει πνευμοθώρακα. Θα κάνω προσευχή στο Θεό. Και αν θέλεις, κάνε και εσύ προσευχή για τον εαυτό σου. Θα κάνω προσευχή να μας βοηθήσει ο Θεός». Και βγήκε η φήμη, ο χριστιανός γιατρός στην Καλαμάτα. Τον έβλεπε. Είναι ο Θεός των επεμβάσεων. Ψυχή εφραίνεται
στις παρηγοριές που δίνει εκείνος στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου. Επαρηγορίες σου με έφραναν. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Τέτοιο θαυμάσιο Θεό που έχουμε. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα.

Ναι, Πατέρα της αγάπης, ευχαριστούμεν. Πραγματικά κάθε δισταγμός να φύγει από την ανθρώπινη ψυχή. Εσύ έκανες έργο θαυμαστό στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μας. Επαρηγορίες σου μας έφραναν και μας εφραίνουν. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν που έστειλες από τους ουρανούς. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογησέ μας. Δώσ' μας μέρηδα τροφής και χορτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου. Μείνε μαζί μας, η ώρα τούτη να είναι δική σου, ώρα ουρανού για τη δόξα σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Οι πιο πολλές αμηχανίες μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ήρθαν, μπήκαν από τη στιγμή που ο άνθρωπος απεκόπη από το Θεό. Όχι μόνο στην αντιμετώπιση της ζωής, η οποία όπως μαθαίνουμε εγέννησε από αγκάθια, τριβόλους, η ζωή. Και πώς να τα βγάλει ο άνθρωπος πέρα. Πώς να τα βγάλεις πέρα με τούτο τον κόσμο που ήταν γεμάτος κακά. Θα έχετε ακούσει, θα μάθατε και θα πειραματιστήκατε και οι ίδιοι πως οι θάλασσές μας έχουν γεμίσει τσούχτρες. Σφέρανε λέει από τις Ινδίες εκείνα τα πλοία, τα ποντοπόρα που πηγαίνουν κάτω όταν γυρίζουν άδεια, γεμίζουν με νερά από εκεί και μας φέρανε και αυτές καλλιεργήθηκαν, βρήκανε και τη ρύπανση των υδάτων εδώ και έχουν γίνει. Διάβαζα, είναι ομάδες και οδηγούνται από μία μαυιά επικεφαλής και το δηλητήριό τους είναι δηλητήριο κόμπρας. Δηλητήριο κόμπρας το δηλητήριό τους. Εάν δηλαδή πέσεις σε τσούχτρες και σε χτυπήσουν όλοι μαζί, μπορεί να σε θανατώσουν. Πριν 2 χρόνια ενώ κολυμπούσα στη θάλασσα, κόλλησε μία εδώ και μου παραμόρφωσε όλο το πρόσωπο. Όλο το πρόσωπο. Και μου είπε ο γιατρός, καλά που πρόφτασες και έκλεισε στο μάτι σου. Αν σε χτύπαγε στον κερατοειδή χιτώνα, θα τη σε τύφλωνε. Λοιπόν, είναι τρομερές. Όταν πρώτο πήγα στο Σούνιο, είχε τσούχτρες. Πού να πέσεις, πουθενά δεν είχες πού να. Ίσα που έπινε τα πόδια μου και έπινε το προσωπό μου και σηκώθηκα και έφυγε. Τι να κάνεις, πού να μπεις. Τρόμος και φόβος. Αλλά λέω, ο Θεός. Παρηγοριές του Θεού. Φυσάει λοιπόν βορειοανατολικό άνεμο σαν τον φέρνει, τις μαζεύει όλες και τις πάει μέσα στο βυθό της θαλάσσης μακριά. Και γίνεται μια θάλασσα πεντακάθαρη που μπορείς να κολυμπάς και να την απολαμβάνεις. Είχα πάει στο άλλο λιμανάκι μια φορά, μου λέει μία πάνω από 1000 μαζέψαμε. Είχαν βάρκα σαν ποδήλατο. Πάνω από 1000, λέω τι 1000 τι να μαζέψετε εδώ πέρα, είναι ακένωτη πηγή. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Από το σύννεφο, μόνο ο Θεός, οι παρεμβάσεις του Θεού, επαρηγορίες σου με εφραίνουν. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να σταθεί μες στη ζωή. Και λέγω όχι μονάχα την αντιμετώπιση της ζωής που είναι τόσο δύσκολη, γεμάτη τσούχτρες η ζωή, όχι τέτοιες. Όχι μόνο στη θάλασσα. Και στην ξηρά υπάρχουν τσούχτρες. Παντού υπάρχουν τσούχτρες, γύρω μας. Σε κυκλώνουν από όλες τις μεριές. Λοιπόν, και δεν μπορείς να τη ζήσεις τη ζωή. Αλλά ιδιαίτερα καθώς εκόπηκε ο άνθρωπος από το Θεό και απομακρύνθηκε, οι αμηχανίες πολλαπλασιάστηκαν μέσα του για ό,τι αφορούσε τη σχέση του με το Θεό. Το Θεό το φοβόταν. Αισθανότανε ότι ένα μάτι από πάνω από τον ουρανό τον παρακολουθούσε σε όλη τη ζωή, σε όλο τον διάβα του. Ένα μάτι δικαιοσύνης που μπορούσε ανα πάσα στιγμή να τον ελέγξει, τον βιάζει από τα αυτή. Δεν μου αρνηθείς, ο Θεός είναι Θεός κρίσεως. Αμαρτάνεις, το μάτι του Θεού σε βλέπει, η κρίση του Θεού θα έρθει, είναι συνέπεια της δικαιοσύνης. Αλλά πιο πολύ οι αμηχανίες ήσαν πόσο ο άνθρωπος θα μπορέσει να τακτοποιηθεί με το Θεό. Πώς θα μπορέσει να ξανατακτοποιήσει τις σχέσεις του με το Θεό. Δεδομένου ότι ο Θεός ήταν η πηγή και είναι η πηγή της ζωής και χωρίς το Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Νιώθει την ανάγκη όχι μόνο από φόβο, διότι η δικαιοσύνη του Θεού τον κυνηγάει, αλλά και διότι τον έχεις ανάγκη το Θεό, επειδή είναι πηγή της ζωής. Χωρίς αυτόν δεν μπορείς να ζήσεις. Και ψάχνει ο άνθρωπος να βρει έναν τρόπο να συμφιλειωθεί με το Θεό. Και το βρίσκει τόσο δύσκολο και είναι τόσο δύσκολο. Πώς να γεφυρώσεις το χάσμα. Έκανες αμαρτία. Η αμαρτία σε χώρισε. Είναι άδυσος μεταξύ σου και του Θεού. Ποιος θα καλύψει αυτό το χάσμα. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζει ο Ιώβ στο 9ο κεφάλαιό του. Και είναι ωραίο να το διαβάσετε στο σπίτι, το 9ο κεφάλαιο του Ιώβ. Όταν του λέει ο φίλος του Βιλδάδος, αυχήτης, του μιλάει για την δικαιοσύνη του Θεού, λέει ο Ιώβ, απεκρίθη ο Ιώβ και είπε, αληθώς εξεύρω ότι ούτως έχει.
Αλλά πώς ο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Να το μεγάλο ερώτημα. Είναι το ερώτημα που βασάνισε πολλές ψυχές ευλαβικές, που δεν μπορούσαν να ησυχάσουν. Άλλοι πήραν τα βουνά, άλλοι ταλαιπώρησαν τον εαυτόν τους. Και τι δεν κάνανε και τι δεν κάνανε. Η παγκόσμια ιστορία είναι γεμάτη. Πας στην Ινδία, βλέπεις ασκητές, φεύγουν, ασκητεύουν. Ζουν μακριά από την κοινωνία, κάνουν πάνω ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί? Για να τακτοποιηθούν με τον Θεό. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς ο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Τι ακάνεις? Εάν θελήσει να διαδικαστεί μετ' αυτού, δεν δύναται να αποκριθεί προς αυτόν εν εκ χιλίων. Και του πεις του Θεού. Του πεις εντάξει, του παρουσιάσεις τα έργα σου. Του παρουσιάσεις αυτά που σκέφτεσαι και κάνεις. Μα αυτά είναι γελιογραφίες. Θα σου τα απορρίψει. Δεν μπορεί να σταθεί. Είναι σοφός την καρδία, κρατεώς τη δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε? Αυτός μετακινεί όρη και δεν γνωρίζουσι ποιος έστρεψε αυτά εν διοργή αυτού. Αυτός ή την γη από του τόπου αυτής, οι στήλοι αυτοί σαλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιο και δεν ανατέλει, κρύπτει πως φραγίδα τα άστρα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς, πατάει απάνω στα κύματα της θαλάσσης. Αυτός κάνει τον Αρκτούρο, τον Ορίωνα, την Πλειάδα, τα ταμεία του Νότου. Κάνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα, θαυμάσια αναρρύθμιτα. Να διαβαίνει κοντά μου και δεν τον βλέπω. Διέρχεται και δεν τον εννοώ. Αφαιρεί, ποιος θα εμποδίσει αυτόν? Ποιος θα πει σε αυτόν τι κάνεις? Και λέει και συνεχίζει. Προς τον οποίον, λέει στο 15, Θεόν, και αν ήμουν δίκαιος, και ακόμα αν ήμουν αδίκαιος, δεν ήθελα να αποκριθεί, αλλά ήθελα να ζητήσει έλεος παρά του Κυρίου. Και αν ήμουν αδίκαιος, παρά του κριτού μου, εάν κράξω και μη αποκριθεί, δεν ήθελα να πιστέψει ότι σήκουσε τη φωνή μου. Και λέει παρακάτω, εάν ήθελα να πει στο 20, είμαι άμεμπτος, αυτός θα με αποδείξει διεφθαρμένο. Θα μου αποκαλύψει και θα μου δείξει ότι αυτό που λέω εγώ ότι είμαι άμεμπτος, δεν βλέπω στην πραγματικότητα. Θα μου δείξει ότι... εδώ στο 30, εάν λουστώ εν είδα τυχιώνος και επιμελώς αποκαθαρίσω τα σχήρας μου, σύ όμως θέλεις με βυθίσεις στον βάρβαρο, ώστε και αυτά μου τα ημάτια θέλουν σήμε δελείτεστε. Θα μου δείξει ότι είμαι τόσο βρωμερός, ακόμα κι αν πληθώ με νερό χιονιού για να λευκαθώ σαν το χιόνι. Θα μου δείξει ότι είμαι βρωμερός, ακόμα και τα ρούχα μου θα με σχήνονται, θα με δελείτονται. Δεν θα με υποφέρουν και τα ρούχα μου ακόμα. Και λέει, καταλήγει στο 32, μια ωραία φράση, ακούστε τη. Στο 33, δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ μων, για να βάλει την χείρα αυτού επαμφωτέρους ημάς. Αχ, να βρισκότανε κάποιος μεσίτης. Αυτό το χάσμα, αυτή την άβυσο που δημιούργησε η αμαρτία, η αποστασία, να μπορούσε να τη γεφυρώσει. Κάποιος μεσίτης να πλώσει το χέρι του και να πιάσει το χέρι του Θεού και το χέρι το δικό μου και να μας ενώσει. Με ποιο άλλο τρόπο? Οτιδήποτε να είμαι θα μου αποδείξει ότι είμαι βρωμερός, ότι είμαι ακάθαρτος, ότι είμαι χαλασμένος, ότι είμαι ατελής. Και ρωτάει εδώ πέρα ή μάλλον εκφράζει με απελπισία την κραυγή αυτή. Δεν υπάρχει μεσίτης να σταθεί μεταξύ αυτού και μου, να πιάσει τα χέρια του και τα χέρια μου, να βάλει τη χείρα αυτού επαμφωτέρους ημάς. Και μέσα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς, που σκεφτότανε με ποιο τρόπο θα τακτοποιηθεί με το Θεό, ο Θεός ευρήκε τη λύση. Έστειλε το Μεσίτη. Αυτό το Μεσίτη που έφτασε ο Ιώβ να τον διακρίνει και να τον ζητάει και με απελπισία να λέει ποιος μπορεί να είναι, πού είναι αυτός ο Μεσίτης, που θα βάλει το χέρι του, θα σταθεί μεταξύ του Θεού και μου και θα βάλει το χέρι του απάνω στους δυο μας, να μας συμφιλιώσει και να μας ενώσει. Είδατε τι όμορφο. Από την Παλαιά Διαθήκη. Πόσο ζωντανό. Πόσο ωραίο. Έρχονται και λένε, λέει, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης τακτοποιήθηκαν, λέει, με τον νόμο και με την τήρηση του νόμου. Μορτιλές. Με την τήρηση του νόμου. Και ποιος τακτοποιήθηκε με την τήρηση του νόμου? Εδώ ο Ιώβ ο ίδιος ομολογεί τήρηση νόμου. Μα αν του πω ότι είμαι άμεμπτος, θα μου αποδείξει ότι είμαι αμαρτωλός. Αν πληθώ με το νερό του χιονιού, πάλι θα μου δείξει ότι είμαι βρωμερός. Θα με κυλήσει στον πόρδο.
τι να κάνω. Δεν υπάρχει, ο μόνος τρόπος. Μεσίτης. Και ζητάει το μεσίτη ήδη από την παλιά εκείνη εποχή. Εκείνος που θα μεσολαβήσει. Και βλέπετε οι άνθρωποι απ' έξω έχουν την αφελή σκέψη και πίστη να νομίζουν ότι αν ανάψουν μερικά κεράκια, αν κάνουν μερικές μετάνοιες, μερικά προσκυνήματα, μερικά πρόσφορα, αν κάνουν τούτο ή το άλλο, κάποια έργα, κάποια, θα τακτοποιηθούν με το Θεό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι μεσίτης κάποιος μεσίτης να μπει ανάμεσά μας και να βάλει το χέρι του σε αυτόν και σε μένα. Και η αγάπη του Θεού στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μας. Οι παρηγορίες του ήρθαν και μας έφραναν. Και όχι μόνο παρουσίασε το μεσίτη, ο οποίος μπήκε στη μέση των ιών της αγάπης του, τον οποίον έστειλε από τους ουρανούς, αλλά μαζί με την παρουσία αυτού του μεσίτη ελύθηκαν όλα τα προβλήματα. Πλήθος προβλημάτων αλήτων που καμία ανθρώπινη σκέψη δεν ήταν δυνατό να τα λύσει και δεν ήταν δυνατό να δώσει εξήγηση. Πόσα συμβίβαζε στη δικαιοσύνη με την αγάπη. Η δικαιοσύνη που θέλει να σε κρίνει, η αγάπη που θέλει να σε σώσει και να σε διαφυλάξει. Ποιος θα τα συνδύαζε αυτά? Δούλεψε απ' αρχής ο Θεός. Λέμε και τις Παρασκευές που μιλάμε στα θέματά μας για την προετοιμασία της σωτηρίας και τόσο λίγοι την παρακολουθούν, αλλά εκείνοι που την παρακολουθούν λένε τι θαυμάσια μαθήματα. Λέμε τις Παρασκευές, η αμαρτία μπήκε σε στιγμή χρόνου. Μέσα σε μια στιγμούλα. Τσακ, μπήκε η αμαρτία. Σε στιγμή χρόνου. Αλλά για να βγει η αμαρτία, να καταργηθεί η αμαρτία, να εξαφανιστούν τα αποτελέσματα της αμαρτίας, να σωθεί ο άνθρωπος και η κτήση ολόκληρη που τον περιβάλλει, τι έργο εγίνηκε και τι αγώνας. Η αμαρτία μπήκε σε μια στιγμή. Το έργο της σωτηρίας δουλεύτηκε αιώνες και αιώνες. Ήδη από την αρχή, πριν από τη δημιουργία του κόσμου, μέσα σε εκείνο τον κύκλο της Τριάδος, συζητήθηκε το πρόβλημα και ο Θεός πρότεινε τη λύση. Ο Υιός πρέπει να πάει κάπου. Και ο Υιός είπε, ναι πατέρα θα πάω. Σε περίπτωση που ο άνθρωπος θα πέσει, θα πάω κάπου. Και μεταδούλεψε μέσα από τους αιώνες το έργο της προετοιμασίας της σωτηρίας. Η Θεία Σοφία ποιους δρόμους ακολούθησε για να μπορέσει να σου παρουσιάσει το Γολγοθά και να σου προσφέρει το Γολγοθά έτοιμον. Και τον παίρνεις εσύ με το λόγο σου και λες δύο κουβέντες στον άλλον, πίστεψε στον Χριστό για να σωθείς. Και του λες δύο λόγια, ο Ιησούς απέθανε για σένα. Αλλά τι πάει να πει αυτό, το Ιησούς απέθανε για σένα. Τι εκώστησε στο Θεό, τι στήχησε στο Θεό, τι αιώνες εδούλεψαν. Και να παλέψει ο Θεός με την διαστροφή του κόσμου, με τις αντιλήψεις του. Δημιούργησε θεσμούς, ο θεσμός της οικογένειας, ο θεσμός του κράτους, ο θεσμός της θεοκρατίας στο Ισραήλ, με τόσες διατάξεις μέσα, θυσίες, το αίμα της Διαθήκης, τόσα και τόσα πράγματα. Να δουλέψει ο Θεός για να φτάσει η στιγμή να δεις τον Υιόν στο Σταυρό. Να ο Μεσίτης! Που βάλει το χέρι του, απλώνει τα χέρια του μεταξύ του Θεού και σένα για να σε συμφιλιώσει και να σε ενώσει με τον Θεό. Τι ωραίο πράγμα! Επαρηγορίες σου με έφραναν. Λύθηκε το πρόβλημα της δικαιώσεώς σου, είσαι δίκαιος τώρα, χάρη στη θυσία του Υιού. Το πρόβλημα της αγιοσύνης σου, είσαι άγιος χάρη στην αγιότητα που απέκτησε ο Χριστός. Το πρόβλημα της πορείας σου, της εξελίξεώς σου προς τα πάνω. Δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο να ενάωσει μέρα και νύχτα. Δεν θα ησυχάσει όσο του εμπάσει στη δόξα. Το πρόβλημα της αιωνιότητος να ντυθεί στη δόξα του Υιού του Θεού. Να ζήσεις στην παρουσία του για όλη την αιωνιότητα ένδοξος. Το πρόβλημα του μέλλοντος να είσαι κυρίαρχος, πρίγκιπας του ουρανού. Θα κυβερνήσεις εκείνη την ημέρα. Όλα λύθηκαν. Όλα λύθηκαν. Χάρης στην αγάπη του. Επαρηγορία του μας έφρανα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς. Και βλέπετε, ένας άνθρωπος που δεν έχει πληροφορηθεί ακόμα αυτό βρίσκεται μέσα σε αγωνίες, ανησυχίες, ζητάει, ψάχνει, κάνει, προσπαθεί. Και αν σε μια στιγμή του το πεις, σε μια στιγμή του αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός προμήθευσε αυτή τη σωτηρία, ο Θεός έστειλε τον Υιόν του μεσίτη μεταξύ σου και αυτού. Και το πράγμα είναι τακτοποιημένο, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε.
ψυχή του ανθρώπου αναπαύεται. Αχ, λέει, πώς δεν το ήξερα, πώς δεν το είχα δει. Αναπαύεται η ψυχή του. Επαρηγορίες σου με έφραναν στο πλήθος των αμηχανιών της καρδίας. Οξασμένο το όνομά του. Δεν είναι θαυμάσιος Θεός. Δεν είναι υπέροχος Θεός. Δεν είναι Θεός που αξίζει να τον αγαπάμε. Και αξίζει να ζούμε στο θέλημά του, να περπατάμε στην παρουσία του μπροστά για να ζήσουμε μαζί του στην αιωνιότητα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο υπέροχο, πόσο υπέροχο. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, ακόμα.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, ο Υιός του Θεού. Εσύ η παρηγορία του Θεού στις αμηχανίες της καρδιάς μας, η προσφορά του Θεού σε μας. Μας εφραίνεις, μας γεμίζεις, η καρδιά μας πλημμυρίζει από την παρουσία Σου. Χαιρόμεθα μπροστά Σου, αγαλόμεθα, έκανες έργο σωτηρίας για τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, ευλόγησέ μας ακόμα, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, ολοκλήρωσε το θέμα μέσα μας. Σε παρακαλούμε πολύ να καταλάβουμε πραγματικά στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς του ανθρώπου οι δικές Σου παρηγοριές παρεμβαίνουν και εφραίνουν την ψυχή. Δοξασμένο το όνομά Σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας ακόμα. Στο όνομα του Χριστού παρακαλούμε. Αμήν. Στις αμηχανίες της καρδιάς μας στην καθημερινή ζωή. Ευεργεσίες Σου, επαρηγορίες Σου με έφραναν. Τόσα σταυροδρόμια, τόσες αμηχανίες, τόσες φορές δεν βρισκόμεθα σε δύσκολους δρόμους και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Φέρνω δυο περιστατικά από την Καινή Διαθήκη. Ένα. Πρώτον, ο Κύριος με τους μαθητάς πήγε στην αντίπερα όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας. Και εκεί τους πήρε μυρουδιά το πλήθος, του κόσμου την πήγε ο Κύριος εκεί και συνέρευσαν πλήθη. Μόνο οι άνδρες ήσαντε 5.000. Σημειώστε το. Μόνο οι άνδρες 5.000. Αφήστε τα γυναικόπαιδα που είναι πιο πολλά συνήθως. Και ολόκληρη την ημέρα ακολούθησαν τον Κύριο, κουράστηκαν οι άνθρωποι. Λέει ο Κύριος, τι θα γίνει με αυτό το πλήθος. Τους πλαχνίστηκε. Τι θα φάμε. Μα δεν του λένε, δεν τους απολύεις να πάνε να βρούνε τροφές να φάνε. Και ο Κύριος τους λέει, δώστε εσείς. Εμείς να δώσουμε 5.000 άνδρες μονάχα. Και τα γυναικόπαιδα πάνω από 10.000 θα είσαντε όλοι μαζί. 10.000 ανθρώπους να θρέψουμε, εμείς. Κοιτάχτηκαν οι μαθητές, ο ένας κοίταξε τον άλλον. Σε μεγάλη απορία, σε πλήθος αμηχανίας. Σε εμάς το λες να τους θρέψουμε. Μα φούρνους να είχαμε εδώ πέρα και να δουλεύανε μέρα νύχτα, δεν μπορούσαμε να θρέψουμε τόσο κόσμο. Και ο Κύριος λέει, καθίστε τους. Πρασιές, πρασιές. Ένα παιδάκι είχε 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψαράκια. Τα πήρε στα χέρια του και τα ευλόγησε. Και άγγιξε τις πηγές της δημιουργίας. Μπορείς να μου πεις πως τούτη η ύλη ήρθε στην ύπαρξη ενώ δεν υπήρχε τίποτα? Δεν είναι μυστήριο? Μπορείς να μου πεις εκείνα τα κρίθινα ψωμάκια πως αυξήθηκαν να φάνε 10.000 και πλέον άνθρωποι και να περισσέψουν 12 κοφίνια? Αν μπορείς να το λύσεις, λύστο. Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που είναι εκεί στο βιβλιοπωλείο, Τα θαύματα της βίβλου για επιστήμη. Πάρτε το να το διαβάσετε. Το γράφει ένας μαθηματικός, ένας σπουδαίος εγκέφαλος, ξένος, έχω κάνει μια εισαγωγή, πρόλογο, αρκετά μάλιστα αναλυτικό. Διαβάστε το. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Απλούστατα. Δουλεύει μέσα στο βάθος των πραγμάτων, στο βάθος της ύλης. Και δίνει διάταξη των στοιχείων τέτοια και κάνει να ισχύσουν τέτοιοι νόμοι που ενώ κανονικά θα έβγαινε ένα αποτέλεσμα όπως το ξέρουμε, το ένα ψάρι να είναι ένα ψάρι, το ένα ψάρι να γίνονται 1.000 ψάρια. Τι είναι στο Θεό? Και μέσα στο πλήθος των αμηχανιών η παρηγορία του Κυρίου έφραναν τόσο κόσμο, πάνω από 10.000 ψυχές. Θα μου πεις το καιρό εκείνο. Δεν είναι το καιρό εκείνο. Αλλά απλούστατα δείχνει ένα θαύμα το οποίο μπορεί να επαναλαμβάνεται στη ζωή μας. Μυστηριωδώς ο Θεός μεγαλώνει και αυξάνει τα πράγματα. Υπάρχουν οικογένειες που λένε, δεν κάνω άλλο παιδί, πώς θα το ζήσεις με τέτοια συμφορά, με τέτοιο κόσμο, με τέτοια ψέμα, με τέτοια κατάσταση γύρω, τέτοια αστέρηση. Τα οικονομικά πάνε άσχημα. Ρε, έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Ας το παιδάκι να έρθει μπάκι να κάνει Δαβίδ. Έβδομος ήταν ο Δαβίδ. Έβδομος. Αν ο πατέρας του σκεφτόταν σαν και σένα, δεν θα είχαμε έναν Δαβίδ. Ας το παιδάκι να έρθει στην ύπαρξη. Μα πώς θα το ζήσω? Εσύ το ζήσει. Ο Θεός έχει προβλέψει εκ των προτέρων και έχει όλα ετοιμάσει. Το έχει πρικοδοτήσει, το έχει ετοιμάσει τις συνθήκες που θα το θρέψουν. Οι συνθήκες θα δουλέψουν. Οι καιροί θα δουλέψουν και θα το θρέψουν.
Γιατί βάνεις το χέρι σου και εμποδίζεις το Θεό? Άσε το Θεό να δουλέψει, δεν ξέρεις πώς δουλεύει μυστηριωδώς ο Θεός. Και καμιά φορά βλέπουμε, λέμε πώς θα τα βγάλουμε τώρα πέρα. Μα δεν θυμόσαστε πώς ζήσαμε στα χρόνια της κατοχής. Ξέρουμε πώς ερχόντουσαν τα πράγματα. Πώς ζήσαμε σαν δεστερημένες εποχές. Και λέμε μωρέ μας έζησε ο Θεός. Πόσο θαυμαστά μας έζησε. Εφύτρωναν τα πράγματα εκεί που δεν το περίμενες. Οι ρίζες, οι πηγές της δημιουργίας. Ο Θεός εισχωρεί μέσα. Και ο Θεός επαναλαμβάνει το θαύμα που επανέλαβε όταν έφτιαξε τον κόσμο και τον έφερε στην ύπαρξη. Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μας, επαρηγορία του μας εφέρει. Θαύμα δεύτερο. Λέει στους μαθητάς, μπείτε στα πλοία και φύγετε. Πάτε απέναντι στην Καπερναούμ. Εγώ θα μείνω να διαλύσω τα πλήθη. Ανέβηκε μετά στο βουνό, έκανε την προσευχή του μόνος, αυτός μόνος. Και το βράδυ ήρθε το σούρουπο σκοτεινό και φοβερό. Σκοτίνιασε ο ουρανός. Άνεμος αντίθετος. Κύματα τεράστια, πελώρια. Εκείνοι αγωνιζόντουσαν στην βάρκα με τα κουφιά και δώσε πάρε και που να βγουν πέρα στο μέσο της λίμνης. Αγώνα να βγουν και να μην βγαίνουν. Απελπισία τα κύματα να τους πνίξουν. Μέσα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδίας. Νάτος και φάνηκε να περπατάει απάνω στα νερά. Μην μου πεις πώς. Όπως πολλαπλασιάστηκαν τα ψάρια, περπάτησε απάνω στα νερά. Οι νόμοι τούτοι που ισχύουν στην ύλη πάνε περίπατο μπροστά στην πνευματικότητα. Το κάνανε και προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη πολλά θαύματα τέτοια, ανάλογα. Και θα τα κάνουμε και εμείς εκείνη την ημέρα όταν ντυθούμε τη δική του την πνευματικότητα. Δεν θα ισχύουν τούτοι οι νόμοι, οι χαμηλοί νόμοι της ύλης, ο νόμος της βαρύτητος, πάνω σχάρι να βουλιάξεις, να πέσεις μέσα. Γιατί να ισχύσει? Η πνευματικότητα σου ακυρώνει τον νόμο της βαρύτητος. Μπορεί να τον ακυρώσει όταν θα ντυθείς την πνευματικότητα του Κυρίου. Και για λίγο μάλιστα το έκανε και ο Πέτρος. Ο Πέτρος λέει, Κύριε, να έρθω. Έλα, Πέτρο. Και βλέπεις τον Πέτρο και περπάτησε απάνω στα κύματα, στο νερό. Ο Πέτρος περπάτησε. Οι νόμοι πήγαν περίπατο. Ετούτοι. Άλλοι νόμοι ισχύσανε, πιο δυνατοί και πιο ισχυροί. Με έναν όρο μόνο. Ότι έπρεπε ο Πέτρος να κοιτάει τον Κύριο. Χωρίς εκείνον δεν μπορείς, διότι η σημερινή σου ζωή είναι πουλημένη κάτω από τούτους τους νόμους και είσαι σκλάβος σε τούτους τους νόμους, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Θα ξεφύγεις μόνο κάτω από την επίδραση του Ιησού Χριστού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να ματαιώσει αυτούς τους νόμους και να σε κάνει να περπατάς απάνω στα κύματα και μέσα στα κύματα της ζωής. Σε αυτά τα κύματα της ζωής δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα για να περπατήσεις αν δεν είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Σαν και εκείνους τους διαστημανθρώπους που βγαίνουν από το πλοιαριό τους στο διαστημόπλιο και περπατάνε, λέει, στο διάστημα. Δεμένοι όμως από το πλοιάρι. Όχι μη δεμένοι, περπατάνε στο διάστημα. Και εμείς περπατάμε απάνω σε τούτους τους νόμους και σε απάνω στα σταυροδρόμια και στις δυσκολίες αν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και αυτά τα δύο θαύματα, κοιτάξτε, είναι μία, θα έλεγε κανείς, εκ των πραγμάτων προφητική εξαγγελία εκείνου που θα γινότανε αργότερα. Κόβοντας το ψωμί και δίνοντας τον κόσμο, λύνοντας το πρόβλημα στις αμηχανίες της καρδιάς του, ήταν σαν να άκουβε τον ίδιο τον εαυτόν του και τον έδινε. Ήταν το ψωμί του κόσμου αυτός. Ήταν σαν να έλεγε, με μένα θα ζήσετε. Στις αμηχανίες της καρδιάς μας είναι το πρόσωπό του η ευφροσύνη μας. Θα τραφείς με τον Χριστό, θα φας Χριστό, θα ζήσεις με τον Χριστό. Και στο δεύτερο θαύμα, περπατώντας απάνω στα κύματα, ήταν μια προαγγελία της Αναστάσεώς του. Η πλήρης πνευματικότης του ματαιώνει και ακυρώνει τους νόμους τούτους, τους κάτω, που ισχύουν εδώ. Και μέσα στη δική του την Ανάσταση θα βρεούμε κι εμείς τη νίκη, την υπεροχή απάνω στους νόμους που ισχύουν στον κόσμο τούτο. Μια μέρα θα έρθουν στην επιφάνεια όλα εκείνα τα στοιχεία που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας και τα οποία θα ξελαμπικαριστούν, θα πνευματικοποιηθούν και θα κυριαρχήσουμε απάνω στους νόμους τους φυσικούς. Δεν θα έχεις ανάγκη να φας. Αν θέλεις θα τρως. Δεν θα έχεις ανάγκη να περπατάς έτσι.
Αν θέλεις περπατάς, αν θέλεις δεν περπατάς. Μπαίνεις και κλεισμένον των θυρών, εμφανίζεσαι και εξαφανίζεσαι, θα ανεβείς τη δόξα, θα τρέχεις με ταχύτητα, καταργούνται οι νόμοι τούτοι. Η πνευματικότητα του νέου κόσμου που έρχεται, που είναι ο κόσμος του Χριστού της Αναστάσεως, θα απορροφήσει, θα καταπιεί τούτους τους νόμους και θα ισχύουν άλλοι νόμοι μέσα στους οποίους θα μπεις, θα ζήσεις, θα χαρείς. Ήδη από τώρα απολαμβάνεις μέσα στις αμηχανίες της καρδιάς. Εκείνος έρχεται. Έρχεται στις δυσκολίες. Εκείνος επεμβαίνει. Εκείνος δίνει λύσεις στις αμηχανίες της καρδιάς. Επαρηγορίες σου. Ναι, έφρανα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πέτε το μες στην καρδιά σας. Και περιμένετε να δείτε τις παρηγοριές του καθώς μπαίνετε σε αμηχανίες καθημερινές. Εκείνος δίνει λύσεις. Τις δίνει. Περιμένετε τες. Έρχονται από αυτόν οι λύσεις. Δόξα στο όνομά του. Τέτοιο θαυμάσιο Κύριο έχουμε. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του μέσα μας. Αμήν. Θα ψάλουμε τον ύμνο μας τον τελευταίο.

Σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή. Είσαι Θεός επεμβάσεων, Θεός που κάνεις μεγαλεία στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μας. Επαρηγορίες σου μας εφραίνουν. Ω Θεέ, μας ευχαριστούμε. Η ζωή μας είναι γεμάτη από τις επεμβάσεις σου. Δοξασμένο το όνομά σου. Ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη και με χαρά. Με αγγελία στα χείλη μας για κάθε ψυχή. Να είμαι θαφορής της δόξης σου και της αγάπης σου και του μεγαλείου σου στον κόσμο. Επάκουσέ μας, ευλόγησε τη συνάθρηση τούτη. Ευλόγησε το σούνιό μας επάνω και όλους όσοι βρίσκονται πάνω τα παιδάκια. Προσωπικό στον ξενώνα επάνω και όλους όσοι ζουν εκεί. Και προστάτεψε και φύλαξε από κάθε κακό. Στο όνομα του Χριστού ελέησε πολλές ψυχές τριγύρω. Σε παρακαλούμε πολύ. Στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου του Θεού, του Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους. Κεφάλαιο Γ. Χωρίων 27. Πού λοιπόν οι καύχησεις? Εκλείστη έξω. Δια ποιου νόμου? Των έργων? Ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Ξαναδιαβάζω το ίδιο χωρίον. Πού λοιπόν οι καύχησεις? Εκλείστη έξω. Δια ποιου νόμου? Των έργων? Ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Εφόσον λοιπόν τα πράγματα έχουν καθώς τα εξήγησα, γράφει ο Απόστολος, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τακτοποιηθεί ενώπιον του Θεού παρά μονάχα δια της πίστεως του, πού μπορεί να στηριχθεί η καύχηση του ανθρώπου? Ποια δεδομένα μπορεί να έχει ο άνθρωπος για να καμαρώσει απέναντι του Θεού? Επειδή μπροστά στο έργο του Σταυρού κάθε καύχηση του ανθρώπου εκμηδενίζεται και γελιοποιείται, τόσον οι καύχησεις που έχουν οι Ιουδαίοι στα ηθικά έργα τους, όσον και οι καύχησεις που έχουν οι Έλληνες στη σοφία τους. Οι καύχησεις, κάθε είδους καύχησεις, εκλείστη έξω. Δια ποιου νόμου εκλείστη έξω η ανθρώπινη καύχηση, ερωτά ο Απόστολος. Δια του νόμου των έργων? Όχι, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Αφού λοιπόν, καθώς έδειξε ο Απόστολος, ο αμαρτωλός άνθρωπος τακτοποιείται και λυτρώνεται ενώπιον του Θεού κατά χάριν διαμέσου της πίστεως του, αυτό αποκλείει κάθε καύχηση του ανθρώπου στις ηθικές του επιτυχίες, στα αγαθά του έργα ή στην εκτέλεση του νόμου, επειδή δεν τακτοποιείται ο άνθρωπος από τα έργα τα δικά του, αλλά από το έργο του Χριστού. Εδώ ο Απόστολος εξετάζει ειδικά την περίπτωση των Ιουδαίων, οι οποίοι είχαν τον νόμο του Μωυσή για καμάρι τους και για στήριγμά τους. Θέλει να τους τραβήξει την προσοχή από αυτό το νόμο των έργων και να βάλει μπροστά στα μάτια τους και μέσα στην καρδιά τους έναν άλλο νόμο, το νόμο της πίστεως. Ξαναδιαβάζω το Χωρίων 27. Πού λοιπόν οι καύχησεις? Εκλείστη έξω. Δια ποιου νόμου? Των έργων? Ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Προχωρούμε τώρα στο Χωρίων 28. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Επαναλαμβάνω αυτό το σπουδαίο χωρίον. Συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Ιδού λοιπόν το συμπέρασμά μας, γράφει ο Απόστολος. Ιδού οι βάσεις όλου του σχεδίου του Θεού για την τακτοποίηση του αμαρτωλού. Συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Στην λέξη άνθρωπος εδώ ο Απόστολος περιλαμβάνει τον καθένα ανθρώπινο όν, τον Ιουδαίο καθώς και τον Ιδωλολάτρη. Μόνον ένας και αποκλειστικός τρόπος υπάρχει για να δικαιωθεί ο αμαρτωλός απέναντι του Θεού. Ο τρόπος διαμέσου της πίστεως, αλλά μιας πίστεως η οποία να μην στήριζεται διόλου στον ηθικό νόμο των έργων, ούτε και να συμπληρώνεται από ηθικά έργα. Ο άνθρωπος δικαιούται δια πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Ποια σχέση τώρα μπορεί να έχει το συμπέρασμα αυτό του Παύλου με τα λόγια του Ιακώβου, ο οποίος γράφει ότι «εξ έργων νόμου δικαιούται ο άνθρωπος και οχι εκ πίστεως μόνον». Επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο Β, χωρίων 17. Εξωτερικά και επιφανειακά ακούεται σαν να διαφωνεί εδώ ο Απόστολος Παύλος με τον Απόστολο Ιάκωβο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι Εμείς χρειαζόμεθα περισσότερη υπομονή για να καταλάβουμε τι συμπεραίνει ο ένας και τι εννοεί ο άλλος. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιάκωβος έγραψαν και οι δυο τους κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατόν να λέει για το ίδιο πράγμα άλλα με τον έναν και διαφορετικά με τον άλλον. Ο Παύλος ομιλεί, καθώς είδαμε, για την πίστη ως μέσου τακτοποιήσεως και σωτηρίας του αμαρτωλού. Και ειδού ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν λόγω χάριν ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων ερώτησε τον Απόστολο Παύλο «Τι να κάνω για να σωθώ?», ο Απόστολος Παύλος δεν του είπε «Κάμε έργα για να σωθείς» ή «Κράτη τις θρησκευτικές παραδόσεις για να σωθείς», αλλά του είπε «Πίστευσε εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς». Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, χωρίων 31. Και ο δεσμοφύλακας υπάκουσε, επίστεψε και εσώθηκε, δίχως έργα. Και οι καρποί της σωτηρίας του δεν άργησαν να φανούν. Διότι ο δεσμοφύλακας, όταν επίστεψε, πήρε τον Παύλο και τον Σύλλα και τους έπλυνε τις πληγές τις οποίες αυτός ο ίδιος τους είχε ανοίξει. Αυτό που έκαμε ήταν ένα έργο που έδειξε τη γνησιότητα της πίστεώς του. Για αυτού του είδους τα έργα ομιλεί ο Ιάκωβος όταν γράφει ότι «εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και όχι εκ πίστεως μόνον». Εννοεί ο Ιάκωβος τα έργα που στηρίζονται στη γνήσια πίστη, τα πνευματικά έργα που αποδεικνύουν την αληθινή πίστη. Αυτά τα έργα στην πραγματικότητα είναι ένα με την αληθινή πίστη, έτσι ώστε όπου απουσιάζουν αυτού του είδους τα έργα, από εκεί απουσιάζει και η γνήσια πίστης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ιάκωβος, στο χωρίον 21 του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής του, φέρνει ως παράδειγμα τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ εδικαιώθηκε δια της πίστεως, αλλά έδειξε τη γνησιότητα της πίστεως του θυσιάζοντας τον υιό του, τον Ισαάκ. Καθώς λοιπόν και στην περίπτωση του δεσμοφύλακα των Φιλίππων, που αναφέραμε παραπάνω, έτσι και εδώ έχουμε το έργο που δικαιώνει, όχι ως έργο καθεαυτό, αλλά ως έργο που αποδεικνύει τη γνησιότητα της πίστεως. Έτσι φαίνεται καθαρά πως ο μεν Απόστολος Παύλος ομιλεί για την πίστη ως του μόνου μέσου δικαιώσεως και σωτηρίας του αμαρτωλού, ενώ ο Απόστολος Ιάκωβος ομιλεί για την ποιότητα της πίστεως η οποία δικαιώνει και σώζει. Και κατά τον Ιάκωβο η πίστη είναι γνησία εφόσον γεννήσει πνευματικά έργα, εφόσον αποδειχθεί με πνευματικούς καρπούς. Αν δεν είναι τέτοιας ποιότητος η πίστης, δεν δικαιώνει, επειδή πίστης δίχως πνευματικά έργα είναι ένα νεκρό και άχρηστο κεφάλαιο στο μυαλό μας. Δεν είναι μία ενεργός δύναμης στην καρδιά μας. Και αυτό ενδιαφέρεται να δείξει ο Ιάκωβος, ότι η πίστης που δικαιώνει τον αμαρτωλό δεν είναι μόνον πίστης της γνώσεως, αλλά είναι πίστης της καρδιάς, δηλαδή των έργων. Την πίστη της γνώσεως την έχουν και τα δαιμόνια. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Αλλά η πίστη της καρδιάς, η ζωντανή πίστη των πνευματικών έργων, αυτή είναι η πίστη που δικαιώνει. Με αυτό λοιπόν το νόημα, καλώς ο Ιάκωβος μας υπενθυμίζει ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον, επειδή πίστης δίχως των έργων είναι νεκρά. Ώστε ο Απόστολος Ιάκωβος δεν βρίσκεται σε καμία διαφωνία με τον Απόστολο Παύλο ως προς τον τρόπο της δικαιώσεως του αμαρτωλού. Επειδή, καθώς είδαμε, ο Παύλος κάνει λόγο για την πίστη ως του μοναδικού μέσου που δικαιώνει τον αμαρτωλό, ενώ ο Ιάκωβος ομιλεί για τη μορφή της πίστεως, για την ποιότητα της πίστεως που δικαιώνει τον αμαρτωλό. Η πίστης δεν ωφελεί αν είναι μόνον πίστης γνώσεως, εξηγεί ο Ιάκωβος, πρέπει απαραίτητος να είναι πίστης έργων. Ύστερα από τη διευκρίνηση που κάναμε για τη φαινομενική ασυμφωνία μεταξύ του Παύλου και του Ιακώβου, στο ζήτημα της τακτοποιήσεως του ανθρώπου απέναντι του Θεού δια της πίστεως, επανερχόμεθα τώρα στην επιστολή μας και προχωρούμε στο εδάφιο 29. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Γ, χωρίο 21. Ας διαβάσουμε το εδάφιο αυτό. «Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός, ουχή δε και των εθνών, ναι και των εθνών». Ξαναδιαβάζω το χωρίο, το ίδιο. «Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός, ουχή δε και των εθνών, ναι και των εθνών». Έχει γούστο να νομίζετε ότι ο Θεός είναι Θεός μόνον των Ιουδαίων και κανενός αλλουνού, λέγει ο Παύλος στους Ιουδαίους. Ο Θεός είναι Θεός όλου του κόσμου. Είναι ο δημιουργός όλων των δημιουργημάτων του και όχι μονάχα των Ιουδαίων. Είναι Θεός και των εθνικών. Με την παρατήρηση του αυτή ο Απόστολος μας υπενθυμίζει τη στενοκεφαλιά μερικών ανθρώπων, ακόμη και εκκλησιών, που κάνουν το Θεό αποκλειστική ιδιοκτησία τους. Σε ποιο βαθμό αυταπάτης μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν δεν θέλει να δει ποιος πράγματι είναι ο Θεός και ποιος είναι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος? Επειδή είναι αξιοθρήνητη αυταπάτη το να κόβουμε τον Θεό στα μέτρα μας, δηλαδή στα γούστα μας, την ιδιοτέλειά μας και στις αλαζονίες μας, όπως ο ράφτης προσαρμόζει απάνω μας το κουστούμι. Ο Θεός δεν είναι Θεός ενός μόνον έθνους ή μιας μόνον φυλής ή μιας μόνον εκκλησίας που έχει το α ή το β όνομα. Είναι Θεός όλων των εθνών. Η αποκάλυψή του καθώς και το σχέδιο της σωτηρίας του περιλαμβάνει όλες τις φυλές, όλα τα έθνη, όλους τους λαούς και όλες τις γλώσσες. Αυτό άλλωστε θα είναι και το θέμα της δοξολογίας των λυτρωμένων στη θεωρία του Υιού του Θεού, καθώς διαβάζουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Για ακούστε αυτό τον ύμνο. «Εσφάγεις και ηγόρασες ημάς των Θεών δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους». Βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, κεφάλαιον ε, χωρίον 9. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι Θεός μόνον των Ιουδαίων, υπενθυμίζει ο Απόστολος. Είναι Θεός και των εθνικών. Προχωρεί τώρα στο χωρίον 30. «Επειδή εις είναι ο Θεός, ως της θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβιστίαν διά της πίστεως». Επαναλαμβάνω το ίδιο χωρίον 30. «Επειδή εις είναι ο Θεός, ως της θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβιστίαν διά της πίστεως». Εδώ ο Απόστολος επικαλείται την αλήθεια του μονοθεϊσμού γράφοντας «Εις είναι ο Θεός». Ένας είναι ο Θεός. Και το κάνει αυτό ο Απόστολος για να θεμελιώσει και την αλήθεια του ενός τρόπου σωτηρίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μας είναι γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο μονοθεϊσμός ήταν το βασικότερο θρησκευτικό δόγμα των Εβραίων, εις αντίθεση προς τους ουδελολάτρες που είχαν ένα σωρό θεούς. Όλο το σύστημα της πίστεως και της λατρείας εις την Παλαιά Διαθήκη στηρίζεται ανέκαθεν στην αρχή ότι ο Θεός είναι ένας. Από το βασικό αυτό δόγμα πιάνεται τώρα ο Απόστολος για να εκθέσει την άποψη ότι εφόσον ο Θεός είναι ένας, είναι φυσικό να έχει μόνον ένα μέσον δικαιώσεως για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και το μοναδικό αυτό μέσον είναι η πίστης. Μόνον η πίστης. Ένας λοιπόν ο Θεός, ένα και το μέσον δικαιώσεως. Έτσι ο Θεός δικαιώνει, δηλαδή τακτοποιεί την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβιστίαν διά της πίστεως, γράφει ο Απόστολος. Καθώς ξέρουμε, περιτομή είναι μία άλλη ονομασία του εβραϊκού λαού. Στην πραγματικότητα η περιτομή ήταν ένα σημείο που υπενθύμιζε τη διαθήκη του Κυρίου με το λαό Ισραήλ. βλέπουμε αυτό το σημείο να φαίνεται εις το βιβλίο της Γενέσεως, στο κεφάλαιο Ιωταζήτα, χωρία 9 έως 12. Εκεί ο Θεός ομιλεί για την περιτομή. Κάθε αρσενικό παιδί, το καθένα Εβραιόπουλο, έπρεπε να περιτμηθεί την 8η ημέρα, ύστερα από τη γέννησή του. Γινόταν μια μικρή τελετή, κατά την οποία έκοβαν το δερματάκι που βρίσκεται στην άκρη-άκρη του γεννητικού οργάνου του αγοριού. Από αυτή την πράξη της περιτομής που έπρεπε να γίνει σε κάθε Ιουδαίο, πήραν όλοι οι Ιουδαίοι ως λαός και ως φυλή το όνομα περιτομή. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, ή αλλιώς οι περιτομοί, δικαιώνονται εκ πίστεως. Και η ακροβιστία, δηλαδή όσοι δεν έχουν την περιτομή, οι εθνικοί δηλαδή, δικαιώνονται διά της πίστεως. Και στην περίπτωση των μεν και στην περίπτωση των δε, το μοναδικό μέσον είναι η πίστης. Μέχρι εδώ ο Απόστολος επέτυχε να δείξει ότι ο Μωσαϊκός νόμος δεν συγκρούεται με τη δικαίωση εκ πίστεως. Τουναντίον συμφωνεί, τουλάχιστον σε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, ο Μωσαϊκός νόμος κλείνει το στόμα του ανθρώπου ο οποίος θα ήθελε να καυχηθεί στα έργα του. Και έτσι δεν απομένει πλέον εις αυτόν παρά η πίστης ως η μόνη διέξοδος για την τακτοποίηση του καθενός αμαρτωλού απέναντι του Θεού. Και δεύτερον, ότι το δόγμα του ενός Θεού, ένα δόγμα τόσο αγαπητό και τόσο θεμελιώδες στη θρησκεία των Εβραίων, συμφωνεί το δόγμα αυτό με την αρχή της δικαιώσεως δια της πίστεως. Επί τη βάση λοιπόν αυτών των αποδείξεων, ο Απόστολος Παύλος έρχεται να αντικρούσει ένα ισχυρότατο ερώτημα των Ιουδαίων. Προχωρούμε στο χωρίον 31. Νόμων λοιπόν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμων συνιστόμεν. Ξαναδιαβάζω το ίδιο χωρίον. Νόμων λοιπόν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμων συνιστόμεν. Η πίστης λοιπόν εκτοπίζει και καταργεί τον νόμον. Θέτει το ερώτημα αυτό ο Απόστολος για να απαντήσει στην αντίδραση εκείνων των Ιουδαίων, οι οποίοι θα έλεγαν στον Παύλο: «Μα καλά Παύλε, και εσύ ξέρεις και εμείς ξέρουμε ότι τον νόμο των ηθικών εντολών μας τον έδωκε ο ίδιος ο Θεός με το χέρι του Μωυσή. Αυτό τον ίδιο τον νόμο τον εκράτησε και τον υπήκουσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Μας λες εσύ τώρα να παραμερίσουμε αυτό το νόμο του Θεού και να βάλουμε στη θέση του τον νόμο της πίστεως, δηλαδή τον νόμο που εσύ μας παρουσιάζεις?» Εις αυτό ο Απόστολος απαντά ότι ο σκοπός του είναι να συστήσει νόμο, όχι να καταργήσει. Να παρουσιάσει τον αληθινό νόμο βάσει του οποίου ο άνθρωπος πράγματι δικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Και αυτός ο νόμος της νέας οικονομίας, ο νόμος της πίστεως, ο νόμος που αυτό συνιστά, είναι ο νόμος που πράγματι συμφωνεί με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μωσαϊκός νόμος έπαιξε και παίζει το μέρος του, αποδεικνύοντας την αδυναμία του ανθρώπου και τη διαφθορά της καρδιάς του. Ενώ ο νέος νόμος της πίστεως είναι ο νόμος που πραγματοποιεί την αληθινή τακτοποίηση του ανθρώπου. Πρέπει όμως ο Απόστολος εδώ, στο επιχείρημά του αυτό, να δώσει κύρος μέσα από τις γραφές, αλλιώς θα ήταν ένα επιχείρημα ανθρώπινο και άχρηστο για τους ευσεβείς Ιουδαίους. Πράγματι, ο Απόστολος βρήκε μέσα στις γραφές μια δυνατή και αναντήρητη απόδειξη του επιχείρηματός του. Και βρήκε αυτή την απόδειξη στο πρόσωπο του Αβραάμ, του γενάρχη των Εβραίων. Και τώρα προχωρεί ο Παύλος να αποδείξει ότι ο νόμος της πίστεως τον οποίον αυτό συνιστά, δηλαδή ο Παύλος, δεν είναι κάποιος νόμος ξεκάρφωτος από την παλαιά οικονομία, αλλά τουναντίον είναι ένας νόμος που έχει αξία και κύρος ενώπιον του Θεού, επειδή εδικαίωσε ακόμα και τον Αβραάμ. Και αυτή τη μεγάλη αλήθεια θα φροντίσει ο Απόστολος να αποδείξει. Ότι δηλαδή η ρίζα και το καμάρι των Εβραίων, ο Αβραάμ, εδικαιώθηκε όχι διαμέσου του νόμου των έργων, για τον οποίον οι Ισραηλίτες καμαρώνουν, αλλά εδικαιώθηκε δια του νόμου της πίστεως, μόνον της πίστεως. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνουμε την εξής υποσημείωση. Για να δούμε καθαρότερα τη διαμάχη που παρουσιάστηκε στον πρώτο αιώνα μεταξύ του Μωσαϊκού νόμου αφενός και του Ευαγγελίου του Χριστού αφετέρου, και για να καταλάβουμε βαθύτερα το νόημα που είχε ο αγώνας του Αποστόλου Παύλου σε αυτή τη διαμάχη, δεν είναι περιττό να εξηγήσουμε τα εξής δεδομένα. Στον πρώτο αιώνα υπήρχαν δύο τάξεις Ιουδαίων. Η πρώτη ήταν η τάξη των Ιουδαίων που ήσαν πιστοί ακόλουθοι του Μωσαϊκού νόμου, προσκολλημένοι στις παραδόσεις της φυλής τους και της Παλαιάς Διαθήκης, και οι οποίοι απέρριπταν τον Χριστόν ως τον Μεσσία τους και τον Σωτήρα τους. Αυτή ήταν η πρώτη τάξη των Ιουδαίων. Η δεύτερη τάξη ήσαν οι Ιουδαίοι οι οποίοι είχαν πιστέψει στο Αποστολικό κήρυγμα, είχαν δεχθεί τον Χριστόν ως τον Μεσσία τους και τον Σωτήρα τους, είχαν γίνει μέλη της Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά εφρόντιζαν συνάμα να τηρούν και τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου. Βλέπετε, δεν είχαν καταλάβει ακόμα ότι η πίστη τους εις τον Χριστόν τους είχε απαλλάξει από την υποχρέωση να τηρούν τις εντολές του νόμου. Αυτό δεν το είχαν ακόμα καταλάβει. Ένας ακόμα μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τον Απόστολο Παύλο ήταν η ριζοσπαστική μερίδα αυτής της δευτέρας τάξεως των Ιουδαίων, οι οποίοι αυτοί πήγαιναν πολύ πιο μακριά, διότι όχι μόνο τηρούσαν τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αλλά και θεωρούσαν τον νόμο ως τον σκοπόν και τον Χριστόν ως το μέσον που θα οδηγούσε τον κόσμο στον Ιουδαϊσμό. Για αυτούς δηλαδή ο νόμος ήταν ο σκοπός και ο σταυρός ήταν απλώς το μέσον. Έτσι, ο αγώνας του Αποστόλου είχε δύο μέτωπα. Αφενός έπρεπε ο Απόστολος να βεβαιώσει τη συντηρητική μερίδα των Ιουδαϊζών των Χριστιανών ότι η πίστη στον Ιησού Χριστόν είναι επαρκής και ότι ελευθερώνει τελείως των Ιουδαίων η πίστη αυτή από τις εντολές του νόμου. Και αφετέρου ο Απόστολος έπρεπε να αποδείξει στη ριζοσπαστική μερίδα των Ιουδαϊζών των Χριστιανών ότι δεν είναι ο Σταυρός το μέσον και ο νόμος ο σκοπός, καθώς αυτοί εδίδασκαν, αλλά ότι η περίπτωση είναι ακριβώς η αντίθετη, δηλαδή ο νόμος ως παιδαγωγός είναι το μέσον και ο Σταυρός είναι ο τελικός σκοπός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιον Δέλτα. Χωρίον 1. Τι λοιπόν θέλουμε να πει ότι απείλευσε Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα? Στο εδάφιο αυτό το 1, ο Απόστολος ερωτά αν ο Αβραάμ βρήκε κάποια βοήθεια στο ζήτημα της σωτηρίας του με το να κάνει ειδικά του ατομικά έργα. Και φυσικά η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι όχι. Στη δικαίωσή του απέναντι του Θεού, ο Αβραάμ δεν επέτυχε απολύτως τίποτε με τα ατομικά του έργα. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 2. Διότι, εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλουχή ενώπιον του Θεού. Ξαναδιαβάζω το χωρίον 2. Διότι, εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλουχή ενώπιον του Θεού. Ο Απόστολος στο χωρίον αυτό εξηγεί το γιατί είχε κάνει την προηγούμενη ερώτηση. Διότι αν ο Αβραάμ είχε αδικαιωθεί από τα έργα του, τότε θα είχε σοβαρή αιτία να καμαρώσει για κάτι. Και έτσι η καύχησης που ο Παύλος προείπε ότι εκλείστη έξω θα είχε τη θέση της και την αξία της. Πράγματι, η καύχησης του Αβραάμ θα είχε τη θέση της και την αξία της, αλλά μόνον στην περίπτωση που ο Αβραάμ θα εσύγκρινε τα έργα του με τα έργα κάποιου άλλου ανθρώπου. Από τη στιγμή όμως που συγκρίνει τα έργα του με τις απαιτήσεις του Θεού, κάθε καύχησης του Αβραάμ δεν στηρίζεται πουθενά και πέφτει. Αν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλουχή ενώπιον του Θεού. Και τώρα ο Απόστολος προχωρεί για να αποδείξει αυτή την αλήθεια. Προχωρούμε στο χωρίον 3. Επειδή τι λέγει η Γραφή? Και επίστευσε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Ξαναδιαβάζω το χωρίον 3. Επειδή τι λέγει η Γραφή? Και επίστευσε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Για να δούμε τώρα πότε και πόσο Αβραάμ επίστευσε εις τον Θεόν. Καθώς διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, μια νύχτα ο Θεός είπε στον Αβραάμ να βγει έξω από τη σκηνή του, να κοιτάξει στον ουρανό και να μετρήσει αν μπορούσε τις χιλιάδες των άστρων. Πράγματι, ο Αβραάμ βγήκε από τη σκηνή του, κοίταξε τον ουρανό, είδε τις χιλιάδες των άστρων και τότε άκουσε μια υπόσχεση του Θεού. «Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου». Βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο ΙΕ, χωρίον 6. «Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου». Εκείνη τη στιγμή ο Αβραάμ ήταν 100 χρονών άνθρωπος και άτεκνος. Με όλα τα αυτά ο Θεός του είχε υποσχεθεί. Και αυτό για τον Αβραάμ ήταν αρκετό. Ο Αβραάμ επίστευσε εις τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, η υπόσχεση του Θεού γίνεται για τον πιστεύοντα μια μεγάλη πραγματικότητα. Έτσι ο Αβραάμ ετίμησε τον Θεό με την πίστη του και εις απάντηση ο Θεός ελογάριασε αυτή την πίστη του Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Βλέπετε, η χάρη του Θεού καταχώρησε στο λογαριασμό του Αβραάμ εκείνο που ακόμα δεν κατήχε. Επειδή αυτό σημαίνει ελογίστη εις αυτόν, σημαίνει ότι ο Θεός καταχώρησε στο λογαριασμό του Αβραάμ την πίστη του στη θέση της δικαιοσύνης, δηλαδή ως τελεία τακτοποίηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην πίστη του ανθρώπου απαντάει χάρη του Θεού με μεγάλη γενναιοδορία. Μήπως δεν συμβαίνει το ίδιο και σήμερα? Πιστεύουμε στον Χριστόν και εις απάντηση ο Θεός μας χαρίζει ολόκληρο τον ουρανό και την αιωνιότητα. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 4. Εις δε των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης, αλλά ως χρέος. Όταν μισθώνεις έναν εργάτη για να σου κάνει μια δουλειά, δεν του κάνεις χάρη όταν του πληρώνεις το μεροκάματο. Τον πληρώνεις από υποχρέωση, του εξοφλείς το χρέος σου απέναντί του. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 5. Εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ξαναδιαβάζω το χωρίον 5. Εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Εδώ ο Απόστολος μας εξηγεί σαν τι ο Θεός ελογάριασε την πίστη του Αβραάμ. Την ελογάριασε σαν δικαιοσύνη, δηλαδή σαν μια κατάσταση ηθικής τακτοποιήσεως. Ο Αβραάμ δεν εργάστηκε ο ίδιος για αυτό που πήρε. Αν εργαζόταν, τότε θα κέρδιζε την τακτοποίηση του ως μισθό. Ο Αβραάμ λοιπόν δεν εργάστηκε, έκαμε όμως κάτι άλλο, επίστεψε. Και ο Θεός καταχώρησε στα βιβλία του αυτή την πίστη ως δικαιοσύνη. Η πλούσια χάρη του Θεού, βλέπετε, κάνει αυτή τη μεγάλη γενναιοδορία. Προσφέρομαι στον Θεό κάτι μικρό και αυτός μας το λογαριάζει σαν κάτι πολύ μεγάλο. Το μικρό που προσφέρομαι είναι η πίστη, δηλαδή η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο και στο λόγο του. Το μεγάλο που μας λογαριάζει για αυτή την προσφορά μας είναι τελεία συγχώρησης και τελεία τακτοποίησής μας. Στο παραπάνω εδάφιο, η φράση «πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή» περιέχει μια αλήθεια που δεν ισχύει μονάχα για την περίπτωση του Αβραάμ, αλλά για τον καθένα πιστεύοντα, ας είναι και ασεβής, δηλαδή μεγάλος αμαρτωλός. Και αυτουνού επίσης την πίστη ο Θεός την λογαριάζει ως δικαιοσύνη. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 6. Θα διαβάσουμε τα χωρία 6, 7 και 8 μαζί. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάρι εκείνη τον οποίον συνεχωρήθησαν η ανομία και τον οποίον εσκεπάστησαν η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον δεν θέλει λογίζεστε αμαρτία. Ξαναδιαβάζω τα χωρία αυτά. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάρι εκείνη τον οποίον συνεχωρήθησαν η ανομία και τον οποίον εσκεπάστησαν η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον δεν θέλει λογίζεστε αμαρτία. Ο Απόστολος πήρε το μακαρισμό αυτόν από τον ψαλμό Λαμ Δαβίτα. Ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό Λαμ Δαβίτα ύστερα από το ηθικό κατρακύλισμά του και τον έγραψε για να εκφράσει την ανακούφιση που εχάρισε στη ψυχή του η συγγνώμη του Θεού. Το χωρίο μας εδώ, δηλαδή το χωρίο 6, είναι μια μικρή παρένθεση που κάνει ο Παύλος για να δείξει τούτη τη φορά το βάρος της ενοχής που ο Θεός σηκώνει από την ψυχή εκείνου τον οποίον συγχωρεί και τακτοποιεί. Με άλλα λόγια, η περίπτωση του Δαβίδ είναι η άλλη πλευρά της δικαιοσύνης του Θεού. Η πλευρά δηλαδή της απαλλαγής του αμαρτωλού από την κατάρα της αμαρτίας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ενώ στην περίπτωση του Αβραάμ ο Απόστολος μας φανερώνει, καθώς είδαμε, ποια μεγάλη ευλογία δίνει ο Θεός εις τον πιστεύοντα, στην περίπτωση του Δαβίδ μας φανερώνει ποια μεγάλη κατάρα σηκώνει ο Θεός από την ψυχή του ανθρώπου όταν του συγχωρεί τις ανομίες και του σκεπάζει τις αμαρτίες. Αφού ο Απόστολος έκαμε τη μικρή αυτή παρένθεση, ξανάρχεται τώρα στην περίπτωση του Αβραάμ, επειδή το θεωρεί πολύ σπουδαίο να δείξει ότι ο Αβραάμ μετακτοποιήθηκε απέναντι του Θεού δια της πίστεως μόνης, χωρίς κανένα άλλο μέσον ή έργων. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν με ποια θεία σοφία αναπτύσσει ο Απόστολος το επιχείρημά του. Προχωρούμε στο χωρίο 9. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται δια τους περιτετμημένους ή και δια τους απεριτμήτους. Διότι λέγομεν ότι η πίστης ελογίστη στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Ξαναδιαβάζω το χωρίο 9. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός, δηλαδή ο μακαρισμός του Δαβίδ, γίνεται δια τους περιτετμημένους ή και δια τους απεριτμήτους. Διότι λέγομεν ότι η πίστης ελογίστη στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Ερωτά εδώ λοιπόν ο Απόστολος, αυτός ο μακαρισμός για τη συγχώρηση και την τακτοποίηση του ανθρώπου είναι μία ευλογία που προσφέρεται μόνο στους περιτετμημένους, δηλαδή στους Ιουδαίους, ή προσφέρεται και στους απεριτμήτους, δηλαδή και στους εθνικούς? Με άλλα λόγια, πρέπει ένας να περιτμηθεί, να γίνει δηλαδή πρώτα Ιουδαίος για να γίνει και μέτοχος αυτής της μακαρίας καταστάσεως? Ή ο άνθρωπος μπορεί να συγχωρηθεί και να τακτοποιηθεί ακόμα και ως εθνικός, δηλαδή δίχως την περιτομή? Είναι σπουδαίο αυτό το ερώτημα, καθώς το τοποθετεί ο Παύλος, επειδή αν αποδειχθεί ότι μόνον ο περιτετμημένος Ιουδαίος συγχωρείται και τακτοποιείται ενώπιον του Θεού, τότε η πίστης μόνη δεν είναι αρκετή για να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Αν όμως αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος στην ευλογία του μακαρισμού δίχως να έχει προηγουμένως κάνει την περιτομή, δηλαδή και ως εθνικός, τότε η περιτομή, δηλαδή τα έργα, δεν χρειάζονται διόλου για να τακτοποιηθεί ο αμαρτωλός με τον Θεόν του. Η πίστη είναι αρκετή, υπεραρκετή. Σε αυτό εδώ το κρίσιμο σημείο, ο Απόστολος στερεώνει το επιχείρημά του, επανερχόμενος στο γενάρχη των Ιουδαίων, τον Αβραάμ. Το χωρίον 9, καθώς διαβάσαμε, τελειώνει ως εξής: διότι λέγομεν ότι η πίστης ελογίστη στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Προχωρούμε στο χωρίον 10. Πώς λοιπόν ελογίστη? Ότε ήτο εν περιτομή ή εν ακροβιστία? Ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Ξαναδιαβάζω το χωρίον 10. Πώς λοιπόν ελογίστη? Ότε ήτο εν περιτομή ή εν ακροβιστία? Ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Σε ποια περίοδο, ερωτά ο Απόστολος, σε ποια περίοδο ο Θεός ελογάριασε την πίστη του Αβραάμ ως δικαιοσύνη? Πότε ο Αβραάμ ετακτοποιήθηκε δια της πίστεως? Πριν κάμει την περιτομή ή ύστερα αφού έκαμε την περιτομή? Και απαντά ο Παύλος: ουχή εν περιτομή, άλλα εν ακροβιστία. Πράγματι, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο Αβραάμ εδικαιώθηκε πριν κάμει την περιτομή, ενώ σου ακόμα ήταν εθνικός. Διότι πρώτα ο Θεός τον εδικαίωσε δια της πίστεως και ύστερα από 14 χρόνια ο Αβραάμ έκαμε την περιτομή. Ιδού λοιπόν ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπον δια της πίστεως μόνης, δίχως να χρειάζεται περιτομή, δηλαδή δίχως τα έργα του ηθικού νόμου. Προχωρούμε στο χωρίον 11. Και έλαβε το σημείο της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκπίστεως της ενδιακροβιστία, για να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουν στην ενδιακροβιστία, για να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Σαν να διαβάζω το χωρίον 11. Και έλαβε το σημείο της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκπίστεως της ενδιακροβιστία, για να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουν στην ενδιακροβιστία, για να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Δεν εδικαιώθηκε λοιπόν ο Αβραάμ επειδή είχε κάνει την περιτομή, αλλά έκαμε την περιτομή επειδή είχε προηγουμένως δικαιωθεί. Με άλλα λόγια, η περιτομή ήταν το αποτέλεσμα και όχι η αιτία της δικαιώσεως του Αβραάμ. Ας προσέξουμε εδώ τις δύο χαρακτηριστικές εκφράσεις του Αποστόλου στο χωρίον 11. Σημείων της περιτομής, η μία έκφρασης, και σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκπίστεως, η άλλη έκφραση. Η περιτομή της σαρκός δηλαδή ήταν το φυσικό σημείο, το φυσικό σύμβολο της διαθήκης που ο Θεός έκαμε με τον λαόν του. Και αυτό το εξωτερικό σημείο επάνω στο σώμα του Αβραάμ δεν ήταν παρά η σφραγίδα της δικαιοσύνης με την οποία προηγουμένως είχε σφραγιστεί η ψυχή του. Με αυτά υπόψη, ας ξαναγνώμη το χωρίον 11. Και έλαβε, δηλαδή ο Αβραάμ, το σημείο της περιτομής επάνω στο σώμα του, σαν τη σφραγίδα της δικαιοσύνης την οποία είχε προηγουμένως λάβει η ψυχή του, αλλά μιας δικαιοσύνης της εκπίστεως της ενδιακροβιστία. Και αυτό εννοεί ότι η γνήσια τακτοποίησης του Αβραάμ προήλθε από την πίστη του όταν ακόμα δεν είχε κάνει την περιτομή, ενώ δηλαδή βρισκόταν ακόμα στην κατάσταση της ακροβιστίας. Με αυτή την τελευταία σκέψη του Απόστολος θέλει να δείξει την αλήθεια ότι ο Αβραάμ εδικαιώθηκε εξαιτίας της πίστεως του μόνης. Αν ο Θεός τον εδικαίωνε ύστερα από την περιτομή του, τότε θα ήταν η πίστης μαζί με την περιτομή τα μέσα της τακτοποίησης του Αβραάμ. Τότε δηλαδή θα έμπαιναν και τα εξωτερικά έργα μέσα στον τρόπο της τακτοποίησης του με τον Θεό. Το γεγονός όμως ότι τον εδικαίωσε ο Θεός τελείως δια της πίστεως μόνης πριν να κάνει την περιτομή, αυτό δείχνει καθαρά ότι ο Θεός δεν χρειάζεται διόλου εξωτερικά έργα για να δικαιώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Μονάχα η πίστη είναι αρκετή. Στο δεύτερο μέρος του εδαφίου 11 μαθαίνουμε ότι ο Θεός εδικαίωσε τον Αβραάμ διαμέσου της πίστεως μόνον βάσει κάποιου συγκεκριμένου σχεδίου. Και το σχέδιο αυτό του Θεού ήταν να κάνει τον Αβραάμ τον πατέρα και το πρότυπον της τακτοποιήσεως του καθενός ανθρώπου απέναντι του Θεού. Καθώς ο Αβραάμ εδικαιώθηκε με την πίστη του πριν γίνει Ιουδαίος, δηλαδή πριν να κάνει την περιτομή, κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός δικαιώνει και όλους όσοι πιστεύουν, λογαριάζοντας ο Θεός αυτή την πίστη τους ως δικαιοσύνη, όπως έκαμε και στην περίπτωση του Αβραάμ. Αυτό εννοεί το δεύτερο μέρος του χωρίου 11, δια να είναι αυτός, δηλαδή ο Αβραάμ, πατήρ πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουν εν διακροβιστία, δια να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, ό,τι έγινε στον Αβραάμ, αυτό να ισχύει και για όλους γενικά τους πιστεύοντας. Προχωρούμε τώρα στο χωρίο 12. Και πατήρ της περιτομής, ουχή μόνον εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ, της εν διακροβιστία. Ξαναδιαβάζω το χωρίον 12. Και πατήρ της περιτομής, ουχή μόνον εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ, της εν διακροβιστία. Στο χωρίον 11, ο Απόστολος μας επαρουσίασε τον Αβραάμ ως τον πατέρα των πιστευόντων εθνικών. Τώρα, στο χωρίον 12, μας τον παρουσιάζει και ως τον πατέρα των πιστευόντων Ιουδαίων. Στη σειρά αυτή των σκέψεων του Παύλου, το αξιοθαύμαστο σημείο είναι ότι τοποθετεί τον Αβραάμ πλησιέστερα προς τους εθνικούς παρά προς τους Ιουδαίους. Η εξήγηση είναι απλή. Η κατάσταση των εθνικών ομοιάζει περισσότερο προς την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Αβραάμ όταν εδικαιώθηκε, επειδή εδικαιώθηκε ως άνθρωπος εθνικός, καθώς είδαμε, και όχι ως Ιουδαίος. Παρακολουθείτε με ποια θεία σοφία ο Απόστολος αντιστρέφει τους όρους σε εκείνο που πίστευαν και καμάρωναν οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί. Αυτοί δηλαδή, οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, εκήρυταν ότι οι εθνικοί, αν θέλουν να σωθούν, πρέπει πρώτα να κάνουν την περιτομή, δηλαδή να περάσουν πρώτα από την πόρτα των Ιουδαίων για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Εδώ όμως ο Παύλος αποδεικνύει το αντίθετο. Αποδεικνύει δηλαδή ότι οι Ιουδαίοι είναι εκείνοι που πρέπει να περάσουν από την πόρτα των εθνικών για να σωθούν. Διότι οι Ιουδαίοι πρέπει να πιστέψουν κατά τον ίδιο τρόπο που επίστεψε και ο Αβραάμ, δηλαδή με πίστη ακροβιστίας και όχι με πίστη περιτομής. Προχωρούμε τώρα στο χωρίο 13. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου δεν έγινε δια του νόμου αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Επαναλαμβάνω το χωρίο 13. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου δεν έγινε δια του νόμου αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Η επαγγελία που ο Θεός έδωκε στον Αβραάμ ότι αυτός και το σπέρμα του θα κληρονομήσουν την γη δεν ήταν μια επαγγελία που του δόθηκε επειδή είχε τηρήσει τον νόμο αλλά του δόθηκε επειδή επίστεψε. Όταν λοιπόν λέμε το σπέρμα του Αβραάμ ας εννοούμε όχι μόνο τις Ιουδαίους αλλά όλους τους πιστούς, δηλαδή Ιουδαίους και εθνικούς. Εδώ ο Απόστολος δείχνει στους Ιουδαίους πόσο πολλοί εξαπατώνται όταν ως Ιουδαίοι καμάρωναν στο ότι ήσαν σπέρμα του Αβραάμ. Και βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου λόγου χάριν με ποιο καμάρι οι Ιουδαίοι έλεγαν στον Ιησούν «Σπέρμα Αβραάμ ημεθά και δεν έγιναμε δούλοι ποτέ εις κανέναν». Καμάρων αν διότι είσαι ένα απόγονη του Αβραάμ. Ο Παύλος λοιπόν θέλει να τους αποδείξει ότι όσοι δικαιώνονται δια της πίστεως, αυτή είναι το πραγματικό σπέρμα του Αβραάμ. Διότι δικαιώνονται κατά τον ίδιο τρόπο που εδικαιώθηκε και ο Αβραάμ. Ενώ οι Ιουδαίοι που στηρίζονταν και καμάρωναν στον νόμο και στις διατάξεις του, στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με τον Αβραάμ, επειδή ο πλούτος της επαγγελίας δεν εδόθηκε με βάση τον νόμο, αλλά εδόθηκε ως αμοιβή της πίστεως. Ξεκαθαρίζει το σημείο αυτό στο αμέσως παρακάτω χωρίον 14. Ας το διαβάσουμε. Διότι εάν είναι κληρονόμοι εκ του νόμου, η πίστη σε ματαιώθη και κατηργήθη η επαγγελία. Επαναλαμβάνω το χωρίον 14. Διότι εάν είναι κληρονόμοι εκ του νόμου, η πίστη εματαιώθη και κατηργήθη η επαγγελία. Ο Απόστολος έχει ήδη δείξει ότι η εκτέλεση του Μωσαϊκού νόμου είναι κάτι το αδύνατον για τον άνθρωπο. Ποτέ το λοιπόν δεν μπορεί να έχει αξία η επαγγελία της κληρονομίας όταν στηρίζεται σε κάτι που είναι αδύνατο να εκτελεστεί. Γι' αυτό και όποιος προσπαθεί διαμέσου του νόμου, δηλαδή διαμέσου των ηθικών έργων του, να απολαύσει την κληρονομία, αυτός και την πίστη να αδειάζει από το περιεχόμενό της και την επαγγελία του Θεού αχρηστεύει. Σε αυτή τη φοβερή παγίδα πιάνεται εκείνος που προσπαθεί να σωθεί με τα έργα του. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 15. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ουδέ παράβασης υπάρχει. Ο νόμος επιφέρει οργήν έχει να πει ότι ο νόμος ρίχνει την οργή του Θεού στο κεφάλι του ανθρώπου λόγω της αδυναμίας του να ικανοποιήσει τον Θεό διαμέσου της εκτελέσεως του νόμου. Όπου λοιπόν υπάρχει ο νόμος, εκεί υπάρχει και παράβασης. Και η παράβαση επιφέρει φυσικά την οργή του Θεού. Χωρίς τον νόμο δεν υπάρχει αμαρτία υπό τη μορφή παραβάσεως. Επειδή όταν δεν υπάρχει μια εντολή, δεν μπορείς να κατηγορηθείς ότι δεν την ετήρησες εφόσον δεν υπάρχει. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 16. Δια τούτο εκ πίστεως η κληρονομία, δια να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστις είναι πατήρ πάντων ημών. Ξαναδιαβάζω το χωρίον 16. Δια τούτο εκ πίστεως η κληρονομία, δια να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστις είναι πατήρ πάντων ημών. Εφόσον λοιπόν, καθώς μας έδειξε ο Απόστολος, είναι αδύνατον ένας να απολαύσει την επαγγελία διαμέσου του νόμου, αυτό σημαίνει ότι η πίστης απομένει το μοναδικό μέσον δια του οποίου ο Θεός προσφέρει την επαγγελία της κληρονομίας. Μάλιστα η επαγγελία δια της πίστεως προσφέρεται ως δώρον, ως ένα δώρον της χάριτος του Θεού, βεβαιώνει ο Απόστολος. Και γι' αυτό, επειδή δηλαδή είναι εκ πίστεως, είναι και επαγγελία βεβαία. Αλλιώς, αν ήταν εκ του νόμου, θα ήταν αβεβαία και άκυρη, καθώς μας είχε εξηγήσει ο Απόστολος στο χωρίον 14. Στο σημείο αυτό χωρεί το ερώτημα, για ποιον άραγε θα ήταν η επαγγελία βεβαία? Ο Απόστολος απαντά, εις άπαντο σπέρμα, για ολόκληρο το σπέρμα, δηλαδή όχι μόνο για τους πιστεύοντας Ιουδαίους, που είναι το φυσικό σπέρμα, η φυσική απόγονη του Αβραάμ, αλλά επίσης και στους πιστεύοντας εθνικούς, οι οποίοι είναι το πνευματικό σπέρμα, η πνευματική του απόγονη. Η τελευταία φράση του εδαφίου μας, ώστις είναι πατήρ πάντων ημών, συνοψίζει όλο το παραπάνω νόημα του εδαφίου, δηλαδή ότι όλοι οι πιστεύοντες, οι Ιουδαίοι και εθνικοί, όλοι ανεξαιρέτως συμμετέχουν δια της πίστεως, όχι μόνον εις τη δικαίωση και την τακτοποίησή τους τώρα, αλλά και εις τη μελλοντική κληρονομία της αιωνιότητος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

πολύ. Πατάμε ακόμα το χώμα και τη φλίδα της γης σαν μια υπέρμετρη θέση δωρεάς και αγάπης δική σου. Παρατάσεως του ελαίου σου και των περιθωρίων των ικτυρμών σου μέσα στους σχεδιασμούς της αγάπης σου για μας. Για εκείνους μεν που δεν σε γνώρισαν να στραφούν στο σταυρό της χάριτος, στο γολγοθά της σωτηρίας, στις τρυπημένες παλάμες της αιωνίου αγάπης σου. Και για εκείνους που σε γνώρισαν για παράδοση, αύξηση, καθαρότητα, αγιασμό, εμπιστοσύνη, ολοκληρωτικά αναστήματα στην υπόθεση της δόξης και της διακονίας της κυβωτού σου. Θυμήσου σε παρακαλώ τις ώρες μας. Επισκέψου την νεότητα, ενθυμού τα παιδιά μας. Τα μέλεος πάνω από την εκκλησιά των τελευταίων ημερών. Θυμήσου τον πόνο, την Λίζα σε ένα ιδιαίτερο τρόπο, σε παρακαλώ εν Χριστώ Ιησού. Και όλους τους ασθενείς καθώς τους ξέρεις, πρόσωπο με πρόσωπο, όνομα με όνομα. Εμείς για μία ακόμα φορά δεν ήρθαμε να ακούσουμε ανθρώπους. Σε ευχαριστώ, δούλος, έχω καταλάβει πως δεν έχω τη δυνατότητα, φύση και θέση να διδάξω, αλλά απλά θα ανοίξουμε το λόγο σου τον Άγιο στη γλυκιά βεβαιότητα και εμπιστοσύνη πως για μία φορά θα φανείς μεταξύ μας ο γλυκής ραβουνί, να μας διδάξεις, να μας προτρέψεις, να μας καταρτήσεις, έτσι που να είναι δρόμοι δικοί σου, δρόμοι που θα τους περάσουμε μαζί σου προς δόξαν σου. Αμήν. Πρέπει να ανοίξετε το Λόγο του Θεού στην πρόσκληση Φυσίους επιστολή, είναι το μάθημά μας απόψε. Φιλιππησίους επιστολή. Το Α κεφάλαιο, το 27, αν μου επιτρέπετε, διαβάζω. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι ώστε να ακούσω είτε όταν έρθω για να σας δω, είτε και όταν είμαι απόν, την κατάστασή σας, πως στεκόσαστε σε ένα πνεύμα, συναγωνιζόμενοι με μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Και

μη φοβιζόμενοι σε τίποτα από τους εναντίους. Γιατί τούτο όλο που κάνουν για αυτούς δεν είναι μια ένδειξη απολίας, σε εσάς δε ένδειξη σωτηρίας και τούτο από Θεού. Γιατί σε εσάς εχαρίστηκε το υπέρ Χριστού όχι μόνο να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, τον οποίον αγώνα είδατε μέσα στην ίδια μου τη ζωή, μα και τώρα ακούγεται και μαθαίνετε πως τούτος ο ίδιος ο αγώνας διενεργείται εν εμή μέσα μου, στη ζωή μου, στα περιστατικά, στα γεγονότα που συνδράμουν και σχηματίζουν το περίβλημα της ζωής μου. Αγαπητοί, η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, η γενεά των ημερών μας, η δική μας γενεά, έχασε το ηρωικό πνεύμα. Έχασε το όμορφο, το υψηλό, το αγωνιστικό παράστημα. Είναι πιο πολύ μια θεωρητική γενιά, μια απολογητική εκκλησία, μια εκκλησία που δόθηκε προς την πλευρά της εξωτερικής μαρτυρίας, αλλά μια γενεά πιστών ανθρώπων από όπου το ηρωικό πνεύμα έχει λείψει. Δεν υπάρχει. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει προς ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο δεν είδαν τον Ιησού Χριστόν, τον Λέοντα του Ιούδα, αλλά και πολύ λίγα πράγματα πέραν και εκτός του Παύλου είχαν ακούσει. Και το Πνεύμα το Άγιον χρησιμοποιεί την ταλαιπωρία του Παύλου. Στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, Κολοσσαΐς Β' 1, γράφει: «Διότι θέλω να ξέρετε πόσο τρομακτικά μεγάλο αγώνα έχω για σας και τους εν Λαοδικία και όσους δεν έχουν δει το πρόσωπό μου με τα μάτια τους σωματικά». Φοβούμε ότι εγίναμε άνθρωποι περισσότερον μιας θεωρητικής απολογητικής θέσεως. Αν το γενικεύαμε και αν επί γενικής βάσεως μπορούσαμε να πούμε μερικές απλές σκέψεις απόψε, και ότι το αντικείμενο βρίσκεται τελείως εκτός και πέραν της αρμοδιότητός μου, διότι είναι παιδαγωγικού χαρακτήρος, θα σας θύμιζα ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να ζήσει χωρίς ήρωες. Δεν είναι δυνατόν να ζήσει. Πάρτε στα παιδάκια και πέστε τους, όταν είναι μωρά, την ωραιότερη ιστοριούλα. Και πέστε τους ένα χοντροκομμένο παραδείγμα μιας ιστοριούλας και ενός παραμυθιού με ένα τεράστιο γίγαντα που εβάραγε ένα φούσκο και πέφτανε 5 μεραρχίες κάτω. Και ορμούσε, μα ποιος δεν πέρασε από τα παιδικά εκείνα χρόνια, στην εποχή τη δική μου όταν ήμουν παιδί, τον περασμένο αιώνα περίπου δηλαδή, ήτανε κάτι άλλη τύπη ηρώων εκεί πέρα, οι υπότε, που τραβούσαν ένα σύρτη από μια πόρτα και κάναν έτσι και πώς τους σκοτώναν αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωες. Έτσι. Για το κοριτσάκι ο πρώτος ήρωας είναι η μαμά του. Για το αγοράκι ο πρώτος ήρωας είναι ο πατέρας, ο μεγαλύτερος αδελφός. Αργότερα ο δάσκαλος.
Και τώρα θα δείτε πόσο μα πόσο στέκει μεθοδικά, αριστουργηματικά και άξια να χειροκροτηθεί αναμφισβήτητα η επιτυχία του διαβόλου. Μέσα στη ζωή μας, ιδιαίτερα στη ζωή της τελευταίας αυτής πορείας της Εκκλησίας, εγκρέμισε στο κοινωνικό μέγεθος και ανάπτυγμα, πάρτε το, εγκρέμισε τους ήρωες. Η νέα γενεά δεν έχει ήρωες. Δεν έχει. Πού να τους βρει τους ήρωες? Και για τη νέα γενεά οι ήρωες είναι, διάβασα την άλλη φορά ένα άρθρο ενός διεθνούς διαπρεπούς ψυχολόγου, οι άνθρωποι οι οποίοι πριν λίγα χρόνια πετούσανε επάνω στα αστέρια με τις σφαίρες εκείνα και τους πυράβλους και τους δορυφόρους. Αλλά όταν κατέβηκαν στη γη, ο ένας τρελάθηκε, ο άλλος έγινε μπεκρής, ο τρίτος φρόντισε μόλις κατέβηκε στη γη να πάρει διαζύγιο, ο τέταρτος δεν ξέρω τι έκαμε. Ούτε εδώ. Πού να κουμπίσουν τα παιδιά? Μην μου πεις να μην ακουμπήσουν πουθενά. Μη λες ψέματα. Ας μην αστειευόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να γίνει έτσι. Πρέπει να κουμπίσουν επάνω που? Σε ποιους ανθρώπους? Γι' αυτό βλέπετε μοιραία τα παιδάκια να έχουν για ήρωας ηθοποιούς, καλλιτέχνας, μποξέρ, ποδοσφαιριστάς. Τώρα, πού θα πάει το πράγμα, καθώς ένα-ένα αυτά τα είδωλα όχι γκρεμίζονται, αλλά πέφτουν στη λάσπη, αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας, είναι το παιδί, είναι ο νέος, είναι ο άνθρωπος ένας κυσός. Κυσός, φυτό. Τόσο μεγαλώνει, όσο μπορεί κάπου να κουμπάει, κάπου να αγκαλιάζει, κάπου να περιπλέκεται. Δεν υπάρχει στήριγμα, δεν υπάρχει τείχος, δεν υπάρχει κολόνα, δεν έγινε τίποτα. Είναι ένας σωρός από φύλλα που σε λίγο, καθώς κοίτονται στη γη, θα πατηθούν. Η έλλειψη σειρών. Διαβάσατε για μια δίκη που έγινε ενός ξακουστού και μεγάλου καλλιτέχνου στις τελευταίες μέρες στην Αθήνα? Να πιάνεις τη μύτη σου και να παίρνεις δρόμο, να γίνεσαι πύραυλος. Πού να διαβάσεις, τι να διαβάσεις, τι να πεις. Κοκκινίζεις, κυτρινίζεις, στο τέλος φτύνεις τρεις φορές. Τι να κάνεις? Να κοιτάξτε, σας παρακαλώ πολύ, με πόση λεπτότητα, με πόση σοφία. Μα δεν είναι να θαυμάζει κανείς? Το Πνεύμα το Άγιον το ξέρε, βγαίνει το. Ασφαλώς. Και μέσα στην Εκκλησία, στο κοινωνικό εκείνο κομμάτι που θα σήκωνε την κυβωτό της μαρτυρίας, είπε το Πνεύμα του Θεού, πρέπει να βάλω ήρωας τώρα. Να βάλω ήρωα ποιόνε? Τον Καλιγούλα. Ο Καλιγούλα. Τέος αυτοκράτορο καημενούλης. Μια φορά τόσο θύμωσε με κάποιον εκεί πέρα, υπουργό, υφυπουργό, αρχιυπουργό, τι τον είχε, τι λέει, πάρα δεν κάνεις για τίποτα, λέει. Κόφτε του το κεφάλι. Και έκαμε πρώτον ύπατον της Ρώμης το άλογό του. Καλιγούλας ο μέγας. Πού να κουμπίσει? Σε ποιες αρχές, σε ποιους φιλοσόφους, σε ποια αναστήματα, σε ποια πρόσωπα, σε ποιες όμορφες γλυκές φυσιογνωμίες και φιγούρες? Και ο Θεός βάζει την πρώτη τη γλυκιά, την όμορφη τη φυσιογνωμία των Υιών Του. Που κάναμε ένα λάθος στη νέα γενιά και στα παιδιά να μην τον εμφανίσουμε ως τον μεγάλο ήρωα, τον ατρόμητο, τον ωραίο, τον μεγάλο, το δυνατό Ιησού Χριστό. Ναι, λέει, αλλά και οι νέες γενιές. Ο Παύλος, μια που είχε πεθάνει εν Χριστώ Ιησού, τώρα μπορούσε να πει, καθώς εγώ περιεπάτησα.
στα βήματά μου. Και γράφει στους Φιλιππισίους τούτη την τρομακτική τη φράση. Κοιτάξτε, είδετε τον αγώνα. Εάν στη γενεά τη δική μας, τη γενεά δηλαδή περίπου η οποία ξεκίνησε από το 45 οροθέσιο απελευθερώσεως, 45 με 55 η δεκαετία, ο Θεός ευλόγησε αυτή την Εκκλησία. Την ευλόγησε διότι μπροστά μας το Πνεύμα το Άγιον διέγραψε μια όμορφη φυσιογνωμία, τον Κώστα Μεταλλινό. Μια φυσιογνωμία που μπορούσε να φέρει όλα τα χαρακτηριστικά στον τύπο του, του ανθρώπου που μπορούσε να πει τον αγώνα τον οποίον είδατε εν εμή. Να υπογραμμίσει το αδάπανο Ευαγγέλιο, το ακούραστο πνεύμα που ο Κύριος του το πλήρωσε και τον πήρε όχι από το κρεβάτι αλλά από το σούνιο. Μια ώρα γλυκιάς διακονίας. Σας παρακαλώ πολύ και σας ρωτώ συγχρόνως. Αν θυμηθούμε εκείνο το χαρακτηριστικό ιστορικό κομμάτι στις πράξεις στο 16ο κεφάλαιο, στο 22, βρισκόμαστε ακριβώς στους Φιλίππους. Γι' αυτό και τους γράφει τον αγώνα τον οποίον είδατε, τον ξέρατε, Φιλιππίσιοι. Ο όχλος ορμάει εναντίον τους. Οι στρατηγοί τους ξεσκίζουν τα ρούχα. Τους πιάνουνε και τους δένουνε με λουριά και αρχίζουνε να τους βασανίζουνε με ραβδισμό. Και ύστερα από πολλούς ραβδισμούς τους βάζουνε στη φυλακή δίνοντας παραγγελία εις τον δεσμοφύλακα να τους φυλάει με ασφάλεια. Και εκείνος κάνει δύο πράγματα πέραν ίσως αυτής της τυπικής διασφαλιστικής θέσεως που του επέβαλαν. Τους βάζει στο πιο εσώτερο μπουντρούμι και τους κλείνει τα πόδια στο ξύλο. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Πάντα να θυμόσαστε το χιλιοϊπωμένο μα τόσο όμορφο και να το γράψουμε στη ζωή μας. Βοηθήστε με την προσευχή σας και στη δική μου ζωή. Ο Τιμόθεος ο αρρωστιάρης θα είχε κάνει έλκος κατά πάσα πιθανότητα. Την εποχή εκείνη τους μάστιζαν τα έλκη στομάχου. Δεν ήξερε τι να κάνει. Του έλεγε συμβουλές, κάμε τούτο, κάμε εκείνο, κάμε, φύλαξε τη ζωή σου. Πιάζει λέει και λίγο κρασάκι. Φάρμακο της εποχής εκείνη. Όταν ο λόγος του Θεού εσάλπισε επιστράτευση και ζήτησε εθελοντάς για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Οι καιροί βλέπετε αλλάζουν. Και ο ίδιος ο Παύλος στο κύκνιο άσμα του θα γράψει στον Τιμόθεο. Ακού Τιμόθεε, ο ίδιος που κάποτε σου γράψα, η γραφίδα μου που κάποτε σου χάραξε και σου είπε, φρόντισε. Τέλος πάντων, μην πάθεις. Τώρα οφείλω να σου πω κάτι άλλο. Φοβούμαι πως πρέπει να ξαναεξετάσουμε τη ζωή μας από αυτό το πρίσμα. Πόσο φοβούμε πως γίναμε άνθρωποι που το πρωί αν δεν ξυπνήσει το ξυπνητήρι και δεν χτυπήσει δεν ξυπνάμε. Άνθρωποι του μεσημβρινού ύπνου και μετά το μεσημβρινό ύπνο βεβαίως καφέ. Διότι αλλιώς αλίμονος εκείνο που θα βρεθεί μπροστά μας το καλοκαίρι μετά τον μεσημβρινό ύπνο και δεν έχουμε πιει καφέ. Θα τον κουτουλήσουμε λίαν επίοικος. Είμαστε άνθρωποι, φοβούμε όπως λίγο αργά, μήπως είναι. Ο κόσμος πάει 12 με 2 και τρώει παγωτό. Δεν ξέρω αν μου έλεγαν 12 με 2 να πάω σε μια επίσκεψη κάπου σε ένα νοσοκομείο, αν τολμούσα να πάω.
Μήπως δεν θέτω θέμα πίστεως. Δεν θέτω θέμα ορθού πνευματικού προσανατολισμού. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι μια απόχρωσης. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε το πλεονέκτημα που έχουν οι γυναίκες έναντι των ανδρών να ξέρουν όλες τις αποχρώσεις των χρωμάτων. Έχουν μέχρι 66 αποχρώσεις στο κόκκινο, από το φούξια μέχρι που το πάνε. Όταν το δουν οι άντρες, τι είναι αυτό, λέει κόκκινο. Το πολύ πολύ είναι κόκκινο βαθύ, κόκκινο ελαφρό, κάπως έτσι. Τα άλλα, υπάρχουν ορισμένες αποχρώσεις στη πνευματική μας ζωή. Ορισμένες λεπτές σελίδες. Θα ήθελα απόψε μια τέτοια να θίξω. Φοβούμαι πως γίναμε η αριστοκρατία των εκκλησιών της ιστορίας του κόσμου. Μη μας θίξει τούτο. Το καλοκαίρι πρέπει να πάρουμε οξυγόνων, υδρογόνων, υδράργυρων, κάτι παίρνουμε τέλος πάντων. Το χειμώνα τέλος πάντων έχει ελαφρώς, λέει, υγρασία και το παιδί, λέει, έβηξε τρεις φορές την Πέμπτη. Ξέρετε τι πάνω πει να δείξει το παιδί τρεις φορές την Πέμπτη. Αυτό είναι τρομακτικό πράγμα. Ένα πράγμα που έπεσε η βόμβα το 45 και ένα δεύτερο πράγμα το ότι έχουμε τώρα πλέον τρεις φορές έβηξε το παιδί και έβηξε την Πέμπτη. Πάλι θα παρακαλούσα πάρα πολύ, έτσι με πολύ απλότητα, ο Θεός το ξέρει και με πολύ αγάπη. Μήπως δεν είμαστε αδέλφια στη θέση εκείνη που ο Κύριος θα ήθελε να είμαστε. Γι' αυτό ξέρετε ακριβώς και δεν μπόρεσε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υποθέσατε ότι έχετε ανοίξει ένα ορνηθοτροφείο με κότες και λέτε μιανού, δεν μου λες θα πας στην Ευρώπη, λέει μάλιστα, δεν μου φέρνεις ένα αυτοκίνητο να κουβαλάω τις κότες, αν θέλει ας πούμε ένα ημιφορτηγό να έχει γύρω γύρω σειρματόπλεγμα, να βάζει και τα ράφια εκεί πέρα μπροστά, να βάζει τα αυγά πίσω τις κοτούλες, και έρχεται πράγματα από την Ευρώπη ο φίλος ο Αλέπος, ο οποίος φέρνει, τι φέρνει νομίζετε, μία σπορ μεσεντές, από εκείνες που δεν έχουν καθόλου, για να μπεις μέσα είσαι έτσι. Και του λέει, ρε παιδάκι μου, τι σου είπα. Λέει, είναι ακριβότερη. Λέει, το ξέρω. Και τρέχει περισσότερο. Και αυτό το ξέρω. Και κοίταξε, λέει, λάστιχα απέχει, λέει, τέτοια. Βρε καλέ μου άνθρωπε, ωραίο. Δεν σου αρέσει, λέει, άκουλε τη σφυρίχτρα τη. Βρε καλέ μου άνθρωπε, όλα αυτά είναι καλά. Για μέναν αυτό δεν μου κάνει. Γιατί? Δεν μου κάνει. Προσέξτε. Για εκείνο που το θέλεις, πρέπει να είναι εκείνο ακριβώς το αντικείμενο που χρειάζεσαι. Ίσως είναι θα πάρα πολύ μεγάλης αξίας Mercedes στα μάτια του Θεού. Και ίσως έχουμε θαυμάσιες ρόδες και τρομακτικές ταχύτητες. Δεν ξέρω τι ηλεκτρονικά κουμπιά πατάς, ένα κουμπί και ανεβαίνουν τα τζάνια, και πατάς ένα δεύτερο κουμπί και φεύγει όλη η σκεπή. Δεν κάνει γι' αυτό που ο Θεός το θέλει. Ίσως για ένα άλλο σκοπό να ήθελε αυτό, αν έκανε αγώνες, τούτο το αμάξι. Αλλά για το σκοπό που μας θέλει, μου φαίνεται πως δεν κάνουμε. Δεν είμαστε η γενιά της ταλαιπωρίας. Δεν είμαστε η γενιά του αγώνος. Δεν είμαστε η γενιά των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είναι έτοιμοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάντε μου τη χάρη. Ας ανοίξουμε Θεσσαλονικής, Α Θεσσαλονικής, Β 1. Α Θεσσαλονικής, Β 1. Διότι εσείς εξεύρετε αδελφοί την προς εσάς εισοδόν μας, ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες. Θυμόσαστε από τους Φιλίππους επήγες εν συνεχεία Θεσσαλονίκη. Προπαθώντες, πριν έρθουμε, υπέστημεν όσα υπέστημεν.
και οι βρισθέντες, καθώς εξεύρεται εν Φιλίππης. Εν τούτης επήραμε θάρρος εις τον Θεόν μας να σας λαλήσουμε το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Φοβούμε ότι στα χέρια του Θεού άνθρωπος, ο οποίος λέει, με βλέπεις τώρα με εδώ, δεν είμαι λέει καλά. Λέει γιατί, θα έχω λέει 36 και 8. Δεν ξέρω, θα μου πεις κύριε, όταν έχεις 36 και 8 είναι καλό. Ξέρω, όχι. Τι να κάνουμε ρε παιδάκι, έχεις 36 και 8 και τώρα τι να κάνουμε που έχεις 36 και 8. Λέει από εκείνη τη γρήπη, λέει την περσινή, δεν συνήρθα ακόμα. Κάπου λέει, ακούς να έχω λέει κρυάδες. Τι λες ρε παιδάκι, έχεις κρυάδες λέει είναι. Τι λες ρε παιδάκι. Νηστεία και προσευχή, η παγκόσμια εκκλησία, υπέρ των κρυαδών. Δεν ξέρω. Αν σφάλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πετάξτε τα. Δεν είναι η γενεά του αγώνας. Δεν είναι η γενεά του πολέμου. Δεν είναι η γενεά η ετοίμη να σηκώσει επάνω στις πλάτες της την υπόθεση του αγιασμού της κυβωτού του Χριστού. Άλλη γενιά. Δεν είναι ούτε η γενιά η δική μας. Ούτε. Μιλάω για την ανάγκη μεταξύ των νέων μας να σηκωθούνε αναστήματα άγια και ηρωικά. Και όμορφοι εκείνοι οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα πάντα για την υπόθεση, που εθυσίασαν τα πάντα για την δόξα του Χριστού. Δεν ξέρω. Είναι απογοητευτικό όταν κάνει πολύ κρύο η Εκκλησία έναν αδιανή. Φοβούμαι ότι δεν είμαστε μακριά της ημέρας εκείνης κατά την οποία θα χωριστούμε σε θερινούς και χειμερινούς. Σαν τα σινεμά. Είναι θερινά σινεμά, χειμερινά σινεμά. Η μισή θα έρχονται το καλοκαίρι και η άλλη μισή θα έρχονται το χειμώνα. Ελάτε το καλοκαίρι να δείτε τι γίνεται. Και θα μου πείτε να μην πάνε εξοχή, να πάνε. Να σας ρωτήσω όμως με το συμπάθειο. Στην Ελβετία, ποια Ελβετία, θα πω ξέρω. 3 δραχμές, 3,5 με το λεωφορείο. Φανταστείτε ότι είναι καμιά 500 χιλιόμετρα μακριά οι εξοχές και πώς να έρχεται κάθε Κυριακή. Δεν πω ξέρω. Και ήθελα να ρωτήσω τον εαυτό μου που κάθομαι εδώ απ' έξω. Και όταν λέω εδώ απ' έξω, στο Μαρούσι. Θερινάς, διακοπάς. Θα σε ρωτήσω, εάν αγαπητέ μου, ήσουν άρρωστος και σου λέγει ο γιατρός να έρχεσαι κάθε απόγευμα μέσα στην τάνα του καλοκαιριού 5 με 7 να σου κάνει διαθερμίες, θα αρχώσουνα. Θα αρχώσουνα. Και του δίνεις και ένα πεντακοσάρικο. Και ένα πεντακοσάρικο. Και αν χρειαζόταν και μεταξύ να ξαναγυρίσεις, μήπως, ξέρω εγώ, μετά τη διαθερμία χρειάζεται ταξί. Βεβαίως. Για την εκκλησία, λέει, να μην πάρουν τα παιδιά, λέει, αέρα. Τα παιδιά θέλουν αέρα. Λες και είναι χαρταετή για να πετάξουν ψηλά τα παιδιά. Αγαπητοί μου, η πρώτη ώρα δεν αποσκοπεί ούτε κηρύγματα να κάνει, ούτε μαθήματα, τίποτα από αυτά. Έτσι μόνο πολύ απλά να ρωτήσω ήθελα. Είμαι η γενεά του πολέμου. Μήπως τώρα όσοι διαβάζετε το Λόγο του Θεού μπορείτε να καταλάβετε γιατί τόσο εύκολα όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα δεχτεί η Εκκλησία το σημάδι εδώ πάνω. Γιατί δεν έχει μάθει την ταλαιπωρία. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Μου το εδηγεί το ο Γεράσιμος ο Σερβόπουλος. Ο αδελφός μας. Ο πολύ μεγάλος αδελφός μας από τα τελευταία μεγάλα αναστήματα που μείνανε στην Εκκλησία. Εξού και η Πέτρα. Λέγω λοιπόν ότι μου έλεγε ότι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εργάζεται, εκεί είναι ένα κόμμα. Στην ελληνική το μεταφέρω κόμμα. Μια οργάνωση στην ελληνική το μεταφέρω. Ορισμένων ανθρώπων. Οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν την θέση τους. Καλός, κακός, μέθοδοι, τρόποι, μέσα. Δεν με απασχολεί. Μου έλεγε λοιπόν πώς γίνονται οι άνθρωποι αυτοί μέλη αυτού του οργανισμού.
κάθονται, λέει, σε ένα δωμάτιο. Οι νέοι, τα νέα, οι μέλλοντες να δεχθούν την εγγραφή. Και ενώ, λέει, κάθονται εκεί γύρω-γύρω, ένα παλαιότερο μέλος αυτής της ομάδος, της οργανώσεως, πλησιάζει με το τσιγάρο αναμένο και του το καίει και το σβήνει μέσα στο αυτί του, του καινούριου. Ενώ τον κοιτάζει στα μούτρα. Εάν έτσι κάνει, δεν κάνεις. Ή του τραβάει μια τέτοια τρομακτική κλωτσιά στο πρόσωπο που το σημαδεύει για πάντα. Μπορεί να τρέχει το αίμα, αλλά πρέπει να μείνει, λέει, ακίνητος. Εάν μόνο έτσι κάνει το κεφάλι του, φίλε, δεν κάνεις. Δεν εισάγω μεθόδους, ούτε ξέρω παραδείγματα. Εμέθοδοι αυτοί είναι εκτός Πνεύματος Αγίου και η Εκκλησία οδηγείται όχι από ανθρώπινα περιστατικά, αλλά από εμπνεύσεις Αγίου Πνεύματος. Όμως είμαι υποχρεωμένος να ξαναθυμηθώ κάποια λόγια του Κυρίου σε μια άλλη περίσταση, επί άλλου τελείως διαφορετικού αντικειμένου. Η γενεά αυτή, είπε, είναι εξυπνότερη. Ίσως το παράδειγμά μας θα μπορούσε να πει, η γενεά αυτή, οι άνθρωποι είναι πιο σκληραγωγημένοι στην υπόθεση να διαχωνίσουν την αμαρτία από ότι οι άνθρωποι μου να υπηρετήσουν τη δόξα μου. Ήθε απόψε να πάμε στο σπίτι μας. Στην προς Εβραίους επιστολή γράφει ο συγγραφεύς, δεχθήκατε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Να το ανεχθείς, το κατάλαβα. Να μη σου μείνει τίποτα, περίπου το κατάλαβα. Αλλά με τα χαράς, γιατί δεν έχουμε πόλη δια μένα πια άλλη. Επειδή ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους πνευματικά ωραίους, υψηλούς, δυνατούς, καθαρούς, ζώντας. Αξίζει χίλιες φορές πιο πολύ να πεθάνεις για την υπόθεση του Ιησού Χριστού παρά να πεθάνεις από κολικό του νεφρού. Τι τρομακτικός πόνος αυτός ο κολικός του νεφρού. Γύρεψα από τον Κύριο απόψε. Κύριε, δεν είμαι εκείνο το ανάστημα που θέλεις, που θέλεις και που θα ήθελα απόψε να είμαι. Δεν θα ξεχάσω. Είναι πολλά χρόνια πριν. Σε μια μικρή σύναξη ζούσε μια γριούλα, πάρα πολύ γριά αδελφή. Τι να ζήσει, πώς να ζήσει. Κάπου της δίνανε ένα κατοστάρικο και έπρεπε να περάσει με αυτό μια εβδομάδα. Ήταν δε και λίγο περίεργη. Αν δεν τα τελείωνε μέχρι φράγκο, δεν έπαιρνε τίποτα άλλο. Πήγαινε ένας αγαπητός αδελφός και της έδινε να ζήσει. Δεν παίρνει εγώ. Ρε πάρ' το, της λέει, πού να έρθω. Λέει, θα τελειώσω πρώτα και μετά να μου δώσεις. Πού να έρθω αύριο, πάρ' το τώρα. Αδύνατο. Ήταν ένας έρανος για ένα θέμα εκεί εκκλησιαστικό. Και μέσα στο κουτάκι, στο καλαθάκι, βρέθηκε ένα διπλωμένο κατοστάρικο. Πώς ήταν η συγκίνησή μας. Πώς να ξεχαστούν κάτι τέτοια πράγματα. Εκείνος ο αγαπητός ο αδελφός εγνώρισε, όπως το είχε διπλώσει, το κατοστάρικο που πριν λίγη ώρα της είχε δώσει να περάσει μια εβδομάδα. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω από όλη μου την καρδιά και μόνη μου την καρδιά. Ούτε κανενός την πίστη θίγω. Ούτε την πιστότητα μετράω. Τίποτα από αυτά. Κανένας περισσότερο από μένα δεν πιστεύει στο ολοκλήρωμα της απολυτρώσεως ενδοαίματη της χάριτος του Σταυρού του Χριστού. Όμως,
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ την κόρη μου που είναι εδώ απόψε. Και με την προσευχή σας και ο δούλος του Θεού να γονατίσω απόψε και να ρωτήσω, είναι εκείνος που θέλει ο Κύριος να είμαι? Είμαι τύπος των πιστών. Υγιένων παράδειγμα. Ευχηθείτε για τους νέους μας να βγουν ωραία αναστήματα, όμορφα παιδιά, όχι κατόψιν όμορφα, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Να μπορέσει η τελευταία γενιά των μικρών παιδιών που φεύγουν από τα κυριακά σχολεία να τους κοιτάζουν σαν ήρωες, σαν άγιες φυσιογνωμίες, σαν όμορφα και ψηλά δυνατά αναστήματα που η Εκκλησία του Χριστού στις μέρες μας έχει τόσο... Ναι, πάντοτε η τελευταία του τη στιγμή, το δεκάλεπτο. Όταν, Κύριε, εσύ αναλαμβάνεις τώρα να συνεχίσεις το κήρυγμά σου μες στην καρδιά μου, στο μυαλό μας. Μια υγρασία έχει πέσει απάνω. Το νιώθω, Κύριε, όπως καμιά φορά που κάθομαι πολλή ώρα και ύστερα μου διάζει, μερμηγιάζει το πόδι, δεν μπορείς να το σηκώσεις. Μερμήγιασε η πνευματική μας ζωή. Όταν το κακό δρά, φοβούμαι πως εμείς λεπτεπίλεπτοι κοιμόμαστε. Σπαταλάμε το χρόνο μας. Φεύγουν οι δυνάμεις μας. Κυλάνε τα χρόνια μας. Και εσύ στέκεσαι παραπονεμένος στο περιθώριο της ζωής του καθενός μας. Γιατί είναι βέβαιο πως ξοδεύουμε από εκείνα τα δικά σου, από όσα σήμασε χάρισες. Κάμε έλεος στη ζωή μας απόψε και δώσε να είναι η απόφαση Πνεύματος Αγίου απόψε. Κάποιες καρδιές να ξαναδούμε τους εαυτούς μας. Να τυλάξουμε τη σκόνη από πάνω μας. Βοήθησέ μας να ξαναδούμε τον Κύριο, να υποφέρει άφωνα, λιδωρούμενος να μην αντιλιδωρεί, πάσχον να μην απειλεί, αλλά άφωνα να σηκώνει την υπόθεση του μαρτυρίου και του λυτρωμού. Αν ήταν κάτι καλό απόψε, τοποθέτησε το ορθά στις καρδιές μας. Ας το δουλέψει και ας το αυγατήσει το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι που να είναι ένα προϊόν και ένα αποτέλεσμα, ένας καρπός από το Πνεύμα το Άγιον. Εις δόξα. Πάρα πολύ. Να δούμε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Ποιαν γνώμη έχει περί της αξίας της υπομονής για τον άνθρωπο. Έτσι, αν θα θέλατε να παρακολουθήσετε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το δεύτερο κεφάλαιο εις την σελίδα 1087 γράφει προς την Εκκλησία της Εφέσου στο δεύτερο εδάφιο: «Εξεύρω τα έργα σου και των κόπων σου και την υπομονήν σου και ότι δεν δίνασαι να υποφέρεις τους κακούς». Πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη η λέξη κόπος είναι συνώνυμος με την έννοια ταλαιπωρία, παθήματα, εν κόπης πολλής. Ώστε εδώ μία εκκλησία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Τα έργα της, πρώτον,
των κόπων τα παθήματά της. Δεύτερον, και την υπομονή. Τρίτον. Και πρόκειται περί περιγραφής, πρόκειται περί εκτιμήσεως, πρόκειται περί χαρακτηρισμού της αξίας της υπομονής, ο οποίος χαρακτηρισμός δίδεται ευθέως από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, εάν έπαιρνα χαρτί και μολύβι και για ένα άτομο, για ένα πιστό άνθρωπο ή για μία κοινότητα, για μία εκκλησία, έγραφα τα κύρια χαρακτηριστικά της, τα πολύ χοντρά, τα πολύ μεγάλα, την υπομονή, δεν θα την έγραφα. Άλλα πράγματα, πολύ ουσιοδέστερα κατά την αντίληψη την ανθρώπινη, θα μπορούσα να γράψω. Την υπομονή, ποτέ. Η υπομονή. Για κοιτάξτε τον Θεό να τη βάζει, ο Κύριος μας τη βάζει, σε τι ράφη τη βάζει, σε τι επίπεδο την ανεβάζει, ποιαν αξίαν της δίδει. Η υπομονή. Το επόμενο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο τρίτο κεφάλαιο, στο 10 χωρίο, στην σελίδα 1088, διαβάζουμε: «Επειδή εφύλαξας των λόγων της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης». Εκείνο το οποίο θα ήθελα ειδικώς να σας παρακαλέσω να υπογραμμίσετε στην προσωπική σας και μη διαθήκη του στο σπίτι σας, είναι των λόγων της υπομονής μου. Ώστε η υπομονή είναι δωρεά Κυρίου, προσφορά Θεού, χάρισμα Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι υπομονετικοί, αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι υπομονετικοί έχουν υπομονή, καθώς ο Θεός τους την δώρησε. Είναι του Κυρίου η υπομονή. Με αυτήν την βασική σκέψη ξεκινώντας, ήθελα να ρωτήσω, προσευχόμεθα για υπομονή? Πόσες φορές, ξέρετε, προσευχόμεθα για άλλα πράγματα τα οποία κατά την ιεράρχηση και την εκτίμηση του Κυρίου δεν είναι του αυτού επίπεδου? Για υπομονή, το μάθημά μας, αν θα μπορούσε να έχουν τίτλο τα απλά του τα μαθήματα, δεν θα ήταν μάθημα περί υπομονής, αλλά θα ενθυμούμεθα των λόγων του Θεού, ο οποίος γράφει: «Έχετε χρίαν υπομονής». Η υπομονή μας. Πόσοι από μας δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι η έλλειψη της υπομονής ήταν εκείνη που πολλές, μα πάρα πολλές φορές, μας οδήγησε σε πράξεις, σε παραλήψεις, σε ενέργειες, στο να πάρουμε αποφάσεις και να ανοίξουμε δρόμους για τους οποίους αργότερα κλάψαμε. Πόσα δράματα σε βεβιασμένες ενέργειες. Πόση ευλογία κρύβει μέσα της η υπομονή. Η υπομονή. Πόση ευλογία κρύβει μέσα της. Εάν μαθαίναμε το μάθημα της υπομονής: «Κύριε, εσύ το ξέρεις. Αυτό μου αρκεί εμένα. Θα μείνω
εν υπομονή. Αλλά καλύτερα κάτι άλλο, θα μείνω στην πιστότητα των υποσχέσεών σου μέχρι ότου απαντήσεις. Αν ο Αβραάμ είναι ο πατήρ της πίστεως, ο Ιώβ δεν είναι ο πατήρ της υπομονής, είναι ο πατήρ της εμπιστοσύνης. Ξέρω πως κι αν με θανατώνει, στο τέλος στάθηκε μια μεγαλόπρεπη μαρτυρία στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Μέχρι τώρα με το αυτί μου σε άκουγα, όμως τώρα ο οφθαλμός μου σε είδε. Και ο Ιώβ απείλαυσε διπλάσια εκείνον που ανθρώπινα έχασε. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, πώς θα βλέπατε εάν από απόψε μέσα στα αιτήματα της προσευχής μας και μέσα στα θέματα που μας απασχολούν και σε όλα εκείνα τα οποία ζητάμε από τον Θεό προσθέταμε κάτι? Κύριε, πάμε μας ανθρώπους, υπομονή. Πρέπει να ομολογήσουμε πως ένα μεγάλο ποσοστό των διχασμένων οικογενειών οφείλεται στο ότι το ένα από τα δύο μέρη δεν επεδείξατο υπομονή. Αναταραχές και διασπάσεις, έλλειψης της ποθητής αγιότητος και της ενότητος δεν είναι τίποτα άλλο από την διαπίστωση ότι κάποιος ή κάποια μερής δεν επεδείξατο υπομονή. Ποιος από μας δεν έχει κάποια ιστορία να διηγηθεί στον εαυτόν του? Ποιος από μας δεν είναι δυνατόν παρά να θυμηθεί κάποιο περιστατικό της ζωής του και να ομολογήσουμε και να πούμε πως θα ήταν τελείως διαφορετικά ως προς αυτό το σημείο τα πράγματα και οι δρόμοι τελείως διαφορετικοί από εκείνους που άνοιξαν εάν είχαμε τότε υπομονή? Όσες φορές απογοητευτήκαμε, όσες φορές είπαμε δεν γίνεται τίποτε, πόσες φορές δεν κλείσαμε και δεν σφίξαμε την καρδιά μας και δεν είπαμε όλοι μαζί δεν γίνεται τίποτα πια. Ο Κύριος όμως είχε για μας μια σελίδα, την σελίδα της υπομονής. Πόσες φορές με αγαπημένα πρόσωπα του σπιτιού μας δεν έχουμε απογοητευτεί? Μα του μιλάω, λέει, 3 χρόνια. Και ο Κύριος ή η Κυρία είναι περίπου 50 ετών και πρέπει να την ρωτήσεις. Του μιλάς 3 χρόνια, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σου μιλούσε εσένα 47. Και ο Θεός δεν απογοητεύτηκε 47 χρόνια. Εν υπομονή σε περίμενε. Και εσύ απογοητεύτηκες στους 6 πρώτους μήνες. Ή στα 3 χρόνια. Χωρίς να έχεις δείξει και τη διαγωγή εκείνη που ο Χριστός έδειξε απέναντί σου. Δεν είναι έτσι? Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα συνθέτοντα την ειρήνη του σπιτιού μας και τη ζωής μας γεγονότα, εάν τα αντιμετωπίζαμε όλα αυτά τα γεγονότα με υπομονή. Το κεφάλι που ξέρει να σκύβει και τα μάτια που γνωρίζουν να κλαίνε είναι εκείνο το κεφάλι που κάποτε θα υψωθεί για να δει τους καρπούς και τα μάτια να χαρούνε στο όραμα μιας ευλογημένης συγκομιδής. Ποια μάνα δεν απογοητεύτηκε με το παιδί της στο θέμα των γραμμάτων του παιδιού? Ποιος άνθρωπος τον έγγαμο βίο του ύστερα από 2 ή 3 μέρες, 10, 15, 20, 1 μήνα, 1 χρόνο δεν στάθηκε με ερωτηματικό? Ποιος δεν είναι εκείνος που είδε το ψωμί του και την εργασία του με πολλά ερωτηματικά?
Πόσοι δεν είναι εκείνοι που νόμισαν πως απέτυχαν και ότι έπρεπε να αλλάξουν και να κάνουν κάτι άλλο, κάτι διάφορο, κάτι καινούριο. Και τώρα που όλα αυτά τα βλέπει ο άνθρωπος, καθώς περάσανε τα χρόνια, με το μάτι της υπομονής σκύβει το κεφάλι και λέει: «Θεέ μου, έχεις δίκιο». Όταν αποφασίσεις να ανέβεις με τα πόδια σε ένα βουνό και κοιτάξεις απάνω στην κορυφή της ατέλειωτες εκείνες κορδέλες, σε πιάνει απελπισία και σε σφίγγει η καρδιά σου. Αδύνατον λες, αδύνατον να τον βγάλω αυτόν τον ανήφορο μέχρι και πάνω. Υπάρχει ένα σημείο παρηγορίας, μόνον ένα. Αν τη στιγμή εκείνη που κοιτάξεις προς τα πάνω και σε πνίξει η απογοήτευση, κοιτάξεις προς τα πίσω και δεις πόσες βόλτες επήρες, πόσο μεγάλη απόσταση πέρασες και πεις: «Μα μόνος μου την πέρασα, με τα πόδια μου ανέβηκα, τόσο δρόμο, μα έφαγα τα 4/5 πια». Ας κάμω υπομονή, μένει τόσο λίγο ακόμα. Στα παλιά τα χρόνια, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, περασμένο αιώνα δηλαδή περίπου, όταν δίνανε τις νύφες, τώρα τους βάζουν καπέλα και διάφορα άλλα ψηλικά, τους βάζανε μια κορώνα στις νύφες. Θα το θυμόσαστε, ναι. Κάτι ψεύτικα πραγματάκια ήταν εδώ στο κεφάλι τους, μια κορώνα, ένα στέμα. Ήτανε χθες το βράδυ που σε μια άλλη συνάθρηση αρχίσαμε περίπου το αυτό μάθημα και λέγαμε αυτή την ίδια αλήθεια. Η υπομονή είναι η κορονίδα των ευλογιών ενός πιστού ανθρώπου. Δεν ξέρω τίποτα γλυκύτερο από την υπομονή. Στο σχολείο του ο Ιησούς Χριστός διδάσκει μονάχα δύο μαθήματα. «Μάθατε, έπε μου, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Τα παιδιά που πάνε στο σχολείο ξέρουν τι πάει να πει «συνισταμένη». Εάν της ταπεινώσεως και της πραότητος βρεις την συνισταμένη, ετούτο ονομάζεται η γλυκιά υπομονή. Άκουσα κάτι, μου άρεσε υπέρμετρα. Μία μάνα που τα παιδιά της βρισκότανε όχι στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, προσήφθηκε το και έλεγε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, χάρισέ μου τα παιδιά το γρηγορότερο». Δεν προσήφθηκε το να τις χαρίσει τα παιδιά, αλλά να τις τα χαρίσει γρήγορα, διότι η επιστροφή τους ήταν εξισφαλισμένη, απολύτως βεβαία, εγγυημένη από το Κύριο. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι για τον καθένα χωριστά από μας. Από υπομονή πώς πάμε? Δεν σου πω πώς πάμε από μελέτη. Τώρα σε ρωτάω για υπομονή. Να σου πω λέει, πώς πάμε, λέει, από... ξέρω όλο το βασιλέον πρώτο απόξω. Θα έρθει άλλη ώρα βασιλέον αλφα, πότε θα έρθει. Από υπομονή. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο στο 20 χωρίων γράφει: «Διότι ποια δόξα σας ανήκει, εάν υπομένετε γιατί αμαρτάνετε και κατά ταύτα ραπιζόσαστε. Εάν όμως, αν και κάμνετε το αγαθόν και πάσχετε υποφέρετε, τούτο είναι υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό».
χάρις παρά το Θεό η υπομονή, ειδική ευλογία, ειδική μερίδα δωρεάς, η υπομονή. Και όπως θα μπορούσες να πεις για έναν άνθρωπο, αυτός είναι ένας κολοσσός πίστεως. Αυτός είναι ένα ανάστημα μοναδικής αγιότητος. Πόσο σπάνια μπορούμε να πούμε αυτή η ψυχή είναι ένα θαύμα υπομονής. Πόσες φορές λιγότερο θα είχαμε μετανοήσει. Πόσες φορές λιγότερο θα είχαμε ζητήσει συγγνώμη. Πόσες φορές δεν θα είχαμε περιπλέξει τους εαυτούς μας σε κόμπους άλυτους. Αν είχαμε ζητήσει από τον Θεό σε κάθε θέμα, Κύριε, πρώτα με το θέμα του παιδιού δώσ' μου υπομονή. Αυτή είναι η αρχή, άρθρον πρώτον. Από εδώ και πέρα, με το θέμα της συζύγου, πρώτο Θεέ μου σε παρακαλώ υπομονή. Με το θέμα του πατέρα μου, της μητέρας μου, της υγείας μου, σε παρακαλώ, πρώτον δώσ' μου υπομονή. Από εδώ και πέρα, όλα τα άλλα. Πόσες φορές τις αρρώστιες καλούμεθα να προσευχηθούμε για έναν άρρωστο. Με μοναδικό και αντικειμενικό σκοπό την ταχυτέρα ίαση και το σήκωμα του άρρωστου. Ενώ η ορθή θέση θα ήταν, Κύριε, άρθρον πρώτον, αγαπητέ μου Γιαννάκη, θέλεις να προσευχηθώ, να γίνεις καλά και αυτό θα γίνει. Αλλά προηγουμένως, ας προσευχηθούμε για κάτι άλλο. Ο Θεός εκεί που επέτρεψε να μείνεις, να σου δώσει υπομονή. Ο Θεός να μας χαρίσει, παρακαλώ, αυτό το πνεύμα. Ο Κύριος να μας έδινε μια τέτοια αντίληψη. Να βλέπαμε την ανάγκη της υπομονής. Ξέρω πως ζει ο λυτρωτής μου. Μου έκαμε ειδική εντύπωση. Είναι κάτι που χιλιάδες φορές το περνάμε, το διαβάζουμε, αλλά μας διαφεύγουν οι ωραιότητες των λεπτομεριών. Είναι δε εις τα Ιεροσόλυμα, κοντά στην προβατική πύλη, μια κολυμβήθρα που ονομάζεται εβραϊκά Βηθεσδά και που έχει 5 στοές. Σε αυτές τις στοές κατακοιτότανε πλήθος πολύ από αρρώστους, τυφλούς, χολούς, ξηρούς, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του ύδατος. Γιατί άγγελος κατέβαινε από καιρό σε καιρό στην κολυμβήθρα και ετάρατε το είδωρ. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος ύστερα από την ταραχή του ύδατος, γιατρευότανε από οποιαδήποτε νόσο έπασχε. Ήτο δε εκεί κάποιος άνθρωπος 38 έτη πάσχων ασθένειαν. 38 χρόνια. Θέλεις να τα μετρήσεις? Και για να τα βρεις εύκολα θα σε παρακαλέσω να τα μετρήσεις ως εξής. Να αρχίσεις Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, μέχρι το Δεκέμβρη. Και αυτό να το πεις 38 φορές. Τούτον ειδών ο Ιησούς τον είδε. Δεν ήταν ο

αρκεί, θα μείνω εδώ 38 χρόνια. Αν ζούσα 500, θα περίμενα 500. Μου αρκεί ότι εκείνος. Αυτά τα πάρα πολύ λίγα, και το ξέρω πόσο πολύ ρηχά, απάνω στο πρώτο τούτο μάθημά μας, που από απόψε στην Θεό αρχίζουμε, περί υπομονής. Ας ξαναμείνουμε στα βασικά σημεία που ξεκινήσαμε. Πρώτον, ο Ιησούς Χριστός ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά την υπομονή σε επίπεδα που ανθρώπινα εμείς μας είχαν διαφύγει πόσο έπρεπε να είναι υψηλά. Δεύτερον, η υπομονή είναι δωρεά Θεού. Των λόγων της υπομονής μου. Τρίτον, είμεθα άνθρωποι που έχουμε ανάγκη υπομονής. Και αν θέλετε, ας προσευχηθούμε ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους υπομονής. Κύριέ μου, ο Θεός μας, καρδιές ανοιχτές, καθώς ανοίγουμε το φερμουάρ της καρδιάς μας για να σου δείξουμε ολόκληρο το εσωτερικό μας, το είναι μας. Γιατί να ντραπούμε να πούμε την αλήθεια, αφού τα ξέρεις τα πάντα. Είμεθα ελλιπής υπομονής. Τα γεγονότα, η ζωή, η αμαρτία που την ήπια με σαν ένα ποτήρι νερό, το περιβάλλον, μα κυρίως βασική αιτία στην πτωχία της υπομονής μας, το ότι δεν σου ζητήσαμε να μας κάνεις ανθρώπους υπομονής. Όμως τούτη είναι η πραγματικότητα. Πρόσθεσε, σε παρακαλώ, σαν πολύτιμο στοιχείο στη ζωή μας την υπομονή. Στην έννοια της εμπιστοσύνης, της τελείας εξαρτήσεως, της γλυκιάς και ανέκφραστης εκείνης ειρήνης που εσύ χαρίζεις, ότι όλα όσα υποσχέθηκες είναι αλήθεια και στη ζωή αυτών που το πίστεψαν θα γίνουν ναι και αμήν. Κάνε μας ανθρώπους υπομονής στο σπίτι μας, στο περιβάλλον που βγαίνει δύσκολο το ψωμί μας. Ανθρώπους υπομονής στο εκκλησιαστικό περιβάλλον. Πρόσθεσε, σε παρακαλώ, την ευλογία της υπομονής στον καθένα χωριστά από μας. Μάθε μας να σου ζητάμε αυτή την όμορφη ευλογία της υπομονής. Και βοήθησέ μας να το θυμόμαστε στην καθημερινή μας προσευχή, σαν βασικό αίτημα, να είναι και τούτο, να μας κάνεις ψυχές, ανθρώπους, οικογένειες, εκκλησίες, αγίες υπομονής. Για να απολαύσουμε καρπούς ευλογίες, για να χαρούμε την παρουσία σου. Ό,τι υπόθηκε, αν ήταν δικό σου, ό,τι ήταν δικό σου, σχολίασε το ορθά μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Δέξω την ευγνωμοσύνη μας εν τον όματι του Χριστού, δια τον Ιησούν Χριστόν, το πρότυπον της υπομονής, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Παρακαλώ να προσευχηθούμε. Να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, υψώνουμε τις καρδιές μας με ευγνωμοσύνη σε σένα τον άπειρο Θεό, γιατί μας έβαλες στα σχέδιά σου τα ένδοξα. Αποκάλυψες στις καρδιές μας τον ιόν της αγάπης σου. Τον είδαμε σταυρωμένο στο Γολγοθά, στην θέση τη δική μας. Σε ευχαριστούμε για τη Άγια αγάπη σου. Συντηρεί τις καρδιές μας στην πίστη την Αγία την δική σου. Σε ευχαριστούμε για την ευγνωμοσύνη που βάζεις στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για τη δοξολογία που βάζεις στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για την βεβαιότητα ότι είμαστε παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις ανοιχτό τον ουρανό για την ευλογημένη επικοινωνία μαζί σου. Την αγάπη σου επικαλούμεθα και απόψε. Και παρακαλούμε εσύ ο Θεός, ο δωρητής όλων των αγαθών, να μας χαρίσεις μερίδα ουράνια απόψε. Παραμέρισε τα ανθρώπινα χείλη. Εξαφάνισε την ανθρώπινη σκιά και ύψωσε τον σταυρό του Ιησού στην αίθουσα τούτη. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συνάθρηση, Πατέρα, και πρόσθεσε ψυχές στο σώμα της Εκκλησίας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν. Όσοι έχετε αδελφοί, το πρόγραμμα της Εκκλησίας που έχει βγάλει η Εκτελεστική Διακονία θα γνωρίζετε το απόψινό μας θέμα. Είναι οι ομιλίες της Μεγάλης Εβδομάδος, η ανταπόδοση της ευεργεσίας. Λέμε Μεγάλης Εβδομάδος όχι διότι είναι διαφορετική από τις άλλες. Δεν είναι μεγαλύτερη ούτε έχει περισσότερες ώρες. Αλλά είναι μεγάλος εκείνος που με την Άγια Γραφή του καταγράφει τα γεγονότα. Ορισμένα γεγονότα δεν ζυγίζονται στις ανθρώπινες ζυγαριές. Έχουν αιώνιο βάρος δόξης και ζυγίζονται μόνο με την αιωνιότητα. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο το κατά Λουκά, κεφάλαιο 20, εδάφιο 9. Ήρχισε δε να λέγει προς το λαόν την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και εμίσθωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμεσε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να δώσω συνείς αυτόν από του καρπού του αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δύραντες αυτόν εξαπέστειλαν καιρόν και πάλι έπεψαν άλλων δούλων. Πλην αυτοί δύραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενών και πάλι έπεμψε τρίτον. Αλλά εκείνοι και τούτον πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, τι να κάνω, ας πέψω τον ιό μου των αγαπητών. Ίσως οι δόντες τούτον θέλω συνεντραπή, πλην οι δόντες αυτών οι γεωργοί διαλογίζοντο καθε αυτούς, λέγοντες ούτως είναι ο κληρονόμος. Έρθετε, ας φωνεύσω μεν αυτόν για να γίνει η μόνη κληρονομία.
και εκβαλώντες αυτόν έξω του Αμπελώνος εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει εις αυτούς ο Κύριος του Αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και δώσει τον Αμπελώνα εις άλλους. Θα μου επιτρέψετε, αδερφοί, επειδή υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα διαβάσω την παραβολή αυτή και από έναν συνοπτικό ευαγγελιστή, τον Μάρκο. Και ήρχισε να λέγει την παραβολή, να λέγει προς αυτούς την διαπαραβολών: άνθρωπος της εφύτευσε Αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν υπολίνιον και οκοδόμησε πύργον και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του Αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έβηραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να πέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων. Και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλή αυτού και απέπεψαν ηττημωμένο. Και πάλι να πέστειλεν άλλων. Και εκείνων εφώνευσαν. Και πολλούς άλλους τους μεν έδιναν, τους δε εφώνευσαν. Έτσι λοιπόν, έχουν ένα ιόν αγαπητών αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγον: ότι θέλουν συν εντραπή των ιών μου. Το κείμενο λέει: έτσι έναν ιόν και αυτόν αγαπητών. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπαν προς αλλήλους: ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έρθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και θελήστε ημών η κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν, εφώνευσαν και έριξαν έξω του Αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του Αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον Αμπελώνα εις άλλους. Θα ψάλουμε έναν ύμνο πριν μπούμε στο θέμα μας. Η χοροδία θα μας το ψάλει.

Οι μέρες του Κυρίου μας πάνω στη γη ήταν μετρημένες. Ο ένδοξος σκοπός για τον οποίον άφησε τους ουρανούς και ήρθε στη γη φαινόταν να φτάνει στο τέλος. Το πάθος του Σταυρού ήταν συνεχώς μπροστά στα μάτια του Ιησού. Η παλέστρα στη Γεστημανή, εκεί που θα δοθεί η μεγαλύτερη μάχη όλων των αιώνων και θα κατακτήσει η ανθρωπότητα τη μεγαλύτερη νίκη της δια του Ιησού Χριστού, ήταν πλησίστια. Λίγες ώρες έχουν περάσει μόνο από την θριαβευτική είσοδο, την τόσο ταπεινή, επάνω στο μικρό γαϊδωράκι του Κυρίου μας στην προφητοκτόνο πόλη, την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Τα οσανά και οι επιφημίες του πλήθους, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ακόμα ακούγονται στα φαράγγια της γύρω περιοχής και στην κοιλάδα των κέδρων. Τα βάγια ακόμα είναι νοπά, δεν έχουν σαρωθεί από τα πλακόστρωτα της Ιερουσαλήμ. Οι μαθητές του Ιησού, παρασυρμένοι από το πλήθος, ενθουσιάζονται και αυτοί μαζί τους. Έχουν μαζί τους έναν παντοδύναμο Κύριο. Τον έχουν δει πολλές φορές. Πότε να καταγαλιάζει το πέλαγος, πότε να χορταίνει χιλιάδες στόματα με πέντε άρτους. Τον είδα να παίρνει από την αγκαλιά του θανάτου το μικρό γιο της χείρας της Λαΐν, να ξαναδίνει ζωή στον Λάζαρο, να αποκαθιστά την σάρκα του που ήδη μύριζε σύψη. Έχουν έναν παντοδύναμο διδάσκαλο και τον βλέπουν την στιγμή εκείνη, και έναν παντοδύναμο βασιλέα. Θριαβευτική είσοδος επάνω στο μικρό γαϊδουράκι. Τι θεία συγκατάβαση. Ο εποχούμενος στα χερουβίμ, ο δοξολογούμενος από τα σεραφείμ, εκείνος που η γη είναι, ο ουρανός είναι θρόνος του και γίνεται υποπόδιο των ποδών του, επάνω σε ένα μικρό ταπεινό γαϊδουράκι. Ενθουσιάζονται οι μαθητές, αλλά ο Κύριος δεν δείχνει να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό τους. Ρίχνει το βλέμμα του στην αιωνιότητα, βυθίζεται στην άμπελο εκείνη που φύτεψε ο πατέρας και την βλέπει ξερή. Δεν είναι η άμπελος η ευκλιματούσα εκείνη που αναπαύεται ο λαός Ισραήλ. Γνωρίζει ο Κύριος ότι εκείνοι που έσυαν τα βάγια την ημέρα της εισόδου του, αύριο, μόλις ανακαλύψουν ότι ο βασιλιάς δεν είναι αυτός που περίμεναν. Ο λαός Ισραήλ περίμενε βασιλιά και τον αναγνώρισε βασιλιά, αλλά ήθελε ένα βασιλιά όχι σταυρωμένο, αλλά βασιλιά σταυρωτή. Τα βάγια θα γίνουν στα χέρια των Ιουδαίων πέτρες και μαχαίρια. Ίσως εκείνοι που έστρωναν τα ημάτια τους θα ζητούσαν μερίδιο από τα ημάτια του Κυρίου μας. Το ευλογημένος ο ερχόμενος θα γίνει άρον-άρον σταύρωσον αυτών. Γνωρίζει την υποκρισία των Φαρισαίων. Ο Θεός είχε φυτέψει μία άμπελον και την ήθελε ευκλιματούσα να προοδεύσει, να κάνει γλυκείς καρπούς. Αλλά η άμπελος αυτή δυστυχώς έφερε αγριοστάφυλλα, ξινά σταφύλια. Όταν ο Αδάμ και η Εύα, οι έκτοτοι πρίγκιπες της Εδέμ, κρατώντας το εξιτήριο του παραδείσου στα χέρια τους, άνοιγαν δρόμους δικούς τους. Έσυραν ολόκληρη την ανθρωπότητα στο θάνατο, κάτω από την μονά φιλοδοξία να φτιάξουν μόνοι τη ζωή τους, να αποτινάξουν την κηδαιμονία όπως θεωρούσαν την φροντίδα του Πατέρα Θεού.
Αλλά ο Θεός γνωρίζετε ότι παρακολουθούσε τον άνθρωπο μέσα στα μονοπάτια του σκοταδιού. Και σε κάποια στιγμή παίρνει έναν Συροχαλδαίο, έναν ειδωλολάτρη, τον Αβραάμ. Τον κάνει Αβραάμ πατέρα πλήθους και τον φυτεύει στην γη της Ιουδαίας. Έτσι φυτεύεται η άμπελος του Θεού. Την ίδια την άμπελο ο Κύριος είναι εκείνος που την βοηθάει να προοδεύσει. Ο Μάρκος θα μας πει, εφύτευσε την άμπελο και της έβαλε και φραγμό. Είχε γύρω γύρω την προστασία του. Όταν έβαλε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα στην Εδέν, τα πάντα ήταν καλαλίαν. Δεν είχε τίποτα να κάνει ο άνθρωπος. Είχε φυτέψει τον κήπο. Όλη η φύση αυτή η εικονογραφημένη σελίδα που δεικνύει την αγάπη και την παντοδυναμία του Θεού ήταν φιλική στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα έπρεπε μόνο να φυλάτει τον χώρο που τον εμπιστεύει ο Θεός. Έρχεται τώρα και βάζει φραγή, όπως μας είπε ο Μάρκος, γύρω από την άμπελο. Και όχι μόνο. Φτιάχνει λινό εκεί που θα πατιέται το σταφύλι, φτιάχνει το υπολίνιο εκεί που θα μαζεύεται ο χυμός. Οικοδομή, οικοδόμημα για την κατοικία των αμπελουργών. Ίσως και για φιλοξενία του Θεού, του Κυρίου του Αμπελώνος. Τα πάντα και εμίσθωσεν, θα μας πει ο Κύριος τον Αμπελών αυτό. Δεν είναι τυχαία η λέξη εμίσθωσε, εξεμίσθωσε. Και στον Παράδεισο και στην Εδέμ ο Θεός δεν μας λέει ότι έφτιαξε τον άνθρωπο μέσα στον κήπο, αλλά τον έφερε για να μην τολμήσει ποτέ και προβάλλει ιδιοκτησιακούς τίτλους. Ο άνθρωπος εδώ στη γη δεν έχει κυριότητα σε τίποτα. Τα πάντα ανήκουν στον Θεό. Είναι μισθωτής των ευλογιών του. Στέλνει τις ευλογίες του σε αυτή την άμπελο. Δίνει βροχή κατά τον καιρό αυτής, πρόημο και όψιμο, για να συνάζει ο άνθρωπος τον σύτο του, το έλαιό του και τον ίνον του. Τα πάντα προσέφερε ο Θεός στους αμπελουργούς. Και όταν ήρθε ο καιρός να πάρει το μερίδιο των καρπών που δικαιούται ο Θεός, έστειλε τότε κάποιον απεσταλμένο. Και αντί να δώσουν καρπούς, το μέρος που ανήκε στον Θεό, πνευματικούς καρπούς, η Βίβλος θα μας πει ότι οι γεωργοί έδιραν τον απεσταλμένο και τον εξαπέστειλαν. Στέλνει και δεύτερον. Αυτόν όμως του έκαναν κάτι παραπάνω. Δίραντες και εκείνον και ατιμάσαντες. Όχι μόνο τον έδιραν, αλλά τον ατίμασαν. Η κακία, η εχθρότητα κλιμακώνεται και στον τρίτον δούλο προχώρησαν περαιτέρω. Τον τρίτον τον πλήγωσαν και όχι μόνο τον εξαπέστειλαν, αλλά τον απεδίωξαν, που είναι πιο σκληρότερο. Είπε δε ο Κύριος του Αμπελώνος, τι να κάνω? Και λέει ο Μάρκος, έτσι έναν ιόν και αυτόν αγαπητόν. Και εξαπέστειλε τον ιόν και έστειλε τον ιόν του. Είπε ίσως εντραπεί ο άνθρωπος, εντραπούν οι γεωργοί και αυτόν θα του δώσουν εκείνα που ανήκουν σε μένα και δεν θα τον αντιμετωπίσουν όπως αντιμετώπισαν τους προηγούμενους δούλους μου. Θα ενθυμηθείτε τον Μωυσή, τι ευλογίες διαμέσου του Μωυσή ο Θεός. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσει κανένας όταν λίγο καθυστέρησε να κατέβει από το Σινά. Εκείνοι οι οποίοι ευλογούσαν τον Θεό στην συναγωγή του Ισραήλ, εκείνοι
έδωσαν τα χρυσά τους, τα πολύτιμά τους, για να φτιάξουν ένα χρυσό μοσχάρι, έναν θεό αλλιώτικο, έναν θεό ψεύτικο. Και η απογοήτευση έστειλε κι άλλους προφήτες. Ο Ισαΐας με πολύ πίκρα θα πει ότι ο Βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και αιώνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, αλλά ο λαός μου, ο Ισραήλ, δεν γνωρίζει. Ο ίδιος ο προφήτης θα μιλήσει διερμηνεύοντας τη βούληση του Θεού και την πίκρα του Θεού, θα έλεγα. Λέγει για αυτόν τον λαό που τον τιμά μόνο με τα χείλη, αλλά όχι με την καρδιά. Αυτή την άμπελον που φύτευσε στην γη της Ιουδαίας, την αύξησε, τη μεγάλωσε, την άνδωσε στην γη της δουλείας, μέσα στην Αίγυπτο. Και όταν ήρθε ο καιρός, την πήρε και την ξανάφερε στην γη της επαγγελίας. Αλλά δυστυχώς, η άμπελος δεν έφερε καρπούς. Η Ιουδαϊκή Συναγωγή, κάτω από την καθοδήγηση αναξίων αρχόντων, έβγαλε πικρούς καρπούς. Πιάσαντες τον Υιόν, εφώνευσαν αυτόν, διότι είπαν κληρονόμος είναι του αμπελώνος, έστετε ας φωνεύσουμε, δεν έχει άλλον Υιόν, θα μείνει σε μας ο αμπελών. Εάν η θυσία είναι τέκνο της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού, η αχαριστία είναι τέκνο του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Πρώτος διδάξας την αχαριστία ήταν ο άγγελος Κερούβ, ο αιώς φόρος, τον οποίον μέφονται οι προφήτες με μία απογοήτευση και με μία έκπληξη. Πώς κατάντησες, αιώς φόρε, η αίτης αυγής, εσύ που είσαι ο προπομπός της δημιουργίας, ήσουν άγγελος Κερούβ και χρησμένος να υπηρετήσε, να άρχεις. Αλλά η ευγνωμοσύνη είναι ένα όμορφο τριαντάφυλλο που το προσφέρει σε κάποιον για να σου ανταποδώσει το μίσχο με τα αγκάθια όταν τον χρειαστείς. Μπορεί να είσαι άγγελος Κερούβ, μπορεί να έχεις μεγαλοπρέπεια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι τα πάντα τα οφείλεις στον Δημιουργό σου. Δεν μπορείς ούτε εσύ έως φόρε να ξεχνάς ότι είσαι ένα κτιστό πλάσμα και είσαι σε πλήρη εξάρτηση από εκείνον που σε έφερε στην ύπαρξη. Δεν υπάρχει κάποιο χάρισμα, δεν υπάρχει κάποια ικανότητα στους ανθρώπους που να ανήκουν στους ίδιους. Είτε λέγονται γνώσεις, είτε λέγονται πτυχία, είτε λέγονται κοινωνικές καταξιώσεις, είτε λέγονται πλούτη, είτε, όλα αυτά ανήκουν στον Θεό. Αυτός είναι ο δωρητής όλων. Την αχαριστία την καταγράφει από την ανθρώπινη βέβαια πλευρά, αλλά είναι μια ακριβής προτύπωση της αχαριστίας του ανθρώπου απέναντι στο σχέδιο του Θεού. Εάν γυρίσετε τις σελίδες της βίβλου, θα βρείτε συνέχεια δείγματα πολλά αχαριστίας. Αλλά ο πρίγκιπας Αβεσσαλόμ, πιστεύω, είναι ο αντιπροσωπευτικός τύπος. Τον μελετώ και τον ξαναμελετώ. Πρίγκιπας πορφυρογέννητος, τέκνο ενός ένδοξου μεγάλου βασιλιά του Δαβίδ, ένα λαμπρό μέλλον, πρικισμένος με τα μεγαλύτερα χαρίσματα, όπως ήταν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έγινε καλός Λίαν. Τον είχε πρικίσει ο Θεός με τα καλύτερα πρικιά που μπορεί να φανταστεί κανείς. Λογική, ηθική ελευθερία, μάτια, μνήμη, καρδιά με αισθήματα. Από την κορυφή ως τα νύχια ήταν αψεγάδιαστος, όπως ήταν ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα πλαστρουγά χέρια του Δημιουργού. Είχε την αγάπη του πατέρα. Τα πάντα ήσαν γι' αυτόν λαμπρά. Η εξέλιξή του θα ήταν θαυμάσια.
αλλά σε κάποια στιγμή έγινε αδελφοκτόνος. Θέλησε ο ίδιος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του για ένα συμβάν με την αδελφή του. Και ενώ του άρμοζε ο θάνατος, έφυγε, απομακρύθηκε μέχρι να διαβεί η μήνης του πατέρα του Δαβίδ και έμεινε 3 χρόνια μετά μακριά. Και τότε έρχεται ένας μεσίτης, ένας στρατηγός, ο Ιωάβ, και ο Δαβίδ ο ένδοξος βασιλιάς ξαναδέχεται στην αγκαλιά του τον έκτοτο πρίγκιπα. Και ο πρίγκιπας ξανάρθε όπως τον ξαναμάζεψε ο Θεός τον άνθρωπο. Και αντί να είναι ευγνώμων στην αγάπη του πατέρα του, όταν ένιωσε δυνατός και νόμισε ότι μπορεί να ακολουθήσει δρόμους δικούς του, άρχισε να σφετερίζεται την αγάπη του λαού Ισραήλ εις βάρος του πατέρα. Ήθελε να γίνει βασιλιά στη θέση του βασιλιά, βεζίρι στη θέση του βεζίρι.

πιασμένος στα πικρά κλαδιά μιας βελανιδιάς, κρεμασμένος, πέθανε από τα βέλη του Μεσίτη, του Ιωάβ, εκείνου που μεσίτεψε να ξαναγυρίσει στην αγκαλιά του Δαβίδ. Και βέβαια ο Ιησούς Χριστός δεν έχει τέτοια βέλη ανθρώπινα, αλλά κάποια στιγμή όταν τον αντιμετωπίσει ως κριτή, θα κριθεί δια των λόγων του. Αλλά την Αχαριστία την κατέγραψε καλύτερα από όλους ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Προς την Ιερουσαλήμ, μέσα από την περιοχή της Σαμάριας, σε κάποια μικρή κόμη, 10 λεπροί ξαφνικά στάθηκαν μακρόθεν. Δεν ήταν επιτρεπτό να πλησιάζουν τους υγιείς. Φώναξαν: Ιησού, επιστάτα, ελέησόν μας. Και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν κλείνει ποτέ την βρύση του ελέους του σε καμία ψυχή, τους είπε: πηγαίνετε στους ιερείς και δείξτε τους εαυτούς σας για να πάρουν το πιστοποιητικό ότι έχουν γίνει καλά. Και το θαύμα έγινε. Καθοδόν η λέπρα έφυγε από το σώμα τους, η σάρκα τους απεκαταστάθη. Γεμάτοι χαρά τρέχουν προς τους δικούς τους. Αλλά τι κρίμα όταν τη στιγμή που γιατρευόταν η σωματική λέπρα, μία άλλη αρρώστια τους χτυπά. Δεν χτυπάει το σώμα, αλλά χτυπάει την ψυχή την ίδια. Τους χτυπάει η λέπρα της αχαριστίας και κάνει τον Κύριό μας να εκδηλώσει το παράπονο του εκείνο. 10 δεν ήσαν οι λεπροί, ο ένας γύρισε, έπεσε στα πόδια του Κυρίου μας ευγνώμων, οι άλλοι 9 όμως χαθήκανε μέσα στις μέρημνες. Οι 9 πού? Η ευεργεσία, η ευγνωμοσύνη είναι ένα πολύ όμορφο, πολύ ευωδιαστό, αλλά ένα πολύ σπάνιο λουλούδι. Δεν ανθίζει σε όλες τις καρδιές. Ανθίζει σε λεπτές καρδιές, σε καρδιές ευγενικές, που έχουν γνωρίσει το μεγαλείο του Ιησού Χριστού και έχουν αναγνωρίσει την αναξιότητα τη δική τους και γέρνουν ταπεινά το κεφάλι και ευχαριστούν τον Θεό σε κάθε βήμα της ζωής τους. Ο άνθρωπος όταν αποκτήσει δύναμη νομίζει ότι έχει ικανότητες ο ίδιος. Αν σηκωθεί ένα πρωινό και δεν βρει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, εάν λίγες ημέρες δεν ανατείλει ο ήλιος, πέστε μου, ποιες σκέψεις μαύρες, ποια φρικτά συναισθήματα θα ανέβουν στην καρδιά τους. Έστειλε έναν προφήτη, έστειλε έναν δούλο, έστειλε δεύτερο, έστειλε τρίτο. Βλέπουμε τον Θεό να μην επιλαμβάνεται της δικαιοσύνης του αμέσως. Και ερχόμαστε σε ένα κεφάλαιο σπουδαίο μέσα στην Βίβλο, στην μακροθυμία του. Μακροθυμία στον Θεό δεν σημαίνει ανοχή. Μακροθυμία σημαίνει εσφλαχνία, συμπόλια, φιλανθρωπία, αγάπη. Ο ίδιος ο Θεός, όταν ξανακατέβηκε εν Εφέλη για να δώσει τις γραπτές εντολές στον Μωυσή, διακήρυξε αυτόν: Άγιος, Άγιος, Άγιος, μακρόθυμος και πολυαίνεος και αληθινός, ικτήριμον και ρεήμον, μακρόθυμος. Ο Θεός μακρόθυμος.

προθυμεί. Γιατί σκοπός του Θεού είναι κάθε ύπαρξη που ήρθε στον κόσμο να γνωρίσει τα σχέδιά του, να μπει μέσα στην αγάπη του και να δοξαστεί με τη δόξα εκείνη την άφατη που μόνο ο Κύριος μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκδικείται εύκολα. Ο άνθρωπος ζητεί ανταπόδοση. Στην αρχή της ανθρώπινης ζωής, όταν το αίμα του Άβελ ανέβαινε στον ουρανό ζητώντας εκδίκηση, σε κάποια άλλη εποχή το αίμα του Ιησού Χριστού, όταν έσταζε από τον Σταυρό, ζητούσε από τον Πατέρα έλεος: «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρίδας ή τυπιούσι». Ο άνθρωπος είχε κάποια στιγμή την δυνατότητα να φερθεί στον Ιησού Χριστό, στον Θεό τον ίδιο. Έντιμα, φιλότιμα, αξιοπρεπώς. Και κλώτσισε και εκείνη την στιγμή την Θεία. Όταν ο Πιλάτος έβγαλε τον φραγγελωμένο Ιησού και ζήτησε την αναπολύσω, Ιησούν η Βαραβά, τότε ο λαός εκείνος που φώναζε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, προτίμησε να έχει ανάμεσά του έναν φωνιά, έναν ληστή, έναν κακούργο, αλλά όχι τον πλάστη και τον δημιουργό του. Αυτή είναι η ανταπόδοση στην ευεργεσία του Θεού. Αλλά η μακροθυμία του Θεού και η αγάπη του Θεού σταματούν εκεί που συναντώνται με την δικαιοσύνη του. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι μορφή της αγάπης. Ερωτήθηκε ο Κύριος του Αμπελώνος: «Τι να κάνω τους γεωργούς αυτούς?» Αν διαβάσετε στο Μαθαίο την παραβολή, θα δείτε ότι οι ίδιοι απάντησαν: «Κακούς, κακός. Θα τιμωρήσεις, θα εξολοθρέψεις. Κακούς όντας, κακός θα τους εκβάλεις». Μόνοι τους έρχονται και απαγγέλουν σαν κριτές του εαυτού τους την καταδίκη τους. Γιατί? Γιατί δεν γνωρίζουν ότι γίνονται κριτές του εαυτού τους. Όταν πάρει την κατρακύλα ο άνθρωπος στην αμαρτία, δεν σταματάει εύκολο, δεν είναι εύκολο να σταματήσει. Δεν τον κρατάει ο διάβολος σε ίσους δρόμους. Τον έχει συνέχεια στην κατηφόρα και τον σπρώχνει και από πάνω. Θα ενθυμίσετε την περίπτωση εκείνη του ένδοξου βασιλιά του Δαβίδ. Αυτή η καρδιά που αγαπούσε τον Θεό, τα μάτια του πέσανε σε μια όμορφη γυναίκα, αλλά η γυναίκα αυτή ανήκε σε άλλον. Ήταν παντρεμένη. Θέλησε να την αποκτήσει. Ξέχασε τον Θεό τελείως. Έφτιαξε τρόπους ο ίδιος, εγκληματικούς, κακουργηματικούς. Έστειλε τον άνδρα της στην πρώτη γραμμή στον πόλεμο, στην πρώτη μάχη. Σκοτώθηκε ο άνδρας της και πήρε την γυναίκα του. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και ο Νάθαν ο προφήτης χτύπησε ένα πρωινό την πόρτα του μεγάλου βασιλιά και του είπε: «Βασιλιά, ήσαν δύο άνθρωποι στην πολιτεία. Ο ένας ήταν πολύ πλούσιος. Είχε πολλά πίμνια και βουκόλια αμέτρητα. Ο άλλος είχε μόνο μία μικρή αμνάδα, αλλά την αγαπούσε πολύ. Από τον άρτο του την τάιζε, από το ποτήριο το δικό του έπινε, μέσα στους κόλπους του την κίνιζε. Και όταν ήρθε κάποιος επισκέπτης, ο πλούσιος, αντί να σφάξει, να πάρει να σφάξει ένα από τα πίμνια τα πολλά τα δικά του, παίρνει την μοναδική αμνάδα για να την προσφέρει στον ξένο». Όταν τ' άκουσε ο Δαβίδ, εξαγριώθηκε, μας λέγει η Βίβλος. Είναι άξιος θανάτου.
λέει στον άφθαν τον προφήτη, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το έγκλημα αυτό είναι άξιος θανάτου. Τι τύφλωση όταν ο διάβολος πιάσει τον άνθρωπο και το παιδί του Θεού, εάν δεν έρθει σε αυτόν θα παραμείνει να τρώγει συνέχεια ξυλοκέρατα. Δεν υπάρχει ο δρόμος της επιστροφής. Θα είναι κάτω από τον ζυγό του χειροβοσκού του σκληρού. Ο ίδιος ο Δαβίδ καταδικάζει τον εαυτό του. Ο ίδιος ο άνθρωπος την ημέρα εκείνη της κρίσεως θα καταδικάσει τον εαυτό του, γιατί θα μείνει αναπολόγητος όταν θα τρέξει η ταινία μπροστά στα μάτια του και στο νου του. Οι πράξεις του είναι εκείνες που θα απογγείλουν την αιώνια καταδίκη. Κακούς κακός. Έτσι και έγινε. Η Άμπελος ξεράθηκε. Δεν βγάζει πλέον στα φύλλα. Είναι έτοιμη να κοπεί σε κομμάτια και να μπει στο πυρ. Απέσυρε ο Θεός την ευλογία του από την Ιουδαϊκή Συναγωγή και στη θέση της παλιάς Αμπέλου έρχεται και ξαναφυτεύει μια καινούρια άμπελο. Είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Το μυστήριο της Εκκλησίας ανοίχτηκε δειλά-δειλά σε κάποια στιγμή όταν ο Πέτρος στο ερώτημα του Κυρίου μας «Τι να λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι?» οι άλλοι είπαν διάφορα, άστοχα, ανθρώπινα. Αλλά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και με τα χείλη του Πέτρου του λέγει «Συ είσαι ο Υιός του ανθρώπου, του Θεού, του ζώντος». Και ανταπήντησε ο Κύριος ότι σε αυτή την ομολογία, Πέτρο, θα χτίσω την Εκκλησία μου. Στην ομολογία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Είναι η άμπελος η πνευματική, η καινούργια, που δίνει καρπούς γλυκής. Χθες ίσως όσοι βρεθήκατε εδώ θα ακούσατε για την ξηρανθή σας οικεί. Πώς κατέγραψε ο Θεός την παλιά άμπελο του Ισραήλ με τους τύπους σου και με τις τελετουργίες του, με την εξωτερική ευσέβειά του, με το φύλωμα το πλουμιστό. Μπορεί να έχεις φύλωμα, να είσαι πεντάμορφο δέντρο, αλλά μάθε, εάν δεν έχεις καρπούς κάτω από τα φυλώματα, είσαι για το πυρ. Εάν έρθει ο Ιησούς Χριστός και ψάξει την ψυχή τη δική μας, την Εκκλησία μας, θα βρει άραγε καρπούς. Έχουμε καρπούς εμείς οι οποίοι λεγόμαστε παιδιά του Θεού, που λεγόμαστε λυτρωμένοι, ένδοξοι κληρονόμοι, αιωνιότητα. Αδελφοί, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι έχουμε φτιαχτεί πνευματικά δέντρα και ο σκοπός μας είναι να φέρουμε καρποφορία. Αλλά για να φέρει καρποφορία η κλιματόβεργα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με το κλίμα. Πολλές φορές μου μιλάνε για χριστιανούς που οι πράξεις τους κάθε άλλο παρά Χριστό εμφανίζουν. Δεν το δέχομαι. Δεν είναι κλιματόβεργες από την αληθινή άμπελο. Είναι κλιματόβεργες είτε από μια ψεύτικη νόθο άμπελο ή είναι κλιματόβεργες από κομμένες που ο προορισμός τους είναι για το πυρ. Η αχαριστία του ανθρώπου φάνηκε στον Ιησού Χριστό.
έτι έναν Υιόν και αυτόν αγαπητόν. Δύο τόπους που επεφύλαξε ο άνθρωπος τον Θεό κατά την ενανθρώπισή του ήταν ο στάβλος της Βηθλεέμ ο ένας, έσχατο σημείο φτώχειας και ταπείνωσης, και ο άλλος τόπος ήταν ο Σταυρός, έσχατον σημείων πόνου και ψυχικής οδύνης. Έτσι έναν Υιόν και αυτόν αγαπητόν. Μου αρέσει πολύ αυτό στο κείμενο, όπως το καταγράφει ο Μάρκος. Πιστεύω ότι θα είναι το χωρικό εκείνο που στην στιγμή την αιώνια της κρίσεως θα τραγουδούν οι αγγελικές δυνάμεις μαζί με όλους τους Αγίους. Έτσι έναν Υιόν και αυτόν αγαπητόν. Αλλά θα είναι οδύ ευφροσύνης για το μικρό πίμνιο και θα είναι τραγούδι θανάτου και αισχύνης και καταφρόνησης για την μεγάλη μερίδα εκείνη που φέρθηκε με αγνωμοσύνη και αχαριστία στον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν δύο μερίδες. Η μια είναι η μικρή που ακολουθούσε τον Κύριο σε εκείνη τη στιγμή που βρέθηκε στην κηδεία του μικρού της χείρας της Ναΐν. Η άλλη, η μεγάλη ομάδα, ακολουθούσε τον νεκρό. Σε ποια ομάδα θέλεις να είσαι? Θέλεις να ακολουθείς τον νεκρό ή θέλεις να στηγηθείς με την πηγή της ζωής? Εύχομαι να ακολουθήσεις το δεύτερο. Αμήν.

Όχι, παρακαλώ να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, οι άνθρωποι ανακηρύσσουν μικρούς, μεγάλους, εθνικούς και ευεργέτες. Αλλά η καρδιά μας ανακήρυξε εσένα σαν τον μεγάλο μας ευεργέτη. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας γι' αυτό. Τα πάντα τα οφείλουμε σε σένα. Μας αγάπησες όταν ακόμα είμαστε στη σκέψη σου. Ξέχτιζες το τείχος που εμείς κτίζαμε όταν είχαμε στραμμένα τα οπίσθια μας σε σένα. Η αγάπη σου μας κυνηγούσε. Μας έβασες στο δύσβατο μονοπάτι του Γολγοθά. Και εκεί μάθαμε τι σημαίνει αγάπη όταν είδαμε τον Υιό σου στη θέση τη δική μας. Όταν τον εγκατέλειψες. Όταν πήρες για πρώτο λάφυρο μαζί σου όχι κάποιον δίκαιο, όχι κάποιο μαθητή σου, αλλά ένα ληστή. Μάθε μας η καρδιά μας να έχει ευγνωμοσύνη. Μην αφήσεις ποτέ το πολικό ψύχος της αχαριστίας να παραμερίσει τις αλκιονίδες ημέρες τις ηλιόλουστες που εσύ έχεις βάλει μέσα στον άνθρωπο. Και η ευγνωμοσύνη να είναι βίωμα, όχι αφηρημένος λόγος. Οι καρδιές μας να είναι αγκαλιές ανοιχτές, με πανέρια γεμάτα δώρα πνευματικά, καρπούς γλυκής, αγάπης, πίστεως, ευγνωμοσύνης, λατρείας. Σε ευχαριστούμε για την τιμή, την απόψινή που μας έκαμες. Μένουμε στην αγάπη σου και πάμε στα σπίτια μας με την χαρά του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τύχη, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Κυρίου, εκεί κοιτάζουμε όλοι, στην ημέρα του Κυρίου. Και όσοι δεν κοιτάζουν θα κοιτάξουν, θέλουν δεν θέλουν, θα οριμάσουν. Η ημέρα του Κυρίου, ως κλέπτης εν νυχτή, ούτως έρχεται. Έχει δύο παρομοιώσεις. Η μία είναι αυτή, η πρώτη. Η ημέρα του Κυρίου έρχεται ως κλέπτης εν τη νυχτή. Επειδή όταν λέγωση ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος ο όλεθρος, καθώς εωδύνες εις την εγκυμονούσα. Δεύτερη παρομοίωση. Ως κλέπτης εν τη νυχτή, ως εωδύνες εις την εγκυμονούσα, και δεν θέλουσι εκφύγει. Αλλά σεις αδελφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η ημέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες σεις είστε η ή φωτός και η ή ημέρας. Δεν είμαι θα νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και η λυπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Μάλιστα, 1 Θεσσαλονικής 5:1, για όσους θα ήθελαν να το ξαναδιαβάσουν και να το προσέξουν. Ως κλέπτης εν τη νυχτή, ως ιωδύνες εις την εγκυμονούσα. Να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιον εις τους αιώνας, χαρά μας μεγάλη που μας δίνεται η ευκαιρία άλλη μια φορά, ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι βαφτισμένοι στο ίδιο πνεύμα το δικό Σου, να στρέφουμε την προσοχή μας, το ενδιαφέρον μας, τα αυτιά της ψυχής μας πάνω ψηλά στην παρουσία Σου τη δοξασμένη, και να αφήνουμε το πνεύμα μας να τρέφεται από τον αιώνιον λόγον Σου. Ζούμε μέσα σε μια χαοτική εποχή, δράματα, δάκρυα, αγωνίες, ασφυκτικά προβλήματα που δεν είναι μόνο για μερικούς, είναι για όλο τον κόσμο. Προμηνύματα για άλλους κακά, για άλλους καλά, ότι η ημέρα του Κυρίου, δεν υπάρχει άλλο ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, η ημέρα του Κυρίου πλησιάζει, δεν είναι μακριά. Και εκεί, σε αυτήν την ημέρα, όσοι σε γνωρίσαμε, εναποθέτουμε όλες μας τις ελπίδες. Αυτή είναι ο πρόξενος της χαράς και της αγαλιάσεως μέσα εις την ψυχή μας, όσο βλέπουμε να πυκνώνουν τα σύννεφα. Ταπεινούμεθα ενώπιόν Σου το πρωινό αυτό. Θέλουμε να μας χαροποιήσεις, να μας στερεώσεις στην πίστη, να δοξαστείς μέσα στην καρδιά μας, να αποβάλλουμε δια της δυνάμεώς Σου στοιχεία που μας κλείνουν, εμποδίζουν τον οραματισμό της δοξασμένης Σου παρουσίας. Επιτέλους, ας ανήκουμε ολοκληρωτικά σε Σένα τον Θεόν μας, κάτι που μπορούσε να είχε γίνει προπολού, αλλά αν δεν έγινε τουλάχιστον τώρα που βλέπουμε να πλησιάζει η ημέρα η δική Σου. Σε ευχαριστούμε, το πιστεύουμε κατά την υπόσχεσή Σου, είσαι ανάμεσά μας και καθένας από μας κάτι περιμένει. Τις ανάγκες μας, τις πνευματικές και τις άλλες, τις γνωρίζεις πολύ πολύ καλά. Εσύ ο Θεός, γέμισε μας, ο Κύριε, από την δόξα τη δική Σου. Και δέξου μαζί με την ομολογία της αναξιότητός μας, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε Σένα Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Ώρα ένα να γιορτώσω.

όταν πηγαίναμε σχολείο, μια φορά και έναν καιρό, μας λέγανε ότι η γη είναι σφαιρική και ότι έχει έναν άξονα. Και επειδή βλέπαμε τη χάρτινη υδρόγειο που είχε ένα σύρμα μέσα, φανταζόμαστε ότι και η γη είχε κάποιο σύρμα. Αλλά μετά μας το διόρθεσαν, είναι μια νοητή γραμμή, λέει, και απολύγει σε δύο πόλους, ο βόρειος πόλος και ο νότιος πόλος. Η παγκόσμια ιστορία, δεν ξέρω αν είναι σφαιρική, πάντως έχει και αυτή έναν άξονα και δύο πόλους. Ο άξονας της είναι ο Ιησούς Χριστός και οι δύο πόλοι είναι η πρώτη έλευσή του και η δεύτερη έλευσή του. Ήρθε και θα ξανάρθει και έρχεται και είναι πάρα πολύ πολύ κοντά. Τότε που ήρθε την πρώτη φορά υπήρχαν προφητείες μέσα από τη βίβλο και αντίστοιχα στοιχεία έξω εις τον κόσμο, τα οποία προετοίμαζαν την πρώτη του έλευση. Και τώρα που πάλι πλησιάζει η ώρα εκείνη, πάλι υπάρχουν όφθονες προφητείες αλλά και κοινωνικά φαινόμενα σε παγκόσμια κλίμακα, τα οποία δείχνουν και βεβαιώνουν ότι έρχεται και είναι πάρα πολύ κοντά. Όταν ήρθε την πρώτη φορά έπρεπε να έρθει, ήτανε ανάγκη, και τώρα που ξανάρχεται πάλι είναι ανάγκη να έρθει. Έφτασε στο απροχώρητο το κακό και η μόνη λύση είναι η παρουσία του Κυρίου. Να έρθουνε μέρες αναψυχής από τις παρουσίας του Κυρίου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Λένε τα Ευαγγέλια μία λέξη για την πρώτη φορά που ήρθε και έχουμε γράψει γι' αυτό. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Να μην σας κουράζω με την έννοια του χρόνου, κι αν υπάρχει χρόνος, κι αν είναι μια αδυναμία του ανθρωπίνου πνεύματος κλπ. Κλπ. Ο χρόνος. Όταν κάποτε ορισμένα σημάδια, καταστάσεις είχαν ολοκληρωθεί, ήρθε ο Κύριος μας. Φοβάμαι ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις μέρες μας. Ήδη πλέον φτάνουν στο πλήρωμα πολλά από εκείνα τα οποία αναφέρονται μέσα εις των Λόγων του Θεού. Δηλαδή η δεύτερη έλευση του Κυρίου μας βρίσκεται σε παράλληλη, αν και πολύ μακρινή, πορεία με την πρώτη έλευση του Κυρίου μας. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει πια σφραγιστεί, ομολογηθεί, γραφεί τελείως η πλήρης αποτυχία και χρεοκοπία του ανθρώπου. Τα κάναμε όλα όσα αφορούν τη ζωή μας τόσο μπερδεμένα, τόσο άθλια, τόσο μολυσμένα, δεν υπάρχει πια καμία διέξοδο παρά μόνο να έλθει εκείνο και ποτέ άλλο. Γι' αυτό είπα και αυτοί οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει, σιγά σιγά θα καταλάβουν και θα αρχίζουν να ατενίζουν και να περιμένουν. Η διατροφή των ανθρώπων, για να πιάσω έτσι στην τύχη 2-3 πραγματάκια, η διατροφή των ανθρώπων. Υπήρχαν κάτι χώρες εξαγωγικές τροφίμων. Μεταξύ αυτών ήταν και οι ταλέποροι Πολωνία, Ουγγαρία, Σερβία, στην Αφρική η Νιγηρία και πολλές άλλες χώρες του τρίτου κόσμου. Τρόφιμα, άφωνα και εξαγωγές. Σήμερα οι χώρες αυτές πεινάνε και εκλιπαρούν. Γιατί, τι έγινε, χάλασαν τα χωράφια? Όχι, χάλασε το ανθρώπινο μυαλό, το πνεύμα. Να εκβιομηχανιστείτε, τους είπανε, να γίνετε πλούσιοι και εσείς σαν τους άλλους. Να φτιάξετε εργοστάσια. Αφήσαν τα χωράφια, αφήσαν τις αγελάδες να φτιάξουμε εργοστάσια. Φτιάξαν εργοστάσια. Πού θα τα πουλήσουμε τώρα τα προϊόντα? Χαμηλές τιμές. Και άρχισε το δράμα το μεγάλο. Δανείζονται λεφτά, δεν έχουν να τα πληρώσουν. Τόκους, χρεολύσια, ιστορίες. Και
από χώρες που τουλάχιστον είχανε και τρώγανε, τώρα δεν έχουνε να φάνε και αναγκάζονται να κάνουν επαναστάσεις. Και παρατηρείτε σε όλο τον κόσμο το φαινόμενο της ανεργίας. Έλεγε κάποιος για την Αμερική, εάν το ποσοστό της ανεργίας φτάσει στο 15%, νομίζω το έλεγε ο Γκαλμπρέιθ αυτό, ο νομολόγος, τότε λέει θα ξεσηκωθούν και θα σπάνε τα μαγαζιά, τις βιτρίνες, δεν θα χαλάσει ο κόσμος. Στην Αγγλία το ποσοστό είναι 13%. Και είχαμε κάτι ανάλογα κρούσματα στο Λίβερπουλ και σε άλλες πόλεις. Και δεν θα αργήσει να πατήσουμε και το 15%. Τι ωραία που τα φτιάχνουν, διότι πιστέψαμε στον παράδεισο της καταναλωτικής κοινωνίας και σαν εργαλείο την παραγωγικότητα. Να αυξήσουμε για τη βιομηχανική παραγωγή, να γίνουμε όλοι πλούσιοι, όλοι να απολαμβάνουμε και το κατάντημά μας. Είναι η δηλητηρίαση των πάντων. Είναι προβληματικό αν μπορέσεις να βρεις κάτι από τα είδη της διατροφής

10 η ώρα αρχίζει το δράμα το μεγάλο και ρουφάμε, ρουφάμε τα δηλητήρια εκεί. Αγώνες για ισότητα, ισοπολιτεία, κοινωνική δικαιοσύνη. Ο λαός ο καημένος αγωνίζει. Πάντοτε αγωνιζόταν, είχε ένα όραμα. Πιστεύω ότι είναι γραμμές βαλμένες από τον Θεό μέσα μα. Και τα θέλει ο άλλος. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, επανάσταση να κάνουμε. Ας κάνουμε. Και γίνονται οι επαναστάσεις. Τι αποτέλεσμα βγήκε. Όταν διάβαζα σε ένα μεγάλο βιβλίο για τη Γαλλική Επανάσταση, τραβούσα τα μαλλιά μου. Ώστε έτσι ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Έτσι ήταν. Κόψε κεφάλια, κόψε. Και τα κόμμαν τόσο εύκολα που δεν μπορούσες να... Αλλά και όλες οι επαναστάσεις τα ίδια κύρια χαρακτηριστικά έχουν. Και βλέπουμε και τους Πέρσες τους καημένους τώρα με τον παππούλι το Χομεϊνί. Καθάρισε, λέει, καθάρισε εκεί πέρα. Καθαρίζουμε, καθαρίζουμε. Από την πολλή καθαριότητα θα πάμε στο τέλος. Δεν θα μείνει απολύτως τίποτε. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι για την ακρίβεια. Δεν ξέρουν τους μηχανισμούς, τα οικονομικά, τον πληθωρισμό, που είναι κάτι ποντίκια που ροκανίζουν τα θεμέλια και δεν θα μείνει τίποτε. 25 τον ένα χρόνο και 25 τον άλλον και 25 τον άλλον. Και τι μένει, 3-4 τέτοια δεν έμεινε τίποτε πλέον. Για την κοινωνική αδικία, για τη σεξουαλική αποχαλήνωση, για το άγχος, για το στρες, για τα ψυχονευρωτικά. Διάβαζα ότι το Valium 300% κέρδος πουλιέται και έχει μια ηλικιώδη κατανάλωση. Όλοι πλέον παίρνουν. Ανέφερα το πιο ελαφρό. Πόσα άλλα στην κλίμακα εκείνη τη μεγάλη. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το πλήρωμα πιστεύω ότι είναι πλέον στις ημέρες μας. Ο καιρός είναι πολύ εγγύς. Έχει δύο παρομοιώσεις η Αγία Γραφή. Και αυτό είναι το κυρίως θέμα μας. Η ημέρα του Κυρίου έρχεται ως κλέπτης εν τη νυχτή ή ως Ιωδίνες εις την εγκυμονούσα. Η αλήθεια είναι, να εξομολογηθώ, δεν το είχα πολύ σκεφτεί αυτό. Και καθόσα όλη τη βδομάδα και με βασάνιζε αυτό. Αυτά τα δύο δεν μοιάζουν και τόσο μεταξύ τους, αλλά έχουν κάτι όμως μέσα κοινό, ότι το στοιχείο του ευνηδιασμού, του απροσδοκήτου. Ο κλέπτης έρχεται σε μια ώρα που δεν περιμένεις. Λες και είναι ψυχολόγος, ξέρει την ώρα του βαθιού ύπνου και πολύ ωραία μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και παίρνει κάτι, έρχεται να αφαιρέσει, όχι να προσθέσει, να αφαιρέσει, να πάρει κάτι από εκείνους οι οποίοι κοιμούνται αδιάφοροι. Τόσα πράγματα συμβαίνουν στις μέρες μας, συγκλονιστικά, όχι λεπτομεριακά, και σε παγκόσμια κλίμακα. Και βλέπεις τους ανθρώπους και ροχαλίζουν του καλού καιρού. Ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις, πώς, τι απάντηση δίνεις, πώς τα αντιμετωπίζεις, τι βλέπεις. Το Ευαγγέλιο λέει εκείνο και λοιπά. Χρου, χρου, ροχαλίζουν εκεί. Ιδέα, τίποτα. Πού θα πάει αυτό. Να τη γράφει εδώ, να τη έγραψε ο τάδε κλπ. Κοιμούνται οι άνθρωποι. Και η μέρα του Κυρίου θα έρθει ως κλέπτης, ενώ αυτοί θα κοιμούνται και θα ροχαλίζουν. Δεν θέλουν να ξυπνήσουν. Γυρίζουν από το άλλο το πλευρό. Για να τους αφαιρέσει τι να τους αφαιρέσει. Να τους αφαιρέσει έστω αυτήν την ψεύτικη ειρήνη την οποία έχουν. Αυτόν τον ηλισμό και ειδονισμό με που είναι βουτυγμένη μέσα, ολόκληρη μέσα εις αυτόν. Επιστήμονες, αστρολόγοι και η Βίβλος συμφωνούν και ταυτίζονται. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Έρχεται. Διάβαζα δε ιδιαίτερος για τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν μια μεγαλύτερη οικειότητα με τη Βίβλο και το εκμεταλλεύονται κάτι άλλο. Πω πω τι γίνεται, κονσέρβες αγοράζουνε, κάνουν, δίνουν, οπλίζονται σαν αστακοί, διότι ξέρουν ότι όταν θα έρθει η κρίση μεγάλη, ο ένας θα τρώει τον άλλον και οπλίζονται και κάνουν και δείχνουν. Περιμένουν οι άνθρωποι, περιμένουν. Θα έρθει ως κλέπτης εν τη νυχτή και ως Ιωδίνες εις την εγκυμονούσα. Πιστεύω ότι το πρώτο

αφορά τον κόσμο. Κατά τον λόγο του Θεού ο κόσμος χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι οι άνθρωποι έξω της πίστεως που δεν θέλησαν το φως. Είναι και οι άλλοι τους οποίους έχει επισκεφθεί η χάρις του Θεού. Αυτοί είναι στη δευτέρα κατηγορία. Ως οι οδύνες εις την εγκυμονούσαν. Αυτή η εγκυμονούσα κάτι περιμένει. Το ξέρει αυτή βέβαια. Και παρακολουθεί και περιμένει. Αλλά το στοιχείο του ευνηδιασμού υπάρχει και σε αυτή. Θα μου πείτε πού τα ξέρεις εσύ αυτά. Αυτή η βδομάδα αποκτήσαμε και ένα εγγονάκι, έγινα παππούς. Δεν μου φαίνεται βέβαια. Αλλά παρακολούθησα από κοντά και έγινα φορμή αυτό το εγγονάκι να μου θυμίσει το εδάφιο και από το εδάφιο το θέμα. Περιμένει, αλλά δεν ξέρει πότε. Τι λέω, γιατρό, σε 15 μέρες. Και εκείνο την άλλη μέρα ξαφνικά αρχίζουν οι πόνοι. Και οι πόνοι στην αρχή είναι καταραιά διαστήματα. Μετά αρχίζουν και μικραίνουν κάθε 20 λεπτά, 10 λεπτά, 5 λεπτά, 2 λεπτά. Επαναλαμβανόμενοι, όσο βλέπεις και οι πόνοι σφίγγουν, σημαίνει ότι το χαρμόσυνο γεγονός είναι πολύ κοντά. Εδώ πρόκειται περί χαρμοσύνου γεγονότος. Κάτι καλό θα βγει. Θα βγει ένα πρόσωπο. Θα αντενίσουμε κάποιον άλλον. Αλήθεια, και όσο βλέπουμε μέσα εις την ζωή μας να πληθαίνουν οι πόνοι, και μου λέει ένας αδερφός και μου λέει ο άλλος και ακούμε δυσάρεστα πράγματα, είναι τα πονάκια της εγκυμοσύνης αυτά. Πιο πολλά, καλύτερα, είμαστε κοντά. Όπου να είναι θα έχουμε το χαρμόσυνο γεγονός. Ναι. Και ενώ είναι δυσάρεστη βέβαια η πόνη, από την άλλη με τη μεριά απαλύνονται, διότι περιμένουμε, έχουμε την ελπίδα και τη χαρά της συναντήσεως του Κυρίου. Αλήθεια, αυτή είναι η κατάσταση, αυτό είναι το σημάδι, το στίγμα της εποχής μας. Είναι η μόνη και γλυκιά προσδοκία του ερχομένου Κυρίου μας. Εκείνο που τελειώνει η Αποκάλυψη, «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού», δεν είναι μια τυπική ευχή από αυτές που ανταλλάσσουμε ένα σωρό ένας με τον άλλον. Όχι, είναι μια κραυγή μιας ανάγκης που βγαίνει από μέσα, από την ψυχή πολλών. Μα εκείνο, μα το άλλο, να κάνουμε, να φτιάξουμε σχέδια, διαγράμματα, κανονισμοί. Αστείευεσαι. Μπορούσαν κάποτε να γίνουν αυτά. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Τώρα θα έρθει ο Κύριος μια και καλή και θα τα φτιάξει όλα όπως πρέπει, διότι έτσι κι αλλιώς θα πάρει την εξουσία στα χέρια του. Και τι κάνουμε λοιπόν? Μακάριος ο δούλος τον οποίο όταν θα έρθει ο Κύριος, και έρχεται, θα τον έβρει άγρυπνον, με τα μάτια στραμμένα εκεί, όχι κοιμισμένο, όχι αδιάφορο, όχι μεθυσμένο. Διαβάστε ολόκληρο το 5ο κεφάλαιο της Θεσσαλονικής για να δείτε τι λέει λεπτομέρεια. Όχι, αλλά θα μας βρει εκεί που θέλει ο Κύριος και δίνει πολλές προτροπές και συμβουλές. Ο άλλος, ο άξονας, η άκρη, εκεί, αυτό είναι. Αν ήταν η γυναίκα μου εδώ, θα βάλει πάλι τις φωνές. Πάλι το ίδιο θέμα λέει, τους είπες και σήμερα. Δεν υπάρχει άλλο θέμα, αγαπητοί μου. Αυτό είναι. Είναι το σοβαρό, το κεντρικό, η έλευση του Κυρίου μας. Θα δείτε ότι τα γεγονότα, όχι εμένα θα επαληθεύσουν, των λόγων του Θεού. Ας είναι λοιπόν, ας δώσουμε στην καρδιά μας και στο πνεύμα μας και στη μελέτη μας μεγαλύτερη προσοχή και περιεχόμενο στο πλησίασμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό δε ας μετατρέπεται σε καθαρότητα και αγιότητα καρδιάς και ζωής. Άμα είναι η καρδιά, θα είναι και η ζωή. Δεν μπορεί να είναι. Ώστε ο έχων την ελπίδα τάχτην καθαρίζει αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Ο Θεός να το δώσει εις όλους μας. Ψάλουμε εμείς. Εμείς ψάλουμε. Και ψάλουμε με στη χάρη του Χριστού και εσύ να πεις. 338.

δεν θέλεις σπύρι εις τον αμπελώνα σου ετεροειδή σπέρματα, δια να μη μειανθεί το γέννημα του σπόρου των οποίων έσπυρας και ο καρπός του αμπελώνα. Δεν θέλεις αρωτριάσει με βούν και όνων ομού. Δεν θέλεις φορεί ένδυμα σύμικτον από μάλινον ομού και λινάριο. Από το 22ο του Δευτερονομίου. Υπάρχουν κάτι εκφράσεις, λέγονται, στα περιοδικά γράφονται, τα ακούμε στα σχολικά βιβλία ακόμα. Η χριστιανική Ευρώπη και η χριστιανική Δύση. Μάλιστα. Όλοι εμείς. Πολλοί χριστιανοί. Πάρα πολλοί. Τόσο που δεν παίρνει άλλο. Η χριστιανική Ευρώπη. Τα χριστιανικά ιδανικά. Τι είναι αυτό. Τι πράγμα είναι. Α, ιδανικά. Ανθρωπιστικά ιδανικά. Χριστιανικά ιδανικά. Η πνευματική ζωή του τόπου μας, της Ευρώπης, του κόσμου. Σαπουνόφουσκες αγαπητοί μου, κούφιες λέξεις για να εξαπατούν τους απλοϊκούς που είναι οι πιο πολλοί. Να προσέξουμε, μην τυχόν ανακατέψουμε τέτοιους πομφόλιγες, ωραία λέξη, με τις αιώνιες αλήθειες του Λόγου του Θεού. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο άξονας της παγκόσμιας ιστορίας, ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε, μην κάνουμε σύγχυση. Ένα πρόσωπο, ο Κύριός μας, ο Υιός του Θεού, που φωνάζει και λέει, προσέξτε, δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου, από αλλού ήρθα. Υπάρχουν τα λόγια του γραμμένα, τεκμηριωμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Γιορτάζουμε τη χάρη της σήμερα, έτσι, της Αγίας Γραφής. Ναι, η Αγία Γραφή, τα λόγια του Θεού, τα οποία τα μελετούμε και τρεφόμεθα. Αναπόσπαστο τμήμα του προσώπου του Κυρίου μας. Και υπάρχει η δυναμική παρουσία του δια του Πνεύματος μέσα εις τη ζωή μας. Μας αποκαλύπτει το πρόσωπο, μας ερμηνεύει τα λόγια του, μας δίνει την δύναμη να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού. Τα άλλα όλα είναι εφευρέσεις ανθρώπων, για να μην πω του διαβόλου, για να μην συγκεντρωθούμε και προσέξουμε τον Χριστό. Δυστυχώς όμως παρατηρούμε ότι ενώ μελετούμε τον Λόγο του Θεού και γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό, ίσως δε και να τον υπηρετούμε μεταφέροντας τα λόγια του και τις μαρτυρίες του από εδώ και από εκεί, πολλά πράγματα τα οποία μελετούμε και βρίσκουμε στη βίβλο δεν τα συναντούμε στη ζωή μας, στο περιβάλλον μας, στην εκκλησίες μας. Λέει ότι με τα δυνάμεως μεγάλη οι Απόστολοι έδιδαν τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Δυνάμεως, πού είναι αυτή η δύναμη. Λέει, αναστατώσαντε στον κόσμο όλων

Δυνάμεος, πού τι, πού είναι αυτή η δύναμη? Λέει, αναστατώσαντε στον κόσμο όλων, και δεν ήταν μια χούφτα άνθρωποι ήταν αυτοί, και όμως είχαν αναστατώσει τον κόσμο όλο. Τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Αλήθεια, το ερώτημα αυτό ασφαλώς απασχολεί το πνεύμα καθενός πιστού παιδιού γεμάτο ζήλο και ειλικρίνεια. Μα γιατί δεν πραγματώνονται και δεν ολοκληρώνονται οι επαγγελίες του Θεού στη ζωή μας, στο περιβάλλον μας, στις εκκλησίες μας? Γιατί όταν σπούδαζε ο Ρέστης στη Θεσσαλονίκη, προσευλήθη το μάτι του το ένα. Έχουμε ένα πολύ καλό αδελφό οφθαλμίατρο, το Ζησιάδη, στη Θεσσαλονίκη, και αδελφικά ανέλαβε την περίπτωση και του έκανε ενέσεις κορτιζόνης μέσα στο βολβό. Έπρεπε στη δεύτερη, την τρίτη ένεση η μόλυνση εκείνη να υποχωρήσει. Πού να υποχωρήσει? Χειροτέρευε. 10 ενέσεις, τίποτα. 10 μέρες, 12. Άσε να προχωράει στον δρόμο ο γιατρός, ο αδελφός, και να κλαίει, πάει το μάτι του παιδιού. Πάει το μάτι του παιδιού. Και δεν μπορώ να το κάνω, και τον πήρε, τον πήρε σε καθηγητά. Λέει, αυτό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έπρεπε, λέει, να υποχωρήσει. Κάποτε έλειψε ένα Σαββατοκύριακο. Έλειψε ο γιατρός. Και έβαλε έναν βοηθό του. Θα έρχεται, λέει, αυτός ο φοιτητάκος να του κάνει την ένεση εκεί. Πήγε εκεί για την ένεση. Του λέει, έφερε ένεση. Λέει, όχι. Μου βάζει εδώ του νοσοκομείου. Α, λέει, εγώ δεν έχω δικαίωμα να πάρω. Πήγαινε στο φαρμακείο, πάρε και έλα. Πήγε στον αδελφό Καβάκα. Πήρε από εκεί και του έβαλε. Μόλις του έκανε την πρώτη ένεση, αμέσως άρχισε να υποχωρεί η μόλις. Τη δεύτερη μέρα υποχώρησε κατά 50%. Την τρίτη μέρα άρχισε να εξαλείφεται. Τι συμβαίνει? Εκείνες που υπήρχαν στο νοσοκομείο ήταν νοθευμένες. Μόλις δεν είχαν μέσα, ίσως είχαν και κάτι ίχνη κορτιζόνης. Και θα έχανε το μάτι του χωρίς να το καταλαβαίνει. Εκείνες οι άλλες ήταν γνήσιες, καθαρές, και έφεραν το αποτέλεσμα. Είχα έναν συμφοιτητή που έχει τώρα ένα κατάστημα μπαχαρικών στις Σοκράτους. Και κάτι συζητούσαμε και μου λέει, κανέλα, κανέλα είπες? Ξέρεις αυτή η κανέλα που βάζω στα φακελάκια τι είναι? Είναι, λέει, μπισκότα ψημένα πιο πολύ στο φούρνο. Και υπάρχει ένα εσάνς γερμανικό κανελίνι, το ραντίζουν λιγουλάκι αραιωμένο με νερό. Κανέλα, κανέλα, πού κανέλα, μου λέει. Ίχνος κανέλα δεν υπάρχει μέσα. Νοθεία 1000%. Και κάποτε που εργαζόμουν, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, σε ένα μικρό εργοστάσιο νοστίου μου, μπαίνει φουριόζος ένας γαλατάς. Τότε πουλούσαν το γάλα με τα δοχεία, αν θυμόσαστε, κάτι τσίγκινα δοχεία, και με τα δράμια σου βάζε. Και πηγαίνει κατευθείαν, ήξερε που είναι το αποχωρητήριο, και αδειάζει το δοχείο του εκεί μέσα. Μπορεί, του λέει, γιατί το έχεις στο γάλα εκεί? Τον κυνηγούσε σαν στη φύλακα σαν από πίσω. Θα τον έπιανε και θα έκανε ανάλυση στο γάλα εκείνο και θα ανεκάλυπτε ότι μέσα στο νερό είχε ρίξει και λίγο γάλα. Αλήθεια! Ο λόγος του Θεού λέει ότι εμείς δεν καπηλεύουμε τον λόγον του Θεού. Πολύ με προβλημάτισε και ακόμα με βασανίζει αυτό. Δεν καπηλεύουμε τον λόγον του Θεού. Δεν ερώνουμε τον λόγον του Θεού. Δεν τον νοθεύουμε. Μα είναι αλήθεια αυτό? Είναι βεβαιωμένο αυτό? Δεν μπορώ να πάρω όρκο. Όχι. Εγώ για τον εαυτό μου βέβαια εξομολογήσεις σας κάνω. Δεν καπηλεύουμε τον λόγον του Θεού, αλλά ως από αληθείας μιλάμε. Φοβάμαι ότι πολλά ξένα στοιχεία ανακατεύουμε μέσα στην προσφορά του λόγου του. Έχει και αλήθειες μέσα, αλλά έχει και χίλια δυο άλλα ξένα στοιχεία μαζεμένα από τον κόσμο τούτον. Στην Παλιά Διαθήκη, εκεί που σας διάβασα, είναι κατηγορηματικός. Ω, μην τα ανακατεύετε. Δεν θα φορέσετε ρούχα σύμμικτα από λινάρι και από μαλλί. Το λινάρι ήταν το υλικό που φτιάχναν τα ρούχα οι ιερείς, οι οποίοι ελάτρευαν τον Κύριο. Όχι, φτιάξε ένα μάλινο, ολόκληρο μάλινο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μάλινο. Αλλά όχι ανακατεμένα και τα δύο μαζί, απαγορεύεται. Δεν θα οργώνετε με ένα γαϊδουράκι και με ένα βόδι. Όχι! Θα βάλει ένα ζευγάρι γαϊδουράκια ή βάλει ένα ζευγάρι βόδια, αλλά όχι. Και τα βόδια προσεφέρονται εις θυσία προς τον Θεό, το γαϊδουράκι. Όχι, δεν μπορούσε να προσφερθεί η θυσία. Θέλω να πω, ο λόγος του Θεού

τα ξεκαθαρίζει. Σέβεται και απευθύνεται στην ελευθερία μας ο Λόγος του Θεού. Και, αλλά δεν ανέχεται την κοροϊδία ο Θεός. Θέλει να είμαστε σοβαροί. Είτε από εδώ, είτε από εκεί. Λέγαμε την Τετάρτη ότι η σωτηρία είναι μια μεταφορά από την εξουσία του σκότουσης στην βασιλεία του Υιού. Αν πάτς και μετεφέρδεις, τελείωσε. Αλλά μείνε πλέον εκεί ή ξαναγύρνα πίσω αν θέλεις. Αλλά μην τα ανακατεύεις, μην τα ανακατεύεις τα κρασιά. Δεν μπορείς να είσαι και στη μία μεριά και στην άλλη τη μεριά. Πότε εδώ και πότε εκεί. Το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί, όπως λένε, παίζει σε δύο πιάνα. Αυτό προκαλεί την οργή του Θεού. Δεν μπορείς να λατρεύεις δύο κυρίου. Τον Θεό και τον άρχοντα του σκότους και της αμαρτίας. Δεν μπορείς. Μου έλεγε ένας αδερφός γιατρός ότι είχε γνωρίσει κάποιον νέο και του μιλούσε με τέτοιο λαχτάρα για τον Θεό και βρέθηκαν σε ένα σπίτι και πετάγεται απάνω και σου αρχίζει ένα τσιφτετέλι εκείνος και ένα χορό τη σκυλιά. Και έμεινε ο γιατρός έτσι. Πώς αυτό το πράγμα πω. Δεν μπορείς αγαπητέ μου και το ένα και το άλλο. Δεν το δέχεται. Διότι προκαλεί την οργή του Θεού. Δεν μπορείς να υπηρετείς τον έναν και τον άλλο. Είμαι στην υπηρεσία του Κυρίου. Εκεί. Ότι ο Θεός μου έδωσε τα μέσα, τα εργαλεία, τα χαρίσματα. Είδα έναν δίσκο χριστουγεννιάτικα. Είπα να τον πάρω. Κοιτάζω Elvis Presley. Ο πιο ακόλαστος τραγουδιστής που πέρασε ποτέ και πέθανε από τα ναρκωτικά. Τι είναι τούτο εδώ το πράγμα. Να ψάλλει για τον Χριστό ένας τέτοιος άνθρωπος. Βλέπουμε εκεί απάνω στη Μακεδονία. Ωραία τα έλεγε εκείνη η κοπέλα, το medium που ο Παύλος της έκλεισε το στόμα. Αυτοί είναι άνθρωποι που κηρύττουν εις εσάς σωτηρία. Γιατί δεν την αφήνει να τα λέει τόσο ωραία. Ναι, αλλά ύστερα όμως τι θα λέει, μετά από λίγο. Και πριν από λίγο τι έλεγε. Α, αν είναι να λέει μόνον αυτά, εντάξει. Αλλά τη μια έτσι και την άλλη αλλιώς. Α, δεν το θέλει ο Θεός. Και αλήθεια, αλήθεια, μήπως και εμείς τα ανακατεύουμε. Κάποια στιγμή, κάποια ώρα μιλάμε για τον Χριστό, για τον Σταυρό του Χριστού, για τη θυσία του, για το αίμα του. Και ύστερα από λίγο τα ανακατεύουμε, ξέρω εγώ, με το προπό, με άλλες ανοησίες σύγχρονες. Με τις οποίες οι άνθρωποι δεν μπορούμε να υπηρετούμε τον έναν και δεν μπορούμε να υπηρετούμε. Δεν μπορούμε τη μια ώρα να ψάλουμε τους ωραίους ύμνους μας που γεμίζουν την καρδιά μας και μετά να τραγουδάμε για τη Μαρινέλα και με όλα εκείνα τα κατασκευάσματα τα οποία μας δίδει ο κόσμος. Γιατί δεν έχουμε τα αποτελέσματα, γιατί δεν λειτουργούν οι νόμοι του Θεού, γιατί οι επαγγελίες του δεν πραγματώνονται. Ανακατέψαμε, τα ανακατέψαμε, αυτό είναι όλο. Εκεί είναι και να είμαστε ειλικρινείς να το ομολογήσουμε. Δεν βάλαμε καθαρό σπόρο. Δεν βάλαμε και από το άλλο. Και από το ένα και από το άλλο. Στο ερώτημα η απάντηση από τον Λόγο του Θεού. Να γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πληρότητα της ζωής μας. Η χαρά, η ειρήνη να βασιλεύει πέρα για πέρα απόλυτα. Στα σπίτια μας, στη ζωή μας μέσα. Διότι βάζουμε και από το ένα, βάζουμε και από το άλλο. Πότε από εδώ και πότε από εκεί. Να γιατί δεν μπορούμε να έχουμε την καρποφορία. Σπέρνουμε ανάμεικτα σπέρματα. Βάζουμε και ανθρώπινη σοφία, ανθρώπινους υπολογισμούς, σκοπιμότητες. Α, όχι, δεν θα πιάσει. Είχε καλό σπόρο. Ίσως αποδώσει κατά 30%, ούτε 30 ούτε τίποτα. Όχι, λέει, θα μολυνθεί το κοράβι. Μηδέν θα είναι η απόδοση. Κι ας είχες και καλό σπόρο μέσα. Και να γιατί πραγματικά δεν έχουμε την σφραγίδα και την επιβεβαίωση του Κυρίου μας. Όταν διάβασα το 28ο του Δευτερονομίου και έχουμε μιλήσει γι' αυτό, Θεέ μου, λέω, τι πράγμα, τι ύλιγκος είναι εδώ. Ευλογημένον θα είναι κάθε τι που θα κουμπάς στο χέρι σου, με κάθε τι με το οποίο θα καταπιάνεις. Αλλά πότε όμως, όταν η καρδιά σου είναι τελεία προς τον Θεό, όταν πατάς μόνο στο έδαφος της χάριτος του Θεού, στη γη της επαγγελίας που τώρα εγώ σε βάλω. Δεν υπάρχουν ενίγματα, δεν υπάρχουν μυστήρια. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε επιτροπές να αναλύσουμε και να ψάξουμε. Είναι απλά, είναι γραμμένα όλα μας. Αλλά δεν θέλουμε να δεχτούμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και μπερδευόμαστε και ψάχνουμε. Ας ψάξει ο καθένας μέσα στην ζωή του και ας δει. Λέει, δια της μορίας
του κηρύγματος δια της μορίας. Πέταξε τα λαχτά. Πες καθαρά εκείνα τα οποία λέει ο λόγος του Θεού. Μα πάλι τα ίδια. Τα ίδια. Αυτά είναι. Αυτά λέει το Ευαγγέλιο. Τεχνικολόγια, αυτά κηρύγματα και άλλα πράγματα μπορεί να είναι εντυπωσιακά. Δεν ξέρω. Μπορεί. Αλλά δεν οδηγούν τις ψυχές στα γόνατα, στα δάκρυα, στην αναγνώριση και στη σύνδεση με τον Κύριο. Και εμείς θέλουμε αυτό και όχι τα άλλα. Ο Κύριος να μας φανερώσει αυτήν τη μεγάλη αλήθεια της αγνότητος και καθαρότητος. Η χοροδία ψάλλει έναν ωραίον ύμνο.

καθυστερήσουμε λίγο. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας, σε ευχαριστούμε. Ήρθες, έστειλες τον Υιόν σου, ήρθε εδώ κάτω να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, να σηκώσει το φορτίο το βαρύ το δικό μας απάνω στον Σταυρό και να εξαγγείλει άφεση αμαρτιών εις τον κόσμο, πράγμα που έγινε και γίνεται, δοξασμένο το όνομά σου. Και εμείς είμαστε καρποί του πόνου, της ψυχής του. Και πάλιν έρχεται και είναι κοντά. Τα σύννεφα είναι πολύ μαύρα, η αθλειότητα στον κόσμο είναι πολύ μεγάλη, ποτέ δεν υπήρξε τέτοια. Το αδιέξοδο είναι τρομερό και πάλι βλέπουμε ότι πλησιάζει το πλήρωμα του χρόνου και των καιρών για την παρουσία του Κυρίου. Οι οδύνες εις την εγκυμονούσα, ο Κύριε, αλλά και μέσα εις τον κόσμο. Καθάρισε τις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Ας μην είμαι θαναρχωμένοι, ο Κύριε, με ηλισμό και ειδονισμό και με άλλες μάταιες επιδιώξεις. Αλλά ας ατενίζουμε προς τον δρόμο που έρχεται ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ας καθαριζόμεθα κάθε μέρα. Και ας υπηρετούμε και διακονούμε με αγνό Ευαγγέλιο, με καθαρό των λόγων του Θεού, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία δεν ταιριάζουν και δεν μπορούν μαζί με το Λόγο του Θεού να συναξάνουν. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό και το έργο της Βιβλικής Εταιρείας που μπορούμε και αγοράζουμε τις Καινές Διαθήκες σε χαμηλή τιμή και τις διαθέτουμε. Ο Κύριος ο Θεός να το ευλογήσει ποικίλο τρόπο. Τα πάντα αφήνουμε στα χέρια τα δικά σου και για τις ώρες που περάσαμε και ακούσαμε σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αυτό που ζούσε. Πριν διαβάσουμε 2-3 κομμάτια από το Λόγο του Θεού, ας σκεφτούμε ότι ο Κύριος μας εδώ κάτω στη γη, ιδιαίτερα κατά την εποχή την οποία συνηθίζουμε να τη βλέπουμε και είναι σαν εποχή της δράσης του κάτω στη γη, ήξερε τι έκανε. Ήξερε γιατί το έκανε. Ήξερε τι σημαίνει αυτό που κάνει. Πόσες φορές ο ίδιος, διηγούμενος τα όσα μέσα στο πνεύμα του υπήρχαν, όσα εκείνος είχε μέσα του, έκανε παρατηρήσεις που δεν φαινόντουσαν στους άλλους ίσως ότι χρειάζονται. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη σημασία τους και την επικαιρότητά τους. Εκείνος όμως είχε υπόψη του όλη την πραγματικότητα. Και κέντρο της πραγματικότητας ήταν ο ίδιος. Είχε υπόψη του για αυτά που συνέβαιναν γύρω όλη την αλήθεια. Και η αλήθεια ήταν ο ίδιος. Οι παρατηρήσεις τους λοιπόν ερχόντουσαν να συμπληρώσουν εκείνο που δεν έβλεπαν οι άλλοι. Να επισημάνουν εκείνο το οποίο οι ίδιοι δεν το έπιαναν. Ερχόντουσαν οι παρατηρήσεις του να δώσουν την διάσταση των πραγμάτων την αληθινή. Έφνης, κάποια στιγμή ο Κύριος έλεγε, τα έργα τα οποία εγώ κάνω, δεν τα κάνω εγώ, τα κάνει ο πατέρας μου. Εκείνοι βλέπανε ότι ο Κύριος έκαμε τούτο, ο Κύριος έλεγε το άλλο. Λέω, όσα μου είπε ο πατέρας μου να σας πω. Μία διάσταση η οποία διέφευγε από τους ακροατές του Κυρίου, από εκείνους που παρατηρούσαν τα έργα του και τα θαύματά του, που όμως ο Κύριος αισθανόταν ότι είναι ανάγκη να την πάρουν υπόψη τους. Τους την έλεγε και τους την ξαναέλεγε. Ιδιαίτερα σε τέτοια θέματα που δεν ήταν για τον κοινό τον άνθρωπο προφανή, ο Κύριος με μεγάλες πινελιές, αλλά και με λεπτομέρειες πολλές φορές, ερχόταν να τονίσει αυτή την πραγματικότητα. Εγώ ήρθα από τον πατέρα μου. Εγώ θα πάω πάλι πίσω στον πατέρα μου. Εγώ σας λέω λόγια που τα άκουσα από τον πατέρα μου. Από τον εαυτό μου δεν μιλάω. Δεν σήμαινε αυτό ότι δεν συμφωνούσε με αυτά που έλεγε και εκτελούσε μία εντολή κατά ανάγκη καθόλου. Αλλά ήταν προσεκτικός στα όσα ο πατέρας του είχε δώσει, να τα δώσει όπως ο πατέρας του τα είπε, γιατί ένας κεντρικός άξονας της αποστολής του κάτω στη γη ήταν να φανερώσει τον πατέρα, τον συκοφαντημένο στις συνειδήσεις των ανθρώπων από τον διάβολο, ήτανε να μαρτυρήσει για τις αγαθές του προθέσεις, να πει τα λόγια του, να κάνει τα έργα του, να έχουν οι άνθρωποι μια πραγματική αίσθηση του πώς είναι και τι κάνει ο Πατέρας Θεός. Βρέθηκα

την πραγματική. Αλλά κάτι μέσα του του λέει ότι ένας Θεός που αξίζει είναι ένας Θεός που αγαπάει. Είναι ένας Θεός ο οποίος συμπαραστέκεται. Ένας Θεός ο οποίος νοιάζεται για το πλάσμα του. Δεν τα κατάφερα, μπορεί να ήταν και λάθος μου. Αισθανόμουν λίγο εχμάλωτος των συνθήκων και δεν ήξερα αν μπορώ να μπω στη συζήτηση ή όχι, αν θα δέχονταν ή όχι. Ίσως ο Θεός μου δώσει μια ευκαιρία να επανορθώσω το κενό κάποια στιγμή, να βρω μια άκρη με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά είχα μια βαθύτατη βεβαιότητα ότι έτσι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουν έναν Θεό στη συνείδησή τους και στην καρδιά τους συκοφαντημένο από τον διάβολο. Ενώ είναι ο Θεός της αγάπης, ενώ έχει θυσιάσει και ενώ ο Υιός του έχει θυσιαστεί, οι άνθρωποι του αποδίδουν όλα τα δυσάρεστα της ζωής και όλα τα κακά, ίσως βοηθούμενοι από μια κακόδοξη θεολογία. Και αποκλείουν από την καρδιά τους εκείνο το ξέχυμα της αγάπης του Θεού και μένουν στεγνοί και στήροι και πονεμένοι και απορριμμένοι και φεύγουν από τη ζωή απομακρυνόμενοι από την αγκαλιά ενός Θεού ο οποίος την είχε ανοιχτή και ήταν έτοιμος να τους κλείσει μέσα σε αυτήν και παραπονούμενοι γιατί δεν υπήρχε ένα χέρι κάτω στη γη να τους χαϊδέψει και μια αγκαλιά για να τους σφίξει. Δεν μιλώ για την ευθύνη μας την οποία αισθάνομαι βαριά για την περίπτωση. Μιλάω για την πραγματικότητα την οποία ο Κύριος Ιησούς ήρθε να την λύσει. Κόμπος, σφιχτός, τα λάθη μέσα στη διάνοια του ανθρώπου. Και ο Κύριος αυτά να τα χαλαρώσει. Και είπε, έλα, πάρ' το ανοιχτό. Έλα, πάρ' το δικό σου. Έλα, γνώρισε το Θεό σου. Οι παρεμβάσεις του Κυρίου είχαν ένα τέτοιο σκοπό. Να φέρουν όλους τους ανθρώπους, και τους τότε και τους σήμερα, εμάς, σε μια ακριβή συνέστηση των διαστάσεων της ζωής. Δεν μπορούμε να τις ξέρουμε σωστά, αναγνωρίσουμε τον βασικό παράγοντα. Αναγνωρίσουμε εκείνον που δίνει το χρώμα στα πράγματα, την ανάσα στα πράγματα, τις διαστάσεις των πραγμάτων, τις ισορροπίες της πραγματικότητας. Αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς κάτω στη γη, κάθε τι που έκανε, το έκανε όχι μονάχα μπροστά στα μάτια του πλήθους ή των λίγων που είχε τυχόν μαζί του, αλλά το έκανε κινούμενος μέσα στη συνολική πραγματικότητα του Θεού. Ξέροντας ότι κάθε πράξη κάτω στη γη και κάθε λόγος κάτω στη γη έχει την αναφορά της θετική ή αρνητική και το συσχετισμό της θετικό ή αρνητικό με τον ουράνιο πατέρα. Κάθε πράξη και κάθε λόγος. Συμβαίνει εδώ. Παρακολουθείτε όμως εκεί. Γίνεται κάτω από ανθρώπινες συνθήκες. Αλλά μετριέται με τα μέτρα του Θεού. Όπως όλα θα μετρηθούν μια μέρα με τα μέτρα του Θεού. Και αυτά που είπαμε, και αυτά που κάνουμε, και αυτά που ζούμε φανερά ή κατά τη γνώμη μας κρυφά, κρυφός στο Θεό δεν υπάρχει. Όλα. Ό,τι πείτε σε μια γωνιά θα διακηρυχθεί από ένα μπαλκόνι. Ό,τι κάνετε στα σκοτεινά θα έρθει μια μέρα που θα λουστεί στο φως. Ό,τι κάνετε νομίζοντας ότι είστε μόνο εσείς που το ξέρετε και ίσως ένας αν σας είδε, ένας αν είναι ο συνενοχός σας. Όλα αυτά θα γίνουν γνωστά σε όλο το πλήθος των ανθρώπων. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας, αν και είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα μας είναι ο λατρευτός μας Ιησούς, ο οποίος έζησε συνολικά μια ζωή κάτω στη γη ενώπιον του Πατέρα. Δίνοντάς μας το μέτρο και τον τόνο του πώς είναι η ανθρώπινη ζωή. Του πώς στην πραγματικότητα είτε θέλουμε είτε δεν το θέλουμε ζούμε. Της πραγματικότητας ότι πέρα από το επίπεδο που εμείς βλέπουμε το ανθρώπινο, υπάρχει ένα άλλο επίπεδο το οποίο πρέπει εξίσου να πάρουμε υπόψη, περισσότερο ακόμα πρέπει να πάρουμε υπόψη. Και ο Κύριος ζώντας έτσι, έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Σήμερα, αν ένας άνθρωπος διαβάζει προσεκτικά την Καινή Διαθήκη και διαβάζει

0: ιδιαίτερα τη στάση, τα λόγια, τις πράξεις του Κυρίου Ιησού. Τη συμπεριφορά Του. Μπορεί να έχει μπροστά Του ένα υπόδειγμα του πώς ο Θεός εννοεί τον άνθρωπο. Γιατί μια από τις παραμέτρους της επίγειας ζωής του Κυρίου μας είναι τούτη. Ότι ήλθε σαν δεύτερος Αδάμ για να κρατήσει το βάρος της ανθρωπότητας κάποια στιγμή. Για να ζήσει ο ίδιος τις δραματικές ώρες της τιμωρίας της ανθρωπότητας που άνθρωπος δεν θα το άντεχε να το πάθει. Εκείνος το άντεξε, το σήκωσε για χάρη όλων μας. Και ζώντας το, έδωσε διέξοδο στο πρόβλημα της αμαρτίας. Επιπλέον, ζώντας τη ζωή την ανθρώπινη σαν Υιός του ανθρώπου, γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, μας έδειξε τα πραγματικά μας όρια. Όχι, είμαστε πολύ μακριά από αυτό στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε, αλλά μας έδειξε τα πραγματικά μας όρια. Πώς είναι ο άνθρωπος όταν είναι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού. Τι χαρακτήρα εκδηλώνει. Τι νοοτροπία έχει. Τι δυνατότητες έχει. Τι δυνάμεις έχει. Όταν είναι συνδεδεμένος με τον Πατέρα Θεό και ο Πατήρ δια του Πνεύματος κατοικεί μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ακουμπάει όλη τη ζωή του επάνω στο Θεό. Η επίγεια ζωή του Υιού Θεού είχε και αυτόν τον χαρακτήρα. Αν θέλετε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα περιστατικό που μας δίνει πολλές αφορμές για αυτές και για άλλες σκέψεις, ανοίξτε στο 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ματθαίο, όπου από το εδάφιο 21 και μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, παρακολουθούμε τον Κύριο μας Ιησού να ζει μία από αυτές τις ώρες όπου ο ίδιος προβάλλει τη σημασία των στιγμών που ζει, ενώ, για να έρθω στην αρχική μας παρατήρηση, δέχεται συμβουλές από ανθρώπους πώς να χειριστεί τη ζωή του. Εκείνος, για τον οποίο είπαμε από την αρχή, ότι είχε πλήρη συνείδηση του τι κάνει, ποιος είναι, ποιες είναι οι ισορροπίες του, ποιες είναι οι διασυνδέσεις του με τον ουρανό. Λίγο πριν μπούμε στο ανάγνωσμά μας, να θυμηθούμε ότι έχει προηγηθεί, δεν θα το διαβάσουμε τώρα όμως, ένας διάλογος. Τον έκανε ο Κύριος με τους μαθητές του, διαβάζουμε στο εδάφιο 13, στα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου. Και ρώτησε τους μαθητές, τι μαζεύουνε ένα γύρο, τι πιάνουνε, τι ακούνε. Για ποιον με περνάνε οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι. Ο Πέτρος, αφού ακούγονται οι διάφορες γνώμες των άλλων και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Κυρίου, διατυπώνει τη γνώμη τη δική του και των μαθητών. Αλλά φαίνεται ότι είναι μια γνώμη που το Πνεύμα του Θεού, ο Πατέρας, του την αποκάλυψε προσωπικά του Πέτρου, ίσως πριν από τους άλλους μαθητές, και ίσως τη μοιράστηκε και αυτός με τους άλλους μαθητές. Στο εδάφιο 16 λέει ο Σίμων Πέτρος, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ο Κύριος το δέχτηκε έτσι αληθινό και απλό που είχε διατυπωθεί και μάλιστα βεβαίωσε τον Πέτρο ότι αυτή του η συνειδητοποίηση, θεμελιακή για την αντίληψη του κόσμου περί του Ιησού, μην ξεχνάτε ότι η συζήτηση είναι τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για μένα, ποιος νομίζουν ότι είμαι. Αυτή η διατύπωση του Πέτρου εγκρίνεται από τον Κύριο και του λέει ότι αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία θα οικοδομήσει την Εκκλησία του. Σι ή Πέτρος. Και επί ταύτην την πέτραν. Ο ίδιος είχε πιάσει κάτι βασικό και ο ίδιος έμπαινε στη βάση. Η αλήθεια ήταν η βασική αλήθεια και πάνω σε αυτή την αλήθεια ο Κύριος θα οικοδομούσε την εκκλησία του, η οποία έχοντας τόσο αληθινά, τόσο πραγματικά, τόσο γερά θεμέλια, δεν επρόκειτο και δεν πρόκειται να σαλευτεί, να μετακινηθεί, να διαψευστεί. Κάνω άλλη μια παρατήρηση. Όποτε ο Κύριος, και έχουμε και διάφορες αφηγήσεις, μια άλλη νομίζω πολύ πρόσφατα διαβάσαμε, αν θυμάμαι, από το 10ο κεφάλαιο του Μάρκου, όταν ο Κύριος αισθανόταν ότι τα πράγματα είναι όριμα, τότε τους έλεγε για το θάνατό του. Δεν το κάνω οποιαδήποτε ώρα. Εκείνος από την πρώτη στιγμή που βγήκε στην δημόσια ζωή, βγήκε με μια διακήρυξη. Ότι είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Έτοιμος δηλαδή να παραδοθεί σε θάνατο. Αυτό σήμαινε. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, μιλούσε. Και αυτός ο θάνατος ήταν μέσα στην συνείδησή του έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Η γραφή μας τον αποκαλείται τον Κύριό μας Ιησού σαν το αρνίον, το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο σοφός και συνετός Θεός, όταν έβαλε το πρώτο λιθαράκι της υλοποίησης του κόσμου, με ένα μακρόπονο σχέδιο, μέσα σε αυτόν τον κόσμο να τοποθετήσει έναν άνθρωπο, την ιδέα του ανθρώπου, τα πρόσωπα που θα υλοποιούσαν αυτή την ιδέα, που θα είχε προορισμό να γίνει όμοιος με τον Θεό. Όταν ο Θεός έβαλε τον κόσμο, έλαβε υπόψη του όλα τα ενδεχόμενα, του φθόνου του εχθρού, της δοκιμής στην οποία έπρεπε να περάσει ο άνθρωπος για να διαδηλώσει το ενδιαφέρον του να γίνει όμοιος με το Θεό. Την αποδοχή της προσφοράς, την αποδοχή του σχεδίου. Θα δοκιμαζόταν, θα του γινόταν κι άλλη πρόταση του ανθρώπου. Θα πιεζόταν να δεχθεί την άλλη πρόταση. Θα βασανιζόταν να δεχθεί την άλλη πρόταση. Ο Θεός απλώς την εξέθετε. Με αγάπη και τρυφερότητα. Με εκχώρηση του εαυτού του. Με εκχώρηση όλων όσων σημαίνει το να είσαι μέτοχος του Υιού αυτού. Ξέραντας τα όλα αυτά ο Θεός, είχε έτοιμες τις λύσεις για όλα τα ενδεχόμενα. Και για το ενδεχόμενο της πτώσης. Βεβαίως και για το ενδεχόμενο της πτώσης. Γι' αυτό προσεφέρθη ο Υιός να κάνει το θέλημά του. Και κάτω στη γη έλεγε, εγώ είμαι εδώ κάτω για να κάνω το θέλημα του πέμψαντος με πατρός και να εκτελέσω τα έργα του. Ένας Θεός που τα είχε λάβει όλα υπόψη του. Που είχε για όλα την κατάλληλη λύση. Που είχε για όλα την έξοδο από το κλείσιμο του δρόμου. Εδώ κλείνει ο δρόμος. Αν θέλεις όμως δια της πίστεως, να ο δρόμος ανοιχτός πάλι. Ξεκίνα, έμπα, προχώρα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς, ο ίδιος, ήξερε και τι κάνει και για πού πάει. Ήξερε τι του συμβαίνει και γιατί του συμβαίνει. Αλλά δεν βιαζόταν να μιλήσει για την μεγάλη αλήθεια της θυσίας του, η οποία επέκειτο οποιαδήποτε στιγμή. Περίμενε να οριμάσουν οι μαθητές σε επίγνωση του πού βρίσκονται, με ποιον έχουν να κάνουν. Ποιος είναι και τι κάνει, ποιος είναι και πού πάει. Και όταν καταλάβαινε ότι οι μαθητές, έστω εκείνοι οι λίγοι, το είχαν καταλάβει, τους έλεγε, τώρα θα παραδοθώ. Τώρα πλησιάζει η ώρα. Τώρα θα πάμε στα Ιεροσόλυμα. Και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών. Ο Κύριος όταν ήξερε ότι έστω λίγοι βρίσκονται σε θέση καταλληλότητας να το δεχτούν, τους το εμπιστευόταν. Τώρα διαβάζουμε από το Ματθαίος 16:21. Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτην ημέραν να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον «Γινού ήλαιος εισαι αυτόν, Κύριε. Δεν θέλει γίνει τούτο εισαι». Εκείνος δε στραφείς προς τον Πέτρον, είπε, στραφείς προς τον Πέτρον, είπαγε ο πίσω μου σατανά, «Σκάνδαλόν μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, «Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όσοι θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι απολέσει την ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν». Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει σέκαστον κατά την πράξη αυτού. Άρχισε να δεικνύει εις τους μαθητές του ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα. Εκείνος το ήξερε ότι πρέπει να πάει. Σε μια άλλη στιγμή των αφηγήσεων των Ευαγγελίων λέει ότι ξέροντας ο Κύριος ότι η ώρα του να επιστρέψει στον Πατέρα πλησιάζει, έκανε στερεά απόφαση. Έστριψε το πρόσωπό του προς την Ιερουσαλήμ. Δεν είχε άλλο δρόμο. Δεν είχε άλλο πια μονοπάτι. Στήριξε το βλέμμα του στην Ιερουσαλήμ. Στις ώρες που επρόκειτο να ακολουθήσουν. Στον κρανίου τόπο. Το βλέμμα του χάραζε την πορεία του πια, την τελική, η τελική ευθεία. Άρχισε, εδώ διαβάσαμε, να τους δείχνει ότι πρέπει να πάει στην Ιερουσαλήμ και να πάθει πολλά και να θανατωθεί και να αναστηθεί. Για εκείνον έπρεπε. Και προσπαθούσε να τους βάλει στη λογική αυτού που έπρεπε. Προσπαθούσε να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι πρέπει. Δεν τον ανακοίνωσε, ξέρετε, θα πάω. Θα πάω γιατί πρέπει. Ήξερε γιατί. Το έκαμε με επιχειρηματολογία. Ήξερε γιατί το έδινε με έναν τρόπο που να καταλάβαιναν όχι μονάχα ότι θα γίνουν κάποια γεγονότα, θα συμβούν κάποια, αλλά να καταλάβουν γιατί θα συμβούν κάποια γεγονότα. Πρέπει. Πρέπει. Δεν γίνεται αλλιώς. Να που ο Πέτρος όμως είχε άλλη γνώμη. Να που ο Πέτρος το βλέπε το πράγμα μέσα στη φλογερή του αγάπη για τον Κύριο, μέσα σε αντίληψη του τι σημαίνει εκείνος να πάθει, του είπε, «Κύριε, Κύριε, όχι. Αυτά που μας λες και μας διηγείσαι, αυτά που μας λες ότι θα πάθεις, δεν πρέπει να τα πάθεις. Δεν θα τα πάθεις. Λυπήσου τον εαυτό σου. Γινού ήλαιος στον εαυτό σου. Δεν θα σου συμβούν αυτά. Πέτρο καλέ μας, σεβαστέ μας, χαριτωμένε αδελφέ μας. Καταλαβαίνεις τι λες. Όλος ο ανθρώπινος συναισθηματισμός, στην καλύτερη του μορφή, στην υψηλότερη του εκδήλωση, λέει τα λόγια του Πέτρου. Δεν είναι κακά τα λόγια που λέει ο Πέτρος. Δεν είναι λόγια που υποτιμούν τον Κύριο. Τον αφήνουν σε αντιπαράθεση με τους φίλους. Όχι. Με αγάπη και από αγάπη τα λέει ο Πέτρος. Τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού βάζουν το πρόβλημα στη θέση του. Του λέει, Πέτρο, τα λόγια εκτροπής, η τελευταία λέξη από μένα βαλμένη για να την καταλάβουμε, τα λόγια εκτροπής μου που λες, σε κάνουν να είσαι φερέφωνο ενός άλλου θελήματος. Είπαγε ο πίσω μου, σατανά, σκάνδαλόν μου είσαι. Σατανάς ο Πέτρος. Κύριε, πώς του βάζεις τέτοια λεζάντα. Θα βγει μεθαύριο και ρίξει το Ευαγγέλιο αυτός. Αυτό είπε σατανά. Εκείνη την ώρα, ο Πέτρος του Ευαγγελίου, ο Πέτρος της Παλικαριάς, ο Πέτρος που ξεπέρασε με στην ψυχή του όλη την Ιουδαϊκή αντίληψη για το αποκλειστικό της σχέσης με το Θεό και πήγε στο σπίτι του Κορνήλιου και έδωσε το Ευαγγέλιο και στα άλλα τα έθνη, στο πρόσωπο εκείνου του Ρωμαίου εκατόνταρχου και της συγγένειας και της φιλίας του όλης, αυτός ο Πέτρος πέρασε από μια στιγμή που ο Κύριος που γνωμοδοτούσε πάντα σωστά του είπε ότι έλεγε λόγια σατανά. Και η στάση ήταν στάση σατανά. Κύριε, το έκανες για να τον μειώσεις. Είχε πάρει πολύ φόρα, είχε φτάσει σε πολύ ψηλές αποκαλύψεις. Είχε φτάσει σε πολύ ψηλές αποκαλύψεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ξέρε όλα. Και τα ζούσε σωστά όλα. Ενώ του είπε, εσύ είσαι, στην ίδια συζήτηση είναι αυτά όλα. Λίγο πριν έγινε το άλλο. Του είπε, εσύ είσαι Πέτρος και επιτάφτη την πέτρα. Θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Δύο ανάσες στην κουβέντα αργότερα, του λέει, στοπ. Και το εξήγησε γιατί. Γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Το υψηλότερο των ανθρώπων είναι κάτω, πιο κάτω, άσχετο με το πιο χαμηλό σημείο που θα μπορούσε να προσεγγίσει κανείς από τα πράγματα του Θεού. Άλλος κόσμος, άλλο επίπεδο, άλλη ζωή, άλλες αξίες, άλλες ισορροπίες κυρίως. Γιατί μπορεί πολλές φορές εδώ στην επίγεια ζωή να πιάνουμε μερικά πράγματα και να έχουμε μερικές εκλάμψεις του πνεύματος, της διάνοιας, περισσότερο ήθελα να πω, των ψυχικών εκδηλώσεων, καλοσύνες, εκφράσεις υψηλές της ψυχής, συλλήψεις της διάνοιας. Αλλά όλα αυτά μόνα τους κινούνται στο επίπεδο που το χωρίζει αυστηρή γραμμή από τον ουρανό. Είναι τα των ανθρώπων. Όσο ο Κύριος Ιησούς ζούσε με την ανάσα του στον ουρανό, με το μυαλό του στον ουρανό, με τη σκέψη του στον Πατέρα, επικοινωνώντας διαρκώς με τον Πατέρα, τόσο ο άνθρωπος είναι αποκομμένος από τον ουρανό και ζει τα δικά του όπως όπως. Οπότε, οτιδήποτε λίγο πιο χαριτωμένο, λίγο πιο αισθαντικό, λίγο πιο αισθητικά καλοστεκούμενο, μας συναρπάζει και του δίνουμε τη ζωή μας ολόκληρη. Τα των ανθρώπων. Λίγα. Πολλά σε σύγκριση με τους άλλους που δεν έχουν τίποτα, κινούμενοι στο ίδιο επίπεδο, το χαμηλό, το ανθρώπινο, αλλά μετρούμενο με την πραγματικότητα του Θεού, από μόνα τους, τίποτα. Τι ωραία από Κύριος Ιησούς. Ήρθε και μας άνοιξε ένα πέρασμα για τον ουρανό. Για να είμαστε κι εμείς άνθρωποι, όπου τα άνω θα φρονούμε. Μας συνέδεσε με τον ουρανό. Μα συνέδεσε με το Θεό. Μα συνέδεσε με τον κόσμο του, με τις αξίες του, με τις διαστάσεις του, με τις δυνατότητές του, με το ήθος του. Να γιατί οι απαιτήσεις είναι μεγάλες από τον άνθρωπο. Γιατί προς μεγάλα μας ξάνιξε ο Κύριος. Δοξασμένο το όνομά του. Και μας, τους χαμηλούς, τους σερνάμενους, τους ανθρώπους οι οποίοι είμαστε μαθημένοι να τα μετράμε όλα με το ανθρώπινο μέτρο, μας έδειξε να τα μετράμε με το ουράνιο, με το θεϊκό, μέσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Τα αυτά αντίκειται προσάλληλα, λέει αργότερα ο Απόστολος Παύλος. Και αντίκειται προσάλληλα με έναν τρόπο που ο άνθρωπος που θα ήθελε να ξανοιχτεί, να πάει προς τα μεγάλα, δεν μπορεί. Εκείνα τα οποία θέλετε, να μην μπορείτε να τα πράτετε. Όνα καταλαβαίναμε τι ωραία που είναι η ζωή στις ίδιες ενδεχομένως συνθήκες, με τους ίδιους ανθρώπους γύρω μας. Δεν φταίνε αυτοί γιατί εγώ πάω στραβά, αν πάω όπου πάω στραβά. Εγώ φταίω. Γιατί ζω και μετράω τη ζωή μου με τα ανθρώπινα. Ενώ μπορώ ο ίδιος άνθρωπος να τη μετράω και να τη ζω με τα μέτρα του Θεού. Ο Κύριος μας Ιησούς εκείνη το με τα ίδια λόγια, με τις ίδιες πράξεις, με την ίδια συμπεριφορά σε όλα τα μέτωπα. Ο λόγος του που ήταν γλυκός και τον θαυμάζανε οι άνθρωποι έστηκε και στην παρουσία του Πατέρα. Τηρούσε τα συμφωνημένα. Του είχε πει τι να είπε και τι να λαλήσει. Και έλεγε και διακήρυσε αυτά που του είπε ο Πατέρας. Κάτω οι άνθρωποι λέγανε, κανείς δεν μίλησε όπως μίλησε, όπως μιλάει τούτος ο άνθρωπος. Και χωρίς να ξέρουμε πώς εκφράζεται αυτό με λόγια Θεού, ο Πατέρας Θεός ήταν ευχαριστημένος. Δεν βγήκε από τον μπαλκόνι του ουρανού η φωνή. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Γιατί τα λόγια του Ιησού, τα ίδια λόγια που έλεγε στους ανθρώπους, φτουρούσανε, μετρούσανε στον ουρανό. Η συμπεριφορά του, η ζωή του, άλλοτε σταθερή, άλλοτε τρυφερή. Άλλοτε σταματούσε ο άνθρωπος επάνω του, του έλεγε, σταμάτα Πέτρο, τι είναι αυτά που λες. Και ο Πέτρος έρχονταν σε μια δυσκολία, Κύριε, με εκθέτεις. Πες μου το ιδιαιτέρως τουλάχιστον. Πέτρο, είπα γιο πίσω. Σατανά. Γιατί έτσι απότομα, έτσι σκληρά, γιατί ο Πέτρος είχε πάρει μεγάλη κατρακύλα εκείνη την ώρα. Ο Πέτρος ούτε λίγο ούτε πολύ του έλεγε να μην πεθάνει επάνω στο σταυρό. Να μην γίνει λασμός των αμαρτιών μας. Να σώσει τη ζωή του. Ο Κύριος ήταν το σπυρί, το στάρι που ήταν έτοιμο να πέσει μέσα στη γη και να πεθάνει. Και να φέρει πολύ καρπό. Και ο Πέτρος του έλεγε, όχι, δεν θα σ' απίσεις, σαν σπυρί, όχι. Θα διαφυλαχτείς. Και εγώ σαν φίλος δεν θα σε αφήσω. Καλή φιλία σου, αγαπητέ. Εκτιμήθηκε πάρα πολύ από τον Κύριο. Σε νοιάστηκε ιδιαίτερα ο Κύριος. Αλλά, Πέτρο, αυτό που είπες, δεν θα τύχει καμιά αναγνώριση. Είναι σατανικό. Το τι είναι σατανικό, ας το δούμε με μια απλή ανάμνηση, ας μην το διαβάσουμε από μέσα, το θυμάστε. Ο ίδιος ο Ματθαίος στο ΚΖ κεφάλαιο λέει ότι εκείνοι οι οποίοι περνούσαν στο εδάφιο 39, τον βλασφημούσανε και κουνάγαν τα κεφάλια τους. Δεν θα διαβάσουμε το κομμάτι, μόνο αυτό. Και έλεγαν, αυτός που χαλάει τον νεό και για τριών ημερών τον ξαναοικοδομεί, σώσε τον εαυτό σου. Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό. Και άλλα πολλά λέγανε, θα το διαβάσετε στο σπίτι σας. Δηλαδή, η τελευταία πρόταση που του έγινε ήταν ανάλογη με την πρόταση που του έκανε ο Πέτρος. Ο Πέτρος του είπε, λυπήσου τον εαυτό σου. Τώρα για άλλους λόγους, ο λαός που περνούσε, αλλά και οι αρχιερείς και όσοι βρισκόντουσαν από κάτω του λέγανε, εάν είσαι Υιός του Θεού, αν είσαι βασιλιάς του Ισραήλ, εσύ που έλεγες τα μεγάλα τα λόγια, εσύ που σε δοξάζανε οι άνθρωποι, τώρα είσαι ένα κουρέλι επάνω στο σταυρό.
1: Αν δεν είσαι κουρέλι, κατέβα. Είσαι ένας σκισμένος, διαλυμένος, πεθαίνεις, αιμορραγείς. Κατέβα, αν είσαι γιος του Θεού.
0: Μα κατέβηκε για να αιμορραγήσει. Γι' αυτό κατέβηκε, μόνο γι' αυτό. Κατέβηκε για να δώσει αίμα, να πλύνει συνειδήσεις, να πλύνει ψυχές, να πλύνει βρώμικες ζωές. Γι' αυτό κατέβηκε. Και εσείς του προτείνετε όλοι να κατέβει από το Σταυρό. Αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό για να δώσει το αίμα του, να κατέβει από το Σταυρό για να γλιτώσει το αίμα του. Δεν είναι σατανικό? Τώρα πώς το σκέφτηκε εκείνος ο αντίπαλος του Θεού και εχθρός δικός μας, τι να σας πω, δεν τον καταλαβαίνω. Γιατί επάνω στο Σταυρό του συνέτριψε του αρχαίου όφη την κεφαλή. Και τώρα τα στόματα λέγανε γύρω, κατέβα από το Σταυρό. Ίσως και για να μην συντρίψει την κεφαλή. Και αυτά που λέγανε οι εχθροί του Χριστού, οι σταυρωτές του πρώτου πλάνου, γιατί στο δεύτερο πλάνο είμαστε όλοι σταυρωτές του, που τα λέει και ο Πέτρος, ο φίλος, ο μαθητής του μικρού κύκλου. Να τι παθαίνουμε. Όταν ζούμε στην ατομική μας διάσταση και κλεινόμαστε στον εαυτό μας και λέμε εγώ αυτά ξέρω, εγώ έτσι είμαι, εγώ αυτά καταλαβαίνω, εγώ... Δεν μπορεί κανείς να σου ανοίξει τον ορίζοντα με το ζόρι. Δεν μπορεί κανείς να σε ανεβάσει με το ζόρι. Αλλά μπορείς εσύ να ανέβεις και μπορείς εσύ να ανοίξεις τον οριζοντά σου μόνος σου, γιατί στον έχει ανοίξει ο Κύριος. Τάνο φρονείτε. Τάνο ζητείτε. Όπου είναι ο Χριστός καθήμενος στα δεξιά του Θεού. Μη φρονείτε και μη ζητείτε τα επί της γης. Μη τα μετράμε όλα με τη ζωή μας, με την οικογένειά μας, με τα... τις ανάγκες μας τις οικονομικές, τις ατέλειωτες. Μην τα μετράμε όλα με τις ιδέες μας, με τα βιβλία που διαβάσαμε, με το χαρακτήρα μας, έτσι είμαι εγώ, σεβαστείτε με όπως είμαι. Μη αδελφοί, μη φίλοι, μη άλλο τουλάχιστον. Να μην φρονούμε τα των ανθρώπων άλλο. Να φρονούμε τα του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος να φρονεί τα του Θεού, μα το λέει ο Χριστός. Όποιος φρονεί τα των ανθρώπων, μένει κάτω από τη γραμμή που χωρίζει από τον ουρανό. Όποιος ανοίγει το πνεύμα, την καρδιά του, τη μικρότητα, την ασημαντότητά του, μπροστά στο Θεό και λέει, Κύριε, εγώ θέλω τα δικά σου, θέλω τα λόγια σου, θέλω τον τρόπο που σκέφτεσαι, θέλω να μου αποκαλύψεις το πρόσωπό σου, θέλω να μου αποκαλύψεις τον Υιό σου, θέλω να μου αποκαλύψεις τα σχέδιά σου, τα αιώνια. Δεν τα καταλαβαίνω όλα, είναι σκαλωμένη και η σκέψη μου σε μερικά πράγματα και δεν μπορώ να πάω πιο πέρα. Είναι μπερδεμένη η ζωή μου σε μερικά πράγματα και δεν μπορώ να ξεφύγω. Αυτά έτσι είναι, αλλά μπορούν να πάψουν να είναι έτσι. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας, το πνεύμα μας στον Κύριο. Ήρθε για να μας σώσει, για να μας λυτρώσει. Τον απέτρεπαν να ολοκληρώσει το έργο του. Του λέγαν να λυπηθεί τον εαυτό του. Και λοιπόν, αδελφοί και φίλοι, ο Ιησούς, τον εαυτό του δεν τον λυπήθηκε. Δεν τον λυπότανε. Τον είχε δώσει. Δεν τον έπαιρνε πίσω από τον εαυτό του. Είχε εξουσία. Αν ήθελε να πάρει την ψυχή του, να πάρει τη ζωή του και να τη διασώσει, αλλά τη ψυχή του την είχε δώσει. Ήρθα για να βάλω τη ζωή μου λίτρο αντιπολών. Έτσι αισθανόταν ο πατέρας, ο οποίος διαβάζουμε στη γραφή ότι του ιδίου αυτού ιού ουκ εφύσατο, τον ίδιο του τον ιό δεν τον λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για μας. Ο ίδιος τη ζωή του δεν τη λυπήθηκε. Ήθελε ο πατέρας να φέρει σε δόξα πολλούς υιούς. Ήθελε ο Υιός να γίνει πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και αυτό προϋπέθεται το θάνατο του, τη θυσία του. Ξέρω τι αγαπάτε κι εσείς. Εκείνη τη στιγμή του μέλλοντος, ακόμα δεν έχει συμβεί, που κάθε γλώσσα θα τον ομολογήσει Κύριο εις δόξα Θεού Πατρός. Αλλά υπάρχει μια στιγμή προγενέστερη εκείνης. Τη διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Όπου ξεσπάει στον ουρανό φωνή αγγέλων πολλών και γλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων. Και ήταν ο αριθμός τους μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Που δοξολογεί τον Πατέρα Θεό και τον Υιό για το έργο το μεγάλο. Τότε που ο Υιός έχει πάρει την ιστορία στα χέρια του. Το βιβλίο για να ανοίξει τις 7 σφραγίδες. Και λίγο πριν υπάρχει η δοξολογία των 4 ζώων και των 24 πρεσβυτέρων που έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντας καθένας κιθάρες και φιάλες χρυσές γεμάτες από θυμίαμα τιμιάματα που είναι υποσευχές των Αγίων και ψάλουνε νέα οδή λέγοντες «Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, γιατί εσφάγεις και μας αγόρασες εις τον Θεό δια του αίματός σου». Εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους ηγόρασες ημάς. Εσφάγεις και ηγόρασες ημάς. Το αίμα που δεν λυπήθηκε ο ίδιος, το αίμα που το άφησε στο σταυρό να κυλήσει και να φύγει όλο, είναι το αίμα που μετρούσε την απελευθέρωσή σου, το αντίλητρο για τη δική μου απελευθέρωση. Εσφάγεις και μας αγόρασες εις τον Θεό δια του αίματος σου. Και έκαμε σημάσει στον Θεό ημών βασιλής και ιερής. Και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Και μετά οι άγγελοι ξεσπάνε σε δοξολογία, λέγοντας ότι άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Να λάβει την δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Και πάνκτισμα μετά, ξεσπάει στη δοξολογία που λέγαμε πριν. Εις τον καθήμενο επί του θρόνου και εις το αρνίον, έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα 4 ζώα έλεγαν αμήν. Και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Έχουμε μια...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Στεκόμαστε με δέος και με ευγνωμοσύνη στις καρδιές για την αγάπη που μας αποκάλυψες. Ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια της ψυχής μας και μας τράβηξες από τα μονοπάτια τα δικά μας και μας οδήγησες με βραχίωνα αγάπης στο μονοπάτι που οδηγεί στο Γολγοθά. Ευχαριστούμε γιατί στον Μεσαίο Σταυρό σταυρώθηκε ο Υιός της αγάπης σου. Όλη η οργή σου έπεσε επάνω του. Όλη η οργή που έπρεπε να πέσει στον καθέναν από μας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός έγινε αντικαταστάτης μας. Πλήρωσε το δικό μας τίμημα. Με τον Σταυρό του ο Ιησούς Χριστός άνοιξε τον ουρανό. Και τώρα έχουμε δικαιοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Και μπορούμε να αισθανόμαστε σίγουροι, με βεβαιότητα στην καρδιά, ότι ο ουρανός έγινε δικός μας. Η αγκαλιά η δική σου είναι ανοιχτή, προσμένη κάθε αμαρτωλό μετανοούντα. Σε ευχαριστούμε γιατί τέτοια αγάπη δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Δεν την αξίζαμε σε καμιά περίπτωση. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη δική σου μας συγκέντρωσε απόψε τούτη την ώρα σε ώρα δοξολογίας και ευχαριστίας. Γιατί σε σένα νίκει ο έπαινος και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση και η λατρεία. Γιατί είσαι ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός της αγάπης, των εκτιρμών αλλά και της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός έχεις φέρει απόψε για να μας χορτάσεις, να εφράνεις τις καρδιές μας, να αναζωογονήσεις το πνεύμα μας, να μας γεμίσεις από ουρανό, να αισθανθούμε την πνοή σου στην καρδιά μας μέσα. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου, τις απόψινες. Κάθε παρόμοια συναστροφή, Πατέρα, όπου μιλήσουν για τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, παρακαλούμε εσύ ο Θεός να την ευλογήσεις πλούσια, να ευλογήσεις την Εκκλησία μας τούτη, να ανορθώσεις αναστήματα πνευματικά, να ταπεινώσεις καρδιές, να μεγαλενθείς μέσα στον χώρο τούτο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τις ευλογίες σου ιδιαίτερα τις αφανείς, που ούτε ποτέ μπορούμε να φανταστούμε, να υποψιαστούμε. Ευχαριστούμε για τους δικούς μας. Εσύ ο Θεός να κάνεις τέλειο έργο μέσα στα σπίτια μας, στα παιδιά μας, στους οικείους μας, για να γίνει η χαρά μας ολοκληρωμένη και βεβαία και ασφαλής για τα πρόσωπα τα δικά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας προσευχόμαστε το βράδυ εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της βραδιάς από την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, το εδάφιό μας είναι το πρώτο του τετάρτου κεφαλαίου. Θα διαβάσω λίγα εδάφια και από το προηγούμενο κεφάλαιο, το γάμα. Διαβάζω από το 17 εδάφιο. «Διότι καλύτερον, λέει ο Πέτρος, να πάσχετε, εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει ημάς προς το Θεό, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος». Διαβάζω και το εδάφιο πάνω στο οποίο θα έχουμε τις σκέψεις μας τις απόψινες. «Επειδή λοιπόν είναι το συμπέρασμα των εδαφίων που διάβασα,
Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Διαβάζω πάλι το εδάφιο της βραδιάς μας. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ψάλουμε έναν ύμνο.

Η μεγαλύτερη διακήρυξη που έγινε ποτέ μέσα στο σύμπαν είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι η πιο σπουδαία και η πιο αξιόπιστη διακήρυξη που ακούστηκε ποτέ. Στο εδάφιο που διαβάσαμε και είναι το απόψινό μας θέμα, ο Πέτρος, ο στυλοβάτης της Εκκλησίας, βγάζει ένα συμπέρασμα αφού κάνει κάποιες σκέψεις στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επειδή ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, είναι μια μεγάλη αλήθεια που ακούγεται συχνά μέσα, που υπάρχει συχνά μέσα στην Βίβλο, ότι ο Ιησούς Χριστός έπαθεν, που σημαίνει απέθανε, υπέρ ημών, υπέρ των ανθρώπων, των αμαρτωλών. Μια αλήθεια όμως που πολλές φορές δημιουργεί απορίες και ακόμα περισσότερο σκάνδαλο σε εκείνους που δεν έχουν γνώση Θεού και σοφία Θεού, δεν έχουν το φως του Θεού, δεν έχουν γνώση της Βίβλου. Γιατί πέθανε ο Ιησούς Χριστός υπέρ ημών? Και γιατί να πεθάνει με ένα τέτοιον σταυρικό θάνατο, μαρτυρικό θάνατο? Δεν θα μπορούσε άραγε να επιλέξει κάποια άλλη λύση μέσα στην πανσοφία που έχει και στην παντοδυναμία που διαθέτει, για να μπορέσει κανείς να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα? Θα πρέπει να γνωρίζει μέσα από την Βίβλο τι είναι η αμαρτία. Η Βίβλος θα μας πει ότι η αμαρτία εισήλθε για της παρακοής, και για της αμαρτίας ο θάνατος, που ήταν το παιδί της, ο τόκος της αμαρτίας. Η ποινή της αμαρτίας ήταν θεσμοθετημένη από αρχής τον Θεό, από τον Θεό. Ο άνθρωπος γνώριζε ότι αν θα παρακούσει, τον περιμένει θάνατος. Θα μπορούσε να τρώγει από τους καρπούς κάθε δέντρου μέσα στον παράδεισο, αλλά από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα έπρεπε να φάγει, γιατί θα έπρεπε να αποκτήσει αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε να του δώσει δίπλα στον Θεό, με την δύναμη του Θεού και με την οδηγία του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος θέλησε να σφετεριστεί τη δόξα του Θεού και να αποκτήσει αυτό δύναμα μόνος του, και έτσι θελικά εκείνο που ο Θεός του είχε απαγορεύσει. Στην Εδέμ, πριν την αμαρτία, βασίλευε μία μακαριότητα. Υπήρχε ζωή, υπήρχε εφροσύνη. Αλλά όταν παρήκουσε ο άνθρωπος, η αμαρτία εισήλθε. Ήταν ένας εχθρός, μεγάλος, ύπουλος, επικίνδυνος. Το μόνο που ήθελε ήταν να διαγωμίσει, να καταστρέψει, να ληστέψει, να φωνεύσει τον άνθρωπο. Η αμαρτία απλώθηκε παντού, θρονιάστηκε μέσα στην καρδιά της ανθρωπότητας. Βασιλεύει παντού. Την βρίσκουμε μέσα στην καρδιά μας, την βρίσκουμε και εξωτερικά στο περιβάλλον μας. Διαστρέφει τις σκέψεις μας, διαβρώνει τις επιθυμίες μας, έχει επιβολή πάνω στην εξασθενημένη θέλησή μας, και θα έλεγα διαφεντεύει κατά έναν τρόπο μέσα στην απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη καρδιά, θα μας πει ο Λόγος του Θεού. Τα οψώνια της αμαρτίας, θα μας πει ο Παύλος, είναι θάνατος. Θάνατος σωματικός και πνευματικός. Ο πνευματικός προηγήθηκε. Καθήν ημέραν φάγης, θέλησε εξάπαντος, αποθάνει. Και απέθανε ο άνθρωπος. Ο θάνατος ο πνευματικός είναι η αποκοπή του από τον Θεό. Είναι η απομακρυσή του από τον Θεό. Και τα χερουβήμ και η ροφέα, η φλογίνη, η περιστρεφωμένη, του απέκοψε πλέον στο διήνεκες, θα έλεγαμε, το δρόμο για τον παράδεισο. Ο σωματικός θάνατος επικολούθησε σαν αναγκαία συνέπεια. Και έκτοτε η αμαρτία άρχισε πλέον ως εχθρός ύπουλος του ανθρώπου να διοχετεύει το δηλητηριό της.
Πολλές φορές δεν το συναισθάνεται ο άνθρωπος, γιατί οι δόσεις είναι μικρές και πολλές. Είναι ελκυστική η αμαρτία. Όπως ο δέντρος μέσα στον παράδεισο, ο λόγος του Θεού θα μας πει ότι ήταν καλός στην γνώση, αρεστός στους οφθαλμούς. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι αποδείχθηκε σπόρος θανάτου. Και ο Θεός θεσμοθέτησε κάποιες γιορτές στο λαό Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και την εορτή του εξυλασμού. Σκοπός του Θεού ήταν να δείξει στον άνθρωπο τι συναισθήματα τρέφει απέναντι στην αμαρτία ο ίδιος ο Θεός, πώς αντιμετωπίζει την αμαρτία και πώς θα την αντιμετωπίσει. Όταν ο Αδάμ και η Εύα έφευγαν ντροπιασμένοι από την Εδέμ, ίσως ανοητεύοντες νόμισαν, δυνατοί είμαστε, ακέραιοι είμαστε, μια γη ολόκληρη δική μας, δεν χάθηκε ο κόσμος εάν χάσαμε την Εδέμ. Το τελετουργικό της Παλαιάς Διαθήκης στο Λεβιτικό, πολλές φορές, αν και ήταν πάρα πολύ λεπτομεριακό, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν πολύ δυσνόητο. Αλλά έρχεται ο συγγραφέας της προς Εβραίους Επιστολής και εισχωρεί μέσα στον πυρήνα αυτής της εορτής, την ανοίγει αυτήν την εορτή και την εμφανίζει μπροστά στα μάτια μας σε όλη την έκταση και το μεγαλείο που διέθετε και που πρώτα δεν μπορούσε να υποψιαστεί ο άνθρωπος. 5 μέρες ήταν η γιορτή του εξυλασμού, Γιόμ Κιπούρ, ο αρχιερέας μελινή στολή για να δείξει την ταπείνωσή του, τη συντριβή του, γιατί ήξερε ότι στην γιορτή αυτή θα ζητήσει το έλεος του Θεού για τις αμαρτίες, πρώτα τις δικές του και έπειτα όλων των αδελφών του, των Ισραηλιτών. Ένας μόσχος, άμωμος, χωρίς να έχει δει ζυγό, να έχει μπει σε ζυγό ποτέ, που απεικόνιζε τον Ιησού Χριστόν. Και 2 τράγους. Ο ένας θα ήταν ο τράγος που θα θυσιαζόταν, θα ήταν ο τράγος για τον Κύριο, και ο άλλος θα ήταν ο απολυταίος, όπως το γνωρίζουμε όλοι, ο αποδιοπομπαίος τράγος. Αυτό το ζώο, το ακάθαρτο, το ρυπαρό, που πάλι θύμιζε τον Ιησού Χριστό, γιατί το ζώο αυτό θα φορτωνόταν τις αμαρτίες όλου του λαού Ισραήλ. Γι' αυτό θα είχε ρυπαρότητα επάνω του. Θυσία προσφοράς περί αμαρτίας. Έγινόταν επίθεση των χεριών στον αποδιοπομπαίο τράγο, που σήμαινε μετέφερε όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ επάνω σε αυτό το άλογο ζώο. Και αφού τις εξομολογεί το αρχιερέας, έπαιρναν τον τράγο των συγκεκριμένων και τον έδιωχναν μακριά από το στρατόπεδο, 20 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί ήθελαν να εξεφανιστούν οι αμαρτίες, να μην υπάρχουν μέσα στο λαό Ισραήλ. Ήταν μισητές οι αμαρτίες. Στην εποχή του Κυρίου μας, μάλιστα, τον τράγο δεν τον άφηναν, δεν τον απολούσαν. Τον πήγαιναν σε έναν γκρεμό και τον γκρέμιζαν. Γιατί ο λαός Ισραήλ είχε συνειδητοποιήσει πόσο μισητή είναι η αμαρτία στον Θεό, και τον γκρέμιζαν και πίστευαν ότι όταν πέθαινε ο τράγος, πέθαιναν και οι αμαρτίες τους, εξυφανιζόντουσαν. Αλλά βέβαια η εορτή του εξυλασμού απεικόνιζε τη θυσία εκείνη που κάποτε θα εξαλείψει πραγματικά την αμαρτία, γιατί η τελετή αυτή δεν εξυφάνιζε την αμαρτία. Απλώς ήταν ανίσχυρη να καθαρίσει τις ψυχές. Ο καθαρισμός ήταν εξωτερικός, μόνον εξωτερικός. Προστάτευε τους παραβάτες από την τιμωρία η οποία έπρεπε να τους επιβληθεί. Αλλά είχε ένα βαθύτατο νόημα. Καλλιεργούσε το συνέστημα της αμαρτωλότητας στο λαό Ισραήλ. Και προετοίμαζε τις καρδιές για την μία και μοναδική θυσία. Όταν θα έρθει ο Υιός του Θεού για να πληρώσει άπαξ ο ίδιος, θήτης και θύμα, ο μέγας αρχιερεύς, και να εξαλείψει την αμαρτία. Και ακόμη έδειχνε στο λαό Ισραήλ πόσο μισητό και φρικτό και μεγάλο πράγμα είναι η αμαρτία. Αφού σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο και να άγγιζε κάποιος τον πεθαμένο, ήταν ακάθαρτος, έπρεπε να προσφέρει θυσία.
Εάν λοιπόν η αμαρτία είχε τέτοια στον Θεό απέχθεια, το τόσο βέληγμα θα έπρεπε να το εννοήσει ο λαός Ισραήλ. Γιατί η αμαρτία είναι ανεξίτηλη. Δεν μπορούσε ποτέ να εξαλειφθεί η αμαρτία. Θυμίζει εκείνο το παραμύθι του Κοκκινογέννη. Όταν άφησε την γυναίκα του νοικοκυράκια φέντρα μέσα στο σπίτι, να ανοίγει όλα τα σιρτάρια του, τα ντουλάπια του, τους θησαυρούς του, αλλά της άφησε ένα μικρό, ένα πολύ μικρό ντουλαπάκι και ένα κλειδί να μην το ανοίξει ποτέ. Και έφυγε για ταξίδι. Αλλά η περιέργειά της ήταν πολύ μεγάλη. Δεν της έφτανε η αγάπη του ανδρός της. Δεν της έφτανε ότι είχε τα πάντα στη διάθεσή της. Θησαυρούς αμύθιτους. Έβαλε το κλειδί σε κάποιο ταξίδι για να ανοίξει. Αλλά όταν το έβγαλε από την κλειδαριά ήταν γεμάτο με αίμα. Προσπάθησε να το σκουπίσει, αλλά το κλειδί, λέγει το παραμύθι, ξαναγέμιζε με αίμα. Έτσι είναι η αμαρτία. Ανεξίτηλη. Και είναι μισητή των Θεών. Εάν θέλεις να μετρήσεις την αγάπη του Θεού, βέβαια η αγάπη του Θεού δεν μετριέται. Δεν υπάρχουν ζύγια, δεν υπάρχουν σταθμά για να μετρήσεις την αγάπη του Θεού. Αν θέλεις να πάρεις ένα δείγμα, κοιτάς στον Σταυρό του Γολγοθά. Αλλά εάν θέλεις να μετρήσεις πόσο βδελίτεται ο Θεός στην αμαρτία, θα πρέπει πάλι να κοιτάξεις στον Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί, στο πρόσωπο του Υιού του, τιμώρησε ο Θεός την αμαρτία. Η αμαρτία δεν έμεινε ποτέ ατιμώρητη. Κάθε παράβαση μέσα στην Βίβλο, κάθε παράβαση του Θείου Νόμου, είχε άμεση τιμωρία από τον Θεό. Γιατί ο Θεός μισεί την αμαρτία? Είναι ένα άλλο ερώτημα που θα πρέπει να το γνωρίζει ο χριστιανός. Ο Θεός είναι Άγιος. Και Άγιος σημαίνει πεντακάθαρος. Μία από τις ιδιότητες του Θεού με τις οποίες τον γνωρίζουμε, τον προσεγγίζουμε, είναι ακριβώς η αγιότητά του. Αυτή η καθαρότητα του Θεού, αυτή η καθαρότητα του Θεού, η τελειότητα, η εσωτερική ηθική τελειότητα που εξωτερικά εμφανίζεται ως δόξα, αυτή είναι η αγιότητά του. Είναι η λαμπρότητα της καθαρότητας του Θεού. Δεν ανέχεται ο Θεός ψεγάδι. Στους αγγέλους σου βρίσκει ψεγάδια. Μπορεί ο ήλιος να έχει κοιλίδες, αλλά ο Θεός δεν έχει. Είναι ακυλίδωτος. Στο όραμα του Ισαΐα, όταν εκείνα τα σεραφείμ στεκόντουσαν στο θρόνο του Θεού, με τις δύο πτέρυγες πετούσαν, με τις άλλες δύο έκρυβαν τα πόδια τους και τις άλλες το πρόσωπό τους. Και τα σεραφείμ, που σημαίνει καίοντες, θερμαίνοντες, ήτανε τα πνευματικά εκείνα όντα που από την αγιότητά τους σκορπούσαν ακτινοβολία, θερμότητα, φωτιά. Εάν εκείνα τα όντα, τα οποία έκαιγαν από αγιότητα, έκρυβαν το πρόσωπό τους μπροστά στην αγιότητα του Θεού, καταλαβαίνετε εμείς τι σημαίνει η αγιότητα του Θεού. Και εκείνος ο σεραφικός χορός, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος. Τούτο σημαίνει ότι συγκρατεί αμερόληπτα και με απόλυτη δικαιοσύνη την ηθική τάξη. Έχει έναν ηθικό πνευματικό προορισμό ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν τον άλλαζε ο Θεός, θα αρνείται τον εαυτό του τον ίδιο. Δεν μπορεί ο Θεός σε καμιά περίπτωση να ανατρέψει την ηθική τάξη. Όταν ο αιωσφόρος, αυτό το χερούβ, το κεχρισμένο, για να άρχει να φέρει το φως, αυτός που ήταν τέλειος σε σοφία και δύναμη, όταν αμάρτησε, αμέσως αντέδρασε η Θεία Δικαιοσύνη. Και αμέσως θα μας πει η Βίβλος, ο ίδιος αιωσφόρος και τα τάγματα που τον ακολούθησαν γεύθηκαν την τιμωρία, την δικαιοσύνη του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα πει «Εθεώρουν τον σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντος». Ακαριέα αντέδρασε η Θεία Δικαιοσύνη.
Υπήρξε ακαριά η αντίδραση, γιατί στο πνευματικό σύμπαν δεν μπορούσε να σταθεί η ανταρσία του σατανά. Το ίδιο συνέβη και με τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος παρήκουσε και εξέπεσε, η αγιότητα του Θεού δεν μπορούσε να αφήσει ατιμώρητη την αμαρτία. Δεν μπορούσε να αφήσει ατιμώρητη την ανταρσία την ανθρώπινη. Και η δικαιοσύνη του Θεού θα επέβαλε την προσήκουσα τιμωρία, την οποία και επέβαλε αμέσως ο θάνατος. Και το σχέδιο της σωτηρίας. Και το σχέδιο της σωτηρίας προκαταβολής κόσμου. Η αγάπη του Πατέρα είπε το ναι να σωθεί ο άνθρωπος, αλλά η αγιότητα από το άλλο μέρος δεν μπορούσε να ανεχθεί εάν δεν υπήρχε τιμωρία, την οποία έπρεπε να την επιβάλλει η δικαιοσύνη του Θεού. Και εκεί συναμαντήθηκε στον Σταυρό η αγάπη και η δικαιοσύνη. Η αγάπη είπε «Σταυρός» και η δικαιοσύνη είπε «Το αποδέχομαι». Και έτσι φτάσαμε στο δράμα του Γολγοθά. Το πρώτο πράγμα που διεπίστωσαν οι πρώτοι όταν αμάρτησαν μετά την πτώση τους ήταν η γύμνια τους. Ο Θεοήφαντος χιτώνας της αθωότητας έπαυσε να υπάρχει και ο άνθρωπος με την διεφθαρμένη πλέον διάνοιά του ρέπει από το κακό στο χειρότερο. Ο ίδιος ο Θεός σημειώνει αυτή την κατάσταση. Ο λογισμός θα πει της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκνηπιότητος αυτού. Αυτήν την ροπή, την κλίση για την αμαρτία την φέρουμε πλέον κληρονομικά όλοι οι άνθρωποι. Ο ίδιος ο Παύλος σε κάποια στιγμή όταν βλέπει ότι θέλει να κάνει το κακό αλλά διακρίνει κάποιους άλλους νόμους μέσα στην καρδιά του, έκπληκτος αλλά και με αγανάκτηση θα φωνάξει: «Βλέπω να κυριαρχεί άλλος νόμος και άλλη δύναμη στα μέλη μου. Είναι ο νόμος και η δύναμη της αμαρτίας. Ένας νόμος που εναντιούται και μάχεται ο νους μου και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν έναν άλλο νόμο σωστό. Αλλά ο άλλος νόμος με κάνει δούλο και εχμάλωτο της αμαρτίας και κυριαρχεί μέσα μου». Αλλά ο Παύλος δεν έμεινε εκεί. Δόξα στον Θεό ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας ελευθέρωσε από αυτόν τον νόμο, τον νόμο της αμαρτίας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα για την αμαρτία. Αλλά όλοι οι χριστιανοί έχουμε πλέον, βρισκόμαστε μετά την πτώση σε ένα συνεχή πόλεμο. Έναν πόλεμο που δεν έχει διαλύματα, δεν υπάρχουν ανακοχές θα λέγαμε. Είναι μια διαρκής πάλη. Είναι ενάντια πνευματικών εχθρών. Και οι πνευματικοί εχθροί είναι πολύ πιο ύπουλοι από τους σαρκικούς. Εχθροί μας μεγάλοι ο εαυτός μας. Εχθρός μας μεγάλος ο διάβολος. Εχθροί μας όλοι όσοι βρίσκονται στο αντίθετο στρατόπεδο του Θεού. Ποιος είναι ο κακός εαυτός μας? Είναι ο παλαιός άνθρωπος. Είναι το αμαρτωλό εγώ μας. Είναι αυτό που η Βίβλος το ονομάζει σάρκα. Σάρκα δεν είναι βέβαια το ανθρώπινο σώμα, διότι το ανθρώπινο σώμα είναι το κατοικητήριο της ψυχής, αλλά είναι το σαρκικό φρόνημα. Είναι ο παλαιός άνθρωπος που είναι δούλος της αμαρτίας και αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού, που θέλει να φτιάξει δικό του εγώ, να το αντιπαραθέσει με το Άγιο θέλημα του Θεού. Και έρχεται σαν διαγωμάνος και εχμαλωτίζει το πνεύμα μας, νεκρώνει την ψυχή μας, οδηγεί τα μέλη του σώματός μας στην διαφθορά και στην ατίμωση. Κύριο μέλημα του χριστιανού, θα πει ο Πέτρος, να νεκρώσουμε το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Εάν ο Ιησούς Χριστός απέφερε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε με το αυτό φρόνημα. Φρόνημα σταυρού, φρόνημα νίκης. Έτσι επιγράφεται το θέμα μας σήμερα. Φρόνημα σταυρού, φρόνημα νίκης. Ο Παύλος θα πει στους αδελφούς των Κολοσσών: «Νεκρώσατε τα μέλη σας επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος κλπ.
Εάν θέλετε να αρέσετε στον Κυριώμα σας, στον Σωτήρα σας, νεκρώστε τα μέλη σας. Γιατί αυτά επιθυμούν απολαύσεις, ειδονές, χαρές του κόσμου τούτου. Και όχι μόνο, οπλίστητε με το αυτό φρόνημα, θα πει ο Πέτρος. Οπλίστητε. Θα πρέπει ο χριστιανός να είναι οπλισμένος. Και ο Παύλος μάλιστα δεν μιλάει για ένα ή δύο όπλα. Ομιλεί για ολόκληρη πανοπλία. Δεν μπορείς να παλέψεις με τις δυνάμεις του σκότους εάν δεν είσαι πάνοπλος και έτοιμος και γνώστης όλων των όπλων που θα χρησιμοποιήσεις. Μια ζώνη για ζώνη την αλήθεια, λέει ο Παύλος. Τη δικαιοσύνη για θώρακα. Την πίστη για ασπίδα, θα πει στους αδελφούς της Εφέσου. Για περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας και για μάχαιρα το λόγο του Θεού. Γιατί οπλίστητε με το αυτό φρόνημα. Γιατί θα πει ο Πέτρος, ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Εκείνος που πέθανε κατά την σάρκα πάβει να αμαρτάνει. Δεν μπορεί να αμαρτάνει. Θα πρέπει να πεθάνεις. Πριν πεθάνεις, για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Πριν έρθει η ώρα και πεθάνεις σωματικά, θα πρέπει να έχεις πεθάνει για τον κόσμο. Για να μην πεθάνεις πνευματικά όταν έρθει η ώρα σου και πεθάνεις σωματικά. Ο Παύλος, ο μεγάλος γίγαντας του πνεύματος, θα πει «Χριστός είναι σταύρωμε». Εγώ έχω συσταυρωθεί με τον Ιησού Χριστό. Εγώ δεν είμαι ζωντανός, αλλά είμαι ένας σταυρωμένος. Είμαι ένας νεκρός, θα πει ο Παύλος. Από τότε που ο Ιησούς Χριστός μου αποκάλυψε το σχέδιό του, εγώ πλέον δεν ζω. Μέσα μου ζει ο Χριστός και μόνον. Δεν με ενθουσιάζει τίποτε. Δεν έχω επιθυμίες δικές μου. Απαρνούμε τις σκέψεις τις δικές μου. Δεν είσαι υπερήφανος, Παύλε, για τις γνώσεις σου, για την γλωσσομάθειά σου, για την ευρυμάθειά σου, για την ρωμαϊκή φιλολογία, για τις σπουδές σου στην ελληνική φιλοσοφία, για τίποτα δεν είσαι. Όχι. Δεν έχει όνειρα πλέον ο Σαούλ. Είναι από ο Παύλος τώρα. Τα όνειρά του όλα είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάποιοι θα λέγανε «κρίμα το παιδί». Θα μπορούσε να γίνει ο διάδοχος του Γαμαλίλ, ο μεγάλος νομοδιδάσκαλος του λαού Ισραήλ. Όπως θα μπορούσε να το πει για τον Λουκά, τον Ευαγγελιστή που εγκατέλειψε την ιατρική του για να γίνει διάκονος του Ιησού Χριστού. Μπορείτε να καταλάβετε τι σήμαινε για έναν Εβραίο ζηλωτή να εγκαταλείψει την θρησκεία των προγόνων του και να ασπαστεί και να ακολουθήσει έναν σφετεριστή Ιουδαίο που ήθελε τον θρόνο του Δαβίδ, όπως έλεγε, και ο οποίος πέθανε επάνω στον Σταυρό με την σύμφωνη γνώμη ολόκληρου του Ιερατείου. Αυτός ήταν ο Παύλος, γιατί θεωρούσε τα πάντα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως. Καμία αξία δεν υπάρχει για τον Παύλο, ημί Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Χριστός είναι σταύρωμε. Ούτε φοβέρες, ούτε απειλές, ούτε ειδονές, ούτε απολαύσεις. Δεν ζω εγώ τώρα, αλλά ζει ο Χριστός. Εγώ είμαι νεκρός. Μη με θεωρείτε εμένα ζωντανό, είμαι ένας πεθαμένος. Παράξενο πράγμα. Ένας θάνατος που οδηγεί στην ζωή. Και μία ζωή, όχι απλά επιβίωση, αλλά μία ζωή πραγματικά αιώνια. Μήπως είναι υπερβολή του Παύλου, μήπως είναι λογοπαίγνιο, αλλά ο Παύλος όταν μιλούσε για τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, ποτέ δεν έκανε λογοπαίγνια, ποτέ δεν έλεγε υπερβολές. Ήταν πίστη του. Το έλεγε και το πίστευε. Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού, η μεγαλύτερη τιμή. Εγώ δεν ζω. Τα μάτια μου πλέον δεν είναι μάτια του Παύλου.
Βλέπω όπως βλέπουν τα μάτια του Ιησού Χριστού. Η γλώσσα δεν είναι δική μου. Είναι γλώσσα του Ιησού Χριστού. Ανήκει στον Χριστό. Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε έτσι αόριστα για όλο τον κόσμο, αλλά σταυρώθηκε για μένα, θα πει ο Παύλος. Αληθινός ο λόγος, πιστός ο λόγος, Τιμόθε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Και δεν κηρύττω με ανθρώπινη σοφία, δεν κηρύττω με εντυπωσιακά επιχειρήματα, αλλά με απλότητα, θα πει, και με δύναμη Θεού, για να μην κενωθεί ο Σταυρός από το περιεχόμενό του, για να μην αδειάσει ο Σταυρός από το νόημα. Όχι με ακατανόητες εκφράσεις, όχι με φιλοσοφικά, θα έλεγα, επιχειρήματα, όχι με επιστημονικές σκέψεις, όχι με νομική, όχι με φιλολογική, όχι με οποιαδήποτε άλλη επικυδευμένη, θα έλεγα, γλώσσα, αλλά τρίτο απλό και ζωντανό κήρυγμα που έχει κέντρο τον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Έπαθε υπερημών. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο αναμάρτητος αρχιερεύς δεν θυσιάζει για τον εαυτό του όπως θυσίαζε ο αρχιερέας της παλαιάς οικονομίας. Εκείνος είχε ανάγκη να θυσιάσει για τον εαυτό του, γιατί γνώριζε ότι ο εαυτός του ήταν αμαρτωλός και έπρεπε πρώτα να θυσιάσει για τον εαυτό του και για τα μέλη της οικογενείας του. Αλλά τούτος, αυτός ο αναμάρτητος, ο μέγας αρχιερεύς, προσφέρει θυσία για να λυτρώσει τους αδελφούς του. Και δεν θυσιάζει κανένα ζώο, αλλά θυσιάζει τον εαυτό του. Θήτης και θύμα, και θυσιάζεται όχι κατά ανάγκη, αλλά θεληματικά, θα λέγαμε. Και η τιμωρία που άξιζε στον λαό του, ο βασιλιάς την κρατά για τον ίδιο τον εαυτό του. Και για τον Παύλο είναι καύχημα. Καύχημα ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Πόσοι άνθρωποι δεν καυχόνται για πολλάκια σήματα και πράγματα στην ζωή τους. Άλλος καυχάται για την Mercedes του, άλλος για τις γνώσεις του, άλλος για τη δύναμή του, η γυναίκα για την ομορφιά της. Ο Παύλος δεν ήξερε τέτοια. Δεν τον ενδιέφερε ούτε η καταγωγή του. Δεν τον ενδιέφερε η κοινωνική του αξία. Ο Παύλος καυχόταν μόνο στον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Και ποιο είναι το καύχημα του Σταυρού? Ότι ο Ιησούς Χριστός άφησε τους ουρανούς, άφησε τη δόξα του και για έναν ποταπό όπως σε μένα, τον δούλο τον αχρίο, ήρθε και πέθανε στη θέση μου. Με αγάπησε μέχρι θανάτου. Μαστιγώσεις, ραβισμοί, λιδοβολισμοί, ναυάγια, στερήσεις, στίγματα και πληγές που δέχθηκε ο Παύλος για τον Ιησού Χριστό. Αυτά ήταν τα μεγαλύτερα παράσημα για τα οποία και καυχόταν. Άλλοι στρατηγοί τα κρέμανε στα πέτα τους και άλλοι αξιωματούχοι τα δείχνουν και τα κουβαλάνε μάλιστα όταν πεθαίνουν, για να τα δει ο κόσμος και να τους θαυμάσει. Τα παράσημα του Παύλου ήταν τα στίγματά του για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εάν θέλεις. Και ποθείς το αμαράντινο στεφάνι. Μην αλήθεις το στεφάρι των θλίψεων και των πειρασμών. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίες. Τι σημαίνει φρόνημα σταυρού? Πρώτα απ' όλα σημαίνει θρίαμβος. Φρόνημα σταυρού σημαίνει θρίαμβος. Πολλοί είδαν τον Ιησού, τον Χριστό στον Σταυρό την ώρα της μεγάλης κρίσης και είπαν: χαμένος, ιτημένος, είναι άνηση η μάχη. Από το ένα μέρος ο Ιησούς Χριστός, άϊπνος, ταλαιπωρημένος, μαστιγωμένος, αδύνατος, και από το άλλο μέρος ο παντοδύναμος θάνατος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού υπήρξε ο θάνατος του θανάτου. Η μεγάλη ήττα του Ιησού Χριστού θα ήταν να μην πέθαινε στον Σταυρό. Τετέλεστε. Ήταν μια κραυγή. Αλλά ήταν μια κραυγή
που δεν σήμαινε το τέλος ενός αδυνάτου. Ήταν μια κραυγή που ήταν η δύναμη και ο θρίαβος του νικητή. Το τετέλεστε είναι κραυγή θριάμβου, θα λέγαμε. Είναι η αρχή νίκης. Τετέλεστε. Η έχθρα έφυγε. Έγινε συμφιλίωση με τον κόσμο. Πραγματοποιήθηκε η λύτρωση. Η παλιά εποχή έφυγε. Ιδού γέγονεν κενά τα πάντα. Ανοίγει πλέον η εποχή της υιοθεσίας. Τετέλεστε. Όλα έχουν συμπληρωθεί. Δεν χρειάζονται πλέον οι τελετουργικές θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Σταμάτησε το μακέλεμα των άλογων ζώων. Τέλειωσαν οι τύποι. Πραγματοποιήθηκε η ουσία. Ο Μέγας Αρχιερεύς, θήτης και θύμα, προσέφερε τον εαυτό του. Τετέλεστε. Το κράτος της αμαρτίας καταργήθηκε. Στον Σταυρό κατακρίθηκε, καταδικάστηκε και νικήθηκε η αμαρτία. Η εξουσία του διαβόλου καταλύθηκε. Η βασιλεία του Άδου εξυφανίστηκε. Ο θάνατος ποδοπατήθηκε. Και πάρα απ' όλα η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιήθηκε. Τετέλεστε, ήταν κραυγή θριάμβου. Το έργο τελείωσε. Και είναι έργο σωτηρίας. Και είναι έργο τέλειο. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Απλώνει όχι ο άνθρωπος στο χέρι του. Και παίρνει αυτή την δωρεά την μεγάλη της σωτηρίας. Και λέει ένα ευχαριστώ. Ήταν η ώρα εκείνη που την περίμενε ολόκληρο το σύμπαν. Είναι η ώρα εκείνη που και ο Αβραάμ από εκεί που ήταν την είδε. Και τότε εννόησε ποιο ήταν εκείνο το χέρι εκεί επάνω στο Μοριά, όταν του συγκράτησε το χέρι του Αβραάμ έτοιμο με το μαχαίρι να κατέβει στα σπλάχνα του μικρού Ισαάκ. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα, μεγάλε Πατριάρχη. Δεν ήρθε η ώρα εκείνη που θα προσφερθεί η θυσία, που θα εξαλείψει την αμαρτία και θα λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Πέρασαν όμως οι αιώνες, πέρασαν οι χιλιετηρίδες, και να που ήρθε η στιγμή, και να που ήρθε και ο Μέγας Αρχιερεύς προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό του. Στήθηκε ο Σταυρός στον Γολγοθά και ο εκλεκτός απόγονος του Αβραάμ προσφέρει ολοκαύτωμα, ολοκάρπωση, θα μας πει η Βίβλος, τον ίδιο τον εαυτό του. Φρόνημα Σταυρού σημαίνει φρόνημα ευγνωμοσύνης. Το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο στάλαζε το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα του λυτρωτή. Τώρα, στο ίδιο θυσιαστήριο, σταλάζουν τα δάκρυα ευγνωμοσύνης των λυτρωμένων του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί υπάρχει η συνέστηση της εξαγοράς. Ο άνθρωπος ήταν δούλος της αμαρτίας. Ήταν εχμάλωτος του θανάτου και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τον εξαγοράζει με το αίμα του το ίδιο. Λίτρα είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Πλήρωσε τα αίμα, τα λίτρα της εξαγωγής, της εξαγοράς. Και ο άνθρωπος νιώθει δούλος του Ιησού Χριστού. Δίνηξε ρε μοιότα, θα πει ο Δαβίδ. Όπως ο δούλος εκείνος που είναι ευγνώμος τον Κύριό του και πήγαινε στον Κύριο και του έλεγε «Άνοιξε μου τα αυτιά να βλέπει ο κόσμος όλος, να βλέπει ο κόσμος όλος ότι εγώ είμαι δούλος εξαγορασμένος δικό σου. Θα είμαι συνέχεια στην δούλευσή σου». Υπάρχει συνέστηση της αντικατάστασης. Η ανθρώπινη ποινική δικαιοσύνη την αντικατάσταση δεν τη δέχεται. Προσβάλλει το περιδικαίου αίσθημα. Αυτό που δεν δέχεται όμως η ανθρώπινη δικαιοσύνη, το δέχτηκε η Θεία Δικαιοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ο κόδρος εκείνη την όμορφη σκηνή, όταν ακούστηκε ότι θα πρέπει, όταν φτάσανε οι εχθροί πρώτων Αθηνών και είπε «Ποιος θα σώσει» και ρωτήσανε τους το μαντίο και είπε «Ο βασιλιάς εκείνου του λαού που θα σκοτωθεί, εκείνος ο λαός θα νικήσει». Και έφυγε ο κόδρος και πήγε στις τάξεις του εχθρού, προκάλεσε τον εχθρό και σκοτώθηκε για να σώσει το λαό του. Α, πόση αγάπη μαρτύρησε τότε αυτή η ενέργεια του κόδρου. Οι Αθηναίοι για να τον τιμήσουν, για να κρατήσουν την ευγνωμοσύνη του σε αιώνια, δεν ξανάκαναν άλλον βασιλιά ποτέ τους. Κατάργησαν την βασιλεία. Και τα παιδιά του κόδρου τους έκαναν άρχοντες, αλλά όχι βασιλιά. Γιατί είπε ένας είναι ο βασιλιάς μας.
Ο κόδρος. Εσαΐ. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι είχα διαβάσει μια ιστορία. Είχα διαβάσει μια ιστορία για έναν που σκότωσε. Ήταν δύο αδέρφια και ο ένας σκότωσε κάποιον άνθρωπο. Οι στρατιώτες ακουγόντουσαν στην πόρτα απ' έξω. Γρήγορα του είπε, γιατί ήταν παιδί του Θεού το άλλος. Άλλαξε τα ρούχα σου, δώσε μου τα ματωμένα εμένα. Φόρεσε τα δικά μου. Και όταν μπήκαν οι στρατιώτες, βρήκαν τον αδελφό με τα ματωμένα ρούχα τον αθώο και τον έσυραν στη φυλακή να τον σκοτώσουν. Και ο αδελφός από την φυλακή έγραψε ένα γράμμα. Αδελφέ μου, πεθαίνω για σένα. Αυτή είναι η αντικατάσταση. Ενώ εσύ πρέπει να τιμωρηθείς, εσύ είσαι ο καταδικασμένος, εσύ πρέπει να πεθάνεις, έρχεται κάποιος άλλος και παίρνει τη θέση τη δική σου. Φρόνημα σταυρού σημαίνει μαρτυρία σταυρού. Γιατί? Γιατί ο σταυρός είναι άμβωνας του χριστιανού. Είναι ένας, θα έλεγα, ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας. Έτσι θα πρέπει να είναι και η ζωή του χριστιανού. Ο σταυρός μπορεί να είναι άφωνος, αλλά είναι ο πλέον εύγλωτος ιεροκήρυκας. Έτσι θα πρέπει να είναι και το φρόνημα του χριστιανού. Η ζωή του, η μαρτυρία του, να είναι μαρτυρία σταυρού. Αλλά ο σταυρός, πώς να εξαντλήσεις ένα τέτοιο θέμα? Πώς να εξαντλήσεις? Η Βίβλος μας λέει είναι σοφία και δύναμη στους προσκεκλημένους. Είναι σκάνδαλο και μορία σε άλλους. Ο Παύλος θα πει σκάνδαλο στους συμπαθιώτες του, τους Ιουδαίους. Μορία στους Έλληνες. Αλλά για τους προσκεκλημένους του Ιησού Χριστού είναι δύναμη και σοφία. Ο σοφός άνθρωπος είναι ο πιστός. Τι είναι αλήθεια? Ρώτησε ο Πιλάτος τον Ιησού Χριστό. Ρωτάς, Ρωμέ, κυβερνήτη της Ιουδαίας, την αλήθεια, όταν η οφθαλμή σου είναι κλειστή, γιατί ο εγωισμός σου, η αγάπη σου για τον κόσμο, η αγάπη σου για την θέση σου δεν σε αφήνει να δεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού την αλήθεια. Είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο για πολλούς. Όπως στους Εβραίους τους παλιούς. Μα δεν είναι το δυνατόν. Εμείς περιμέναμε ένα Μεσσία αίτητο πάνω σε ένα άσπρο κατάσπρο άλογο να ξεσηκώσει τον λαόν. Να ποδοπατήσει τον Ρωμαίο κατακτητή. Να ανυψώσει το σκύπτρο του Δαβίδ. Δεν είναι αυτός. Άλλωστε η Βίβλος το είπε. Επικατάρατος. Αυτός που σταυρώνεται. Δεν μπορεί λοιπόν η κατάρα να είναι ευλογία. Το ίδιο και οι Έλληνες. Και οι σημερινοί σοφοί του κόσμου. Πού να στηριχθείς σε έναν σταυρωμένο που πέθανε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον εαυτό του? Άλλωστε οι Ιουδαίοι που τον σταύρωσαν και τον σταύρωσαν με πανψηφία, θα λέγαμε, τον γνώριζαν καλύτερα, τον είχαν ζήσει. Εμείς οι πιο μακρινοί, πώς να μπορούμε να ελέξουμε τον Ιησού Χριστό? Άλλωστε σταυρό σημαίνει ασθένεια, σημαίνει αδυναμία. Ζήτησαν οι πατριώτες του σημάδι από τον ουρανό και δεν το έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για μας τους πιστούς είναι δύναμη.

το μήνυμα του Ναζωραίου. Δεν το βλέπεις ότι θα αφήσεις την τελευταία σου πνοή σε κάποια υγρή φυλακή, σε κάποια εκεί χαράδρα, σε κάποια βουνοκορφή του Ταύρου, αποκαμωμένος και ανήμπορος από τις κακουχίες και από τις στερήσεις. Μπορεί ο άγαβος ο προφήτης να προέλεγε για τον Παύλο: βάσανα, μαστιγώσεις, φυλακές. Αλλά ο Παύλος: δεν με πειράζει τίποτα από αυτά. Μα τι μου λέτε, εγώ όχι μόνο θρύψεις και κακουχίες, αλλά και την ζωή μου είμαι έτοιμος να προσφέρω για τον Ιησού Χριστό. Μα είσαι ασθενής, Παύλο. Τι είναι αυτά που λέτε? Τα πάντα δύναμε δια του εδυναμούντος με Χριστού. Φρόνημα σταυρού σημαίνει να καίει το καμίνι επταπλάσια κάτω από την φωνική οργή του Ναβουχοδονόσορα και να μπορείς να πεις όπως τους τρεις νέους της καμίνου, τον Μισάχ, τον Σεδράκ και τον Αβδεναγό: βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, μάθε ότι ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε μπορεί να μας ελευθερώσει, αλλά και αν όχι, διότι δεν είναι το θέλημά του, μάθε ότι εμείς δεν προσκυνούμε την εικόνα. Το μεγάλο λάθος των χριστιανών είναι ότι πιστεύουν ότι η ζωή του χριστιανού είναι άνεση, είναι προστασία, δεν είναι θλίψεις, δεν είναι κακουχίες. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Σταυρός σημαίνει σταυρός εάν ο Ιησούς Χριστός δέχθηκε τη σταυρό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γιατί το υπόλοιπο σώμα δεν θα πρέπει να δεχθεί τον σταυρό το δικό της. Μπορεί ο Αβραάμ μόλις είχε στήσει τις σκηνές στη γη Χαναάν της επαγγελίας και αμέσως αναγκάστηκε να τις μαζέψει ξανά. Γιατί

έρχονται ανάποδα. Όταν ο πατέρας δεν έχει δουλειά, όταν η κόρη δεν αποκαταστάθηκε, όταν ο θάνατος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού σου, να μπορείς να λες σαν τον Αβακού, και αν ησυχεί δεν θέλει βλαστήσει και η άμπελος δεν δώσει τον καρπόν αυτής, εάν η ελαία, εάν το πίμνιο μέσα στην εξολοθρευτή, εάν τα βόδια μας δεν προκόψουν, εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο. Αυτός είναι σταυρός. Βέβαια στην ώρα αυτή είναι αδύνατο να μιλήσεις, γιατί σταυρός σημαίνει όχι μόνο το θυσιαστήριο, αλλά είναι και το κλειδί του παραδείσου. Σταυρός σημαίνει η ουρανοστήριχτη σκάλα του Ιακώβ. Μόνο από τον σταυρό μπορεί να μπει επάνω στον ουρανό. Είναι το μεγάλο όπλο του χριστιανού. Ο σταυρός του Ιησού Χριστού είναι η σημαία του. Είναι το μόνιμο θαύμα. Είναι ο μαγνήτης που μαγνητίζει συνέχεια. Χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ψυχές, και θα τις μαγνητίζει μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Η γη είναι πρόσκαιρη. Ο ουρανός είναι αιώνιος. Τα στεφάνια μπορεί να δίνονται στον ουρανό, αλλά κατακτώνται εδώ στη γη. Γι' αυτό ο χριστιανός με τα όπλα της πίστεως, με τα όπλα του σταυρού που διαθέτει, μπορεί να είναι ο αγώνας του μεγάλος, να είναι ισόβιος, να είναι σκληρός, αλλά θα είναι νικητής. Χρειάζεται γενναιότητα. Ο χριστιανός είναι ένας γενναίος πολεμιστής, αλλά αυτή την γενναιότητα την χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Φύγετε, αφορίστητε από τον κόσμο, όχι τοπικά, ηθικά, πνευματικά. Αυτό σημαίνει σταυρός. Δεν μπορούν οι κληρονόμοι του ουρανού να συμπεθεριάζουν με τους κληρονόμους της κόλασης. Μπορείς να συναναστρέφεσαι, θα μιλάς, θα έχεις σχέσεις, αλλά δεν μπορείς να έχεις ηθικούς δεσμούς με τον κόσμο. Αυτό σημαίνει φρόνημα σταυρού. Ο άνθρωπος θα πρέπει να προετοιμαστεί για να γίνει πολίτης της πάνω πολιτείας, της Άνω Ιερουσαλήμ, να συνεχίσει με τους Αγίους και με τους Αγγέλους. Χωρίς φρόνημα σταυρού δεν μπορεί να συσταθεί ο άνθρωπος. Θα καταντήσει σαν τον Σαμψόν. Τι φοβερή κατάσταση. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα Σου. Ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Φρόντισες για την λύτρωσή μας. Έστειλες εδώ στη γη ό,τι αγαπητότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν Σου. Ευχαριστούμε για την θυσία Του στο Σταυρό, για το αίμα Του το πολύτιμο. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμε γιατί συγχώρησες τις αμαρτίες μας. Ευχαριστούμε γιατί γίναμε τέκνα Σου. Είμαστε οι του μέλλοντος αιώνος. Μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Προγευόμαστε εδώ στη γη τις χαρές του ουρανού. Είσαι κοντά μας. Δεν θα μας αφήσεις. Δεν θα μας εγκαταλείψεις. Ανανεώνεις την δύναμή μας. Μας υψώνεις με φτερά ετού εγκύτερον προσέ. Ω, αποκάλυψέ μας το πρόσωπό Σου. Έλκυσέ μας πιο κοντά Σου. Η ψυχή μας εποθεί σαν γη άνυδρη. Πατέρα ουράνιε, σκίασε την ώρα μας αυτό το πρωινό. Μίλησε στην καρδιά μας μέσα από τον αιώνιο λόγο Σου. Χρήσε τα χείλη του δούλου Σου να αναλύσει καθώς πρέπει το μήνυμα το δικό Σου. Αφύπνισε αθάνατες ψυχές, αναζωπήρωσε την εκκλησία Σου. Παρακαλούμε θερμά να ελεήσεις το έθνος μας, άρχοντες και αρχόμενοι να πλύνουν το γόνι τους μπροστά στον Σωτήρα Χριστό. Κάνε μεγαλεία, κάνε θαυμάσια έργα. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφοί, τον αγαπητό αδελφό και πολύ καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Κρεμίδα, για τα πολύ καλά του λόγια για μένα. Η στενή φιλία και αγάπη που μας δένει εδώ και πολλά χρόνια είναι επόμενο να οδηγεί σε κάποιες μεγεθυμένες θεωρήσεις μερικών πραγμάτων που είναι μάλλον απλά. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που ο Θεός μου δίνει το προνόμιο να είμαι μαζί σας σήμερα το πρωί, μαζί με την οικογένειά μου, για ένα κλιμάκιο της οικογένειας έστω, και όλοι μαζί να λατρεύσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και την ώρα αυτή, αδελφοί, συγκεντρωθήκαμε στο όνομα το δικό Του. Και ήταν ο ίδιος ο Κύριος που διαβεβαίωσε ότι όπου είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις στο δικό Του το όνομα, μαζί Τους συμπαρίσταται και ο Χριστός. Την ώρα αυτή, λοιπόν, μαζί μας πνευματικά παρίσταται και ο Χριστός. Και είναι εκείνος που θέλει με το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει στις καρδιές μας. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά, όπως εκείνοι οι παλιοί πιστοί, να στραφούμε σε εκείνον και να του πούμε: «Λάλησε, Κύριε, και οι δούλοι Σου ακούνε». Να ακούσουμε τα λόγια του Ψαλμού 84, Πι Δέλτα. Ψαλμός Πι Δέλτα, 84. Σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν, όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Τα θυσιαστήριά Σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος Σου, πάντοτε θέλους είσαι ενή. Μακάριος ο άνθρωπος, του οποίου η δύναμις είναι εν σύ, εν τη καρδία των οποίων είναι οδή Σου, ή την εσδιαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, καθιστός είναι αυτήν πηγήν υδάτων, και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνους είναι από δυνάμεως εις δύναμην, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν Σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ακροάστητη Θεέ του Ιακώβ, ιδέ Θεέ η ασπίσιμον, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού Σου, διότι καλυτέρα είναι μία ημέρα εν θεσσαυλές Σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδέν ως αγαθού, τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επίσε. Με τις σκέψεις αυτές τις καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει στα υμνολογιά μας αριθμό 55. Σώτερ προσέ ατενίζω, σι έσω μου οδηγός. Εν τη οδόην βαδίζω, ας με φωτίζει σον φως. Εγγύς μου έσω, μη με αφήσεις ποτέ να πλανηθώ εν το μέσο των πειρασμών, ο Χριστέ. 55.

Διαβάζω, αδελφοί, από τον Άγιο Λόγο του Θεού, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, Ιώτα Ήτα, εδάφιο 21. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, εδάφιο 21. Τότε, προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος, είπε: «Κύριε, ποσάκης αναμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ώστις θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ότε ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν η σοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον: «Κύριε, μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σοι αποδώσει». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλησεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστης αυτόν 100 δινάρια, και πιάσας αυτόν, έπνιγε λέγον απόδοσμη ότι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους φόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον: «Μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σοι αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελε. Αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώσει το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφενέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν: «Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνος τι αφήκα, επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλόν σου, καθώς και εγώ σε ηλέησα?» Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος, θέλει καμή εις εσάς. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ της καρδίας σας, έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ο Θείος Παράκλητος, που σήμερα το πρωί αυτό το θαυμαστό μέρος του Θείου Λόγου θα το σχολιάσει και θα το εξηγήσει και θα το εντυπώσει στις καρδιές μας για την πνευματική μας προκοπή, για τη δόξα του Χριστού. Όπως είμαστε καθισμένοι, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Καθώς ο λόγος ο δικός σου, δυνατός και επίκαιρος και σημερινός, την ώρα αυτή αντυχεί στα αυτιά και στις καρδιές μας, παρακαλούμε να είσαι εσύ στη σύναξή μας, που θα έχει σήμερα και πάλι τον Κύριο Λόγο. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε την ώρα αυτή εσύ να δουλέψεις μέσα στις καρδιές μας. Θέλουμε να εξομολογηθούμε αδυναμίες, αμαρτίες, αβλεψίες, μειονεξίες που έχουμε. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε η παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος, παντοδύναμη μέσα μας. Σαν το μαχαίρι και σαν τη φωτιά, να κόψει και να κάψει κάθε τι που δεν είναι δικό σου.
Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, έλα εσύ και άγγιξε τις καρδιές μας. Έλα εσύ και μίλησέ μας και δίδαξέ μας και επισκέψου μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Αμήν. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς, στις αλήθειες, στη Θεία Πηγή, στον Εσταυρωμένον έλα να σωθείς και να πάρεις καινούργια ζωή. Στο Χριστό, στο Χριστό, στις αγάπης, στη Θεία Πηγή, τη φτωχή σου άνοιξε τώρα καρδιά, αν δίψας την αιώνια ζωή. 79.

τα εδάφια 21 και 22 του σημερινού κειμένου μας. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πως άκησα να αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως 70 επτά». Η διήγηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου, αδελφοί, μας οδηγεί σήμερα το πρωί σε μια πάρα πολύ ανθρώπινη στιγμή των μαθητών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και τους βλέπουμε με την πρωτοπορία του Αποστολού Πέτρου, που είναι πάντοτε ο εκπρόσωπος της ομάδας, να θέτουν στον Κύριο Ιησού Χριστό ένα ερώτημα που έχει διαχρονική αξία. Ένα ερώτημα πιθανότατα που και εμείς σήμερα το πρωί θα θέλαμε να το θέσουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπετε, στην πραγματικότητα το ερώτημα των μαθητών του Κυρίου φύγει εκείνο το τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μας που λέγεται ανθρώπινες σχέσεις. Ένας τομέας πάρα πολύ δύσκολος, γεμάτος παγίδες, που σε εκείνον πάρα πολύ συχνά αποτυχαίνουμε. Και βέβαια είναι μια παρατήρηση πάρα πολύ γνωστή σε όλους μας, ότι η αποτυχία στις ανθρώπινες σχέσεις σχεδόν ποτέ δεν γίνεται με εκείνους που είναι μακριά μας. Σχεδόν πάντοτε η αποτυχία μας είναι με εκείνους που είναι κοντά μας. Είναι αδύνατο να συγκρουστεί κάποιος από μας με έναν άλλον που ζει σε άλλη πόλη ή σε άλλη γειτονιά ή σε άλλη πολυκατοικία. Συνηθέστατα τα προσωπικά μας προβλήματα είναι μέσα στο σπίτι, μέσα στο γραφείο, μέσα στην πολυκατοικία, μέσα στη γειτονιά και μέσα στην εκκλησία. Και ξέρετε, εμείς έχουμε συνηθίσει να ακούμε πάρα πολύ σωστά, το λέει ο Λόγος του Θεού άλλωστε, ότι είμαστε σεσωσμένοι κατά χάριν δια της πίστεως. Και αυτό το μέρος του Λόγου του Θεού είχε στα αυτιά μας λίγο παράξενα, γιατί έρχεται εδώ ο Κύριος και τους λέει, «Εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος των αδελφών αυτού, τότε και ο πατήρ μου επουράνιος δεν θα σας συγχωρήσει». Και λέμε εμείς, για στάσου, εμείς μάθαμε και το λέμε και ακούμε και είναι πάρα πολύ σωστό ότι έχουμε σωθεί κατά χάριν. Αλλά δείτε, αδελφοί, ότι εδώ ο Κύριος Ιησούς δίνει μία διαφορετική από την κοινή αντίληψη για τη χάρη του Θεού. Και μας λέει ότι η χάρη του Θεού πρέπει να ενεργήσει επάνω σε μας, αλλά πρέπει στη συνέχεια να ενεργήσει και μέσα από μας. Και στην πραγματικότητα το δεύτερο βήμα είναι ολοκλήρωση και εξάρτηση του πρώτου. Εάν γίνει μόνο αυτό το πρώτο, είναι μισό. Πρέπει να γίνει και το δεύτερο. Αλλά είναι και κάτι άλλο που πρέπει να θυμηθούμε σήμερα το πρωί. Ένας όρος πάρα πολύ κοινός ανάμεσά μας και αυτός παρμένος από τη βίβλο είναι ο όρος αγιασμός. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι είμαστε Άγιοι. Πολύ πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη αρχίσαμε μία μελέτη πάνω στην επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Φιλιππισίους. Και στο πρώτο κεφάλαιο εκεί ο Παύλος μιλάει για τους Αγίους, τους όντας εν Φιλίππης. Και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια πολύ απλή και πολύ σύγχρονη ερμηνεία του όρου Άγιος. Και είδαμε ότι Άγιος σημαίνει πάρα πολύ απλά τουλάχιστον δύο πράγματα. Σημαίνει πρώτα ο άνθρωπος που είναι διαφορετικός από τους άλλους, από τον κόσμο.
Και δεύτερο, ο άνθρωπος που είναι ξεχωρισμένος για την υπηρεσία του Κυρίου. Και με τα λόγια του τα σημερινά ο Κύριος Ιησούς έρχεται να μας θυμίσει ότι μέσα στον κόσμο πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και πρέπει να είμαστε ξεχωρισμένοι. Και στο μεγάλο πρόβλημα των ανθρωπίνων σχέσεων στο περιβάλλον μας, αυτός ο κανόνας έχει καθημερινή εφαρμογή. Να γιατί πιστεύω, αδελφοί, ότι σήμερα το πρωί πρέπει να σταθούμε με πολύ σοβαρότητα και προσοχή μπροστά στον Άγιο Λόγο του Θεού. Γιατί το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας ελέγξει. Γιατί ο Θείος Παράκλητος θέλει να μας διδάξει. Θέλει να ξανακάνει μέσα μας εκείνο που έκανε εκείνη τη μέρα στους μαθητές του ο Χριστός. Γιατί βλέπετε, ο Κύριος επανειλημμένα τους είπε ότι θα πρέπει να αποτελούν το φως του κόσμου, όπως εκείνος ήταν φως. Και θα πρέπει να συμπεριφέρονται με αγάπη, γιατί εκείνος ήταν η ενσάρκωση της αγάπης. Και εδώ μας μιλάει για ένα θέμα πάρα πολύ κοινό, πάρα πολύ καθημερινό, αλλά και πάλι πάρα πολύ χρειαζούμενο, που είναι η συγχωρητικότητα. Και ας μην μου πει κάποιος ότι η λέξη συγχωρητικότητα τέτοια ακριβώς δεν αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Γιατί εγώ θα σας θυμίσω εκείνο το προς Γαλάτας ε22, ο καρπός του Πνεύματος είναι. Και βέβαια δεν λέει συγχωρητικότητα, αλλά λέει αγάπη, λέει μακροθυμία, λέει πραότητα. Και όλα αυτά αποτελούν στοιχεία της συγχωρητικότητας που απαιτεί εδώ ο Κύριος Ιησούς να χαρακτηρίζει τη ζωή, την πορεία, την νοοτροπία των δικών του μαθητών και τότε και τώρα. Καλύτερα όμως, αδελφοί, να στραφούμε στον Άγιο Λόγο του Θεού και να δούμε τις λεπτομέρειες αυτού του επεισοδίου που τόσο όμορφα, τόσο παραστατικά μας έχει διασώσει με την πένα του ο Ματθαίος. Στην ιστορία αυτήν θέλω να επισημάνω στην προσοχή σας τρία σημεία, με την ελπίδα και την προσδοκία να τα σχολιάσει σε όλων μας τις καρδιές το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Το πρώτο σημείο, η ερώτηση του Πέτρου. Γενική, δική μας, ας την πούμε, η απορία. Προσέξτε, εδάφιο 21, Κύριε, πωσάκης αναμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης. Τώρα, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα την ερώτηση του Πέτρου, θα πρέπει να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα τι προηγήθηκε. Και όσοι είστε εξοικειωμένοι με την Καινή Διαθήκη σας, θα θυμάστε ότι στην αρχή αυτού του 18ου κεφαλαίου του Ματθαίου, οι μαθητές του Ιησού Χριστού είναι απασχολημένοι στην προσφυλή τους δουλειά. Ποιαν? Συζητούν. Τι? Το μεγάλο θέμα. Ποιος θα είναι μεγαλύτερος εις την Βασιλεία των Ουρανών? Ξέρετε, εμείς οι σημερινοί πιστοί του Χριστού καμιά φορά χαμογελάμε με συγκατάβαση, με λίγη ηρωνία για εκείνους τους μαθητές του Χριστού, τους 12 που στάθηκαν 3 ολόκληρα χρόνια δίπλα στον Κύριο, είδαν, εθαύμασαν, κορέστηκαν, απόλαυσαν. Και η κουβέντα τους διαρκώς και διαρκώς: «Τις άρα είναι μεγαλύτερος εν τη Βασιλεία των Ουρανών?» Αλλά ας μη χαμογελούμε καλύτερα, αδελφοί, γιατί πολύ φοβάμαι ότι το πρόβλημα αυτό από τότε δεν λύθηκε ποτέ και εξακολουθεί να απασχολεί και σήμερα τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα εμείς, πιο πρακτικοί, πιο προσγειωμένοι, δεν συζητούμε τόσο ποιος πρέπει να πάει μπρος. Ο Κύριος Ιησούς δεν τους μαλώνει. Δεν τους λέει «δεν τρέπεστε», «δεν είστε ανάξιοι», τίποτα από αυτά. Με πολύ μεγάλη αγάπη ο Κύριος Ιησούς σκύβει δίπλα τους και τους διδάσκει. Και μάλιστα τους διδάσκει παραστατικά. Παίρνει ένα παιδί, το βάζει στη μέση, τους μιλάει, τους εξηγεί.
η αγάπη του Χριστού, η υπομονή του Χριστού, η ανοχή του Χριστού, που εκδηλώθηκε τόσο φανερή στη ζωή καθενός από μας. Κοιτάω στο παρελθόν μου και κοιτάς το παρελθόν σου και είμαι σίγουρος ότι αν διαθέτουμε στοιχειώδη αντικειμενικότητα, θα πρέπει να μπορούμε και να λέμε «Για σκέψου πώς με ανέχτηκε τόσα χρόνια ο Χριστός». Το δεύτερο που πρέπει να παρατηρήσουμε για να καταλάβουμε την ερώτηση του Πέτρου είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Πέτρος έχει πολύ πικραθεί από τους άλλους μαθητές. Και μην ρωτήσετε γιατί, είναι αυτονόητο. Γιατί πριν από λίγες μέρες ο Χριστός τον έβγαλε στη μέση και είπε «Εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε σένα εγώ θα οικοδομήσω τη βασιλεία μου και είμαι σίγουρος ότι οι άλλοι μαθητές κατεβάσαν αμέσως στα μούτρα». Γιατί αυτός και όχι εγώ? Οι δύο μάλιστα μαθητές, οι γη του Ζεβεδαίου πιο δραστήριοι, πιο οργανωμένοι, βάζουν εμέσως τον Χριστό τη μητέρα τους και πηγαίνουν με τη μητέρα τους «Κύριε, στη βασιλεία σου, ο ένας από εμάς δεξιά και ο άλλος αριστερά». Αυτοί πάνε να κάνουν καινούριο κόμμα, το Ζεβεδαϊκόν. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Πέτρος χρειάστηκε κάμποσες φορές να συγχωρήσει τους συμμαθητές του. Γιατί ποιος ξέρει πόσες φορές πήγαν και του είπαν «Πέτρο, όχι εσύ, εγώ δεν σε αναγνωρίζω, εγώ ξέρω καλύτερα». Και ας θυμηθούμε ότι στη διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού και τότε και τώρα υπάρχουν πάντοτε ορισμένοι από εμάς που ξέρουμε καλύτερα από εκείνον. Το τρίτο και τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω σχετικά με την ερώτηση του Πέτρου είναι ο αριθμός που βάζει ο Πέτρος. «Κύριε, να συγχωρήσω», εντάξει. Σύμφωνη. Μέχρι σε 7 φορές. Και ξέρετε, ο Πέτρος, υποθέτω, όταν λέει το 7 εδώ, αισθάνεται αυτοδικαιωμένος και υπερήφανος. Γιατί σύμφωνα με τις συνήθειες εκείνου του καιρού και τις παραδόσεις των ραβίνων, θα έπρεπε να συγχωρείς τον άλλον μέχρι 3 φορές. 3 και τέλος. Και ο Πέτρος τι κάνει? Παίρνει το 3, το διπλασιάζει και το πρημοδοτεί. 3 συν 3, 6, και μια μονάδα να γίνει και ο τέλειος αριθμός. «Κύριε, κοίταξε μένα». 3 δεν λένε? Εγώ λοιπόν διπλάσιο και παραπάνω. Σου παρουσιάζω τον τέλειο αριθμό. «Κύριε, 7. Και περιμένει ο Πέτρος να του πει ο Κύριος: «Μπράβο Πέτρο, κατέριψες το παγκόσμιο ρεκόρ». Και φαντάζεται κανείς τι ψυχρολουσία είναι για τον Πέτρο όταν του λέει ο Χριστός: «Πέτρο, τα μπέρδεψες πάλι Πέτρο. Δεν συλλέγω έως 7, αλλά έως 70, 7. Υποθέτω, αδελφοί, ότι μόλις το είπε εκείνο ο Χριστός, επακολούθησε αμέσως μία μηχανή σιγή. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σήμερα το πρωί κάποιοι ανάμεσά μας αισθανόμαστε την επιθυμία την ίδια απορία να θέσουμε στον Ιησού Χριστό. «Κύριε, μας λες να συγχωρούμε, αλλά μέχρι πότε? Μέχρι σε 7. Και είναι σίγουρο ότι ο Κύριος δίνει την ίδια απάντηση. Και θα ήθελα, αδελφοί, τώρα να προσέξουμε την απάντηση του Χριστού. Και θα την πω εγώ η ερμηνεία, γιατί ο Κύριος ερμηνεύει εδώ. Προσέξτε, εδάφιο 22. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Δεν συλλέγω έως 7, αλλά έως 70, 7. Και εδάφιο 35. «Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος τελικά μη σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας». Έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, στην απάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι η αριθμητική. Προσέξτε ότι εδώ ο Κύριος βάζει ένα αριθμητικό όριο που είναι απρόσιτο. 70, 7. Δηλαδή 490 φορές.
Και βέβαια δεν θέλει να του πει Πέτρο πάρε χαρτί και μολύβι και γράφε. Και μόλις φτάσει στις 490, μία ακόμα δώστου να καταλάβει. Δεν θέλει να πει τέτοιο πράγμα. Θέλει να του πει Πέτρο, το πρόβλημα που λέγεται συγχωρητικότητα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Γι' αυτό σταμάτα να μετράς. Γιατί αν αρχίσουμε να μετράμε θα φτάσουμε σε νούμερα που είναι απρόσιτα. 490 φορές. Είναι σαν να του λέει ο Χριστός Πέτρο, πρέπει να έχεις ετοιμότητα να συγχωρείς. Χωρίς να υπολογίζεις, χωρίς να μετράς, χωρίς να λογαριάζεις ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Μπορείς. Το δεύτερο στοιχείο που γραμμίζει ο Κύριος στην απάντησή του, το είδαμε στο εδάφιο 35. Εάν δεν συγχωρήσετε, εκ καρδίας σας. Ξέρετε, αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί πάρα πολλές φορές λέμε, είμαστε χριστιανοί, είμαστε στην εκκλησία, κάποιος μας έβλαψε, πάντα διπλανός μας, κοντινός μας, αδελφός μας, και λέμε εμείς, τον συγχωρώ, αλλά να μην τον ξαναδώ. Ή τον συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να τον ξέρω. Αυτό δεν είναι συγχώρηση. Αυτό είναι θρησκευτική υποκρισία. Και λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός ότι θα πρέπει να συγχωρήσετε εκ της καρδίας σας. Γιατί εκ της καρδίας σας? Γιατί αυτή η καρδιά τώρα είναι αναγεννημένη. Είναι το προγεφύρωμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Κύριος που βρίσκεται εκεί μέσα και μόνον από εκεί μπορεί να ξεκινήσει η συγχώρηση. Εάν δεν ξεκινήσει από εκεί, από οπουδήποτε αλλού να ξεκινήσει, θα είναι λάθος. Θα είναι υποκρισία. Θα είναι μια προσπάθεια να υποδηθώ τη συγχώρηση, χωρίς να τη νιώθω. Και λέει ο Χριστός, εκ της καρδίας σας. Βλέπετε αδελφοί εδώ, ο Κύριος Ιησούς βάζει κυριολεκτικά των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων. Θέλει να πει στον Πέτρο και τους μαθητές τους άλλους, προσέξτε ένα πράγμα. Εγώ ζητώ να συγχωρείτε, αλλά να συγχωρείτε όχι με τη δική σας την προσπάθεια που είναι ανύπαρκτη, αλλά να συγχωρείτε με τη χάρη του Θεού που σας έχει σκεπάσει και που τώρα πρέπει να ενεργεί μέσα από σας προς τα έξω. Και οι μαθητές του Κυρίου το καταλαβαίνουν ότι μόνοι τους είναι αδύνατο να το πετύχουν αυτό. Αλλά ας προχωρήσουμε στο τρίτο σημείο της ιστορίας μας, που είναι η παραβολή του Κυρίου. Τώρα, την ιστορία αυτή που λέει ο Χριστός, την παραβολή, την ξέρουμε. Έχουμε έναν Κύριο, ο οποίος έχει κάποιους δούλους και κάποιος από όλους του χρωστάει ένα τεράστιο ποσό. Εάν καθίσουμε το ποσό αυτό να το μεταφέρουμε σε σημερινές δραχμές, πολύ φοβάμαι ότι τα νούμερά μας θα είναι αστρονομικά. Τεράστιο το ποσό. Δεν πληρώνεται με τίποτα. Αδύνατο να το αντιμετωπίσει αυτός ο άνθρωπος. Και όταν βρίσκεται ένοχος και καταδικασμένος μπροστά στον Κύριο, ηκετεύει και παρακαλεί. Και απρόοπτα, απροσδόκητα, γιατί κανένας δεν το περιμένει, παίρνει χάρη από τον Κύριο. Και του χαρίζεται η τεράστια οφειλή του. Απίστευτο. Και βγαίνει έξω και βρίσκει έναν άλλον. Και αυτός ο άλλος του χρωστάει αυτούνου τώρα. Αλλά του χρωστάει κάτι πενταροδεκάρες. Και τον αρπάζει από το λαιμό να τον πνίξει. Και λέει ο άλλος, μα δώσ' μου προθεσμία, θα τα πληρώσω. Όχι τώρα! Και τον πνίγει. Και τον πάει στη φυλακή. Και το μαθαίνει ο Κύριος. Και είναι επόμενο η οργή του Κυρίου να εξπάσει εναντίον του δούλου του. Τώρα αδελφοί, καθώς ακούμε αυτή την παραβολή του Χριστού, θέλουμε να την εφαρμόσουμε και να πούμε ποιος είναι ποιος στην παραβολή.
Αλλά ξέρετε, μερικές φορές, μελετώντας τις παραβολές του Κυρίου, κάνουμε ένα λάθος. Θέλουμε όλα τα σημεία να ταιριάξουν με κάποιες αναλογίες που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν ταιριάζουν πάντα. Να σας πω δύο σημεία που δεν ταιριάζουν εδώ. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Το πρώτο σημείο που δεν ταιριάζει είναι ότι ο Κύριος εδώ έχει εξαπατηθεί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ένα δεύτερο σημείο, ότι ο Κύριος μετανοεί. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας τα χαρίσματα του Θεού. Πολύ απλούστερα, εγώ θα σας καλούσα μέσα στην ιστορία αυτήν την παραβολή να δούμε ποιο είναι το κύριο μήνυμα που θέλει να μας δώσει ο Χριστός. Και ξέρετε, αυτό το κύριο μήνυμα εγώ θα το έβαζα σε μία φράση. Ακούστε την. Δεν είναι δυνατόν να μην συγχωρεί όποιος συγχωρήθηκε. Και για να γυρίσω ανάποδα τη φράση,

Γιατί αν συγχωρήθηκες, θα συγχωρείς. Εάν δεν συγχωρείς, δεν συγχωρήθηκες. Και μη γελάς τον εαυτό σου. Πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, πρώτον, ότι αυτό που μας συγχώρησε ο Θεός ήταν ένα χρέος τεράστιο, απλήρωτο, απρόσιτο, ακίταστο. Κι όμως μας το συγχώρησε. Και πήγαμε φορτωμένοι και ένοχοι και φύγαμε ξαλαφρωμένοι, απαλλαγμένοι, λυτρωμένοι. Το δεύτερο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτά που μας οφείλονται από άλλους είναι ελάχιστα. Τι είναι αυτό που μου έχει κάνει εμένα ο αδελφός μου μπροστά σε εκείνο που εγώ είχα κάνει εναντίον του Θεού? Και αν εκείνος μου συγχώρησε το τεράστιο χρέος μου, πώς μπορώ εγώ να μη συγχωρώ το ελάχιστο μπροστά σε εκείνο χρέος που έχει σε μένα ο αδελφός μου? Ξέρετε, είναι μερικοί που διαβάζοντας αυτό το εδάφιο το 35 σταματούν λιγάκι απορριμμένοι. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος τελικά μίσα σας, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας, έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Και λένε μερικοί, για στάσου αυτό, δεν προσκρούει στη γνωστή διδασκαλία για τη χάρη του Θεού? Εδώ είναι σαν να μου λέει ο λόγος του Θεού ότι πρέπει κάτι να κάνω για να εξασφαλίσω σωτηρία. Αλλά εγώ έμαθα ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, γιατί όλα τα έχει κάνει ο Χριστός. Αυτό είναι σωστό. Αλλά προσέξτε, αδελφοί. Η χάρη του Θεού που με σκέπασε και ενέργησε απάνω μου δεν είναι δυνατό να σταματήσει. Εάν σταματήσει, δεν είναι χάρη του Θεού. Πρέπει τώρα να προχωρήσει μέσα από μένα προς τα έξω. Εάν προχωρήσει, είναι χάρη του Θεού. Και η συγχώρηση δεν ήταν μόνο κατακόρυφη, τώρα είναι και οριζόντια. Και είναι πάντοτε η χάρη του Θεού. Δεν είναι δικό μου επίτευγμα. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι εμείς οι πιστοί του Κυρίου, ότι είναι αυτονόητο ότι θα συγχωρούμε. Όχι 7, όχι 490. Θα συγχωρούμε, θα έχουμε συγχωρητικότητα και θα είναι αυτή μια έννοια μέσα μας ποιοτική, όχι ποσοτική. Δεν θα μετράμε. Υπάρχει ένα όμορφο εδάφιο στην επιστολή προς Εφεσίους, όπου ο Απόστολος Παύλος, που όλα αυτά τα έχει καταλάβει θαυμάσια και στο βάθος, εξηγεί στους πιστούς του Χριστού: «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς δια του Χριστού». Θυμάμαι εκείνο το άλλο εδάφιο του Αποστολού Παύλου στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους: «Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα». Γιατί είναι νέον κτίσμα? Γιατί μέσα του έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ο Χριστός είναι μες στην καρδιά του, ο Χριστός δεν ξέρει τίποτα άλλο παρά να συγχωρεί. Λοιπόν, είναι παραλογισμός, είναι αντινομία. Είναι αντίφαση όταν εγώ ισχυρίζομαι ότι μέσα στην καρδιά μου είναι ο Χριστός και όμως αυτή η καρδιά δεν ξέρει να συγχωρεί. Ξέρετε, αδελφοί, ποιο είναι πολύ συχνά το πρόβλημα με εμάς? Έχουμε μια υπερβολική αίσθηση του δικαίου. Έχω μια διαφορά με κάποιον αδελφό. Και ανοίγω την Αγία Γραφή και ώρες-ώρες με πιάνει απελπισία και πικρία για αυτά που μου λέει η Αγία Γραφή. Μου λέει, εάν θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει την κατά σου, είπα και εσύ. Και λέω, γιατί να πάω εγώ? Αυτός έχει εναντίον μου. Με πιάνει η έννοια του δικαίου. Και θέλω να βρω ποιος φταίει και θέλω να πω, αυτός που φταίει, αυτός θα έρθει. Δεν πάω εγώ, γιατί δεν φταίω εγώ. Και η Αγία Γραφή επιμένει ότι πρέπει να πάω εγώ. Ξέρετε, υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή μερικά

πράγματα. Εγώ τα λέω τα ανάποδα της Αγίας Γραφής, ανάποδα σε εισαγωγικά, ανάποδα με τη δική μας νοοτροπία. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, θέλεις να είσαι πρώτος, κάτσε τελευταίος. Θέλεις να είσαι αφεντικός, γίνε υπηρέτης. Και λέω, μα τι μπερδεμένα πράγματα είναι αυτά. Εγώ αλλιώς τα έχω μάθει στην κοινωνία. Θέλεις να είσαι πρώτος, μπρόξε τους άλλους, τράβα μπρο. Θέλεις να είσαι αρχηγός, πέτα τους υπόλοιπους, δείξε τον εαυτό σου. Και λέει η Αγία Γραφή ακριβώς το αντίθετο. Και στο θέμα αυτό, λέει η δική μου νοοτροπία, αυτός με έβλαψε, αυτός με αδίκησε, αυτός να έρθει. Και λέει ο Κύριος Ιησούς, εσύ θα πας. Και πάω να σκάσω. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε ανάγκη να μιλήσει στις καρδιές μας το Πνεύμα του Θεού. Και πρέπει να μας διδάξει ο Θείος Παράκλητος να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός. Σκέφτομαι τον Πέτρο, σκέφτομαι τους άλλους μαθητές. Όταν άκουσαν τη φράση αυτή, πρέπει να τραβήχθηκαν εκεί στη γωνία και να άρχισαν να κουβεντιάζουν και να είπανε: πω, πω, πω, τι είναι αυτό πάλι σήμερα που μας έβγαλε. Μας έβγαλε ένα μπελά, άντε τώρα τρεχαπιάστα. Εδώ εμείς λέγαμε 7 φορές και ήμασταν και υπερήφανοι. Είδες, 2 φορές παραπάνω από τους Φαρισαίους και κάτι ακόμα. Και εκείνος μας είπε, αν το κάνετε αυτό δεν είστε τίποτα. Έχετε άλλες 70 φορές αυτό το άθροισμα. Τρέχα πιάστο. Ξέρετε αδελφοί, υπάρχει μια λεπτομέρεια στη διήγηση του Λουκά πάνω στο ίδιο επεισόδιο που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και θέλω να τελειώσω με εκείνην. Μας λέει ο Λουκάς στο γιοταζήτα κεφαλαίο του ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τους είπε ο Χριστός, εδάφιο 4, εάν επτάκης της ημέρας, προσέξτε, εδώ είναι πιο ξεκάθαρο, της ημέρας αμαρτήσεις, και επτάκης της ημέρας επιστρέψει, λέγον μετανοώθερη, συγχωρήσει αυτόν, και κάτσαν οι μαθητές και υπολογίζουν, και λένε αν η μέρα μας έχει, βγάζοντας τις ώρες που κοιμόμαστε, ξέρω κι εγώ, 16-17 ώρες, 7 φορές, δηλαδή κάθε 2 ώρες αυτός θα με βλάπτει και θα έρχεται να λέει μετανοώ. Άλλη δουλειά δεν θα έχουμε. Και μετράν και ξαναμετράν και δεν βγαίνει πέρα. Ξέρετε τι κάνανε οι μαθητές του Χριστού, το λέει ο Λουκάς στο επόμενο εδάφιο, είναι πάρα πολύ διδακτικό. Ακούστε αδελφοί. Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριον, αύξησον εις ημάς την πίστην. Δηλαδή, ξέρετε τι είπανε, μαζεύτηκαν και λένε, παιδιά, τα βγάζουμε πέρα, αποκλείεται. Κύριε, αύξησε μας την πίστη. Μα το διαβάζει κανείς αυτό και λέει σαν να μην ταιριάζει τώρα με το άλλο. Εδώ ο Χριστός μιλάει για συγχωρητικότητα και αυτοί λένε για πίστη. Έχουν δίκιο. Αυτοί το κατάλαβαν και πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς, αδελφοί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που βάζει ο Χριστός, αυτό που χρειάζεται είναι πίστη. Όλα τα άλλα είναι χαμένα. Θα μπορούσαν να πούνε λοιπόν, από αύριο το πρωί αρχίζουμε. Αρχίζουμε από τη Δευτέρα, αρχίζουμε από την πρώτη του μηνός. Τέτοιες αρχές τα είχαν κάνει και εγώ δεν ξέρω πόσες. Αλλά το κατάλαβαν και λένε οι μαθητές, Κύριε, αύξησέ μας την πίστη. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, που το Πνεύμα του Θεού μιλάει σε μας και μας λέει ότι πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε εκ καρδίας, όχι να συγχωρούμε και να μην θέλουμε να τον ξαναδούμε, όχι να συγχωρούμε και να φύγει από μπροστά μας, αλλά να συγχωρούμε εκ καρδίας καθώς ο Θεός. Σήμερα το πρωί η προσευχή που μας ταιριάζει είναι, Κύριε, αύξησέ μας την πίστη. Γιατί αν δεν μας αυξήσεις εσύ την πίστη μας, αν δεν δουλέψεις εσύ μέσα μας, είναι αδύνατο εμείς. Όχι να το πετύχουμε, ούτε καν να αποπειραθούμε. Είναι ένα θέμα, αδελφοί, η συγχωρητικότητα, που το Πνεύμα του Θεού τους τελευταίους μήνες πολύ το έχει δουλέψει μέσα μου. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι ένα θέμα που ταιριάζει πάρα πολύ το πολύ γνωστό εδάφιο του Ιακώβου, που λέει ότι πτέωμεν άπαντες. Έχετε ακούσει για αδελφούς που δεν μιλούνται? Έχετε ακούσει για αδελφούς που είναι τσακωμένοι? Έχετε ακούσει για αδελφούς που δεν θέλουν να ξέρουν ο ένας τον άλλον? Και έρχεται ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί να ελέγξει τις καρδιές μας. Και καθώς το Πνεύμα του Θεού δουλεύει μέσα μας, εμείς ένα μόνο πράγμα έχουμε να του πούμε, Κύριε, αύξησέ μας την πίστη.
Ας είναι, αδελφοί, ο Κύριος που θα ενεργήσει σε κάθε καρδιά στη σύνταξή μας. Ας είναι εκείνος που θα μιλήσει, εκείνος που θα ελέγξει και εκείνος που θα αυξήσει την πίστη μας. Γιατί για να το πετύχω αυτό μόνος μου είναι αδύνατον. Αλλά θυμάστε πώς το είπε ο Χριστός. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά τον Θεό. Ας μείνουμε στις σκέψεις αυτές, ζητώντας το Άγιο Πνεύμα του Θεού να μας δείξει τι περιμένει από μας. Με την απόλυτη βεβαιότητα, αδελφοί, ότι ο Θεός μπορεί να πετύχει μέσα μας πράγματα που δεν φανταζόμαστε καν. Ώστε να είναι μεγάλη η μακροθυμία μας, η πραότητά μας, η αγάπη μας. Να ξεχάσουμε ποιος θέλει, ποιος έκανε την αρχή, ποιος έχει το άδικο. Και να μάθουμε να συγχωρούμε. Η χάρη του Θεού μέσα μας και η χάρη του Θεού μέσα από μας. Ένας θαυμάσιος και ευλογημένος συνδυασμός. Ένα κατόρθωμα του Αγίου Πνεύματος. Μία πνευματική επιτυχία για τη δόξα του Χριστού. Αμήν. 38. Όσοτερ υπερέχει αληθώς, εισή αγάπη πάντα λογισμών, αλεξυχής επιποθώ θερμός την έκταση αυτής και των βαθμών να αντιληφθώ. 138.

την τελευταία στροφή όρθιη, παρακαλώ. Άνιε, στο τέλος της ώρας αυτής, αισθανόμαστε την ανάγκη να στραφούμε και πάλι σε σένα και μέσα από τις καρδιές μας να επαναλάβουμε την παράκληση και την δέηση εκείνων των μαθητών σου και να σου πούμε κι εμείς με τη σειρά μας, Κύριε, αύξησέ μας την πίστη. Κυρία μας, ευχαριστούμε για τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος που εσύ στέλνεις στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η προσδοκία σου από μας είναι να είμαστε αλλιώτικοι και να είμαστε ξεχωρισμένοι. Κύριε, παρακαλούμε, μάθε μας γιατί εμείς αγνοούμε. Δίδαξέ μας γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Κάνε η χάρη δική σου να είναι όχι μόνο πάνω μας, αλλά να είναι και μέσα από μας προς τα έξω. Κύριε μας, καθώς ζούμε σε μια περίοδο όπου είναι πολύ το σκοτάδι, θέλουμε ταπεινά, παρακαλούμε, να αποτελούμε στον κόσμο δικό σου φως. Θέλουμε και παρακαλούμε να πραγματοποιείται στην περίπτωσή μας η υπόδειξη του Κυρίου Ιησού Χριστού που είπε «Εσείς είστε το άλας της γης». Κύριε, παρακαλούμε αυτά που εσύ μας έστειλες σήμερα το πρωί, σχολίασέ τα στις καρδιές μας. Κάνε να κρατήσουμε εκείνο που χρειαζόμαστε. Κάνε η φωνή δική σου να μην σβήσει μέσα μας, αλλά να μείνει δυνατή, εντυπωσιακή, σταθερή, μέχρι να υπάρξει καρπός και αποτέλεσμα, μόνιμο και ευλογημένο για τη δόξα του Χριστού. Την ώρα αυτή στο δικό του το όνομα, για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τι καλόν τάχτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει ουδέν. Γιατί ο Θεός έδωσε αριθμούς και ονόματα στους αστερισμούς? Καθώς θα δούμε από την Αγία Γραφή, ο Θεός όρισε τους αστερισμούς του ζωδιακού ως σημεία, δηλαδή φορείς μηνύματος, και τα ονόμασε και τα αρρύθμισε για να κηρύξει τον Ιησού Χριστό, ώστε καθένας που ονομάζει τους αστερισμούς αυτούς με τα ονόματά τους και με την διατεταγμένη σειρά που ο Θεός όρισε, να γνωρίσει το Ευαγγέλιο. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα ονόματα στους αστερισμούς δόθηκαν από τον ίδιο το Θεό και όχι από άνθρωπο. Είναι γεγονός ότι στον αρχαίο κόσμο οι αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου είχαν την ίδια σημασία σε κάθε χώρα. Παραδείγματος χάρη, ο αστερισμός της Παρθένος στους Ρωμαίους λεγόταν Βίργο, στους Εβραίους Μπετούλα, και σημαίνουν το ίδιο πρόσωπο, την Παρθένο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κοινή πηγή. Η Βίβλος υπονοεί τον Αδάμ, που πέρασε τα ονόματα των αστερισμών καθώς του δόθηκαν από τον ίδιο το Θεό. Οι σχηματισμοί τώρα στο στερέωμα των αστερισμών δεν έχουν καμιά σχέση με τα ονόματά τους. Ο αστερισμός, παραδείγματος χάρη, της Παρθένου δεν έχει το σχήμα πάνω στο στερέωμα μιας Παρθένου, μιας γυναίκας. Τα ονόματα δόθηκαν από το Θεό με σκοπό να αποκαλύψουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Γι' αυτό όλοι όσοι δεν πίστεψαν θα μείνουν αναπολόγητοι, όπως διακηρύσει και ο Παύλος. Ο Παύλος, στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, που μιλάει για το λόγο της πίστης, λέει: «Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιον, διότι ο Ισαΐας λέει: Κύριε, τι σε πίστεψε εις το κήρυγμα ημών? Άρα η πίστης είναι εξ ακοής, η δε ακοή δια του λόγου του Θεού». Και μετά δηλώνει τη γνωστή ερώτηση: «Τι θα γίνουν οι εθνικοί? Λέγω όμως, μη δεν ήκουσαν? Μάλιστα, εισπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών». Τι σημαίνει αυτό? Άκουσαν όλοι το Ευαγγέλιο. Μήπως υπήρξαν ορισμένοι κήρυκες που το κήρυξαν παντού όπου βρίσκονται οι άνθρωποι? Και ποιοι είναι αυτοί οι κήρυκες? Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το εδάφιο που χρησιμοποιεί ο Παύλος το πήρε από το 19ο ψαλμό του Δαβίδ. Εκεί ο Δαβίδ διαβεβαιώνει ότι οι μάρτυρες που διακηρύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους είναι οι αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου. Ας δούμε λοιπόν αυτόν τον 19ο ψαλμό του Δαβίδ. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώσιν. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούγεται. Εισπάσαν την γη, εξήλθε ο φθόγος αυτών». Τι εννοεί ο Δαβίδ όταν λέει ότι κάθε μέρα λαλεί σε αυτόν και σε εμάς? Τι θέλει να πει όταν δηλώνει ότι κάθε νύχτα αναγγέλει γνώση? Σε τι αναφέρει όταν λέγει «δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούγεται»? Επιτρέψτε μου να απαντήσω στις ερωτήσεις προτού φτάσουμε στα αποδεικτικά εδάφια, για να έχετε έτσι τη συγκίνηση να τα δείτε καθώς τα ερευνάμε τις γραφές. Πρώτα απ' όλα, όταν ο ψαλμωδός λέει «η μέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων», εννοεί τον ήλιο του ουρανού, που είναι το φως του κόσμου και συμβολικά διακηρύσει τον Ιησού Χριστό στη λυτρωτική του πορεία. Όταν γράφει «η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση», εννοεί ότι τα στέρια του ουρανού στη νύχτα αναγγέλουν τη γνώση του Θεού, την οποία κανείς άνθρωπος δεν θα μπορέσει να γνωρίσει χωρίς τη βοήθεια του Δημιουργού. Στην πράξη, τα στέρια του ουρανού διηγούνται τη δόξα του Ιησού Χριστού, του ουράνιου νυμφίου, του οποίου το χυμένο αίμα δίνει τη λύτρωση σε καθέναν που θα εμπιστευτεί στο λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος, πράγματι, είναι αναπολόγητος, γιατί παγκόσμια

για τους πιστούς του την τελευταία μέρα. Ο ήλιος λατρευόταν από την αρχαιότητα σαν Θεός. Ίσως είναι ευκαιρία. Οι Βαβυλώνοι τον ονόμαζαν Σαμάς, οι Έλληνες ήλιο, και έκτιζαν και ηλιοπόλεις προς τιμήν του. Οι Αιγύπτιοι είχαν τον τριαδικό θεό ήλιο, τον Χόρους που ήταν ο πρωινός ήλιος, τον Ρα που ήταν ο μεσημεριανός και τον Άτμου που ήταν ο απογευματινός. Οι Πέρσες είχαν τον Μήθρα, οι Ιάπωνες είχαν τον Αματερασό. Γενικά η λατρεία του ήλιου απαντάται σε όλο τον αρχαίο κόσμο και δείχνει τη φυσική επιθυμία να λατρεύσει το δημιούργημα, το σύμβολο δηλαδή, αντί του δημιουργού. Αυτό το πρώτο με τον ήλιο. Δεν φαίνεται. Όταν ο Δαβίδ λέει για τον ήλιο «αγάλεται ως ο Ανδρίος εις το να τρέξει το στάδιον, απάκρου του ουρανού είναι η δόξα αυτού και το κατάντημα αυτού ως άκρου αυτού», αναφέρεται ο Δαβίδ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, είναι μια παράσταση του... Είναι μια παράσταση του 14ου αιώνα, γράφει εκεί Σολ, που δείχνει τον ήλιο που εξέρχεται ως ο νυμφίος που αναφέρει και η γραφή, και εδώ μέσα στους τροχούς του άρματος δείχνει το σύμβολο του Λέοντος, που όπως ξέρουμε ο Ιησούς προέρχεται από τη φυλή του Λέοντος, του Ιούδα. Όταν ο Δαβίδ λέει για τον ήλιο «αγάλεται ως ο Ανδρίος στο να τρέξει το στάδιο, να πάκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού», αναφέρεται στη μεγάλη του ελλειπτική τροχιά, διασχίζοντας τους αστερισμούς του ζωδιακού και συμβολικά στην έξοδο του νυμφίου από το θάλαμο αυτού, δηλαδή από τα Άγια των Αγίων, και στη λυτρωτική του πορεία, καθώς δηλώνεται από την έννοια των ονομάτων και σχημάτων, καθώς θα δούμε παρακάτω, του ζωδιακού. Τώρα να δούμε και κάτι άλλο ακόμη πιο σημαντικό. Στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου ο Αβραάμ εμπιστεύεται στο Θεό και αυτό του λογαριάζεται σαν δικαίωση, διαβάζουμε στο 5ο εδάφιο. «Έφερεν ο Θεός αυτόν», τον Αβραάμ δηλαδή, «έξω και είπεν, ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αρρύθμισον τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσεις αυτά». Η λέξη αρρύθμισον στο εβραϊκό κείμενο καθώς και στα ελληνικά έχει την έννοια του απαριθμό κατά μια διατεταγμένη σειρά. Δηλαδή ζητήθηκε από τον Αβραάμ όχι να πει πόσα αστέρια έχει ο ουρανός, αλλά να αριθμίσει σύμφωνα με μια σειρά, αριθμητική σειρά. Ζητώντας αυτό το πράγμα ο δημιουργός από τον Αβραάμ, αφού προηγουμένως ο ίδιος είχε δώσει τα ονόματα στα αστέρια, λέει κάτι το καταπληκτικό εδώ στον Αβραάμ. Του λέει «ούτω θέλω ή θέλει είστε το σπέρμα σου». Τι σημαίνει αυτό? Μήπως άραγε αυτό που συχνά λέγεται ότι οι απόγονοι του θα ήταν όπως τα αστέρια του ουρανού? Αυτή είναι μια εσφαλμένη ερμηνεία και το αποδεικνύει αυτό το γεγονός ο ίδιος ο Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας στο 3:16. Εκεί λοιπόν ο Παύλος, αναφερόμενος σε αυτό το εδάφιο της Γένεσης, λέει «προς τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελίε και προς το σπέρμα αυτού». Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός. Και προς το σπέρμα σου, ως της είναι ο Χριστός. Αυτό είναι καταπληκτικό αλλά και απλό. Η αναφορά στο σπέρμα ήταν η αναφορά στον Ιησού Χριστό. Το ότι αναφέρεται ο Παύλος συγκεκριμένα σε αυτό το εδάφιο, το επιβεβαιώνει και το 3-6 εδάφιο της προς Γαλάτας. Ίσως μπορεί να προβάλλει κανείς το ερώτημα, πώς ξέρουμε ότι ήταν το Ευαγγέλιο εκείνο στο οποίο πίστεψε ο Αβραάμ? Η απάντηση είναι απλή. Πρώτα ξέρουμε ότι ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο. Μετά απάγγειλε τα ονόματα των άστρων, των αστερισμών κατά αυτή τη διατεταγμένη σειρά που ο Θεός του είπε να απαριθμίσει, και μετά είπε, του είπε ο Θεός,

Έτσι θέλει είστε το σπέρμα σου. Στο τρίτο κεφάλαιο 8 εδάφιο της προς Γαλάτας διαβάζουμε: «Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν στο Αβραάμ ότι θέλουσι ευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη». Αυτό είναι το καταπληκτικό. Προτού να έλθει ο Χριστός στον κόσμο, σαν το σπέρμα της γυναίκας, ο Θεός κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στον Αβραάμ. Και το έκανε με τον ίδιο τρόπο που το κήρυξε και στα έθνη. Πρώα μνημονεύτων χρόνων. Κήρυξε δηλαδή το Ευαγγέλιο με τα ονόματα των αστερισμών, όπως τα ξέρουν όλοι οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά της γης. Να πούμε τώρα και μερικά λόγια για την ειδωλολατρική αστρολογία, προτού να αναλύσουμε το ζωδιακό κύκλο. Η ειδωλολατρική αστρολογία άρχισε από τη Βαβέλ, όπου ορισμένοι ιερείς χρησιμοποιούσαν τα σημεία του ζωδιακού κύκλου για να υποτάσσουν τις ψυχές των ανθρώπων στη γοητεία του σατανά. Στο 11.4 εδάφιο της Γένεσης διαβάζουμε: «Και είπων, έλθετε ας οικοδομήσουμεν εις αυτούς πόλην και πύργων, του οποίου η κορυφή να φθάνει έως του ουρανού». Αυτοί οι άνθρωποι, καθώς απέδειξαν οι αρχαιολόγοι, οικοδομούσαν θρησκευτικούς πύργους, δηλαδή ζιγκουράτ, και αυτοί οι ζιγκουράτ είχαν και μια σοφίτα τροποδινά πάνω στην κορυφή, που αυτή η σοφίτα ήταν αφιερωμένη στα σημεία του ζωδιακού και στις παρατηρήσεις των ουρανίων σωμάτων. Ήταν εκεί που ένα ανεπτυγμένο ιερατείο επεξεργάστηκε ένα σύστημα οροσκόπησης που υποτίθονταν ότι αποκάλυπτε αυτό το σύστημα της οροσκόπησης θεία μυστικά. Στον Ισαΐα στο 47:11-14 διαβάζουμε για τη συμφορά που έρχεται στον αποστάτη Ισραήλ που πίστεψε στην ειδωλολατρική αστρολογία. «Ας σηκωθώσει τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, οι προγνωστικοί και ας εσώσουσιν εκ των επερχομένων επί σε. Ιδού θέλουσιν είστε ως άχυρον, πύρθελ η κατακάψη αυτού. Δεν θέλουν συντηρηθεί να σώσουν είναι αυτούς από τις δυνάμεις της φλογός». Παρόμοια εδάφια βρίσκουμε στο Δευτερονόμιο, στο 4.15, Ρωμαίος 1.21-23, Αμός 5.26-27, Πράξεις, Δεύτερο Βασιλειών 23.5 και Λεβιτικό 26. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μισεί την αστρολογία και τους αστρολόγους. Αποστρέφεται τους οροσκόπους και εκείνους που κάνουν σεληνιακές και ηλιακές προγνώσεις, βασισμένες σε ορισμένα δαιμονικά σχέδια. Η αιτία αυτού του θείου μίσους για τον αποκρυφισμό αυτού του είδους, που περιλαμβάνει και την αστρολογία των περιοδικών και εφημερίδων που αυθονούν σήμερα, είναι ότι ο λόγος των άστρων είναι σατανικός και ο Θεός μισεί εκείνους που αποστρέφονται και περιφρονούν το λόγο της αλήθειας. Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της βιβλικής και της σατανικής αστρολογίας είναι ότι η δεύτερη, η σατανική αστρολογία, μιλάει για μυστηριώδεις επιρροές που εκπέμπονται από αυτούς τους αστερισμούς και επηρεάζουν τους ανθρώπους ή ευνοϊκά ή εχθρικά. Αντίθετα, η βιβλική αστρολογία δεν έχει τίποτε, μα τίποτε από αυτά, ούτε λέει για δυνάμεις που επηρεάζουν την τύχη. Απλά λέει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα από τα ονόματα που ο Θεός έδωσε στα αστέρια. Η βιβλική αστρολογία έχει τη βαθιά απλότητα που χαρακτηρίζει και το Λόγο του Θεού. Τα σημεία του ζωδιακού σχεδιάστηκαν για να διδάξουν για δύο λόγους. Πρώτα, οι εκλεκτοί να μπορούν να πιστέψουν όταν δεν υπήρχε προφήτης, απόστολος, ευαγγελιστής ή κήρυκας, και δεύτερο, οι μη πιστεύοντες να κριθούν γιατί αποστράφηκαν το φως που όλοι από τους αρχαίους και πρωτόγονους πάντα είχαν. Το πρόβλημα στο ζωδιακό κύκλο είναι από πού αρχίζει, με ποιο δηλαδή αστερισμό αρχίζει και με ποιο αστερισμό τελειώνει. Πώς δηλαδή ο Θεός με ποια σειρά άρχισε να ονομάζει αυτούς τους αστερισμούς, με ποια διαταγμένη σειρά. Και η απάντηση δόθηκε από τη Σφίγγα. Στους βασιλικούς τάφους του Καρνάκ υπάρχει ο ζωδιακός κύκλος με τη Σφίγγα στο μέσον να ενώνει τα 12 ζώδια. Το πρόσωπό της ατενίζει προς την Παρθένο και η ουρά της καταλήγει στο Λέοντα.
Αυτή η αναπαράσταση βρίσκεται σε πολλά ζωδιακά σχέδια της Μέσης Ανατολής. Ο συμβολισμός αυτός είναι καθαρός. Ο ζωδιακός κύκλος δηλαδή αρχίζει από την Παρθένο και το πρώτο γεγονός, που είναι και το πρώτο γεγονός της γέννησης του Σωτήρα Ιησού Χριστού, και κλείγει με το Λέοντα, που αποτελεί και το τελευταίο γεγονός της δεύτερης έλευσης του Λέοντα του δοξασμένου Ιησού Χριστού με δύναμη και νίκη. Τι είναι ο ζωδιακός κύκλος? Ο ζωδιακός κύκλος είναι μια φανταστική ζώνη άστρων του ουρανού, δια των οποίων φαίνεται ότι ο ήλιος κινείται στην ετήσια διαδρομή του. Η εκλειπτική του μορφή και η έλλειψη των 16 μοιρών πλάτους διαιρείται σε 12 τμήματα 30 μοιρών το καθένα. Τα διάφορα τμήματα ονομάζονται σύμφωνα με το μεγαλύτερο αστερισμό που βρίσκεται στο καθένα. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι αστερισμοί σε κάθε επιμέρους αστερισμό που δεν συγκαταλέγονται στο ζωδιακό αστρολόγιο. Τα βασικά 12 σημεία του ζωδιακού είναι Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, Εγώκερος, Υδροχόος, Ιχθύς, Κριός, Ταύρος, Δίδυμη, Καρκίνος και Λέων. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει για να αναφερθούμε στη σχέση μεταξύ ζωδιακού και Ισραήλ, αλλά μπορούμε να πούμε πως οι προφητείες του Ιακώβ και του Βαλαάμ στη γέννηση 49 και στους αριθμούς 23 και 24 παρομοιάζουν τα 12 σημεία του ζωδιακού με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Είναι συμπτωματικό το ότι καθώς το εκτυφλωτικό φως του ήλιου κατοικεί μεταξύ των αντικειμένων του ζωδιακού, έτσι και η εκτυφλωτική λάμψη της στήλης φωτός ήταν το μέρος παραμονής του Ιεχωβά μεταξύ των 12 φυλών του Ισραήλ. Ακόμη ήταν απλή σύμπτωση το ότι ο Ιησούς Χριστός, το φως του κόσμου, κατοίκησε εν σαρκή μεταξύ των 12 μαθητών. Ας δούμε λοιπόν τώρα, ας έρθουμε στον πρώτο αστερισμό της Παρθένου. Στα εβραϊκά είπαμε λέγεται Μπετούλα. Όταν ο Θεός μίλησε στον Άχαζ, του είπε «Ζήτησον σημείον παρακυρίου του Θεού σου». Ζήτησον αυτό ή στο βάθος ή στο ύψος άνω. Αλλά ο Άχαζ είπε «Δεν θέλω ζητήσει, ουδέ θέλω πειράσει τον Κύριον». Και τότε ο Κύριος του έδωσε σημείο, σημείο είπαμε τι είναι, είναι ο αστερισμός, ένα σημείο από τον ουρανό. «Ο Κύριος θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Εκτός από την Παρθένο Μαρία, από την οποία γεννήθηκε κατά σάρκα ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, παρουσιάζεται και ο λαός Ισραήλ σαν Παρθένος. Στον Ισαΐα 37:22 παρουσιάζεται σαν η Παρθένος της Ιών, από την οποία προήλθε ο Μεσσίας. Το πρώτο αστέρι του αστερισμού της Παρθένου ονομάζεται Ζερά, που σημαίνει σπέρμα. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στο γνωστό εδάφιο της Γένεσης 15-13 «Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου», καθώς και στο 3-15 «Το σπέρμα της γυναίκας», που εννοεί το Χριστόν και λέει εκεί «Και έχθραν θέσω, θέλω θέσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Αυτό θέλει σου, το σπέρμα δηλαδή, θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλει κεντήσει την πτέρραν αυτού. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε το εδάφιο, γιατί θα το συναντήσουμε αρκετές φορές στην ανάλυση των αστερισμών. Το επόμενο αστέρι λέγεται Τσεμέκ. Είναι αυτό που δείχνεται εκεί με το κλαδί, που σημαίνει κλάδος. Τσεμέκ σημαίνει κλάδος. Και αναφέρεται ο κλάδος στο Χριστό. Στον Ισαΐα 4:2 διαβάζουμε «Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Ισραήλ θέλει είστε ωραίος και ένδοξος και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσινος εις τους διασωθέντας εκ του Ισραήλ». Στον Ιερεμία 23:5 μαθαίνουμε ότι αυτός ο κλάδος είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. «Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγύρι εις τον Δαβίδ κλάδων δίκαιων και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. Εν τες ημέρης αυτού ο Ιούδας θέλει σωθεί
και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα αυτού του κλάδου με το οποίο θέλει ονομαστεί. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Η ίδια δήλωση γίνεται και στο 33-15 εδάφιο του Ιερεμίου, καθώς και στο 3-8 του Ζαχαρίου και στο εδάφιο 6-12. Το επόμενο τμήμα του αστερισμού της Παρθένου στα λατινικά λέγεται κόμμα. Το βλέπετε εκεί. Στα λατινικά γράφεται κόμμα και παριστάνει. Τώρα να δείξουμε το μεγάλο, από το μπλε το βιβλίο, την Παρθένο. Τον αστερισμό. Όχι από αυτό, από το μπλε καλύτερα. Ίσως φαίνεται πιο καλά στο μπλε. Λοιπόν. Όχι ανοιχτό έτσι, βάλε το στη μέση. Όπως είναι, διπλωμένο. Έτσι. Την ανάποδα να δούμε την Παρθένο. Εντάξει. Εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν είναι ο αστερισμός κόμμα. Λίγο πιο καθαρό. Σε αυτό το σημείο που δείχνει την Παρθένο με ένα βρέφος. Παριστάνεται λοιπόν αυτός ο αστερισμός σε όλους τους αρχαίους χάρτες με μια Παρθένο που κρατάει στην αγκαλιά της ένα βρέφος. Το όνομα μπορεί να σχετιστεί με την εβραϊκή λέξη «κεμτά» που χρησιμοποιείται στον Αγκαίο, στο 2.7, και λέει εκεί «η επιθυμία των εθνών που θα έρθει» και να αναφέρεται στον ερχόμενο Κύριο. Μια άλλη αστρική ομάδα που συνδέεται με την Παρθένο ονομάζεται «κένταυρος». Είναι αυτός εδώ ο κένταυρος. Λυπάμαι, αλλά είναι μικρά. Φανταστείτε ένα κένταυρο από την ελληνική μυθολογία. Στα εβραϊκά λέγεται βεζέχ και σημαίνει αυτή η λέξη στα εβραϊκά καταπεφρονημένος. Και όπως ξέρουμε αναφέρεται στον Ισαΐα 53.3 καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό ανθρώπων. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος υπό το οποίο αποστρέφει τη στο πρόσωπον κατεφρονήθηκε όσο δεν ελογίστη μεν αυτόν. Αυτός ο αστερισμός τοποθετείται ακριβώς πάνω από τον βορεινό αστέρα. Εδώ υπάρχει ο αστερισμός του αστέρα. Του σταυρού. Ο περιφρονημένος Υιός δηλαδή του Θεού θα έρθει μια μέρα εν δόξη και ισχύει όπως αυτό το σημειτικό σύμβολο δείχνει και θα τοποθετηθεί πάνω από το σταυρό γιατί μετά το σταυρό είναι και πάλι ένδοξος. Ο αστερισμός του ζυγού. Εδώ είναι ο αστερισμός του ζυγού. Το δεύτερο σημείο του ζωδιακού είναι ο ζυγός. Στα εβραϊκά λέγεται μοσναή. Αυτός ο αστερισμός μιλάει για αγορά. Και βρίσκουμε την ονομασία της, την ονομασία αυτής της λέξης, στον Ισαΐα, σε ένα χωρίο που προφητεύει για την αποστολή του Ιωάννη του Βαπτιστή, σαν φωνή βοώντος εν τη ερήμο, που ήρθε για να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου. Λέει λοιπόν, θέλει βοσκήσει το πίμιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του αβραχίων ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Της εμέτρησεν τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού και στάθμισε τους ουρανούς με την σπιθαμήν και συμπεριέλαβε εν μέτρο το χώμα της γης και εζήγησε μοσναήμ, η λέξη, τα όρη διαστατήρος και τους λόφους διαζυγού, μοσναήμ, ο μόνος που είναι δημιουργός των πάντων και ποιμένας του Ισραήλ είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο λυτρωτής του Ισραήλ. Στο 41-14 λοιπόν του Ισαΐα αναφέρεται αυτό. Στο ζυγό υπάρχουν δύο άλλα λαμπρά άστρα με ενδιαφέροντα θεολογικά ονόματα και ονομάζονται Ζουμπίμ και Γενούμπι και σημαίνουν η λειψή τιμή και η πλεονασματική τιμή. Δεν είμαστε σε θέση για να εξακριβώσουμε το εβραϊκό όνομα του πρώτου άστρου, αλλά το δεύτερο λέγεται Καφάρ και απαντάται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά. Είναι η λέξη που μεταφράζεται εξηλαίωση. Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι ο σωτήρας μας γεννήθηκε από Παρθένο, απορρίφθηκε από τον Ισραήλ, όπως είδαμε με τον κένταυρο, και είναι ο μόνος που έκανε εξηλαίωση για την αμαρτία στο σταυρό με τον αχύσιτο αίμα του. Βλέπετε δηλαδή τη διαδοχική σειρά των ονομάτων, καθώς ο Θεός τα έδωσε, και των ερμηνιών.
Θα θυμηθούμε πάλι ότι ο Βορεινός Σταυρός είναι κοντά στον αστερισμό. Αυτός ο Βορεινός Σταυρός είναι κοντά στον αστερισμό του ζυγού που ονομάζεται η τιμή της, που υπερκαλύπτει, η πλεονασματική, η τιμή που υπερκαλύπτει ή η τιμή της εξιλέωσης, καφάρα, γιατί ήταν πάνω στο σταυρό που έγινε η πλήρης εξιλέωση. Ένας άλλος αστερισμός που σχετίζεται με τον αστερισμό του ζυγού λέγεται αταράχ ή κορώνα, δηλαδή στέφανος. Αυτό το όνομα απαντάται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στον Ισαΐα 28:5 υπάρχει και η πιο κατάλληλη αναφορά, πιστεύω, για το πιο τέλειο από τα βασιλικά διαδήματα. «Εν εκείνη την ημέρα ο Κύριος των δυνάμεων θέλει είστε στέφανος δόξης και διάδημα ωραιότητος εις το υπόλοιπον του λαού αυτού». Ο στέφανος δόξης για το λαό του Θεού είναι ο ίδιος ο αγαπητός μας ο Κύριος. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους τόσο πιστά λέει για τον Πάσχοντα Σωτήρα. Τώρα όμως δεν βλέπουμε τα πάντα έτη υποτεταγμένα εις αυτόν, αλλά βλέπουμε τον Ιησού δια το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένων. Κατά την στέψη του Ιησού, του Ιού του Ιωσεδέκ, στα ένδοξα και συμβολικά οράματα του Ζαχαρία, προβλέπεται η στέψη του Χριστού. Και κατά ένα θαυμάσιο τρόπο, εδώ χρησιμοποιείται η λέξη αταρόθ, πληθυντικός του αταράχ, που έτσι ονόμασαν οι αρχαίοι τον αστερισμό. Λάβε αργύριον και χρυσίον και κάμε στεφάνους αταρόθ. Και επίθεσε επί την κεφαλήν του Ιησού Ιού το Ιασοδέκ του ιερέως του μεγάλου και λάλησον προς αυτόν λέγον ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού ο Ανίρ, του οποίου το όνομα είναι Βλαστός, Τσεμέχ, όπως είδαμε στον αστερισμό της Παρθένου. Στο Ζαχαρία λοιπόν στα 6:11 μέχρι 12. Αυτό το εδάφιο λοιπόν μιλάει για μια μελλοντική πραγματικότητα, γιατί είναι σίγουρο πως ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, δεν ήταν ο Βλαστός, γιατί ο Βλαστός ξέρουμε ότι ήταν ο γιος του Ιεχωβά, ο Κύριός μας, που είδαμε στον αστερισμό της Παρθένου. Ο αστερισμός του Σκορπιού τώρα. Στο άλλο καλύτερα, ή μάλλον ο Σκορπιός υπάρχει σε ξεχωριστό φύλλο, μπορούμε να το δούμε σε ένα μικρό. Το επόμενο σημείο του Μαζαρόθ είναι ο Σκορπιός, που στα εβραϊκά λέγεται Άκραμπ. Και σημαίνει στα εβραϊκά Άκραμπ μάχη. Το βρίσκουμε στο 144.1 ψαλμό του Δαβίδ, όπου διαβάζουμε «Ευλογητός ο Κύριος το φρούριόν μου, ο διδάσκοντας χείρας μου εις πόλεμον, Άκραμπ. Τους δακτύλους μου εις μάχην, Άκραμπ». Ένας τέτοιος τίτλος δεν εκπλήσει, γιατί αυτός ο αστηρισμός πραγματεύεται με τη διαμάχη μεταξύ του σατανά και του Θεού. Του αντιπροσώπου δηλαδή της αμαρτίας και του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Είναι σε αυτό το σημείο του Ζωδιακού που ο ανδρείος άνδρας του 19ου ψαλμού, δηλαδή ο ουράνιος νυμφίος, κάνει την πρώτη του εμφάνιση κατά μήκος της ηλιακής τροχιάς του ήλιου. Ο διεστραμμένος ή ο άνομος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί έτσι αποκαλείται, από ό,τι ξέρουμε όσοι μελετάμε τη βίβλο, ο Αντίχριστος. Στο σχήμα που είναι όμοιο με εκείνο του National Geographic, αυτό εδώ, βλέπουμε τον ανδρείο άνδρα που ονομάζεται Οφικός, αυτός εδώ επάνω ονομάζεται Οφικός, να κρατάει τον όφι. Το βλέπετε, με τα δυο του χέρια κρατάει τον όφι και με το πόδι του συντρίβει το σκορπιό. Η μια του φτέρνα λέγεται ντάκα, που σημαίνει συντρίβω, και η άλλη σουφ, που σημαίνει κεντό. Θυμάστε το εδάφιο, αυτός θέλει σου συντρίψει την κεφαλή, το σπέρμα δηλαδή, και εσύ θέλεις κεντήσει αυτή την φτέρνα. Ποια ωστόσο είναι η σημασία αυτής της απεικόνησης? Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι άκραμπ, όπως είπαμε, σημαίνει μάχη. Ότι το φίδι είναι το σύμβολο του σατανά, Αποκάλυψη 12:9. Και ότι στους Σουμέριους άκραμπ σημαίνει ο άνομος, ο διεστραμμένος, που είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Στο τέλος του 19ου κεφάλαιου της Αποκάλυψης διαβάζουμε πως ο Αντίχριστος, που ονομάζεται το Θηρίο, ρίχνεται μαζί με τον ψευδοπροφήτη ζωντανός στη λίμνη του Πυρός, από τον υπότι
του λευκού αλόγου που το όνομά του λέγεται ο Λόγος του Θεού, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Στη συνέχεια, ο Ιησούς Χριστός, μας λέει εκεί η Αποκάλυψη, πιάνει τον όφη των αρχαίων, που είναι ο Σατανάς, και τον κρατά δεμένο στην Άβυσσο για 1000 χρόνια.

τον όφη των αρχαίων, που είναι ο Σατανάς, και τον κρατά δεμένο στην Άβυσσο για 1000 χρόνια. Βλέπετε εδώ που τον κρατά με τα δυο χέρια. Στο 19 ψαλμό, στο 5 εδάφιο του Δαβίδ, είδαμε ότι με το όνομα αυτό αποκαλείται ο Ιησούς, που συμβολίζεται με τον ήλιο, που βγαίνει από το θάλαμο αυτού, όπως λέει εκεί ο Δαβίδ. Στους περισσότερους χάρτες, τους αρχαίους αυτούς χάρτες, τους αστρικούς, ο Ηρακλής παρουσιάζεται να συντρίβει με το ρόπαλο το θηρίο που κρατάει στο άλλο το χέρι. Στο ένα χέρι δηλαδή κρατάει το ρόπαλο και στο άλλο το θηρίο, και με το ένα χέρι συντρίβει το θηρίο. Ενώ με τα πόδια πατάει το δράκοντα, τον όφη. Εκεί είναι. Να, το πόδι αυτό που πατάει το δράκοντα. Το σύμβολο του Σατανά δηλαδή. Επαναλαμβάνεται δηλαδή εδώ το μήνυμα με άλλα λόγια στο σημείο αυτό του Γκίμπορ, στον αστερισμό του Γκίμπορ, όπως δηλώθηκε στο σημείο του Άκραμπ, όπου ο οφικός κρατούσε τον όφη και σύντριβε τον άνεμο, τον άνομο, τον σκορπιό. Να δούμε τώρα το επόμενο αστερισμό, τον Τοξότη. Ο επόμενος αστερισμός φέρνει στα λατινικά, όχι εδώ, στο άλλο, ωραία.

Στα λατινικά έχει το όνομα Σαγιτάριους, Σαγιτάριους. Και στα εβραϊκά Κεσέρ. Που και τα δυο σημαίνουν τοξότης. Η σκηνή παραλληλίζεται με εκείνη της Αποκάλυψης 6-2 που λέει «Και είδουν και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμονος από αυτόν έχουν τόξον και δόθη αυτό Στέφανος και εξήλθε νικών και είναι νικήσει». Για το συγγραφέα του βιβλίου αυτού του Gospel in the Stars υπάρχει η παραδοχή πως ο τοξότης συμβολίζει τον Χριστό, αλλά αυτή η παραδοχή αμφισβητείται από πάρα πολλούς σχολιαστάς της Αποκάλυψης. Αυτός βέβαια ο συγγραφέας στηρίζει αυτό το γεγονός στα εδάφια 45-5-6 του ψαλμού του Δαβίδ που λέει «Εκεί τα βέλη σου είναι οξέα, λαοί υποκάτω σου θέλουσι πέσει και αυτή θέλουσι εμπηχθεί στην καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεέ είναι στον αιώνα των αιώνων». Αλλά επειδή υπάρχει βέβαια αυτή η άλλη ερμηνεία της, από πολλούς σχολιαστάς της Αποκάλυψης, γι' αυτό παρουσιάζεται μια δυσκολία στην επεξήγηση αυτού του αστερισμού. Κοντά στον αστερισμό του τοξότη υπάρχει το άστρο που λέγεται Νεχούστα και σημαίνει τον προπορευόμενο. Κοντά επίσης βρίσκουμε μια άλλη ομάδα που λέγεται Νέσερ ή Αετός. Έχει εδώ τον Αετό, Νέσερ. Και μια άλλη που λέγεται Άρπα ή Λύρα. Πιο πάνω έχει την Άρπα. Τη λύρα. Απλά αναφέρουμε ότι ο αετός είναι ο εχθρός του φιδιού και έτσι παρουσιάζεται στα εθνικά εμβλήματα του Μεξικού. Εκεί το φτερωτό φίδι παριστά σε αυτά τα εμβλήματα του Μεξικού το θεό της Σοφίας που φωνεύεται από τον αετό. Δεν είναι εκπληκτικό το ότι ο παλιός όφης, ο Σατάν, εξομοιώνεται με το δέντρο της Σοφίας της Γένεσης 3-3. Δράκο. Απ' την άλλη τη σελίδα. Κατά μήκος της τροχιάς του ήλιου υπάρχουν αρκετές παραστάσεις που απεικονίζουν το Σατάν. Μια από αυτές είναι ο Δράκον. Αυτά τα όντα είναι αρκετά διαδεδομένα στην Ανατολή, στις αρχές τελετουργίες λατρείας του Σατανά. Το βλέπετε λοιπόν αυτό, το μεγάλο φίδι, ο Δράκον. Το εβραϊκό του όνομα είναι Τανίν. Το ίδιο όνομα αναφέρεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, όπως στον Ισαΐα 26.1 και 27.1. «Εν εκείνη τη ημέρα θέλει παιδεύσει ο Κύριος δια της μαχαίρας αυτού της σκληράς και μεγάλης και δυνατής, τον Λεβιάθαν, τον Σκολιών Όφιν και θέλει αποκτήνει τον εν τη θαλάσσι». Στο ζωδιακό κύκλο του Ντέντερα, ο Δράκον εμφανίζεται περιστρεφόμενος κάτω από τα πόδια του τοξότη. Τα σύμβολα, φραστικά και εικονικά, είναι τόσο πιστικά για το μήνυμά τους που κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι

ομοιότητες είναι συμπτωματικές. Εγώκερος. Στα λατινικά λέγεται καπρικόρνους και στα εβραϊκά γεντί και σέρ. Όροι που χρησιμοποιούνται στην Παλαιά Διαθήκη για τα μικρά κατσικάκια των θυσιών, όπως διαβάζουμε στο Λεβιτικό 16:5. Το σημείο αυτό, ο αστερισμός αυτός, έχει μια παράξενη απεικόνηση στους αρχαίους χάρτες, γιατί δείχνει ένα πληγωμένο. Αν μπορούσε να το γυρίσεις λίγο για να φανεί.

Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν ο εγώκερος Καπρικόρνος, που τον δείχνει με το ένα γόνατο διπλωμένο, πληγωμένο, κάτω από το σώμα του, σε σχήμα, και το υπόλοιπο σώμα το βλέπουμε έχει σχήμα ψαριού. Σε όλους τους χάρτες τους αρχαίους έτσι παρουσιάζεται, αλλά και στα καινούργια τα οροσκόπια έτσι τον δείχνουν, τον εγώκερο. Ξέρουμε από το 16ο κεφάλαιο του Λεβιτικού το δόγμα εκεί που αναφέρεται του τράγου, του αποδιοπομπαίου περί αμαρτίας και του τράγου περί εξιλεώσεως, που αναφέρεται στον Κύριο. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία για το σύμβολο αυτό του εγώκερου, που παριστά τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί παρουσιάζεται με σώμα ψαριού. Ξέρουμε από τις πρώτες μέρες της η Εκκλησία συμβολίζεται με ψάρι. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εδώ εμφανίζεται η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός, ο εγώκερος της θυσίας, και το σώμα του που ήλθε, που προήλθε από προέρχεται από αυτό το, την κεφαλή, δηλαδή η Εκκλησία, ο Ιχθύς. Υδροχώος. Εδώ λοιπόν είναι ο υδροχώος, που στα εβραϊκά λέγεται ντελί και σημαίνει κάδος νερού. Η λέξη χρησιμοποιείται στο 24-7 των αριθμών, στο χρησμό που έδωσε ο Βαλαάμ και αφορούσε την ευλογία στη φυλή Ρουβίν. Λέει εκεί, θέλεις εκχέει είδωρ, ντελί, εκ της αντλίας ντελί αυτού, και το σπέρμα αυτού θέλει είστε εις ύδατα πολλά. Αυτή η αναγνώριση φαίνεται ότι υπάρχει στη συναγωγή Βεδάλφα στο Ισραήλ, σε εκείνο το υπέροχο μοσαϊκό μαζαρόθ του πατώματος. Πρέπει να σημειωθεί στο παραλληλισμό του εδαφίου ότι το είδωρ και το σπέρμα αναγνωρίζονται σαν συνώνυμα. Είδωρ του λόγου και ο σπόρος του Θεού. Όπως αναφέρεται αυτό στην 1η Πέτρου 1.23, στον Ιωάννη 3.5 κλπ. Που λέει εκεί αναγεννήθηκε ουχή εκθαρτού σπέρματος αλλά εξαθάρτου του λόγου του Θεού. Καθώς το όνομα Ρουβίν δείχνει ένα ρωμαλαίο άνδρα, έτσι το σχήμα του ζωδιακού μιλάει για το Θεού τον Υιό, του οποίου το άφθαρτο σπέρμα, ο λόγος, στον ποταμό υδάτων του Αγίου Πνεύματος αναγέννησε πλήθος απογόνων, την Εκκλησία. Πρέπει να θυμηθούμε ότι καθένας από τους ρωμαλαίους άνδρες στους αστερισμούς μιλάει ιδιαίτερα για τον Χριστό, το φως του κόσμου, τον δυνατό ενισχύει, τον νικητή του παλαιού όφη του Δράκοντα, δηλαδή του Σατάν. Στο σχήμα εδώ βλέπουμε έναν ρωμαλαίο άνδρα να ξεχύνει μέσα από αυτούς τους κάδους, ντελί, ένα ποταμό υδάτων. Βλέπετε εδώ ένα ποταμό υδάτων ξεχύνεται από τον κάδο του αυτό, και αυτός ο ποταμός γίνεται πηγή και τόπος ζωής ενός ψαριού, του Πίση Αυστράλης, του νότιου ψαριού δηλαδή. Ο Θεός δια του Ισαΐα λέει, θέλω εκχέει είδωρ επί τους διψώντας, επί τον διψώντα, και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εκγόνους σου. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Ο Ανδρίος κατά μήκος αυτής της ηλιακής τροχιάς είναι λοιπόν η εικόνα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που εκχέει τα ύδατα του Αγίου Πνεύματος ώστε ο Ιχθύς, η Εκκλησία, να μπορέσει να ζήσει. Και όπως το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το νερό, έτσι ο πιστός, η Εκκλησία, δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το βασίλειο του Πνεύματος του Θεού. Να δούμε τώρα τον επόμενο αστερισμό του Ιχθύς. Είναι ένας εδώ και ο άλλος πιο πάνω, που λέγονται στα λατινικά πίσης και στα εβραϊκά νταγκίμ. Η λέξη αυτή απαντάται στο 48-16 εδάφιο της Γένεσης, όπου ο Ιακώβ, ευλογώντας τους δύο υιούς του, του Ιωσήφ, δηλώνει να πληθυνθώσει εις πλήθος νταγκίμ μέγα επί της γης. Και κατά λέξη θα αποδιδόταν αυτή η φράση ως εξής: ας πληθυνθώσει όπως πληθύνονται οι ιχθείς. Καθώς εξετάζουμε τους αρχαίους ζωδιακούς χάρτες, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ιχθείς. Και σήμερα στα οροσκόπια έτσι παρουσιάζονται. Πολλοί από τους χάρτες δείχνουν το πόδι του κρυού, όπως και εδώ το δείχνει, να αναπαύεται πάνω στην ταινία που δένει τους ιχθείς. Ωστόσο,
προβάλλει μια ερώτηση. Αν υπάρχουν δύο σώματα που γίνονται ένα εν Χριστώ. Η απάντηση είναι βεβαίως θετική, γιατί υπάρχει διάκριση μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης και εκείνων της Καινής Διαθήκης. Αλλά ο Μεσσίας του Ισραήλ και Κύριος είναι ένας. Ο λυτρωτής Χριστός. Ο Παύλος στο δεύτερο 11 έως 2 εδάφιο της Εφεσίους μας διαβεβαιώνει ότι ο αμνός είναι η ειρήνη που ένωσε Ιουδαίους και Εθνικούς. Αρχικά οι Ιουδαίοι και Εθνικοί ήταν δεμένοι στο σατανά, όπως δείχνει και εκεί ο συμβολισμός, το σχήμα. Μέχρι που ο λυτρωτής, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, τους ελευθέρωσε στο Γολγοθά. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι αυτός ο αρχικός δεσμός με τον σατανά παρουσιάζεται με την ταινία που περνάει από τον αμνό και καταλήγει στον τσέτους, κήτους στα ελληνικά.

της του Ιησού Χριστού. Είναι ο Χριστός που θα φωνεύσει τους εχθρούς του όταν θα έλθει στη δεύτερη παρουσία του σαν νικητής. Όταν οι ειδωλολάτρες άρχισαν να διαστρέφουν το νόημα των σημείων του Ζωδιακού, θυμάστε όπως είπαμε στην αρχή από τον γερό του πύργου της Βαβέλ, αυτοί θεοποίησαν τα κτίσματα και άρχισαν να λατρεύουν τους ιερούς σταύρους. Ο Αιγυπτιακός ζωδιακός κύκλος του Ντεντερά ονόμασε τον Ταύρο Θεό Ίση και Παρθενογέννητο Σωτήρα. Οι ιερείς δίδασκαν τη λατρεία των ειδικά, οι ιερείς της Αιγύπτου, των ειδικά μαρκαρισμένων ταύρων με τους χρυσούς δίσκους μεταξύ των κεράτων, χρυσούς δίσκους του ήλιου, αντί να χρησιμοποιούν το σύμβολο για να δείξουν το μεγάλο Θεό και Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο ηλιακός δίσκος μεταξύ των κεράτων έδειχνε τη σχέση του ταύρου με την τροχιά του ήλιου. Μόνο ο Ισραήλ με το Μωυσή και τους προφήτες διατήρησε το μήνυμα στην αρχική του καθαρότητα. Μόνο στη γραφή βρίσκουμε ότι όλα τα πράγματα δείχνουν τη δόξα του Θεού μακριά από τα κτίσματα. Αυτός και μόνο αυτός πρέπει να λατρεύεται. Από εδώ λοιπόν προέρχεται ο κίνδυνος των ανάγλυφων εικόνων που κάποτε αναπαρίσταναν την ιστορία του Ευαγγελίου στα αστέρια και την οποία οι ειδωλολάτρες μετέτρεψαν σε λατρεία αντικειμένων κάτω από την κυριαρχία του πεσμένου αγγέλου του Σατάνου. Ένας από τους αστερισμούς στο σημείο του Ταύρου είναι η φημισμένη αστρική ομάδα του Ορίωνα. Οι Ιουδαίοι τον αποκαλούσαν Τσέσιλ, δηλαδή ο Ανδρίος. Είναι ένα επίθετο που αναφέρεται στον Ιώβ 9:38-31 και στον Αμός 5:8. Στους αρχαίους αστρικούς χάρτες παρουσιάζεται σαν νικητής που κρατάει ένα ρόπαλο όπως ο Ηρακλής στο ένα χέρι και με το άλλο κρατάει το κεφάλι ενός λιονταριού. Ένα από τα αστέρια κοντά στα πόδια του ονομάζεται Σεφ, δηλαδή συντρίβο, λέξη που συναντήσαμε στο 3:15 της Γένεσης. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι το ένα πόδι του είναι έτοιμο για να συντρίψει τον εχθρό. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ταυτότητα του Ορίωνα. Είναι εκείνος που συντρίβει το κεφάλι του Όφη. Είναι αυτός που θα φωνεύσει το μοχτηρό εχθρό, τον διάβολο, που ως λέον οριόμενος, όπως μας λέει ο Πέτρος, περιέχεται ζητών τι να καταπεί. Ο Ορίων δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά το σύμβολο του Ιησού Χριστού, του Ανδρίου, που παριστάνεται κατά μήκος της ηλιακής τροχιάς και που εμφανίζεται ως θριαμβευτής επί του εχθρού στον ζωδιακό κύκλο. Το ένα πόδι του Ορίωνα κρύβεται από τον Λέπους, βλέπουμε εδώ, που σημαίνει κουνέλι. Το άλλο χτυπάει τον εχθρό και αμέσως θυμούμαστε το μίσος του Θεού για την Ιστάρ ή την Ασταρόθ, που μάλιστα η Καθολική Εκκλησία την πήρε αυτή τη λέξη και τη χρησιμοποίησε για το Πάσχα. Ιστάρ που λένε σημαίνει Πάσχα. Και Ασταρόθ είναι η βασίλισσα του ουρανού και λατρευόταν με αυγά και με γλυκίσματα που ήταν σύμβολα γονιμότητας και αναπαραγωγής. Ένας άλλος στηρισμός είναι ο Ηρυδανός κοντά στον Ορίωνα. Είναι ο ποταμός του φωτιά, της φωτιάς. Στο άλλο το... Εκεί κάτω, στην άκρη. Ο ποταμός αυτός πηγάζει από το πόδι του Ορίωνα που συντρίβει. Ο Άρατος γράφει γιατί εκείνος, ο πατημένος από το πόδι, στρέφει τα φλογισμένα νερά του Ιρυδανού που πηγάζουν από το ανυψωμένο πόδι του Ορίωνα. Αυτή η φλογισμένη πλημμύρα φαίνεται να χύνεται στο κήτος, τσέτος που γράφει εκεί, το θηρίο της θάλασσας, και μπορεί να αναγνωριστεί σαν η λίμνη πυρός που πηγάζει από το θρόνο της κρίσης, όπως αναφέρει ο Δανιήλ στην Αποκάλυψη, στον Ψαλμό, στον Αβακούμ, στον Ισαΐα και στον Ναούμ. Η λέξη τσέτους προέρχεται από την ελληνική που σημαίνει κήτος και τη βρίσκουμε στο Ματθαίο 12:40. Η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται στον Ιωνά είναι dag. Το μήνυμα του αστρικού χάρτη είναι ότι ο Χριστός, ο νικητής και δίκαιος κριτής, κατάκτησε τον Σατανά και έριξε το χήμαρο της οργής του

επάνω του. Η δίδυμη, το σημείο των διδύμων, αποτελεί μια τέλεια απεικόνηση της ειδωλολατρικής διαστρέβλωσης του Ευαγγελίου των Άστρων. Οι Έλληνες πίστευαν πως κάθε μορφή ανδρείου του ζωδιακού παρίστανε ένα θεό ή δαίμονα. Τις δύο μορφές των διδύμων, εδώ είναι η δίδυμη, τις αποκαλούσαν Απόλλωνα και Ηρακλή. Καθώς θα δούμε, αυτές οι δύο μορφές απεικονίζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν Υιό Θεού και Υιό Ανθρώπου. Οι Λατίνοι τους αποκαλούσαν, τους διδύμους, Κάστορα και Πολυδεύκη. Θυμάστε το ταξίδι που έκανε ο Παύλος, όπως αναφέρεται εκεί στις πράξεις, και είχε σημαία τον Κάστορα και την Πολυδεύκη, τον Πολυδεύκη. Αυτές οι δύο μορφές υποτίθεται πως παρίσταναν τους μυθικούς διδύμους γιους του μεγαλύτερου θεού των Ελλήνων, του Δία, ο Απόλλωνας δηλαδή και ο Ηρακλής. Το εβραϊκό όνομα για αυτό το σημείο, για αυτό τον αστερισμό είναι Θουμίμ, που σημαίνει δεμένη μαζί. Και βρίσκεται αυτή η λέξη στην Έξοδο 26-24. Η δεξιά μορφή στους αρχαίους χάρτες, δεξιός από τους δίδυμους, αναγνωρίζεται με ένα αστέρι στο κεφάλι της που ονομάζεται Απόλλων, και η αριστερή φιγούρα, η αριστερή μορφή, με ένα αντίστοιχο αστέρι που ονομάζεται Ηρακλής. Στο αριστερό πόδι αυτής της μορφής υπάρχει ένα αστέρι που λέγεται Αλχενάχ και σημαίνει πληγωμένος ή τραυματισμένος. Στο δεξί πόδι της άλλης μορφής υπάρχει ένα αστέρι που λέγεται Μεψούτα, που σημαίνει πατώ κάτω από τα πόδια. Στο χέρι του ενός διδύμου υπάρχει ένας κλάδος φίνικα και στο χέρι του άλλου υπάρχει ένα ρόπαλο. Είναι σαφές ότι μια μορφή μιλάει για τον πάσχοντα σωτήρα που ετραυματίστηκε δια τας παραβάσεις μας και η άλλη για τον ένδοξο νικητή που θα κάνει κρίση και δικαιοσύνη. Οι χάρτες που παριστούν τους διδύμους απεικονίζουν τον Κύριο που είναι δίκαιος κριτής, Απόλλων δηλαδή, και ο πάσχον δούλος, ο Ηρακλής. Ο καρκίνος. Γύρω από το σημείο του καρκίνου έχει αναπτυχθεί τόσο μεγάλη μυθολογία που είναι πολύ δύσκολο να αποκαλύψουμε γεγονότα που μπορούν να σχετιστούν με το αρχικό μήνυμα. Το αστρολογικό σύμβολο αναφέρεται στον Ασέλους Μπορέας, δηλαδή στο βόρειο όνο, και στον Ασέλους Αυστράλης, στο νότιο όνο. Μπορούμε να θυμηθούμε εδώ ότι ο Κύριος Ιησούς πρόσφερε τον εαυτό του σαν βασιλιά του Ισραήλ την Κυριακή των Βαΐων όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ καθισμένος επί πόλου όνο, όπως λέει και ο Ματθαίος. Αυτά τα αστέρια σχετίζονται με τον καρκίνο και δεν απέχουν πολύ από τη μικρή και μεγάλη Άρκτο. Τα αρχαία ονόματα αυτών της μικρής και μεγάλης Άρκτου ήταν μικρή και μεγάλη Πίμνη, που μερικές φορές ονομάζονταν κοπάδια προβάτων. Στην προφητεία του Ιακώβ που αναφέρεται, καθώς ευλογούσε τα παιδιά του, έχουμε μια ενδιαφέρουσα δήλωση που δείχνει ότι αυτό το σημείο σχετίζεται με τη φυλή του Ισάχαρ. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτώμενος εν το μέσο των πυμνίων του, και ειδών ότι η ανάπαυση το καλή και ο τόπος τερπνός, έκλεινε τον νόμον αυτού εις το φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Ο δούλος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μίλησε για ένα μεγάλο και ένα μικρό κοπάδι όταν είπε «Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και εκείνα πρέπει να συνάξω και θέλουσι ακούσει την φωνή μου και θέλει γίνει μία πίμνη εις ποιμήν». Οι πηγές τις οποίες πρέπει να ανατρέξουμε για τα ονόματα αυτού του αστερισμού είναι τόσο αβέβαιες και συγκεχημένες που δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Όμως, υπό το φως των όσων διαβάσαμε, παρουσιάζεται λογικοφανές το γεγονός ότι μιλάει για τον καλό ποιμένα που έκλεινε τον νόμον κάτω από το τρομερό φορτίο της αμαρτίας μας χάρη των εκλεκτών των δύο ποιμνίων, του Ισραήλ και των εθνικών. Πράγματι, σε αυτόν τον λυτρωτή έγιναν μια ποιμνη με ένα ποιμένα. Ο Λέων, στα εβραϊκά λέγεται Άριεχ, όρος που χρησιμοποιούταν για να περιγράψει τη φυλή του Ιούδα, σαν ευλογία του Ιακώβ, και την προφητεία του Βαλάμ. Σ' όλους ανεξαίρετα τους αρχαίους χάρτες, ο Λέων παριστάνεται να πηδάει πάνω στη λία του την Ίδρα, δηλαδή το φίδι της θάλασσας, το βλέπουμε εκεί. Από κάτω είναι η Ίδρα, το φίδι αυτό της θάλασσας. Καθώς ξέρουμε από τη Βίβλο, αυτή είναι μια θαυμάσια εικόνα θείας αλήθειας. Ο Ιησούς Χριστός, ο Λέων, της φυλής του Ιούδα,
Θα φωτίσει μια μέρα. Θα φωνεύσει μια μέρα τον παλαιό όφη. Τη δίδρα όπως βλέπουμε εκεί. Τον Σατάν. Στο πέμπτο μάλιστα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, σε εκείνη την αξιοσημείωτη περιγραφή του οράματος του Θείου Θρόνου, ο Κύριος μας αποκαλείται ο Αμνός και ο Λέων της φυλής του Ιούδα. Είναι αυτός ο Ανδρίος που είναι ικανός να ανοίξει τις 7 σφραγίδες των σφραγισμένων κυλίνδρων που κρατούσε ο καθήμενος επί του θρόνου και να λύσει όλα εκείνα τα ουέ που περιέχονται μέσα. Ο Τζάμιασον στον ουράνιο Άτλαντά του, στη σελίδα 40, λέει: «Ο Λέων δεν φαίνεται ότι τοποθετήθηκε μεταξύ των ζωδιακών συμβόλων επειδή μυθολογείται ότι ο Ηρακλής σκότωσε το λιοντάρι της Νεμαίας. Θα φαινόταν αντίθετα ότι ο Ηρακλής που αντιπροσώπευε τον ήλιο λέγεται πως σκότωσε το λιοντάρι της Λεμαίας επειδή ο Λέων ήταν ήδη ζωδιακό σύμβολο. Ο Ηρακλής άνθησε 3.000 χρόνια πριν και κατά συνέπεια ήταν μεταγενέστερος την περίοδο που το θερινό ηλιοστάσιο συμφώνησε με το Λέοντα. Ο ήλιος, το φως του κόσμου, συμβολίζεται με τον Ηρακλή σύμφωνα με αυτό τον αστρονόμο του 19ου αιώνα. Αυτό είναι σύμφωνο με τη βιβλική επεξήγηση που αναγνωρίζει τον Ανδρίο που διατρέχει την ηλιακή τροχιά σαν τον Ιησού Χριστό τον Νικητή». Και κλείνοντας με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει καμιά αμφιβολία στη σκέψη μας τώρα ότι ο Θεός με τα άστρα εννοούσε να δώσει ένα μήνυμα. Ωστόσο, αυτός είναι ο σκοπός του σημείου, όπως είδαμε στη Γένεση 1.14. Καθώς λοιπόν θα εξετάζεις τα σχέδια των αρχαίων αστρικών χαρτών και παρατηρείς πόσο όμορφα αναπαριστούν το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι δυνατόν να αμφιβάλλει κανείς ότι ο πρωταρχικός σκοπός ήταν να διακηρύξει τον Υιό του Θεού. Καθώς θα μελετάς τα ονόματα των άστρων αρχίζοντας από την Παρθένο και μαθαίνεις για το σπέρμα και το βλαστό και συγκρίνεις τις γραφές όπως αυτά τα ονόματα απαντώνται, δεν είσαι πεπισμένος ότι αυτά τα ίδια τα ονόματα των άστρων στα σημεία του ζωδιακού κηρύσουν το Ευαγγέλιο. Καθώς θα παρατηρείς δηλαδή τον Ανδρίο να κρατάει τον Όφη ενώ συντρίβει τον Σκορπιό και βλέπεις συνεχόμενες μορφές του Ανδρίου άνδρα στην ηλιακή τροχιά που φωνεύει μορφές που συμβολίζουν τον Σατανά, μπορείς να μην αναγνωρίσεις.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εδώ στο Σούνιο έχουμε ζήσει αρκετές φορές τις καταστροφές αυτές, που είναι σίγουρο πως οι καταστροφές αυτές έχουν προέλθει από μικρές ανεύθυνες κινήσεις. Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο από το παράθυρο, κάποιος άλλος αποφάσισε ανάμεσα σε ξερά χόρτα να ζεστάνει το φαγητό του. Δεν είναι στις προθέσεις μου την ώρα αυτή να κάνω οικολογικό κήρυγμα, αλλά αναφερόμενος σε αυτά, μου έρχεται στο μυαλό η παραβολή του ασώτου, όταν αυτός ο νέος πήγε στον πατέρα του και του είπε «Δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας μου». Και πήρε το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά πως απεδίμησε εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί την περιουσία Του. Όλο αυτό το περιβάλλον, ο κόσμος που μας περιβάλλει, είναι περιουσία του Θεού. Και εμείς ασύνετα, ανεύθυνα, καθημερινά την καταστρέφουμε και την φθείρουμε. Φθείρουμε το περιβάλλον, τις θάλασσες, την ατμόσφαιρα, τη φύση. Και τώρα τελευταία, με τις μεταλλάξεις και όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και εκεί που έχει παρέμβει ο άνθρωπος, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον εαυτό του και στη φύση. Στις 11 Φεβρουαρίου, μια κυριακάτικη εφημερίδα δημοσίευσε μια εικόνα, μάλλον δύο εικόνες, από δορυφόρο. Η μία δείχνει την Ευρώπη όπως σήμερα είναι και η άλλη δείχνει την Ευρώπη εάν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίσει και τα νερά των πάγων, μάλλον οι πάγοι λιώσουν και τα νερά της θάλασσας ανέβουν κατά 200 μέτρα, πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης θα έχουν εξαφανιστεί και ο χάρτης ο φυσικός της Ευρώπης θα έχει άλλη τελείως εικόνα. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα που προσδιορίζει τη συμπεριφορά του και γενικά την πολιτεία του. Όμως ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν που ζει και δραστηριοποιείται μέσα σε ομόκεντρους και υπάλληλους κοινωνικούς κύκλους. Ο στενός κύκλος της οικογένειας, ο ευρύτερος κύκλος της συγγένειας, ο κύκλος των γνωστών και των φίλων, το εργασιακό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και σε ό,τι αφορά εμάς ο χώρος της Εκκλησίας. Σε όλους αυτούς τους κύκλους υπάρχουν προαιώνιες αρχές και πανανθρώπινες αξίες που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε με ασύνετη και ανεύθυνη συμπεριφορά χωρίς να προκληθούν συνέπειες κακές άμεσα και μακροπρόθεσμα. Ας μην μας διαφεύγει πως η ελευθερία μας σταματάει, διακόπτεται εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, του συνανθρώπου μας, του διπλανού μας. Σε μια συνεπή και υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά δεν χωράει το «εγώ θέλω να κάνω το κέφι μου» ή «εμένα έτσι μου αρέσει». Πριν από καιρό άκουσα ένα σχόλιο στο ραδιόφωνο από τον γνωστό Γιαναρά, ο οποίος έλεγε και απορούσε «κάποια ομάδα νέων σε μια περιοχή έκανε φασαρία, έντονη φασαρία και υπερήκη». Και οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν. Είναι ώρα περασμένη. Έχουμε δικαίωμα να ξεκουραστούμε. Και οι νέοι αυτοί απάντησαν. Και εμείς έχουμε δικαίωμα στη φασαρία. Και εκπλήσεται κανείς με την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια. Και ο Λόγος του Θεού θα μας πει. Στο Λουκάς στίγμα 21. Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς. Ό,τι θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, όπως εσείς σέβεστε τον εαυτό σας, έτσι κι εσείς αντίστοιχα να κάνετε στους άλλους. Και ακόμα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, περίπου το ίδιο πράγμα θα μας ξαναπεί ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω κι εσείς κάνετε εις αυτούς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τα κεφαλαία γράμματα πως ο χριστιανός είναι άτομο υπεύθυνο. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Είναι υπεύθυνος σπουδαστής, μαθητής. Είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Θεού. Ο χριστιανός είναι άτομο υπεύθυνο. Ας τα δούμε ένα-ένα. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει, δεν θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Πολύ θέλος είπε προς εμέ εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμεν και το ονόματί σου δεν εξεβάλλομεν δαιμόνια και το ονόματί σου δεν εκάνομε θαύματα και προσθέστε κι εσείς, Κύριε, δεν πήγαινα στο Κυριακό, δεν ήμουνα στους νέους, δεν ήμουνα στην Εκκλησία, δεν ήμουνα στους ομίλους. Εάν η ζωή μας, η ζωή του χριστιανού, πρέπει να είναι συνεπής με την ομολογία της πίστης του, με συνέπεια λόγων και έργων. Στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, παρακάτω ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται σε μια παραβολή ή αν θέλετε κάνει αναφορά στον άνθρωπο ο οποίος, τον φρόνιμο τον ονομάζει εδώ, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του επάνω στην πέτρα. Και ήρθε η βροχή και η ποταμή και η άνεμη και η οικία εκείνη δεν έπεσε. Και ο άλλος οικοδόμησε την οικία του επάνω στην άμμο και ήρθαν οι ποταμοί και οι βροχές και ως ήταν φυσικό κατέρευσε η οικία εκείνη. Καθώς διαβάζει κανείς τούτη την αναφορά του Ιησού Χριστού, το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει είναι πως ανάμεσα στο βράχο και στην άμμο, ανάμεσα στην πέτρα και στον άμμο, υπάρχει μια σαφέστατη διάκριση. Όλοι το ξεχωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς που να μην μπορεί να καταλάβει ότι εδώ είναι πέτρα και εκεί είναι άμμος. Αλλά η επιλογή στο να χτίσω επάνω στην πέτρα ή στον άμμο είναι δική μου. Εάν χτίσω πάνω στην πέτρα, έκανα συνετή, υπεύθυνη επιλογή. Εάν χτίσω επάνω στην άμμο, έκανα ασύνετη, ανεύθυνη επιλογή. Δεν παραπλανήθηκα, δεν πέρασα την άμμο για πέτρα. Και το ερώτημα είναι, πού χτίζουμε το μέλλον μας, τα όνειρά μας, όπως λέει ένας ωραίος ύμνος της χοροδίας «Λευκές καρδούλες», πού χτίζουμε τα όνειρά μας, το μέλλον μας, τα χτίζουμε επάνω στον βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός ή στην άμμο. Και μη μου πείτε, δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω ότι ήταν άμμος. Είναι σαφέστατη η διάκριση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον αείμνο του αδερφό Χρήστο Φραγκόπουλο που έλεγε με έμφαση «Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον». Και θα συνεχίσει ο Ιησούς Χριστός λέγοντας «Γιατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτεται όσα λέγω». Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται πως ο Βαρνάβας με τον Παύλο, με τον Σάβλο, βρέθηκαν στην Αντιόχεια και εκεί έμειναν για αρκετό καιρό και παρακινούσαν τους μαθητές να εμένωσι εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Και έμειναν αρκετό καιρό εκεί στην Εκκλησία και δίδαξαν πλήθος ικανών. Και πρώτον, εν Αντιοχεία, αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου των πράξεων, ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Έχω την αίσθηση πως τους μαθητές, αν οι άλλοι τους ονόμασαν χριστιανούς ή αν οι ίδιοι θέλησαν να ονομάσουν τους εαυτούς τους χριστιανούς, αυτό που είχε σημασία είναι ότι το όνομα που πήραν ήταν συνεπές με την ζωή που ζούσαν. Βαδίζανε στα χνάρια του Ιησού Χριστού. Ζούσανε την ζωή του Ιησού Χριστού. Και είπανε οι άλλοι, αυτοί, πώς να τους ονομάσουμε, τι χαρακτηριστικό να τους δώσουμε, να τους πούμε χριστιανούς. Γιατί η ζωή τους ήταν συνεπής με την ζωή του Ιησού Χριστού. Υπεύθυνη με την ζωή του Ιησού Χριστού, έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός ήθελε να ζουν. Ξέρετε, υπάρχει ένας κίνδυνος πάντοτε στην ζωή των νέων που μεγαλώνουν και αναπτύσσονται μέσα στην Εκκλησία, στο Κυριακό, μέσα στα πράγματα του Θεού. Έτσι όπως εγώ το έχω ονομάσει, ο κίνδυνος της παρένθεσης. Κάποιος νέος θέλησε κάποια στιγμή να κάνει μια παρένθεση στη ζωή του. Να ανοίξει μια παρένθεση. Να ζήσει όπως αυτός ήθελε. Ανεύθυνα, χωρίς συνέπεια ζωής και λόγων Θεού. Και έζησε τη ζωή του έτσι. Γνώρισε μια κοπέλα. Παντρεύτηκε. Ξεκίνησε η οικογένεια. Άρχισαν τα προβλήματα τα πολλά. Δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος στη ζωή του. Και προσπάθησε να κλείσει την παρένθεση. Αλλά η παρένθεση δεν έκλεινε. Γιατί είχε ανοίξει και δύσκολα κλείνει. Προσέξτε την παρένθεση. Μην ανοίξετε καμία παρένθεση στη ζωή σας. Τέτοια. Είναι ανεύθυνη ενέργεια. Είναι ασυνεπής συμπεριφορά και στάση απέναντι στον Λόγο και σε ό,τι ο Θεός μας ζητάει μέσα από το Λόγο Του. Υπάρχουν και μερικοί νέοι που λένε «Εγώ όταν πιστέψω θα γίνω 100% πιστός και τέλειος χριστιανός». Καλοί και άγιοι υπόθη τους και οι προθέσεις τους. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος να οδηγηθούν σε αναβολή και σιγά σιγά να απομακρυνθούν και να χάσουν την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ας μην ξεχνάμε πως η εν Χριστώ ζωή είναι ένας αγώνας, ένας ωραίος αγώνας, ένας καλός αγώνας, όπως κάθε αγώνας είναι ωραίος. Και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στον Τιμόθεο, τον νεαρό Τιμόθεο, «Τον αγώνα των καλών αγωνίστηκα, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διετήρησα». Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον Θεό. Να υπάρχει στην ζωή την χριστιανική συνέπεια μεταξύ ζωής και ομολογίας πίστεως. Δεύτερον, ο χριστιανός είναι υπεύθυνος πολίτης. Ζούμε σε μια συντεταγμένη πολιτεία και ευνομούμενη κοινωνία. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις. Εμείς συνηθίζουμε να διεκδικούμε τα δίκαια μας και ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας. Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και σαν κοινότητα ευαγγελική διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Είμαστε όμως συνεπείς και στις υποχρεώσεις μας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις Του απέναντι στην πολιτεία και αυτό ζητούσε. Θυμάστε όταν Του είπαν «Να δίνουμε, Κύριε, δασμό, φόρο ή να μην δίνουμε». Και Του ζήτησε να Του δείξουν ένα νόμισμα, είδε το νόμισμα, Τους ρώτησε από αυτή την πλευρά του νομίσματος ποιος είναι αυτός στην εικόνα αυτή, είναι ο Κέσαρος, Του απάντησαν. Και η απάντηση που όλοι την ξέρετε, δώστε στον Κέσαρα τα του Κέσαρος και αυτά που οφείλεται στον Θεό, στον Θεό. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή «Απόδοτε λοιπόν εις πάντα στα οφειλόμενα, ισόν την να οφείλεται των φόρων, των φόρων, ισόν την να των δασμών, των δασμών, ισόν την να των φόβων, των φόβων, ισόν την να την τιμήν, την τιμήν, εις μηδέναν, μη οφείλεται μηδέν, ημί το να αγαπάτε αλλήλους». Και ο Ματθαίος αναφέρει ένα περιστατικό όταν ρωτήθηκε ο Ιησούς Χριστός αν ο ίδιος πρέπει να πληρώσει τον δασμόν, είπε τότε στον Πέτρο «Για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε στη θάλασσα, ρίξε το αγκίστρι σου και το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις, άνοιξε το στόμα του, θα βρεις ένα στατήρα, πάρ' τον και δώσ' τον και για μένα και για σένα». Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες, όταν ψηφίζεται ένας νόμος στη Βουλή, ένα νομοσχέδιο, όταν ψηφιστεί ο νόμος, όλοι εκείνοι που υπόκεινται στο νόμο αυτό και πρέπει να τον εφαρμόσουν, ψάχνουν να βρουν τα γνωστά παραθυράκια του νόμου για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Και προς το τέλος του 19ου αιώνα, ο γνωστός Εμμανουήλ Ροΐδης είπε «Εμείς οι Έλληνες Ένα νόμο χρειαζόμαστε μόνο. Αυτόν που θα μας υποχρεώνει να εφαρμόζουμε τους νόμους. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος πολίτης. Τα λόγια του είναι υπεύθυνα. Ο Ιάκωβος θα πει, ας είναι σε εσάς το ναι, ναι και το όχι, όχι. Και ακόμα, οι πιο πολλοί από εμάς οδηγούμε. Η οδήγησή μας είναι χριστιανική. Η οδική μας συμπεριφορά δείχνει χαρακτήρα χριστιανού. Θυμάμαι ένας ξένος ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, πήρε από το αεροδρόμιο το ταξί να τον πάει στο κέντρο και σε όλη τη διαδρομή ο έρημος φώναζε «Crazy driver, crazy driver». Και ο ταξιτζής δεν κατάλαβε τίποτα και τον πήγε όπως τον πήγε στο κέντρο και ο άνθρωπος έφτασε σώος και αυλαβής. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Όσοι εργάζεστε και όσοι θα εργαστείτε. Πρέπει να ξέρετε πως στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς δαπανούνται τεράστια ποσά για να κατορθώσουμε, να ελέγξουμε ή αν θέλετε να μειώσουμε την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια των εργαζομένων. Έχουν ανακαλυφθεί συστήματα τεχνολογίας σύγχρονα για να ελέγχεται η είσοδος και η αποχώρηση του εργαζόμενου και αν αυτό δεν είχε ελεγχθεί με αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα, ο καθένας θα πήγαινε ό,τι ώρα ήθελε και θα έφευγε όποια ώρα ήθελε από τη δουλειά του. Αλλά και επειδή αυτό δεν έχει φέρει τα σχετικά αποτελέσματα, έχουν ανακαλυφθεί συστήματα bonus και άλλων παροχών, έτσι ώστε να παρακινήσουν τους εργαζόμενους να γίνουν πιο υπεύθυνοι και πιο συνεπείς απέναντι στη δουλειά τους. Αλλά όποια συστήματα και αν ανακαλύψουν, όποιες βελτιώσεις και αν θέλετε και όποια bonus δώσουν, εάν η καρδιά του εργαζόμενου δεν χτυπά στο ρυθμό που ο Θεός θέλει για τα παιδιά του, καμιά προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να ευοδοθεί. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει, Κολοσσαΐς, γάμα 22, να εργάζεστε όχι με οφθαλμοποιημένοι των Θεών και πάντοτε αν πράτετε εξ ψυχής εργάζεστε, όσοι στον Κύριον και οχείς ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύουμε. Όστις όμως αδικεί, θέλει λάβει την ανταμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Θα πρέπει να ξέρετε πως αναζητώντας σήμερα ένας νέος εργασία, όποιο βιογραφικό σημείωμα και αν δώσει, με όσα πρόσθετα προσόντα και ακαδημαϊκή μόρφωση και αν αναφέρει, οι επιχειρήσεις δεν αρκούνται σε αυτά. Προσπαθούν με διάφορα τεστ να ανιχνεύσουν την υπευθυνότητα και τη συνέπεια του ατόμου, την προσωπικότητα τέτοια που να ταιριάζει σε ένα υπεύθυνο και συνεπές εργαζόμενο. Θα το επαναλάβω πως ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Ο χριστιανός εργάζεται και αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και επαγγελματική συνέπεια όποια εργασία και εν του ανατεθεί. Εργάζεται ως κατενόπιον του Θεού. Και αυτό είναι δίκαιο. Κάποτε ο πρόεδρος Αντενάουερ πήρε μια σκούπα και βγήκε έξω από το σπίτι του και σκούπιζε το πεζοδρόμιο. Και ο περαστικός που τον είδε του είπε, «Κύριε πρόεδρε, εσείς σκουπίζετε το πεζοδρόμιο?» Και ο πρόεδρος Αντενάουερ του απάντησε, «Όποιος δεν μπορεί να καταπιαστεί με τα μικρά, δεν μπορεί να καταπιαστεί και με τα μεγάλα». Η εργασία, η όποια εργασία δεν είναι υποτιμητική. Και θα πρέπει να ξέρουμε πως η εργασία είναι ευλογία από τον Θεό. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και τον έβαλε στον κήπο της Εδέμ, αναφέρεται στην Γένεσης Β 15, και έβαλε ο Κύριος ο Θεός τους ανθρώπους, τον άνθρωπο, και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν. Το ότι

Μετά η εργασία γίνεται με κόπο και με υδρότα θέλεις κερδίζει τον άρτον σου, αυτό προήλθε από την κατάρα που δόθηκε στην γη, διότι κατεράστη η γη από τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής του ανθρώπου. Ας μην ξεχνάμε πως ο Ιησούς Χριστός εκτελούσε το θέλημα του Πατέρα με απόλυτη υπευθυνότητα και συνέπεια. Και αναφέρεται στον Ιωάννη Δέλτα 34, ο Ιησούς Χριστός: «Το εμόν φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού». Ξέρετε, η οργανωτική επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ στηρίχτηκε στην προσφορά των εθελοντών. Η ελληνική αποστολή, όχι η αθλητική ομάδα, η ελληνική αποστολή του Αθήνα 2004, που είχε πάει στο Σίδνεϊ για να παρακολουθήσει την οργάνωση του Σίδνεϊ, όλοι οι εκείνοι άνθρωποι μείναν εκστατικοί με την συνέπεια και την υπευθυνότητα των εθελοντών. Οι εθελοντές ήταν στην ώρα τους, εκεί που τους είχαν ορίσει. Εκτελούσαν αυτό που τους είχαν πει με διάθεση, με όρεξη, με υπευθυνότητα και συνέπεια. Και θεωρούν όλοι πως η οργανωτική αυτή επιτυχία του Σίδνεϊ στηρίχθηκε στους εθελοντές. Και αυτό προετοιμάζεται να γίνει και στο 2004. Δεν ξέρω κατά πόσο οι εθελοντές θα λειτουργήσουν με την ίδια υπευθυνότητα και συνέπεια που λειτουργήσαν οι εθελοντές του Σίδνεϊ. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος και έτσι χαρακτηρίζεται. Αν θέλετε να χαρακτηρίσετε κάποιον συνεργασία υπεύθυνο και συνεπή, θα πρέπει να είναι χριστιανός. Έχω αρχίσει την εργασιακή μου σταδιοδρομία, αν θέλετε, από πάρα πολύ μικρός. Αλλά σε κάθε εργασία που πήγαινα και εργαζόμουνα με συνέπεια και υπευθυνότητα, ό,τι εργασία και αν ήταν και αυτή. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω πως ο Θεός με ευλόγησε και στον εργασιακό μου τομέα. Και ό,τι έχω κερδίσει, ή αν θέλετε, ό,τι μου έχει χαρίσει ο Θεός, ήταν γιατί λειτουργούσα με υπευθυνότητα και συνέπεια, σαν να δούλευα μπροστά στον Θεό. Ο χριστιανός, είπαμε ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος σπουδαστής. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος μαθητής. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα χριστιανό σπουδαστή, ένα χριστιανό μαθητή να προσέρχεται στη σχολή του, στο σχολείο του, με πνεύμα ανευθυνότητας, προσαρμοσμένος στο γενικό κλίμα της εποχής μας, στο κλίμα της αδιαφορίας και της χαλαρότητας. Μου είναι αδύνατο να φανταστώ έναν χριστιανό μαθητή, έναν χριστιανό σπουδαστή, να αφήνει όλες του τις υποχρεώσεις για την τελευταία στιγμή και στο παραπέντε να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ο Θεός, αναφερόμενος στον αρχαίο Ισραήλ, είχε πει: «Ο λαός μου θέλω να είναι κεφαλή και όχι ουρά». Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Πόσες φορές δεν έχουμε προσευχηθεί ή δεν έχετε ζητήσει να προσευχηθούν για κάποια εξεταστική περίοδο κρίσιμη που πιθανόν να παίξει ή να παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον μας, για το μέλλον σας. Όμως, από τη δική μας την πλευρά έχει γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Ξέρετε, η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια εγκεφαλική γνώση, αλλά είναι και μια παιδεία σε έναν τρόπο και σκέψη, σε έναν τρόπο ζωής και σε έναν τρόπο σκέψης τέτοιον με υπευθυνότητα και συνέπεια. Και ας μην μας διαφεύγει πως ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Αναφέρεται για τα νεανικά χρόνια του Ιησού Χριστού ένα εδάφιο μόνο, στο Λουκά Β 52. Ένα εδάφιο, αλλά τόσο περιεκτικό.

0: θετικό. Λέει εκ το εξής, Λουκάς Β 52, «Και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεού και ανθρώπης». Η προκοπή του Ιησού Χριστού στα νεανιακά του χρόνια ήταν τέτοια που προέκοπτε, ανέβαινε σε σοφία και έβρισκε χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ο χριστιανός σπουδαστής, μαθητής είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος. Και τέλος, ο χριστιανός είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τι ώρα πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Η Εκκλησία αρχίζει 10:30. Ένας ιεροκήρυκας είχε πει κάποτε, «Ξέρετε αδελφοί, να κόψουμε τον ύμνο τον πρώτο και την προσευχή και να αρχίζουμε από εκεί και μετά». Και του είπαν, «Μα γιατί?» Έλεγε, «Γιατί οι περισσότεροι ερχόσαστε μετά τον πρώτο ύμνο και μετά την προσευχή». Κάποτε βρέθηκα στην Ελβετία και Κυριακή πρωί πήγαμε στην εκκλησία. Η εκκλησία άρχιζε 10:30. Το ξέραμε ότι θα έπρεπε να είμαστε στην ώρα μας. Και πήγαμε πράγματι στις 10:20, 10:15. Ο πάστορας ήταν στην πόρτα, στο προάβλιο και υποδεχότανε τους αδελφούς και όποιον άλλον ξένο. Τον χαιρετούσε και έμπαινε ο καθένας στην εκκλησία και καθότανε στη θέση του. Στις 10:30 ο πάστορας έκλεισε την πόρτα, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε η ώρα της λατρείας. Δεν ξανά άνοιξε η πόρτα και κανένας άλλος δεν μπήκε από εκεί και μετά. Και έχω την αίσθηση και πως κανένας δεν ήρθε μετά τις 10:30 για να μπει στην εκκλησία. Πόσο υπεύθυνοι είμαστε δια επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου. Μην το αμελείς. Αλλά και κάθε εργασία που μας ανατίθεται μέσα στο έργο του Θεού, στην κατασκήνωση, στους νέους, στην εκκλησία, πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα και συνέπεια μπροστά στον Θεό. Έλεγε κάποιος αδελφός, ακόμα και κάποια αδελφή που είχε αναλάβει να ξεσκονίζει τις καρέκλες στην εκκλησία, πρέπει να το κάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια και ζήλο Θεού, και όταν ξεσκονίζει μια καρέκλα να λέει, «Κύριε, φέρε κάποια ψυχή να κάτσει σε αυτή την καρέκλα, να ακούσει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού». Ο χριστιανός είναι και υπεύθυνος στη ζωή της Εκκλησίας. Υπεύθυνος στα ραντεβού του με τον Θεό. Και ο Δαβίδ, όταν παρέδωσε την βασιλεία στον γιο του, τον Σολομώντα, στην προσευχή του εκείνη και την ευλογία που έστειλε στον Θεό, έτσι όπως αναφέρεται στο Α Χρονικών Καπαθήτα 17, λέει το εξής, «Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ είσαι ο δοκιμάζων την καρδίαν και αρέσκεσαι στην ευθύτητα». Και ας έχετε στο μυαλό σας, παιδιά, και κάποια πρακτικά θέματα, προκειμένου η ζωή μας να είναι υπεύθυνη και συνεπής. Υπεύθυνη απέναντι στον Θεό. Υπεύθυνοι πολίτες. Υπεύθυνοι εργαζόμενοι. Υπεύθυνοι μαθητές, σπουδαστές. Υπεύθυνοι στην εκκλησία. Οργανώστε το χρόνο σας και τις εργασίες σας με τέτοιο τρόπο και μην τα αφήνετε όλα χύμα και ανακατεμένα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και εσείς το ξέρετε οι περισσότεροι. Πώς μπορεί κανείς να οργανώσει το χρόνο του, να θυμηθεί αυτά που πρέπει να θυμηθεί για να λειτουργεί σαν χριστιανός υπεύθυνος, διότι ο χριστιανός είναι υπεύθυνο άτομο. Θα επαναλάβω και θα κλείσω με τα εξής. Αυτά που είπα και τα ξαναλέω πάλι και τα τονίζω. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνο άτομο. Είναι υπεύθυνο απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Είναι υπεύθυνος μαθητής, σπουδαστής. Είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Ναι. Ναι. Υπεύθυνοι στην οικογενειακή μας συμπεριφορά, στην οικογενειακή μας ζωή. Ναι. Τώρα πόσα παραδείγματα μπορεί να πει κανείς, ένας υπεύθυνος σύζυγος, μια υπεύθυνη σύζυγος. Υπεύθυνοι μέσα στο σπίτι μας, στη συγγένειά μας. Ναι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι αλλά είναι απάντηση μονολεκτική. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό πράγματι είναι σημαντικό που λες, γιατί είπα και πάλι ότι η παιδεία δεν είναι κεφαλική γνώση. Αλλά αν θέλετε, από μικρή όταν μεγαλώνουμε εκπαιδευόμαστε. Και αν κάποιος εκπαιδευτεί τσαπατσούλης, μην νομίζετε ότι από εκεί και μετά στην επαγγελματική του ζωή, αλλά γενικότερα στον τρόπο που θα σκέπτεται και θα ζει, θα έχει τάξη. Εάν το δωμάτιό του είναι ανωκάτω, παπούτσια και κάλτσες δεξιά και αριστερά, τότε να περμένετε και σαν εργαζόμενο, θα του ζητάς, φέρτε μου παρακαλώ εκείνη την επιστολή. Ποια επιστολή, πότε, πού. Τέτοια τα αντιμετωπίζουμε. Και καταλαβαίνεις ότι στην εργασία του κάποιος, όταν είναι ακατάστατος και είναι μπερδεμένα και χύμα όλα πάνω στο γραφείο του, κάπως έτσι ήταν και το δωματιό του όταν ήταν μικρός. Η υπευθυνότητα και η συνέπεια μαθαίνεται. Και μαθαίνεται από τα απλά πράγματα. Όταν έχω τα πράγματά μου στη θέση τους. Τα βιβλία μου, τον χρόνο μου, τις ενέργειές μου, τις εργασίες μου, το δωμάτιό μου. Όταν αυτά είναι σε τάξη, να ξέρετε ότι και στην εργασία και στη ζωή και γενικά στον τρόπο που σκεπτόμαστε και λειτουργούμε, θα έχουμε συνέπεια και υπευθυνότητα.
1: Πρέπει να είμαι υπεύθυνος στο έργο του Θεού και μετά στο σπίτι μου. Πρώτα στο σπίτι μου, μετά στο έργο του Θεού. Τα δύο μαζί. Αυτά πώς μπορούμε να τα συνδυάζουμε και να τις συνδυάσουμε.
0: Κοιτάξτε, η υπευθυνότητα δεν κάνει διάκριση. Δεν λες ότι σε αυτά είμαι υπεύθυνος και στα άλλα άστα και να πάνε. Σαφώς, εάν κανείς ιεραρχήσει τα πράγματα, θα βάλει πρώτα τα πράγματα του Θεού. Και εκεί που θα προσπαθήσει να είναι, αν θέλετε, 100% υπεύθυνος, θα είναι στα πράγματα του Θεού. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να ιεραρχήσει όλα τα επόμενα. Αλλά η συνεπής και συνετή συμπεριφορά και η υπεύθυνη συμπεριφορά δεν έχει χάσμα. Δεν είμαι απέναντι στον Θεό υπεύθυνος 100% και στην οικογενειακή μου ζωή, στην επαγγελματική μου ζωή είναι όλα χύμα και ανακατεμένα. Είναι η υπευθυνότητα του χριστιανού, ξεκινώντας από αυτή την ιεράρχηση που λέει ο Κώστας, αλλά από πάνω μέχρι κάτω, από το πρώτο θέμα που θα βάλω στην ιεραρχία, μέχρι και το τελευταίο, με χαρακτηρίζει υπευθυνότητα και συνέπεια. Η ιεράρχηση δεν αλλοιώνει ή, αν θέλετε, δεν διαγράφει την υπευθυνότητα και τη συνέπεια. Σαφώς και πρέπει να κάνω ιεράρχηση. Και αν θέλετε, στα πρακτικά θέματα, κάντε ιεράρχηση και στα θέματα που έχετε για την ημέρα. Γιατί ο χρόνος, όπως ξέρετε, είναι το πιο δημοκρατικό αγαθό. Όλοι έχουμε τον ίδιο χρόνο. Κανείς δεν έχει παραπάνω ή παρακάτω. Πρέπει λοιπόν να τον αξιοποιήσουμε στα πλαίσια που μπορούμε. Ιεραρχούμε τα πράγματα, τα θέματα, αυτά που έχουν προτεραιότητα και πρέπει να γίνουν και σιγά σιγά προχωράει η ημέρα και όλα κυλάνε μέσα σε μια υπευθυνότητα και σε μια συνέπεια ενεργειών και δεν τα ανακατεύω. Αλλά λέω και πάλι πως η ιεράρχηση, ναι, τα πράγματα του Θεού αναμφίβολα είναι πρώτα, αλλά από πάνω στην λίστα της ιεράρχησης μέχρι κάτω με χαρακτηρίζει υπευθυνότητα και συνέπεια. Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό. Όταν το γενικότερο κλίμα είναι κλίμα ανευθυνότητας και ασυνέπειας, εγώ τι θέλετε να κάνω, το κορόιδο? Όταν όλοι, και αυτό γίνεται και στο στρατό, όσοι έχετε πάει ή θα πάτε, είναι αυτός που λέει που λουφάρουνε. Όλοι την κοπανάνε από εδώ και από εκεί και μένει ο ένας και την πληρώνει. Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου την επαγγελματική, την εργασιακή, φαίνεται πως αυτός που την πληρώνει είναι ο ένας. Ή αν θέλετε, είναι αυτός που οι άλλοι τον χαρακτηρίζουν κορόιδο. Πρέπει να σας πω όμως ότι στο τέλος αυτός είναι ο κερδισμένος. Σήμερα, που σε αυτό το κλίμα της ανευθυνότητας και της ασυνέπειας ο ένας φεύγει δεξιά και αριστερά και τα αφήνει, ξέρετε, μέσα στον εργασιακό χώρο αναζητούμε αυτόν, τον υπεύθυνο, τον συνεπή ή αν θέλετε αυτόν που οι άλλοι τον αποκαλούν κορόιδο. Αυτόν τον αναζητάμε. Και αν αυτός βρεθεί, είναι σίγουρο ότι αυτός θα έχει καλύτερη τύχη από τους άλλους. Κατά συνέπεια, αυτό που προτείνω από τη δική μου εμπειρία είναι μην προσαρμοζόμαστε με το κλίμα το γενικό. Όλοι πάνε από εκεί, θα πάω κι εγώ, γιατί εγώ να κάνω τον υπεύθυνο και τον συνεπή. Μην προσαρμοζόμαστε με αυτό το κλίμα. Κρατήστε την υπευθυνότητα και τη συνέπεια και θα δείτε ότι και στον Θεό βρίσκουμε χάρη, αλλά και στους ανθρώπους θα βρούμε χάρη. Σας λέω και πάλι ότι αναζητούμε στον εργασιακό χώρο τον υπεύθυνο, τον συνεπή, αυτόν που οι άλλοι τον λένε κορόιδο. Τον αναζητούμε για να τον χρησιμοποιήσουμε σε υπεύθυνες θέσεις. Στο Πανεπιστήμιο είχα δύο συναδέλφους, οι οποίοι σήμερα είναι από τα σημαντικά πολιτικά πρόσωπα. Ο ένας ήταν συνεπής σπουδαστής φοιτητής. Φαινότανε. Άριστος, συνεπέστατος. Σήμερα είναι ευρωβουλευτής. Ο άλλος βρέθηκε κάποια φορά πίσω από μένα και με σκουντάει στην πλάτη, γράφαμε ένα μάθημα, νομίζω στατιστική, μου λέει, συνάδελφε, ξέρεις τίποτα? Λέω, ξέρω, αλλά για τον εαυτό μου. Αλλά τον είδε ο καθηγητής εκείνη τη στιγμή και τον πήρε και τον πήγε αλλού και γλίτωσα. Ήταν γνωστός. Τον ξέραμε όλοι, γιατί από τότε ασχολείται με τα συνδικαλιστικά και τα πολιτικά. Κάποια στιγμή έγινε βουλευτής. Έγινε και υπουργός. Αλλά πολύ γρήγορα αποπέμφθηκε. Και όταν τον είδα να γίνεται υπουργός, λέω, μα δεν θυμάμαι συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε. Σε λίγο καιρό αποπέμφθηκε και χάθηκε από την πολιτική σκηνή.

στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευλογημένο το όνομα.
2: Τι λέει εδώ? Εδώ λέει το εξής. Άκουσε εδώ, ρε ψυχή. Άρα μην μου τα λες εμένα, λέει, εγώ τα ξέρω. Αλλά εγώ τον Ιησού Χριστό τον αγαπάω. Εγώ αυτά τα πράγματα τα διαβάζω. Δεν μου λες. Εμπειρία της δυνάμεως την οποίαν εκπέμπει έχει ο Χριστός. Έχεις εσύ.
1: Δεν ξέρεις.
2: Εδώ ήρθες να σε εξετάσω και είμαι καθηγητής της γεωγραφίας και σε ρωτάω να μου πεις ποια είναι πρωτεύουσα της Αγγλίας. Και μου λες, να σας πω, λέει, ένα λεπτό, να σας πω, λέει, για την Σαλαμίνη Ναυμαχία. Έχασε μάλλον. Να σας πω για τη μάχη των Πλατεών. Όχι, να μου πεις τέτοια πράγματα. Να μου πεις αυτό που σε ρωτάω. Ξέρεις. Μια φορά, λέει, στα παλιά τα χρόνια, σας το έχω ξαναπεί, ήταν ο Μέρμιγκας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής. Ρωτάει ένα φοιτητή, μου λες, παιδί μου, τι λέει. Ξέρεις, λέει, το φάρμακο του καρκίνου? Κύριε καθηγητά, λέει, με συγχωρείτε, λέει. Το διάβασα, λέει. Το ήξερα. Αλλά το ξέχασα. Και γυρίζει ο Μέρμιγκας στους άλλους δύο καθηγητάς, λέει. Δυστυχισμένη ανθρωπότητα, λέει. Ένας, λέει, το ξέρε το φάρμακο και αυτός το ξέχασε. Αγαπητοί μου, ακούστε, να σας πω κάτι απλά. Απόψε, στην πρώτη ώρα τουλάχιστον, έχουμε τούτο το προνόμιο. Να μπορούμε να συνοηθούμε καθώς μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε ρωτάω άλλο. Και σε ρωτάω, γιατί έχεις το δικαίωμα να με ρωτήσεις. Την πείραν της δυνάμεως του Ιησού Χριστού την έχεις? Ο Ιησούς Χριστός είναι πηγή δυνάμεως. Δεν είναι πηγή γνώσεως. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι πηγή θρησκευτική. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό και με τις εκκλησίες. Τι είναι αυτά που μου λες? Ο Ιησούς Χριστός είναι δύναμης ο ίδιος, μεταμορφωτική. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι άνθρωποι εφεύραμε όλοι μαζί, ή θελημένος ή όχι, ας το ξέρει ο Θεός, και κάναμε ένα θαυμάσιο δογματικό σχήμα με εδάφια και άλλα εδάφια, και αν δεν είναι αυτό, και εις πολλά γαρτέωμες άπαντες, και τούτο και εκείνο, και τα δέσαμε μεταξύ τους, μάλλον με σελοτέιπ, αυτά δεν δένονται αλλιώς. Δεν είναι δέσιμο αυτό. Και τα καταφέραμε τελικώς να δημιουργήσουμε ένα τύπο χριστιανισμού ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το βιβλίο. Δεν μία. Αυτό το βιβλίο μιλάει εδώ πέρα για στενή πύλη. Εμείς την κάναμε πολύ πλατιά. Μιλάει για ανήφορο. Ποιος ανήφορος? Μιλάει για διωγμό. Ποιος διωγμό? Μιλάει για ατραπό γεμάτη αγκάθια. Πού τα βλέπω? Πού τα? Αγαπητοί αδελφοί, επειδή πρέπει, νομίζω, και φίλοι μας, να πούμε την αλήθεια. Πολλές φορές μας συμβαίνει το εξής. Κάποιος έχει μια αρρώστια. Χ. Και ξοδεύει όλη του την περιουσία, ξέρετε. Όχι για να γίνει καλά. Ξοδεύει όλη του την περιουσία μέχρι ότου βρει ένα γιατρό να του πει, ξέρεις, δεν έχεις αυτή την αρρώστια. Άμα, λέει, γιατρέ, μέσωσες. Μας αρέσει Ανθρώπινο είναι, ξέρετε. Να σου πει, δεν μπορεί και να μην είναι, ξέρω εγώ. Μάλλον όμως δεν είναι. Διότι αν είχε συμβεί αυτό, δεν θα άκουγες από το δεξί σου αυτή. Τι σου από το δεξί μου αυτή, ακούω, αλλά δεν είναι έτσι, αγαπητοί. Ο Λόγος του Θεού λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει, περιέχει, εκπέμπει μία μεταμορφωτική δύναμη. Έτσι λέει εδώ. Και όποιοι τον ακουμπούσανε, αισθανότανε ότι

εδώ. Και όποιοι τον ακουμπούσανε, αισθανότανε ότι δύναμις εξήρχετο επί πάντας και η άτο απόσταση αυτή της δυνάμεως. Είναι δύναμη. Σας έλεγα κι άλλη φορά. Δεν είχα, είναι ακόμα. Σκεφτείτε ότι είναι θεία μου

0: Κυρία μου, πόσων αιώνων γυναίκα θα είναι τώρα?
1: Ζει ακόμα.
0: Όψε να μας τα πει. Ήτανε να περάσει μέσα από το νεκροταφείο. Νύχτα η ώρα, 12, μία τα μεσάνυχτα. Λοιπόν αυτή η γυναίκα που της βάζαμε ένα πανί μαύρο και δεν παίρναγε από την πόρτα, η γυναίκα που μέχρι αστιότητο σε φοβότανε, επέρασε τον τοίχο, μπήκε μέσα στο νεκροταφείο, πέρασε την πόρτα του νεκροταφείου με τα φουστάνια της εποχής εκείνης να την αρπάξει κάτι και τα λοιπά, σαν τρελή να πάει να δει το γιατρό. Όταν γύρισε είχε πεθάνει η μητέρα της. Και έμενες έτσι και λες, τώρα δύο πράγματα συμβαίνουνε. Ή αυτά που φοβότανε δεν είναι αλήθεια, ή, ναι αυτό το ή, ήταν η δύναμη της αγάπης. Είναι μία δύναμη αυτή. Δεν σας είναι γνωστή εκείνη η ιστορία που τη λέμε κάθε φορά με εκείνη τη μάνα που της πήρε το πουλί, το μωρό, όταν θερίζανε ένα μεγάλο πουλί, ένας αετός, επήρε το μωρό. Έτσι τα αρπάζουν αυτά τα παιδιά. Το πήγε και τα κούμπησε πάνω ψηλά. Το μωρό. Ανέβηκε ένας μέχρι 10 μέτρα, ανέβηκε ένας άλλος 20 μέτρα, ανέβηκε κάποιος άλλος ειδικός, ο ριβάτης, 50 μέτρα. Και ξαφνικά λέει τι να δούνε. Μια αδύνατη κοπέλα, σαν σκελετό. Κανέβηκε απάνω. Τούτο εδώ το παιδό, παιδόπουλο ήταν, 20 χρόνια κοπέλα, 22. Δεν ανέβηκε αυτή. Ανέβηκε η μάνα. Εκείνη την ώρα ένιωθε δύναμη μέσα της. Και τι είναι αυτές οι δυνάμεις μπροστά στις δυνάμεις του Ιησού Χριστού ο Λουκάς. Λίγο πιο κάτω στο Ήτα 46. Λέει, όταν η γυναίκα είδε πως την πρόσεξε, γιωμάτη φόβο έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλο τον κόσμο του είπε για ποιο λόγο τον άγγιξε. Προσέξτε την ομολογία αυτής της ψυχής και πως αμέσως εθεραπεύθη. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Μην τραπείς να ακούσεις τα λόγια τα οποία είπε στο Φίλιππο. Τα θυμάσαι? Καημένε Φίλιππε, λέει, χρόνια είμαι μαζί σου και δεν με ξέρεις. Είδες, όχι και δεν σε ξέρω, λέει. Δεν με ξέρεις. Πολλές φορές γίνεται αυτό μέσα σε ένα ανδρόγυνο. 50 χρόνια παντρεμένοι και σε κάποια στιγμή ο ένας ή ο άλλος κάνει μια πράξη υπέροχη, ηρωισμού, θυσίας και τον κοιτάζει ο άλλος. Γιατί με κοιτάζει? Και γι' αυτό που έκαμες. Φαίνεται, λέει, πως 50 χρόνια είμαστε παντρεμένοι και δεν με ξέρεις. Με ξέρεις. Δεν έχει καμία σχέση ο Ιησούς Χριστός που ακούμε προφωνικά. Φιγούρες με, πέτρες με ψηφίδες. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι στο μέτρο το ανθρώπινο η παρουσίαση των ιδιωτήτων του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός στο άλλο εγώ του κατεβαίνει εν ανθρωπίσας για να μπορέσει ο άνθρωπος να δημιουργήσει συνθήκες εν Θεώσεως. Θεοί είστε εσείς. Κύριος ο Θεός να μας αποκαλύψει, αγαπητοί μου. Κύριος ο Θεός να δούμε ποιος είναι. Στη βραδιά εκείνη της τρικυμίας, όταν σηκώθηκε πάνω, κοιτάζει τα κύματα.

απευθύνεται στη θάλασσα. Και οι μαθητές μες τη νύχτα γυρίζουν έντρομοι ο ένας τον άλλον. Ποιος είναι αυτό? Τι είναι ούτως? Ποιος είναι. Ήθελα απόψε ούτε τα νερά σου να ταράξω, τίποτα από αυτά, ούτε ερωτηματικά να σου βάλω. Μόνο να σε ρωτήσω, έχεις ολοκληρωμένη αντίληψη ποιος είναι? Το ξέρεις? Πολλές φορές ακούω μερικούς ανθρώπους και λένε, λέει, ένα θαύμα έκαμε ο Θεός, λέει, μα παιδί, δοξασμένο, λέει, το όνομά του. Και γελάω. Έλα, μου λέει, δεν το πιστεύεις? Όχι, δεν το πιστεύω. Άλλο πράγμα, λέω, μου προκανεί έκπληξη. Έπρεπε να σου δημιουργούνται ερωτηματικά και έπρεπε να εκπλήσεσαι όταν δεν ζεις σε κατάσταση θαυμάτων. Και όχι όταν ο Θεός κάνει θαύματα. Δεν μπορείς να πεις για ένα γλόμπο και μια λάμπα ηλεκτρική που έχεις στεριωμένη πάνω από το τραπέζι σου, θα πεις, ωραία λάμπα, κάπου φωτίζει, ξέρεις κιόλας. Τι ωραία λάμπα, κάπου φωτίζει η λάμπα. Άλλο να μου πεις, είναι μια θαυμάσια λάμπα, κάπου μόνον μας τα χαλάει και σβήνει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ώστε κάπου ο Χριστός κάνει επεμβάσεις στη ζωή σου. Ώστε κάπου εσύ βλέπεις τη δύναμη του Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Ώστε το συνήθως γινόμενο στην πορεία, την εξελικτική της ύπαρξής μας είναι, κάπου γνωρίζουμε το μεγαλείο του. Κάπου. Όπως γίνεται δηλαδή, κάπου κοιτάς τον ουρανό και κάποιο αστέρι διά τον λάμπει και σβήνει και χάνεται. Αυτό ήταν που είχες υπόψη σου. Λάθος. Διαστροφή. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο που αξίζει να το γνωρίσουμε εις βάθος. Ο Ιησούς Χριστός δεν δίνει λύσεις στα προβλήματά μας. Άλλο σφάλμα αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η λύση στα προβλήματά μας. Εκείνος είναι η λύση. Δεν είναι αλήθεια ότι το ψωμί έχει την ιδιότητα να χορταίνει τον άνθρωπο. Το ψωμί είναι χορτασμός στον άνθρωπο όταν το φάει. Αυτά τα πράγματα οφείλουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, εάν όντως ερευνούμε την αλήθεια, να τα γνωρίζουμε και να τα ζούμε. Ξέρεις τι σου έστειλε ο Θεός? Σκεφτείτε ότι υπάρχει μία αποθήκη στην Αθήνα η οποία έχει όλα τα αγαθά που μπορεί να φανταστεί κανείς, που πουλάνε όλα τα καταστήματα και τα ειδικά μαγαζιά στην Αθήνα. Εμείς πάμε και γυρεύουμε. Σε παρακαλώ πολύ, λέει, Θεέ μου, δίνεις μία κονσέρβα ντομάτα. Τι πάει για τόσα? Σε παρακαλώ, Θεέ μου, δίνεις, λέει, και ένα κουτί γλυκό βερίκοκο. Πάει. Μου δίνεις, λέει, και ένα κιλό κιμά. Λάθος. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κλειδί της αποθήκης. Δεν ήρθε ο Χριστός εδώ πέρα σας να έχουμε την κονσέρβα και να έχουμε την ντομάτα και πάρε εσύ και μια τσατσάρα που γύρευες. Δεν ήρθε ο Χριστός, αδελφέ, γι' αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κλειδί της αποθήκης. Όλα είναι δικά σου. Ένα αυτό. Και δι' αυτού σκάβει στη γη. Απάνω που σκάβουν εκεί πέρα να βρούνε τι βρίσκουν στα βουνά. Και την έσκαψε, λέει, βρήκες τίποτα? Δεν βρήκα τίποτα. Δεν λένε πως έχει, λέει, από κάτω, ξέρω εγώ, μαγνήσιο. Δεν βρήκα τίποτα. Έχει ασήμι. Δεν βρήκα τίποτα.
Έχει νίκελ. Δεν βρήκα τίποτα. Ρε περίεργο λέει. Για πάμε εδώ, τι έσκαψες? Και αυτός είχε σκάψει με τα νύχια του δυόμιση πόντους, έτσι, το χώμα. Ρε πού το? Ρε κύριε, έτσι σκάβουνε. Σε δυόμιση πόντους ήθελες να βρεις νικέλιο από κάτω? Ρε θα κατέβεις κάτω 2,5 χιλιόμετρα με ασανσέρ, μία ώρα κατεβαίνουν κάτω στις στοές για να βρούνε τα πολύτιμα. Υπάρχουν. Με τα νύχια σου έσκαψες. Να σου κάνει τι? Να βγάλεις τι? Σε 2,5 πόντους ούτε πέτρες δεν υπάρχουν. Φτενό χώμα υπάρχει. Σε παρακαλώ, κάτω από αυτό το πνεύμα πήγαινε απόψε στο σπίτι σου. Θα έλεγε κάποιος και λέει, και τι λέγατε μια ώρα εκεί πέρα? Και αυτός δεν φώναζε ο άνθρωπος εκεί πέρα. Αυτός δεν φώναζε και μας είπε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Μπράβο, λέει, και δεν σηκώθηκε κάποιος από εσάς να του πει, άντε κάτσε στη γωνία σου, κύριε. Εμείς τον ξέρουμε τον Χριστό. Δεν σας είπα τέτοια πράγματα. Άλλο ήθελα να σας πω. Εγνώρισες τον Ιησούν Χριστόν? Τι είναι? Τη δύναμή του τη γνώρισες? Την εξερχομένη επί το Ιάσθε δύναμη? Έχεις προσωπική εμπειρία αυτού του πνευματικού καθεστώτος? Γιατί είναι καθεστώς πνευματικό αυτό εδώ. Και ζει ο άνθρωπος. Είσαι κακομοιριασμένη. Σας είχα ξαναπεί την άλλη φορά όλα τα ίδια και τα ίδια, λέει ο Γιώργη. Και πάει η οικογένεια στο Σούνιο. Νοικιάζαμε χρόνια στον Πειραιά που είμαστε, ένα μικρό δωμάτιο, και πηγαίνανε μόλις τα παιδιά πρώτη δημοτικού ή από τον υπηαγωγείο που πηγαίνανε τα πιτσιρίκια. Έμενα κάτω, ανέβαινα κάθε 15 μέρες, μια φορά το μήνα, όταν μπορούσα ανέβαινα. Την ημέρα λοιπόν που θα έφευγε, η γυναίκα μου λέει, σου έκαμα, λέει, και ένα ταψί μουσακά. Φάε και το υπόλοιπο βάρτο, λέει, να μην χαλάσει το ψυγείο. Σας το έχω ξαναπεί. Πάω το μεσημέρι σπίτι, θυμάμαι. Κοιτάζω για το μουσακά. Τίποτα. Δεξιά, αριστερά, κοιτάζω, τίποτα. Κάτι άλλο υπήρχε, έφαγα, είχα πάρει και ψωμί, θυμάμαι, και καρπουζάκι. Λέω, θα τσέτυχαν πολλές δουλειές, δεν έκαμε τίποτα, λέω, τι να κάνει. Τα παιδιά να τα ετοιμάσει, τα πιτσιρίκια, να πάει με το αυτοκίνητο, να πάει εδώ στο παιδί του Άρεως, από το παιδί του Άρεως να ξαναπάει, 15 συγκοινωνίες. Την άλλη μέρα το πρωί κάτι συνέβη, κάτι θέλησαν από το Σούνιο, κάποιος κάτι, δεν θυμάμαι. Με παίρνει στο τηλέφωνο εκεί που δουλεύω. Το θυμήθηκα. Μου λες, τι λέω, τι έγινε με το μουσακά? Δεν, ποιο μουσακά, λέει, το μουσακά, λέει, τον έφτιαξα. Τι είναι αυτό, δεν τον είδα, λέω. Τι ήταν, λέω, από εθέρας? Ο εθέρας εξατμίζεται, πού τον είναι? Είναι, λέει, μέσα στο φούρνο, λέει, είναι μέσα από την κουζίνα εκεί πέρα, την ηλεκτρική. Πάω το μεσημέρι, λοιπόν, ευτυχώς δεν είχε χαλάσει ακόμα, ήταν ζεστός μάλιστα ακόμα. Κάνω έτσι, ήταν του λόγου του μέσα. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει κρυμμένες δυνάμεις ο Χριστός. Έχει κρυμμένες ευλογίες ο Χριστός. Είναι η εκπλήρωση των ονείρων σου. Θα το πιστέψεις αυτό. Και θα ευχαριστήσεις. Μιλάγαμε προκαιρού με μια ψυχούλα. Έρχεται κάθε Πέμπτη στην εκκλησία του Παγκρατίου. Αυτή η καημενούλα πιστεύει πως ο άντρας της ήταν δάσκαλος του Αποστόλου Παύλου, πριν πιστέψει ο Απόστολος Παύλος. Τι της κάνει? Ο ξενότης, λέω, και μου λέει, να το πάρουμε θέμα προσευχής. Λέω, τι να πάρουμε θέμα προσευχής? Λέει, να μαλακώσει η καρδιά του. Λάθος. Ο ξενότης, λέω, να πάρεις θέμα προσευχής και να του λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί ο άντρας μου επίστεψε. Γελάει η καημενούλα. Κάτι έτσι, ένα ωραίο προσωπάκι, μεγάλη γυναίκα στα χρόνια. Δεν ξέρει, μου λέει, θα το πιστέψεις και θα ευχαριστήσεις τον Κύριο. Δεν μου λες, τι λέω. Και λέγαμε το παράδειγμα που συχνά αναφέρουμε και εδώ. Μαζεύεις 3,5 εκατομμύρια απάνω στον Καναδά. Δουλεύεις 40 χρόνια και τα φέρνεις εδώ. Και πας στο σπίτι σου το βράδυ και λες, άκουστε εδώ, έκλεισα ένα διαμέρισμα 3,5 εκατομμύρια.
Και πας αύριο την άλλη μέρα με τους ανθρώπους είναι το διαμέρισμα. Τι διαμέρισμα να δείτε? Μία μάντρα είναι, γεμάτη σκουπίδια και μία γάτα με την ουρά της και κάνει βόλτες. Άνθρωπε σου λένε, τι έπαθες? Έδωσες τα λεφτά μας, τον κόπο μας, τόσα χρόνια εκεί πάνω. Πού είναι το διαμέρισμα? Α, εδώ θα γίνει διαμέρισμα. Αυτό θα έχει 5 πατώματα. Απέτα το 5 πάτωμα θα έχει ένα ρετυρέ. Αυτό το ρετυρέ είναι δικό μας. Το κοιτάζει η άλλη, δεν πει τη γάτα μόνον. Αλλά δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Έτσι γίνεται. Επίστεψε και απολαμβάνει. Πίστεψε ψυχή. Βάλε μέσα στο μυαλό σου τα πιο τρελά πνευματικά αντικείμενα. Έτσι κάποιος θα τα χαρακτήριζε. Και ακούμπησε στα πόδια του Ιησού Χριστού εκ των προτέρων την ευγνωμοσύνη σου. Υπό έναν όρο. Υπό έναν όρο. Κύριε, να σε γνωρίσω εις βάθος της είσαι. Ο Κύριος να κάνει έλεος απάνω μας. Ο Κύριος να μας ετοιμάσει για τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Διότι σε λίγο θα σου πει κάποιος, καλά εδώ αγαπητέ μου, θα κάτσε εδώ. Εσύ λέει τι είσαι? Χριστιανός είναι. Τι χριστιανός είναι? Περίεργος χριστιανός είσαι. Για δεν είσαι μαζί με όλους τους άλλους. Όλος ο κόσμος ενώθηκε, λέει. Του λόγου σου τι παριστάνεις? Ξέρεις? Α, τι ξέρεις? Εσύ είσαι, λέει, ο χριστιανός. Και άλλοι τι είναι, λέει? Ο Βραίοι είναι οι άλλοι. Τούρκοι είναι οι άλλοι, λέει. Εσύ είσαι χριστιανός. Κάτι άλλο έχεις εδώ. Δεν έχω τίποτα, λες. Δεν είμαι τίποτα. Α, πα, πα, πα, πα, πα. Λέει το Ευαγγέλιο. Και οι άλλοι το Ευαγγέλιο πιστεύουν. Για δεν ενώνεσαι μαζί του. Περιμένουν να είναι το όνομα του Θεού. Θα είναι οι ώρες εκείνες που θα μας χρειαστεί. Θα μας χρειαστεί να γνωρίσουμε την εξερχομένη δύναμη από το πρόσωπο του Υιού. Ναι, πατέρα μου. Δεν μπορούσε η ανθρώπινη καρδιά και το ανθρώπινο πεπερασμένο μυαλό να συλλάβει την μεγαλειότητά σου. Τη συμπίκνωσες. Την συρρήκνωσες. Την ελαχιστοποίησες. Και εις το πρόσωπο του Υιού μας την χώρισες. Να είναι δοξασμένο το όνομά σου. Να είσαι ευλογητός εις τους αιώνας. Ευχαριστούμε την καρδιά σου που τον έστειλε. Τον ευχαριστούμε τον Ιησούν, τον Κύριον, διότι εδέχθη μόνος του εθελοντικά την τραγική αποστολή του θανάτου. Και ευχαριστούμε τον Παράκλητο για το βαπτισμό της Αποκαλύψεως εν τη αναγεννήση. Επισκέψου τη ζωή μας. Επισκέψου την Εκκλησία στον ανήφορο των τελευταίων χιλιομέτρων πρώτου τέλους. Και απόψε το αίτημά μας. Αποκάλυψέ μας τον Υιόν. Τι είναι και την δύναμη την εξερχομένη από αυτόν. Αμήν.

το μεροκάματο. Αλλά πόσο ευχαριστώ το Θεό, γιατί μπορώ και πάω στο μεροκάματο. Ευλογία Θεού αυτή, η ψίστη. Είσαι εδώ απόψε, ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπεις, δεν μου πεις δεν βλέπω καλά, βλέπεις. Σε ευχαριστούμε πολύ αγαπημένα Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί μας αποκάλυψες την πληρότητα του προσώπου σου. Στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε γιατί στάθηκε για μας το προαιώνων εσφαγμένων αρνίων. Με την υψίστη απόφαση, εάν το ανθρώπινο γένος πέσει, να κάνει έργο αποκαταστάσεως και να γεφυρώσει. Ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιον που γλυκά και αθόρυβα, λεπτά και ευγενικά στη ζωή μας, στάθηκε οδηγία και πλήρωσης, βαπτισμός αναγεννήσεως. Σε ευχαριστούμε και για τα υλικά αγαθά με επικεφαλής, την υγεία μας. Θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, τα γερατιά, τη θλίψη, οι χασμένες οικογένειες, τη χείρα, το φτωχό, το ορφανό. Θυμήσου το κορίτσι της Εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Το σπιτικό του γραμμένου. Θυμήσου τον Κάντα, τον Ρωμαίο, τον Κώστα, την Αχτύπη, τη Μαρία, τον Μιχάλη, τη Λόπη, τον Κόλα, την Άννα, τη Μαρία, την Ευτυχία, τον Τρίβα στη Βούλα, τη μητέρα του γιατρού. Το τριωρό μας απόψε. Είναι τιμή μας η ψίστη να κοινωνούμε μαζί σου. Ζητάμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τη μετατροπή της αίθουσάς μας σε ανώγειον επεμβάσεώς σου. Μίλησε, πρότρεψε, ετοίμασε, αγιάσου εν το μέσο ημών.

Απόψε να δούμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως από το δεύτερο κεφάλαιο μία λέξη. Θα διαβάσω Αποκάλυψης Β 12. Και εις τον άγγελον της εκκλησίας που είναι στην Πέργαμο γράψε. Αυτά λέγει ο έχων την ρομφαία τη δίστομο. Ξέρετε τι είπα να πει δίστομος, ε? Μαχαίρι που κόβει και από τις δύο πλευρές. Γνωρίζω τα έργα σου και ξέρω ακόμα κάτι. Πού κατοικείς? Κατοικείς εκεί όπου είναι ο θρόνος του σατανά. Αλλά εντούτοις κρατείς το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου. Και κατά τις ημέρες κατά τις οποίες ο αντίπας, ο μάρτης μου, ο πιστός, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά σας, εκεί όπου ο σατανάς κατοικεί. Θα ήθελα απόψε να δούμε μαζί αυτή τη μικρή λέξη μου εις το κριτικό κείμενο. Το μου επαναλαμβάνεται δύο φορές. Ο αντίπας μου

0: ο μάρτης μου. Αυτό το κείμενο εδώ είναι παρμένο από τον κώδικα της Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος είναι ένας από τους πιο... δεν είναι από τους καλύτερους κώδικες. Δεν είναι κώδικας όπως ο Σιναητικός, ο οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους κώδικες. Κι άλλη φορά, από πρώτη ώρα, πριν πολλά πολλά χρόνια, ασχοληθήκαμε με τη λέξη αυτή, ο μάρτης μου. Και θυμόσαστε, είχαμε πει πως όπως καμιά φορά όταν είμαστε μικρά παιδιά ανεβαίναμε πάνω από το χείλος του πηγαδιού και κάναμε «Α!» και σε λίγο ακουγόταν το πηγάδι «Ω!» και όσο πιο βαθύ ήτανε τόσο πιο υπόκοφος και αργούσε να ανέβει επάνω ο ήχος, η αντίχηση. Ο Θωμάς είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και ο Χριστός λέει «Ο αντίπας μου». Και θυμόσαστε που είχαμε πει τότε «Τι αντίπα σου» λέει. Να του λείπε, να το σκοτώσανε. Δεν ξέρεις καλά τα πράγματα. Τα γεγονότα πρέπει να έχεις ειδικό μέτρο να τα μετράς. Και το μέτρο αυτό δεν είναι στα χέρια μας τώρα. Εν τη ημέρα εκείνη θα αποκτήσουμε το σωστό μέτρο. Και μόνον όταν αποκτήσουμε το σωστό μέτρο, τότε θα μπορέσουμε σωστά να κρίνουμε. Τώρα, τι να κρίνεις. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Για σκέψου κάποιον από εσάς να αποφασίσει να πει, ακούγοντας ένα Γερμανό ή έναν Έλληνα εκ Γερμανίας να μιλάει, λέει πώς θα λέει τα γερμανικά. Έτσι και έτσι λέει. Λέει ξέρεις γερμανικά. Λέει δεν ξέρω. Δεν κακομίρι. Δεν ξέρεις γερμανικά. Ας να μάθεις πρώτα γερμανικά και εδώ είμαστε και βλέπουμε. Δεν έχουμε το μέτρο ακόμα αγαπητοί μου. Εδώ βλέπεις τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και χορεύει εκεί ένα παλιοκόριτσο και του κόβουν το κεφάλι. Λες που είναι ο Θεός, το, να το ορίστε λέει. Τι μου λες εμένα. Λάθος. Επίτα από λίγα χρόνια είναι 50 μοτοσυκλέτες μπροστά, 45 ματ πίσω, από εδώ θωρακισμένα, από εκεί θωρακισμένα και από πάνω ελικόπτερα. Λέει τι είναι αυτό λέει. Είναι στη μέση λέει ο Παύλος. Και πού τον πάνε τον Παύλο? Τον πάνε από τον Αφρούριο λέει στο άλλο. Διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι. Γιατί μέσα στους σχεδιασμούς του Θεού ο Απόστολος Παύλος έπρεπε εξακολουθητικά να αποτελειώσει, να επιτελέσει ένα έργο. Και τον χρειαζόταν ο Θεός. Βάλε 500 μοτοσυκλέτες μπροστά, δεν υπάρχει τίποτα κανένας. Και σου τον πειράξει. Εφυλάγανε, η ιστορία λέει ότι αν έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την εφύσηξε ο Παύλος. Ποιος είναι παράξενο, έτσι είναι. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στέλνει ελικόπτερα και φυλάνε από πάνω τον Παύλο μήπως τον πειράξουν και τον σκοτώσουν και τον παίρνουν από το ένα φρούριο στο άλλο. Δεύτερον, αυτό το μου είναι σαν το νόμισμα με δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι μη φοβηθείς τίποτα. Είσαι του Χριστού. Και ο Χριστός λέει «Η Ελένη μου, ο Κώστας μου, Αυτή είναι η Μαρίνα μου. Εάν κάποιος σε πειράξει, είναι σαν να πειράζει, λέει, την κόρη των οφθαλμών μου. Το μάτι μου μέσα. Δεν θα σου συμβεί τίποτα το οποίο ο Θεός πρώτον να μην γνωρίζει, δεύτερον να μην το επιτρέψει και τρίτον να μην είναι για τη δόξα του. Όσοι θα θυμόσαστε την Πέπη, σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την Πέπη. Τι προσευχή. Ορίστε. Προσευχές. Για αυτή τη γυναίκα. Για αυτή την κοπέλα. Μια εξελικτική μορφή καρκίνου. Την παίρνουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Πηγαίναμε, θυμάμαι. Την βλέπαμε. Πολύ συχνά. Μια μέρα. Μάρτης, αδελφή, η οποία είναι εδώ. Από το διπλανό κρεβάτι, μια ψυχή γυρίζει και λέει: είναι, λέει, σωστό αυτό που κάνετε σε μένα? Ποτέ δεν γυρίσατε, λέει, εκτός από την τυπική αυτή ευγένεια, τι κάνετε, πως είστε, να μου πείτε δύο λόγια. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Αυτή η ψυχή λεγότανε Σοφία, από την Κωνσταντινούπολη. Έφυγε, αγαπητή μου, με ένα θριαμβευτικό πνεύμα. Με ένα πνεύμα μέσα της νίκης. Έπρεπε να ακούσετε την προσευχή της. Προσευχή ανθρώπου ο οποίος εγνώριζε την αλήθεια 40 χρόνια. Δίπλα της επιστρέφει και τρίτη ψυχή. Ένας ύμνος λέει: τα σχέδιά σου άγνωστα. Είμαστε όμως ακόμα στη μια πλευρά. Και θα ήθελα να πούμε 5 λογάκια και για τη δεύτερη πλευρά. Σου έχει τύχει πολλές φορές να μην μπορείς να βαστίξεις ένα μυστικό δικό σου. Μπορεί να τρελαθείς. Θέλεις έναν άνθρωπο να του πεις: αδερφέ μου, μπορώ να σου παρακαλήσω κάτι? Ναι. Άσε να ανοίξω την καρδιά μου. Άσε να ανοίξω το φερμουάρ της ψυχής μου. Άφησέ με να σου πω 5 λόγια. Θα τρελαθώ. Μη σου φανεί παράδοξο. Και ο Θεός και ο Κύριος μας, ο Ιησούς μας Χριστός, ψάχνει να βρει ψυχές. Θα σου πω. Να βρει αδελφές ψυχές ο Χριστός. Να τους μιλήσει για τα σχέδιά του. Να τους αποκαλύψει τα μεγαλεία του. Ψάχνει να βρει άγιες υπάρξεις και να τους πει: πάμε κάπου απόμερα οι τρεις μας να κλάψουμε. Τον θυμάσαι? Όταν το βράδυ εκείνο επήρε μαζί του τους τρεις για να προσευχηθεί και να κλάψει. Μη δεν είναι αλήθεια πως όλες αυτές τις ψυχές στην εκκλησία της Περγάμου τις αγαπούσε? Μη δεν είναι αλήθεια πως όλοι τούτοι ήτανε αγαπημένοι του, λυτρωμένοι, λουσμένοι, πλημμένοι, καθαρισμένοι. Όμως στέκει απάνω σε έναν άνθρωπο, σε ένα ανάστημα, σε ένα όνομα, ο αντίπας μου μέσα στην εκκλησία. Δεν εννοώ τούτη, στην εκκλησία υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Το σύμμικτο πλήθος. Δεύτερον, οι πορευόμενοι και συμπορευόμενοι. Και τρίτον, οι ολίγοι και εκλεκτοί. Και μαθαίνουμε ότι ο διάβολος στις τελευταίες μέρες ενεργεί μια τρομακτική επίθεση, εάν του είναι δυνατόν να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Ήθελα να σε ρωτήσω απόψε, στάθηκες στα γόνατα της παρουσίας του Ιησού Χριστού να τον ρωτήσεις: Κύριε, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου? Για σκέψου να συναντηθείς με κάποιον και να τον ρωτήσεις για τη δουλειά του, για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για την υγεία του, μια εγχείρηση που είχε κάνει πριν ένα χρόνο. Να τον ρωτήσεις για το μικρό το παιδί, για το μεγάλο κορίτσι, για το σπίτι, για εκείνο το εξοχικό που είχε. Να του ρωτήσεις, να θυμηθείς και ένα γατάκι που είχε, που ανέβαινε πάνω σου εδώ και κοιμότανε. Και φεύγοντας, να μείνεις με το παράπονο, μα να μην με ρωτήσει: Εσείς τι κάνετε? Να κάτι καινούριο, να κάτι άλλο, να κάτι διάφορο, να κάτι που θα ήθελα να προσευχηθείς για μένα. Ερώτησες ποτέ τα ενδιαφέροντα του Χριστού ποια είναι? Ο Κύριος ρωτάει για σένα προβλήματα, ζητήματα, αγωνίες, δάκρυα, ερωτηματικά, τα θέματά σου, η δουλειά σου, η όποια, τα θέματα που σε απασχολούν, τα προβλήματα, τα άλυτα. Εσύ ρώτησες ποτέ τον Κύριο: Κύριε, κάμε με μέτοχο των ενδιαφερόντων σου. Πονάς, Κύριε. Κλαις, Κύριε. Αγωνιάς, Κύριε. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί για τις εκκλησίες το ρήμα «οδύνο». Με πιάσανε οι πόνοι της γένας, λέει, για σας. Παρμένο από την ψυχοσύνθεση του ίδιου του Κυρίου. Πού είναι τα ενδιαφέροντά σου για τον Κύριο? Εδώ έχουμε απόψε έναν άνθρωπο που πέραν από τα όποια όσα θέματα τον βάρναν και τον απασχολούσαν, ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση. Στάθηκε δίπλα στα ενδιαφέροντα του Χριστού. Η δόξα σου, η κυβωτό σου, ο πόνος, η θλίψη, οι εκκλησίες, τα παιδιά μας. Έχεις ρωτήσει ποτέ τον Κύριο: Κύριε, έχεις ενδιαφέροντα κι εσύ? Ο πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται. Τι μπορώ να κάνω, Κύριε? Δεν θέλω να αναλάβω, δεν μπορώ να αναλάβω, δεν μπορώ να τρέξω. Όμως έχω ενδιαφέροντα. Πες μου, τι συμβαίνει, Κύριε? Το απόλυτο του Κυρίου στέκει μαζί με τους φοβουμένους αυτών. Ήταν ένας άνθρωπος ο Αντίπας που πέραν και έξω από το κύκλωμα των ενδιαφερόντων που είχε σαν άτομο, σαν οικογένεια, είχε υπόψη του και κάποτε έβγαινε παρέα μαζί με τον Κύριο στα περιβόλια της Περγάμου και τον ρωτούσε. Τι ανακούφιση όταν το κοριτσάκι των 4 και των 3 ετών με μια ποδίτσα εννοεί να βοηθήσει τη μάνα, ή το αγόρι να ασχοληθεί σιάζοντας καρφιά απάνω σε ένα σίδερο για το παπουτσίδικο του πατέρα. Τι παρήγορο! Να μπορεί να πει ο Ιησούς Χριστός. Ο Αντύπας μου. Αφήσαμε τον διάβολο και μας διόγκωσε μέσα μας. Όντως έχουμε προβλήματα. Όντως έχουμε θέματα. Όντως έχουμε ερωτηματικά. Όντως κάνεις έτσι γιατί να βγάλεις υδρότα, βγάζεις αίμα. Όντως το ψωμί δεν έχει πια μια κόρα από πάνω και μια από κάτω όπως ήταν παλιά. Το ψωμί έχει 4-5 κόρες από πάνω και 4-5 κόρες από κάτω όταν το βγάζεις από το φούρνο. Αν όμως είναι αλήθεια όλα τούτα, είναι αλήθεια και κάτι πρόσθετο. Ότι ο διάβολος μας τα διόγκωσε αυτά τα πράγματα. Μας τα φούσκωσε, μας τα μεγάλωσε. Και κατάλαβε αυτός ο αριθμός των προβλημάτων, των χρόνων μας, τα ενδιαφέροντά μας. Βλέπεις τον έναν, βλέπεις τον αγαπητό. Λέει τι γίνεται, λέει καλά, λέει. Η δουλειά μας λέει δύσκολη. Και μετά λέει έχουμε και υπερορίες. Τώρα έχουμε και νυχτερινό. Τα ενδιαφέροντά του είναι τιμή σου, είναι δόξα σου, είναι προσωπική σου ευλογία να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντα και να ταυτιστείς με αυτά τα ενδιαφέροντα του Κυρίου. Πώς να ξεχάσω εκείνη την πολεμική προσευχή. Υπάρχουν πολεμικές προσευχές. Είναι η συνομιλία του Αβραάμ με τον Ιησού Χριστόν. Να κερδίσει τα Σόδομα. Να μην καούνε τα Γόμορα. Πόσο θα ήθελα απόψε. Δεν σου λέγα να αφήσεις τη ζωή σου. Το ψωμί σου. Τα παιδιά σου. Τον άντρα σου αύριο χωρίς καθαρό πουκάμισο. Θα σου λέγα κάτι. Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ανέσεως. Θα μου πεις είναι τόσο μικρό. Άφησε τον Κύριο να το καταλάβει για να γίνει μεγαλύτερο. Ψάχνει ο Κύριος. Το μάτι του βαθιά λυπημένο, δαχρυσμένο, με ένα λιγμό σαν κόμπο στο στήθος του. Να βρει έναν άνθρωπο. Να βρει δύο ψυχές που να μπορεί να κουμπίσει απάνω τους. Ξέρεις Αδριανέ, Κύριε, με απασχολεί πολύ, Αδριανέ, η Αθήνα. Σας έλεγα και την άλλη φορά. Μοναδικό φαινόμενο σε όλη την ιστορία, όλου του κόσμου, όλων των εποχών. Είμαστε το μόνο κράτος που η πρωτεύουσα έχει το 50% του πληθυσμού όλης της χώρας. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό. Από ένα χαστούκι που δεν το κατάλαβα. Με τον Απόστολο δεν πήγαμε ποτέ στην επαρχία. Και αποφάσισε ο Απόστολος να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Να φέρει την επαρχία στα πόδια μας. Για να είμαστε αναπολόγητοι. Μιλάγαμε με έναν νεαρό που τον βλέπω απόψε ανάμεσά μας και του έλεγα, Γιώργη, δικαιολογείται μια μικρή συνάθρηση σε ένα κεφαλοχώρι με 1000 κατοίκους? Μου λέει, ναι κύριε Σπύρο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, του λέω, τότε η Αττική μόνη χρειάζεται 40.000 εκκλησίες. 40.000 χιλιάδες είναι τα 4 εκατομμύρια. Αντίπα. Ο Αντύπας μου. Και βγαίναν μαζί και κουβέντιαζαν. Και μιλούσε ο Κύριος και ο Αντύπας άκουγε. Και δάκρυζε ο Κύριος και έκλαιγε ο Αντύπας. Και λίγο τον Αντύπα τον σκότωσε. Θα είχε σημασία για τον Αντύπα εάν δεν τον σκότωναν, αν έμενε εδώ για πάντα, μέχρι σήμερα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να χρωστάς ένα κατοστάρικο Να σε δω που στο χρωστάω απόψε και να μην στο δώσω απόψε. Να στο δώσω αύριο το οποίο το βαστίσω και το στάρω στη ζέμπη να το κάνω τι. Ο Αντύπας είχε μια ζωή. Στη ζωή αυτή γνώρισε την αλήθεια. Υπηρέτησε τους σχεδιασμούς της αλήθειας. Ταυτίστηκε με την ίδια την αλήθεια. Και ξαφνικά κάποιοι τον σκότωσαν. Το σημάδεψε ο Κύριος και ο Αντύπας δοξάστηκε. Θα ήθελα να πάω στο σπίτι σου απόψε. Δεν μ' αρέσει να συμβουλεύω. Ο Κύριος μόνον έχει το δικαίωμα να πει λίγο πιο κάτω «Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα». Ο άνθρωπος τι να συμβουλεύσει. «Κύριε, πες του, στα γόνατα πέσε. Συγχώρεσέ με. Σε απασχόλησα πολύ και ο Νίκος και τα μαθήματα του Νίκου και η χημεία του Νίκου και τα μαθηματικά του Νίκου και ο Νίκος έχει τριγωνομετρία και ο Νίκος, σε παρακαλώ πάρα πολύ πατέρα αγαπημένε, μεθαύριο γράφει φυσική και ο Νίκος...» «Συγγνώμη. Λες και δεν μου τον είχες δώσει εσύ τον Νίκο. Λες και εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για τον Νίκο. Λες και αν δεν προσευχηθώ πως θα έχεις ξεχάσει τον Νίκο μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, απόψε. Έτσι πες το. Βοήθησέ με. Να σε ρωτήσω. Τίμησέ με. Αποκάλυψέ μου. Έχεις προβληματισμούς και δάκρυα και πόνο και θλίψη. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σε καμιά περιοχή. Αρμόδιο πρόσωπο μου έλεγε προβληματίζονται να βγάλουν το καινούριο σάλπισμα. Δεν έχουν λεφτά. Ακρίβηναν τα μελάνια, τα χαρτιά, τα εργατικά, τα τυπογραφικά. Και ο Κύριος γονατιστός κλαίει. Δεν είμαι εκείνος που θα σου πω να μην μιλήσεις με τον Κύριο για τα προβλήματά σου ή τα ζητήματά σου. Άλλωστε πρέπει να ομολογήσεις πόσο γρήγορα απάντησε στην προσευχή σου ο Χριστός. Είναι αλήθεια? Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άνοιξε το πνεύμα σου απόψε στον Κύριο. Άρχισε μια καινούρια διασύνδεση με τον Κύριο. Έχεις δει μικρό παιδί να πέφτει στην αγκαλιά της μητέρας του και χωρίς να το ξέρει γιατί να κλαίει και εκείνο γιατί κλαίει η μάνα και να την ρωτάει «Γιατί κλαίς?» Δεν μπορείς να καταλάβεις. «Γιατί κλαίς?» Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. «Γιατί κλαίς?» Το έπεσε στον Κύριο αυτό. Και ο Κύριος στις μέρες μας κλαίει. Και ακόμα θα σε παρακαλέσω πολύ προσευχή σου για μένα. Μην τον κάμω τον Κύριο να κλαίει. Για μένα. Θυμάμαι, Άννα, ένα τρομακτικό χαστούκι που έφαγε κάποτε, θυμάσαι? Μες στο πρόσωπο. Εγύρισε. Για πρώτη φορά παραπονέθηκε. Και είπε σε εκείνον τον άνθρωπο. Γιατί με χτυπάς? Τι σου έχω κάνει? Αν κακό σε λάλησα, πες μου, πόσο ευλογία θα ήταν στη ζωή μου και στη δική σου ζωή αν ανεβαίναμε μερικά σκαλάκια ψηλότερα απόψε. Αν τα ενδιαφέροντά του στεκόταν ενδιαφέροντα όλων μας. Θυμάμαι τον Κώστα το Μεταλλινό να λέει «Δεν υπάρχει υπηρεσία στον Κύριο». Ο Κύριος δεν υπηρετείται. Ο Κύριος λατρεύεται. Στην Ελλάδα οι γυναίκες λένε το κατάλληλο ρήμα. Τώρα δεν ξέρω πια αν το χρησιμοποιούν. Τη δουλειά στο σπίτι την ελέγανε λάτρα. Έχουμε λάτρα σήμερα. Από το ρήμα λατρεύω. Υπηρετώ. Αναλύσκομαι. Και θα χρησιμοποιήσει ο Παύλος και το δεύτερο ρήμα. Μοναδικός ομορφιά. Ρίχνω σταγόνα, σταγόνα το αίμα μου, σημαδεύοντας τον ανήφορό μου. Εγώ δε ήδη σπέμφομαι. Πρέπει να τελειώσω. Αποκάλυψης Β 12-14. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρυσά μολύβια. Αν ναι, πάρε ένα και κάνε ένα μικρό κύκλο. Ο Αντύπας μου. Τον εγνώρισα, τον έλουσα, τον έπλυνα, τον καθάρισα, τον αγίασα, τον ανάλαβα. Και σε κάποια στιγμή, σαν τον ήλιο, κοινό το όμορφο το λουλούδι, το κίτρινο, εγύρισε το προσωπάκι του και μου είπε, «Κύριε, κάνε με μέτοχο των ενδιαφερόντων σε. Καταξίωσέ με και μένα». Το μεγάλο το δέντρο του Ευαγγελίου να το ποτίσω με λίγες σταγόνες αίμα, δεν διαθέτω τίποτε άλλο. Θα το καταδεχθείς, Κύριε?
1: Κύριε, μας ευχαριστούμε.
0: Σε ευγνωμονούν. Ας σου γυρέψουμε απόψε κάτι, αγιαστείτε το όνομά σου. Στη ζωή μας ελθέτω η Βασιλεία σου. Και τίμησε έναν από τους δικούς σου, τους σοβαρούς ανθρώπους, βάζοντας δίπλα στο ονοματάκι τους αυτή τη μικρή λέξη. Μου. Επενετός ο πατέρας που σε έστειλε. Φιλάμε τις πληγές των ποδιών σου. Και ευχαριστούμε τον παράκλητο που σου αποκάλυψε την αλήθεια στην καρδιά μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας ουράνιε, σε δοξάζουμε και σε υμνούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ μας έδειξες την υπερθαύμαστη γνώση του προσώπου σου, των σχεδίων σου, του θελήματός σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας στήριξες με αιώνιες υποσχέσεις. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας αναγέννησες σε μια ελπίδα ζωντανή. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ θέλεις τα μηνύματα τα δικά σου να σπάσουνε το φράγμα της κλεισμένης μας καρδιάς και της σκοτεινιασμένης μας διάνοιας και να μπουνε μέσα μας. Να καταλάβουμε ότι η ζωή μας έχει αξία μονάχα στην επικοινωνία μας με σένα. Να καταλάβουμε ότι η καρδιά μας τότε μονάχα μπορεί να γεμίσει, να χορτάσει, να ικανοποιηθεί όταν ανοίξει και δεχθεί την αγάπη τη δικιά σου και την αιώνια λύτρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να καταλάβουμε, Πατέρα μας, ότι τότε μονάχα μπορούμε να είμαστε ανάλαφροι όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας τις βίνει και μας τις καλύπτει. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις υποσχέσεις αιώνιες και δοξασμένες και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος μας ελευθερώνεις από όλα τα φρακαρίσματα του πονηρού. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Σταυρός του Χριστού, που λέει ο Λόγος του Θεού ότι το κεφάλι του φιδιού συντρίφτηκε και απάνω στο Σταυρό από το Χριστό, είναι αυτό μία πραγματικότης και αποδεικνύεται μέσα στην πρακτική μας ζωή, ναι ή όχι. Και θυμάμαι μια φορά είχε έρθει ένας συγγενής μας στο σπίτι και εκείνο το οποίο, αφού αρχίσαμε μία συζήτηση πνευματική, μας έλεγε το εξής: πιο δυνατός, λέει, από το Χριστό είναι ο διάβολος. Και είναι διάχυτη αυτή η εντύπωση, και αυτό το πιστεύω μέσα στους ανθρώπους, και έρχεται το ερώτημα: από όλα αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται, ποιο είναι το σωστό, ποια είναι η αλήθεια? Έχουμε έναν εχθρό παντοδύναμο ή έχουμε έναν εχθρό νικημένο? Έχουμε έναν εχθρό ο οποίος κανονίζει αυτός τη ζωή μας ή έχουμε έναν εχθρό κατηργημένο? Και αν πούμε ότι έχουμε έναν εχθρό παντοδύναμο, τότε τι έκανε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι τον κατήργησε το Σατανά, τα έργα του τα κατέστρεψε, θα μας πει στην επιστολή του Ιωάννου. Και ποια είναι τελικά η αλήθεια, τι πρέπει εμείς να πιστεύουμε και τι πρέπει εμείς να ξέρουμε και πώς θα πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο θέμα του εχθρού της ψυχής μας, του διαβόλου. Έχει δύναμη ή δεν έχει δύναμη? Αυτός μπορεί να επηρεάζει τη ζωή μας ή δεν μπορεί να την επηρεάζει? τα θελήματα τα δικά του είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, ή μπορούμε και έχουμε τη δύναμη να μην κάνουμε το θέλημα το δικό του, αλλά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όταν κοιτάζουμε στη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκείνο το πράγμα το οποίο μας παρουσιάζουν οι γραφές και μας βεβαιώνουν είναι ότι ο Χριστός μέσα στη διάρκεια της ζωής του τον ενίκησε. Αυτό βλέπουμε στη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσα στη ζωή του ήρθε πολλές φορές αντιμέτωπος με το διάβολο, ήρθε πολλές φορές κοντά του ο διάβολος, αλλά ο Χριστός πάντοτε βγήκε νικητής. Και βεβαιώνεται αυτό με τη διακήρυξη που ο ίδιος είπε μπροστά σε όλο τον κόσμο, «Τις με ελέγχει περί αμαρτίας», και με τη διακήρυξη που λέει ο Λόγος του Θεού ότι αμαρτία δεν έκανε ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Διότι αν ο Χριστός είχε ενδώσει στην οποιαδήποτε προσφορά και πίεση του σατανά, δεν θα ήταν κατάλληλος για να πεθάνει απάνω στο σταυρό ένας υπερπάντων. Όταν περιγράφει ο Λόγος του Θεού το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λέει όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός τον έστειλε, γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο. Η φράση «υποτάχθηκε στον νόμο» σημαίνει ότι ποτέ δεν ενέδωσε, και όσες φορές ήρθε αντιμέτωπος με τον εχθρό, πάντοτε βγήκε ο Κύριος νικητής και ηττημένος ο εχθρός της ψυχής. Αλλά ο Λόγος του Θεού όταν αναφέρεται σε αυτή την μάχη και σε αυτή την νίκη και σε αυτή την κατατρόπωση του διαβόλου από μέρους του Χριστού, δεν περιορίζεται μονάχα στη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όσα χρόνια έζησε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι και αυτός ήταν ο αντικειμενικός σκοπός για τον οποίο ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Διότι ο σταυρός του Χριστού δεν έχει μονάχα την πλευρά ότι ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας απάνω του και πέθανε στη θέση τη δικιά μας, αλλά ο σταυρός έχει και ένα άλλο μήνυμα, ότι ο διάβολος καταργήθηκε. Η εξουσία του αφηρέθηκε. Η επίδρασή του απάνω μας είναι μία επίδραση ενός που έχει δεθεί, έχει αχριστευθεί. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε, εντύπωση μου κάνει το εξής κάθε φορά που έχουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα τα θέματα. Αυτή η πλευρά και αυτή η θέση του Σταυρού του Χριστού δεν αναφέρεται στα προγράμματα και στις ομιλίες. Και όμως είναι ένα από τα πιο πολυσυζητούμενα θέματα μέσα στη ζωή
1: την καθημερινή του κάθε πιστού ανθρώπου και της Εκκλησίας του Χριστού, και είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχει πολλή σύγχυση και υπάρχει πολύς φόβος και μία υπερτροφική ιδέα και αντίληψη ότι ο εχθρός της ψυχής όχι μονάχα υπάρχει και έρχεται στη ζωή μας, αλλά όταν αυτός θελήσει μας κουρελιάζει και μας αχρηστεύει. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι ο διάβολος είναι νικημένος. Έχει καταργηθεί από το Χριστό απάνω στο Σταυρό. Και εκείνο που είπε, που έλεγε η προφητεία, η πρώτη προφητεία η οποία αναφέρθηκε σαν μήνυμα παρήγορο στον αμαρτωλό άνθρωπο, στον Αδάμ και στην Εύα, ήταν ακριβώς αυτή, ότι το κεφάλι του φιδιού το σπέρμα της γυναίκας θα το συντρίψει. Το κεφάλι του φιδιού είναι ο διάβολος και το σπέρμα της γυναίκας είναι ο Χριστός. Οπότε απάνω στο Σταυρό οπωσδήποτε το κεφάλι αυτό συντρίφτηκε. Και εμείς ξέρουμε από την καθημερινή εμπειρία ότι αν ένα φίδι του τσακίσει στο κεφάλι, το ψόφισες. Εάν ένα φίδι δεν του τσακίσει στο κεφάλι, το φίδι αυτό είναι ζωντανό και μπορεί να σε δαγκώσει, να σε δηλητηριάσει και να πεθάνεις. Εγώ όταν ήμουν μικρό στα Γιάννενα μια μέρα, εκεί φαίνεται υπήρχαν αρκετά φίδια, βλέπω στον κήπο μας, στο πλακόστρωτο, ένα φίδι να τρέχει. Και τα παιδιά, καθώς είναι ανόητα, ή θα πρέπει να φοβούνται και να κλαίνε, ή θα πρέπει να ορμήσουν απάνω του. Εγώ λοιπόν όρμησα. Τρέχω να το πιάσω, να το σκοτώσω, και αυτό η τύχη τότε ήτανε, δεν ήτανε όπως είναι τώρα, σωματισμένη και τα λοιπά, ήτανε λιθόχτιστη και είχανε τρύπες. Μπαίνει λοιπόν σε μία τρύπα και πριν προλάβει να χαθεί από την τρύπα το βουτάω και θέλησα τώρα να το βγάλω. Βέβαια η ανοησία του παιδιού είναι απεριόριστη. Θέλησα λοιπόν να το βγάλω, αλλά το πρώτο πράγμα που έκανε εντύπωση ήταν το εξής, ότι είχε τόση δύναμη το φίδι αυτό που ήταν αδύνατο να μπορέσω να το βγάλω από την τρύπα. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί καθώς είχα τα πόδια μου στον τοίχο και τραβούσα, από την πολλή δύναμη πέφτω πίσω και στα χέρια μου έμεινε το μισό φίδι. Το άλλο έμεινε μέσα εκεί, κόπηκε το μισό στη μέση του. Το φίδι όμως, σαν κάποιον τον συναντούσα, τον έτρωγε πάλι, παρόλο που ήταν κομμένο στα δύο. Για να ψοφήσει το φίδι πρέπει κανείς να του λιώσει το κεφάλι. Μόνο εκεί. Όταν λοιπόν ο Λόγος του Θεού λέει ότι το φίδι, το κεφάλι του φιδιού, το σπέρμα της γυναίκας θα το συντρίψει, σημαίνει ότι ο Σατανάς νικήθηκε και ο Σατανάς αχριστεύθηκε. Έλα όμως που μέσα στην πρακτική μας ζωή και στην καθημερινή μας ζωή δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι διαολοκρατούμενος και διαολόπληκτος. Εκείνο που μας απασχολεί εμάς σαν χριστιανούς είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπορούμε να αντισταθούμε. έχουμε τη δύναμη να μην μας επηρεάζει αυτός και να μην μας βάζει να κάνουμε τα θελήματα τα δικά του. Πόσες φορές στην προσευχή μας, σαν άνθρωποι του Θεού, και κλάψαμε και μετανιώσαμε και καταδικάσαμε και είδαμε την αδυναμία μας στη δύναμη του εχθρού, τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι το κεφάλι του φιδιού απάνω στο σταυρό ο Χριστός το σύντριψε. Εδώ που διαβάζουμε λέει το εξής: για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστην το διάβολο. Πράγματι ο Χριστός το διάβολο τον αχρίστεψε. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η κατάργηση, η καταστροφή την οποία έκαμε, είναι απάνω στο σταυρό. Και εμείς τώρα όταν είμαστε στο σταυρό του Χριστού, τότε έχουμε τη δύναμη ώστε αυτός να μην έχει καμία επίδραση απάνω μας. Στο χώρο του σταυρού είναι, δεν είναι μέσα στη ζωή την καθημερινή. Και αν αυτό δεν το καταλάβουμε, ότι στο χώρο του σταυρού είναι, γι' αυτό και εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε αυτόν να τον νικήσουμε και να τον έχουμε κάτω από τα πόδια μας. Γιατί δεν κινούμεθα και δεν μένουμε στο χώρο του σταυρού του Χριστού. Είναι δηλαδή μια πράξη αυτή την οποία την έχουμε πάντοτε μέσα στη ζωή μας, σαν εμπειρία αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, οι κότες, άμα έχεις κότες στο σπίτι σου, οι κότες όλα μπορούν και τα ανακατεύουν. Άμα έχεις έναν κήπο και έχεις κότα και έχεις λουλούδια, όλα τα χρηστεύει. Όταν όμως την κότα την περιορίσεις, τότε θα δεις ότι καμία ζημιά δεν μπορεί να κάνει, παρά μονάχα τη μόνη ζημιά που μπορεί να κάνει είναι στο χώρο που είναι περιορισμένη. Έτσι ο Σατανάς νικήθηκε απάνω στο σταυρό. Όσο εγώ μένω στο σταυρό του Χριστού και όσο εγώ μένω ενωμένος με τον Χριστό, αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή προς Γαλάτας το δεύτερο κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο λέει το εξής: εγώ σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό. Συνεσταυρώθη μετά του Χριστού. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός. Όταν λέει δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός, τοποθετεί τον εαυτό του στο χώρο του σταυρού του Χριστού. Και στο χώρο του σταυρού του Χριστού πραγματικά ο διάβολος είναι νικημένος, είναι καταργημένος, όλα τα έργα του έχουν καταστραφεί. Έξω όμως από εκεί αυτός δρά και αυτός έχει το βέτο και έχει και τη δύναμη και όλη την εξουσία. Γι' αυτό εμείς όταν φεύγουμε από το χώρο του Σταυρού του Χριστού, τότε δεν συναντάμε έναν διάβολο νικημένο, αλλά ένα διάβολο λιοντάρι μανιασμένο, το οποίο περιέρχεται την γη για να βρει κάποιον να τον καταπιεί. Όλο λοιπόν το μυστικό είναι το εξής. Ποιος κατήργησε τον σατανά στο Σταυρό του Χριστού, στο χώρο αυτό. Άμα μείνεις, αυτός πλέον είναι άχρηστος, αδύναμος και κατηργημένος. Όταν φύγεις από εκεί, θα τον συναντήσεις σαν λιοντάρι μανιασμένο. Και εκεί είναι όλο το σημείο που θα πρέπει εμείς να προσέξουμε. Διαπίστεως, απάνω στο Σταυρό, παίρνουμε τη συγχώρεση της αμαρτίας μας και παίρνουμε όλα εκείνα τα οποία ενεργήθηκαν απάνω στο Σταυρό. Τι είναι? Η αγιότης μας, η καθαρότης μας, η κατάργηση του εχθρού, η αδυναμία μας, όλα αυτά εκεί στο Σταυρό έχουν την εκπλήρωσή τους, και εκεί στο Σταυρό όσο μένει κανείς να ξέρει ότι ο εχθρός δεν έχει δύναμη και εξουσία. Έφυγε από εκεί. Από εκεί και πέρα μην περιμένεις με καμία δύναμη να τον έχεις κάτω από τα πόδια σου. Αυτός θα είναι στο κεφάλι σου, θα είναι στα μέλη του σώματός σου, θα είναι στην καρδιά σου, θα είναι στα βήματά σου, θα είναι στην πορεία σου, και αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος θα έχει κουμάντο μέσα στη ζωή σου. Στο Σταυρό όμως του Χριστού είναι κατηργημένος. Μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Πότε δίνω τόπο στο διάβολο? Όταν από το χώρο του Σταυρού, που διαπίστεως τον έχω μέσα στην καρδιά μου και το έργο αυτό, όταν από εκεί μετακινούμε. Μετακινήσει από εκεί, θα σε φάει. Είναι σαν αυτό που είπε πριν κάμποσο καιρό, που εκείνη η τουρίστρια έχωσε το χέρι της μέσα στο κλουβί που ήταν το λιοντάρι και άρχισε να το χαϊδεύει. Το έχωσε εκεί πέρα, δεν βγήκε με χέρι, το χέρι έμεινε εκεί στο στόμα του λιοντάριου. Αυτό το πράγμα λέει, μη δίνετε λέει τόπο στο διάβολο. Και το δεύτερο είναι να αντισταθεί στο διάβολο. Το πρώτο είναι στην επιστολή προς Εφεσίους που λέει, μη δίνει τόπο στο διάβολο, το 4 κεφάλαιο στο 27 εδάφιο. Και το άλλο, αντισταθείτε στο διάβολο, είναι στην επιστολή του Ιακώβου στο 4 κεφάλαιο στο 7 εδάφιο. Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Η αντίσταση ποια είναι? Θέλει αυτός με διάφορες προσφορές, με διάφορες ενέργειες, θέλει αυτός με τις μεθοδίες του, με τον τρόπο του, να με βγάλει από το Σταυρό του Χριστού. Και βγάζοντάς με από το Σταυρό του Χριστού, από εκεί και πέρα είμαι εύκολη λία σε Αυτόν. Θέλεις να έχεις έναν σατανά αχριστευμένο στη ζωή σου? Στο Σταυρό του Χριστού. Και αυτό είναι εκείνο που ο άνθρωπος το παίρνει διαπίστεως. Διαπίστεως, δεν γίνεται τίποτε μέσα στη ζωή μου, τίποτε δεν υπάρχει μόνιμο. Όλα εξαρτώνται από τη σχέση την οποία θα έχω μαζί με τον Χριστό. Όλα από εκεί εξαρτώνται. Όλα μηδενός εξαιρουμένου. Όπως ας πούμε όλα τα σπίτια τώρα που είναι φωταγωγημένα σε τούτε εδώ την Αθήνα, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με την πηγή. Όποιο δεν είναι συνδεδεμένο και κόπηκε η σύνδεση, αυτό το σπίτι είναι σκοτεινό.

Ιώβ 5 κεφάλαιο. Είναι το 5 κεφάλαιο και το 6 εδάφιο. Διότι από το χώμα δεν βγαίνει θλίψης, ούτε η λύπη βλαστάνει από τη γη, αλλά ο άνθρωπος γεννιέται για τη λύπη και η νεοσύ των αετών δια να πετώσειν υψηλά. Όπως λέει, ο αετός γεννιέται για τα ύψη, ο άνθρωπος γεννιέται για τη θλίψη. Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής: γιατί να περνάμε από αυτό το μονοπάτι, γιατί να περνάμε, και εάν υπάρχει κάποια ωφελημότης σε αυτό το μονοπάτι, το μονοπάτι των θλίψεων και το μονοπάτι της παιδείας. Οποιαδήποτε αντίληψη και αν έχουμε εμείς, ένα είναι βέβαιο, ότι ο Λόγος του Θεού διακηρύσει και λέει ότι υπάρχει ωφελημότης. Και η ωφελημότης δεν έγκυται στο ότι ο άνθρωπος υποφέρει. Η ωφελημότης έγκυται στο ότι ο Θεός, καθώς τον περπατάει τον άνθρωπο από τις θλίψεις και τον περπατάει από το δρόμο της ταλαιπωρίας, λέει ότι αυτός ο δρόμος είναι το σχολείο του, από όπου μαθαίνει εκείνα που ο Θεός θέλει να του πει. Μα θα μου πείτε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν υπάρχει καλός τρόπος για να μαθαίνουμε? Θα το κάνουμε όπως έκανε ο Χόντιας όταν έστελνε το κορίτσι του, λέει, για να πάει να φέρει νερό με τη στάμνα, και πριν πάει το έδερνε για να προσέξει μήπως τη σπάσει? Ένα πράγμα που διακηρύσει ο Λόγος του Θεού, και αυτό το διακηρύσει σε πολλά σημεία, εμείς βέβαια θα αναφέρουμε μερικά από αυτά, λέει παραδείγματος χάρη στον ψαλμό: πριν ταλαιπωρηθώ εγώ επλανόμην, αλλά τώρα εφύλαξα το λόγο σου. Δηλαδή, πριν από την ταλαιπωρία περπατούσα, λέει, ένα δρόμο πλανεμένο. Μετά την ταλαιπωρία έμαθα, λέει, το σωστό δρόμο, και το λέει λίγο πιο κάτω, ακόμα πιο καθαρά: καλόν έγινε εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην, δια να μάθω τα διατάγματά σου. Καλό έγινε σε μένα που ταλαιπωρήθηκα, για να μάθω τα διατάγματά σου. Και ο Ιώβ, ο οποίος είναι ένας μετά από τον Χριστό, είναι ένα πρόσωπο που πέρασε από το δρόμο αυτό της ταλαιπωρίας, λέει το εξής, καθώς περιγράφει την ταλαιπωρία του: καθώς ο δούλος, είναι στο ζήτα κεφάλαιο, το διαβάσω από την αρχή καλύτερα, δεν είναι εκστρατεία ο βίος του ανθρώπου επί της γης, ημέρε αυτού ως ημέρε μισθωτού, καθώς ο δούλος επιποθεί την σκιάν και καθώς ο μισθωτός αναμένει τον μισθόν αυτού, ούτως εγώ έλαβον διακληρονομίαν μήνας ματαιότητας, και ο δινηρέ νύχτε διορίστηκαν εις εμέ. Όταν πλαγιάζω λέγω,
πότε θα σηκωθώ και θα περάσει η νύχτα και είμαι γεμάτος ανησυχία έως της αυγής. Η σάρκα μου είναι περιενδεδημένη σκουλίκια και βόλους από χώμα. Το δέρμα μου διασχίζεται και ρέει. Η μέρη μου είναι ταχύτερη της κερκίδος του υφαντού και χάνονται ανεφελπίδας. Αυτή ήταν η εμπειρία του Ιώβ. Και θα ρωτήσει κανείς προς τι μια τέτοια ταλαιπωρία, προς τι ο άνθρωπος να περνάει από ταλαιπωρίες. Και για μέν τον Ιώβ έχουμε το τέλος. Λέει, άκουσε δέομε και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ερωτήσει και εσύ δίδαξέ με. Άκουα για σένα με την ακοή του αυτιού μου, αλλά τώρα τα μάτια μου σε βλέπουνε. Γι' αυτό βδελίτω με τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και σποδό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και καθώς ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε λέει το εξής, ότι όντινα αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Και βεβαιώνει τώρα ο Λόγος του Θεού ότι είναι απαραίτητη η παιδεία, είναι απαραίτητη η ταλαιπωρία. Και το παράδειγμά μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέει στο 2 κεφάλαιο η επιστολή προς Εβραίους, το τελευταίο εδάφιο, το 18, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Είναι το ένα σημείο. Το Δέλτα 15. Διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τας ασθενείες μας, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Και λέει ότι έμαθε και αιτιόν Υιός έμαθε την υπακοήν εφόσον έπαθε. Όλα αυτά τα κομμάτια του Λόγου του Θεού δείχνουν ότι μπορεί μεν, γι' αυτό λέει, στην αρχή η παιδεία δεν φαίνεται να είναι πρόξενος χαράς, αλλά είναι πρόξενος λύπης, έπειτα όμως, έπειτα δείχνει ότι ήταν ένα απαραίτητο μονοπάτι και ένας απαραίτητος δρόμος από τον οποίον έπρεπε να περάσουμε, γι' αυτό και ο Θεός μας περνάει.
Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού προτρέπει ένα πράγμα. Όταν πέρνας από ένα τέτοιο μονοπάτι, να μην αθυμείς, να μην εξανίστασαι, να μην γογγίζεις, να μην παραπονιέσαι, να μην τα βάζεις με το Θεό, να μην ολιγοπιστείς. Είδα το λαό της Ισραήλ, αυτό το ελάττωμα είχε. Όταν πρόκειτο να περάσει από μια ταλαιπωρία, επανάσταση, γονγκισμό, προσβολή του προσώπου του Θεού. Και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρώτο, ότι όπως ο αετός γεννιέται για τα ύψη, έτσι και ο άνθρωπος γεννιέται για τη θλίψη. Είναι ένα μονοπάτι που το περνάμε όλοι. Είναι ένα μονοπάτι από το οποίο ο Θεός δεν εξαιρεί κανέναν. Δεν έχει σημασία η χρονική περίοδος. Είναι ένα μονοπάτι που χρειάζεται στη ζωή μας. Είναι ένα μονοπάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε το θέλημα του Θεού και να μορφωθεί ο χαρακτήρας μας ο εν Χριστώ. Είναι ένα μονοπάτι από το οποίο πρώτος περπάτησε ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μονάχα περπάτησε, αλλά έμαθε κιόλας. Από όσα έπαθε, έμαθε. Και ξέρετε, η ζωή μας σήμερα, όσο περνάνε, ξέρετε, τα χρόνια, όλα αυτά έρχονται πιο έντονα μέσα στη ζωή μας. Σήμερα, στην εποχή που ζούμε, υπάρχει τρομερή δυστυχία. Τρομερή δυστυχία. Θυμάμαι μια φορά μου έκανε εντύπωση στον Καναδά. Ταξίδευα με το τρένο και ήταν εκεί πέρα 40-50 αγόρια, κορίτσια, τα οποία είχαν διάφορα προβλήματα και τα πήγαν κάπου έτσι να τα διασκεδάσουν και να... και έβλεπες, τα έβλεπες και λυπόσουνα. Νεαρά κορίτσια, νεαρά αγόρια, όμορφα, να έχουν τέτοια προβλήματα ψυχολογικά, να έχουν τέτοια μονοπάτια άσχημα και δύσκολα από τα οποία περπατούσανε. Έτσι είναι η ζωή μας. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη, αυτό το μονοπάτι περπάτησε. Δεν είχε είδος, λέει ο προφήτης, δεν είχε κάλος. Και όταν φτάνουμε στον Απόστολο Παύλο, και εκεί βλέπουμε να περνάει από ένα σκόλοπα. Και έτσι λοιπόν, κανένας δεν πρόκειται αυτόν τον δρόμο να τον γλιτώσει. Κανένας. Και εάν θέλουμε, να μπούμε μέσα στις αιώνιες αλήθειες του Λόγου του Θεού και να μάθουμε την υπακοή, όπως λέει, από όσα έπαθε έμαθε ο Κύριος, και αν θέλουμε μέσα στη ζωή μας
να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας μας ο εν Χριστώ. Να ξέρουμε ότι από το μονοπάτι της ταλαιπωρίας πρέπει να περάσουμε. Καλό έγινε εις εμέ ότι εταλαιπωρήθηκα για να μάθω τα διατάγματα σαν άνθρωποι του Θεού. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι οι ταλαιπωρίες, τουλάχιστον για πολλούς, ήταν το μονοπάτι εκείνο που μας έφερε στη χάρη του Χριστού, και ότι οι αλήθειες του Λόγου του Θεού πήρανε αξία στη ζωή μας και οι αποκαλύψεις του Λόγου του Θεού ήρθανε μέσα στη ζωή μας καθώς περπατούσαμε αυτό το μονοπάτι της ταλαιπωρίας. Εκείνο λοιπόν που εμείς χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα πράγμα να καταλάβουμε, ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανώτεροι από το δάσκαλό μας. Είδατε ο ψαλμός πως περιγράφει την κατάσταση του Χριστού. Λίγο πιο κάτω δεν το διάβασα, λέει, τρύπησαν τα χέρια μου, τα πόδια μου, μπορώ να μετρήσω, λέει, τα κόκαλά μου, τα πλευρά μου. Και ο Θεός να μας βοηθήσει μέσα στη ζωή μας να καταλάβουμε ότι τα μονοπάτια αυτά δεν είναι μονοπάτια ούτε για γογγισμό, δεν είναι μονοπάτια ούτε για παράπονο, δεν είναι μονοπάτια ούτε για ολιγοπιστίες ή για αμφισβητήσεις κατά πόσον ο Θεός, έτσι όπως αποκαλύψει στο Λόγο Του με το χαρακτήρα Του, ότι μήπως δεν είναι έτσι, όπως σας έχω πει κι άλλοτε, όταν ήμουν σε Θεσσαλονίκη νεαρός, μετά την απελευθέρωση ακριβώς, μια μέρα με τον Όμιλο πήγαμε να επισκεφθούμε έναν αδελφό ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν 90 χρονών τότε, και κάποια στιγμή μας ρωτάει και μας λέει, αδέρφια μου, λέει, μήπως ο Θεός έπαψε να ακούει προσευχές. Είχε ένα πρόβλημα. Το ένα του μάτι χάλασε και έκανε ολονύχτιες προσευχές για να θεραπευθεί το μάτι και δεν θεραπεύονταν. Και έβγαλε το συμπέρασμα, μήπως ο Θεός έπαψε να ακούει προσευχές. Εμείς αγαπητοί έχουμε έναν Θεό ο οποίος μας αγαπάει. Έναν Θεό ο οποίος τις κινήσεις που κάνει απάνω μας όλες είναι κινήσεις τέτοιες οι οποίες έχουν στόχο να μας φέρουν μέσα στη δόξα του Θεού. Είναι κινήσεις τέτοιες οι οποίες όλες είναι ευεργετικές. Ναι, όλες ευεργετικές. Γι' αυτό να μάθουμε εκείνο που λέει ο Λόγος Θεού, εμπαντί να λέμε ευχαριστώ. Πρέπει να μάθουμε ότι το χέρι του Θεού όταν πέφτει απάνω μας, ή το χέρι του Θεού όταν μας οδηγεί σε δρόμους ταλαιπωρίας, είναι για να μάθουμε τα διατάγματά Του. Και καλά θα κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις να κλείνουμε το παράθυρο, την πόρτα ή τις χαραμάδες, όπως θέλετε, να τις κλείνουμε στον πονηρό. Διότι ο πονηρός τέτοιες ευκαιρίες προσπαθεί να βρει για να μας
αχριστέψει την διαπαιδαγώγηση και την παιδεία την οποία κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτών καρπών ειρηνικών δικαιοσύνη. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το κομμάτι, λέει, είναι μέσα στη ζωή μας είναι αυτή η διαπαιδαγώγηση και αυτή η ταλαιπωρία είναι μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό και φέρνει το παράδειγμα που το έχουμε όλοι μας εμπειρία. Η κατασάρκα, λέει, οι πατέρες μας που είχαμε, ήταν παιδευτέ μας και τους σεβόμασταν. Δεν θέλουμε υποταχθεί μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει, διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών. Ο δε, ποιος είναι ο δε? Ο δε προς το συμφέρον ημών, δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πρέπει να περάσω την παιδεία και πρέπει να περάσω το μονοπάτι της ταλαιπωρίας για να γίνω μέτοχος της αγιότητος. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί, εμείς πρέπει να υπομένουμε πειρασμό για να μάθουμε το θέλημα του Θεού, τα διατάγματα τα δικά του, και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Και ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2-7-44-0-65-788.
1: Βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιον 44, μη δέλτα, στη σελίδα 654, στις γραφές με παραπομπές, και 719 στις άλλες. Ισαΐας κεφάλαιον 44 μη δέλτα, από το εδάφιο 6. Να μάθαμε τι έκαναν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, 7 αιώνες και πιο μπροστά προ Χριστού, τι συνεχίζεται ακόμα να κάνουν, και να αφήσουμε την φωνή των ειδώλων να ακουστεί μέσα στην καρδιά μας και να μας δώσει το μήνυμα που ο Λόγος του Θεού θέλει. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων: εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος, και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και τις ως εγώ θέλει κράξει και αναγγείλει και διατάξει σε μέ, αφού εσύστησα των παλαιών λαών, και τα υπερχόμενα και τα μέλλοντα αναγγείλωση προς αυτούς: μη φοβήστε, μη δε τρομάζετε, έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσεις και ανήγγυλα τούτο, σεις είστε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός? Βεβαίως δεν υπάρχει βράχος, δεν γνωρίζω ουδέν. Όσοι κατασκευάζουν συνείδωλα, πάντες είναι ματαιώτες, και τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσει, και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν βλέπουσι ουδέν νοούσι, δια να κατεσχυνθώσει. Τι έπλασε Θεόν ή έχησεν είδωλον το οποίον ουδέν ωφελεί? Ιδού πάντες οι σύντροφοι αυτού θέλουν συνεσχυνθεί, και η τεχνίτε αυτή είναι εξ ανθρώπων. Ας συναχθώσει πάντες ομού, ας παρασταθώσει, θέλουν συφοβηθεί, θέλουν συνεντραπεί πάντες ομού. Ο Χαλκεύς κόπτει σίδηρον και εργάζεται εις τους άνθρακας, και με τα σφυρία μορφώνει αυτό και κατασκευάζει αυτό με την δύναμη των βραχιώνων αυτού. Μάλιστα πεινά και η δύναμη σε αυτού αποκάμνει, είδωρ δεν πίνει και ατονίζει. Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει αυτό με στάθμη, ομαλίζει αυτό με ρικάνια και σημειώνει αυτό δία του διαβήτου, και κάμνει αυτό κατά την ανθρωπίνη μορφή, κατά ανθρωπίνη ωραιότητα, δια να κατοικεί εν τη οικία. Κόπτει σε αυτόν κέδρους και λαμβάνει την κυπάρισον και την δρύν, τα οποία εκλέγει σε αυτόν μεταξύ των δέντρων του δάσους. Φυτεύει, πέφτει και η βροχή αυξάνει αυτήν. Και θέλει είστε χρήσιμον εις τον άνθρωπον διακαύσιμον, και εξ αυτού λαμβάνει και θερμαίνεται. Προσέτει καίει αυτό και ψήνει άρτον, προσέτει κάμνει αυτό Θεόν και προσκυνεί αυτό, και κάμνει αυτό είδωλον και γονατίζει έμπροσθεν αυτού. Το ίμιση αυτού καίει εν πυρή, με το άλλο ίμιση τρώγει το κρέας, ψήνει το ψητόν και χορταίνει και θερμαίνεται λέγον: ω εθερμάνθιν είδων το πυρ. Και το εναπολυφθέν αυτού κάμνει Θεόν το γλυπτόν αυτού, γονατίζει έμπροσθεν αυτού και προσκυνεί αυτό, και προσεύχεται εις αυτό και λέγει: λύτρωσόν με, διότι είσαι ο Θεός μου. Δεν καταλαμβάνουσιν ουδέν νοούσι, διότι έκλεισεν τους οφθαλμούς αυτών δια να μην βλέπωσι, και τας καρδίας αυτών δια να μην νοώσι. Και ουδείς συλλογίζεται εν την καρδία αυτού, ουδε είναι γνώσης εν αυτό, ουδε νόησης ώστε να είπει: το ίμιση αυτού έκαψα εν πυρή, έτι έψησα άρτον επί των ανθράκων αυτού, έψησα κρέας και έφαγον. Έπειτα θέλω κάνει το υπόλοιπον αυτού θέλιγμα. Θέλω προσκυνήσει δένδρου κορμών. Βόσκεται από στάκτης. Η πατημένη καρδία αυτού απεπλάνησεν αυτόν, δια να μη δύναται να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού, μη δε να είπει τούτο το εν τη δεξιά μου δεν είναι ψεύδος. Εν θυμού ταύτα Ιακώβ και Ισραήλ, διότι δούλος μου είσαι, εγώ σε έπλασα, δούλος μου είσαι Ισραήλ, δεν θέλεις δυσμονηθεί, είπε μου. Εξήλυψα ως πυκνήν ομίχλην τας παραβάσεις σου και ως νέφος τας αμαρτίας σου. Επίστρεψον προς εμέ, διότι εγώ σε ελείτρωσα. Είχα την ευκαιρία, όπως ξέρετε πολλοί από εσάς, στο διάστημα της 30χρονης περίπου διακονίας μου να επισκεφθώ πολλές χώρες για να πάρω μέρος σε διάφορα παγκόσμια εκκλησιαστικά είτε θεολογικά συνέδρια. Και ξέρετε ότι βρέθηκα και στις Ινδίες, όπως επίσης και στην Κέννη. Όχι σαν τουρίστας, ούτε μόνο για τα συνέδρια, είχα την πολύτιμη ευκαιρία, μοναδική ευκαιρία, να μπω μέσα στον κόσμο και να τους δω από κοντά. Και θυμάμαι στην Κένια που οι περισσότεροι κάτοικοι πιστεύουν στον ανιμισμό, τη θρησκεία των πνευμάτων, τον τρόμο που δοκιμάζουν οι άνθρωποι, την προσπάθεια να εξουδετερώσουν και να βοηθήσουν τα πνεύματα να είναι πιο μαλακά απέναντί τους. Μου έλεγαν ότι όταν ένας είναι ετοιμοθάνατος και κατά τη γνώμη τους πρόκειται να πεθάνει χωρίς γιατρό φυσικά, τον πάνε έξω στο δάσος για να τον φάνε οι ίενες πριν πεθάνει. Βέβαια δεν επιτρέπεται αυτό σήμερα, αλλά σε απομονωμένα μέρη και σήμερα ακόμα εξακολουθεί να γίνεται, διότι αν πεθάνει μέσα στο σπίτι πρέπει να κάψουν ολόκληρο το σπίτι για να φύγουν τα πνεύματα. Θυμάμαι επίσης τις Ινδίες, τα είδωλα, τους βούδες με τα πολλά χέρια, τον δρόμο των ανθρώπων, πρωτόγονες θρησκείες, θα πούμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Και από μιας πλευράς έχουμε δίκιο. Είναι τρομερή η κατασκευή των ειδώλων που με τόση ζωντάνια ο προφήτης Ισαΐας σε αυτό το κεφάλαιο το 44 μας περιγράφει. Παίρνει σίδερο, κίνησε τη φωτιά, κάνει ένα είδωλο. Φυτεύει ένα δέντρο, μόλις μεγαλώσει, το κόβει, δίνει τροφή στη φωτιά για να ψήσει, να φάει και από εκεί ότι περίσσεψε το κάνει μια εικόνα, ένα είδωλο και πέφτει κάτω και το λατρεύει. Αλλά αγαπητοί μου, από άλλης πλευράς, η περιφρόνηση που δείχνει η πολιτισμένη δήθεν λαοί στους ειδωλολάτρες είναι τρομερή. Γιατί όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, ο ίδιος ο πολιτισμένος άνθρωπος έχει είδωλα. Και χειρότερα είδωλα από αυτά που έχουν οι ειδωλολάτρες. Και δεύτερον, γιατί τα είδωλα του ειδωλολάτρη μιλούν πολλές φορές καθαρά και ειλικρινά για την κατάσταση κάθε ανθρώπου. Τι εννοώ? Γιατί κάνουν είδωλα? Γιατί μέσα τους υπάρχει κάτι που κανένας δεν μπορεί να το σβήσει. Πως πρέπει να λατρεύσουν κάτι που είναι ανώτερο από αυτούς. Είναι η βαθιά, η ανεξίτηλη επιθυμία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον Θεό. Ο αφώτιστος ειδωλολάτρης κατασκευάζει τα είδωλα ζητώντας τον Θεό. Σπρώχνεται από μια εσωτερική ανάγκη να λατρεύσει τον Θεό. Κάποτε οι αρνητές έλεγαν πως ανακάλυψαν πρωτόγονους λαούς χωρίς θρησκεία. Απεδείχθη μετά ύστερα από έρευνες ότι τέτοιοι λαοί δεν υπάρχουν. Ήταν ένα ψέμα. Όλοι οι λαοί, όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια θρησκεία, γιατί το θρησκευτικό συνέστημα που είναι εφητευμένο μέσα μας, γιατί πλαστήκαμε για να γνωρίζουμε τον Θεό, δεν μπορεί να το εξαλείψει κανένας και εκφράζεται είτε με τους ειδωλολάτρες τα είδωλα, είτε με διάφορα άλλα γεγονότα και καταστάσεις στους πολιτισμένους λαούς. Ο άνθρωπος πλάστηκε να συναντήσει τον Δημιουργό του. Έλκεται προς Αυτόν. Μάλιστα λέει, διαβάσαμε, πεινά και η δύναμη σε αυτού αποκάμνει. Είδωρ δεν πίνει και ατονίζει. Κοπιάζει να φτιάξει τον Θεό του. Και θυμάστε τον Ψαλμωδό, στην περίπτωση τη δική του, σε δύο πολλούς ψαλμούς, αλλά μόνο δύο διαβάσω. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους δίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Και σε έναν άλλον ψαλμό, πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαφλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Είναι ανάγκη. Και εσύ, αν δεν το ξέρεις, λατρεύοντας άλλα πράγματα και κάνοντας πολλά άλλα πράγματα στα οποία αφοσιώνεσαι, μέσα σου πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχει αυτή η βαθιά επιθυμία να γνωρίσεις τον Θεό, τον Δημιουργό σου. Το δεύτερο μήνυμα που η φωνή των ειδώλων μας φέρνει είναι η αδυναμία του ανθρώπου να γνωρίσει μόνος του τον Θεό. Προσπαθεί ο άνθρωπος αιώνες τώρα να γνωρίσει τον Θεό μέσα στην συνείδησή του, μέσα στη φύση, με την φιλοσοφία, με τις έρευνες. Απλώς αυτό που καταφέρνει είναι να τον ψηλαθεί. Και δυστυχώς, επειδή δεν μπορεί να τον βρει, κατασκευάζει ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ένα δικό του Θεό, τον Θεό της φαντασίας του, τον Θεό της αρεσκίας του. Στη Γερμανία, σε ένα μέρος, αν ανεβείς σε ένα λόφο χαράματα στην κορφή και κοιτάξεις τους απέναντι λόφους αρκετά μακριά, θα δεις ένα τεράστιο σκιερό είδωλο. Είναι η σκιά σου και λέγεται είδωλο του Μπρόκεν. Κάτι γίνεται στην ατμόσφαιρα και εσύ ο μικρός ο άνθρωπος προβάλλεσαι στους απέναντι λόφους κάτω από ορισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, προβάλλεται η σκιά σου μεγάλη, τεράστια, το είδωλο του Μπρόκεν. Και καθώς κινείσαι εσύ, μετακινείται και το είδωλο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Δημιουργεί ένα θεό δικό του της φαντασίας του, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προέκταση του εαυτού του, όπως του αρέσει, και τον μεγαλοποιεί για να τον λατρεύσει. Και προσκυνεί, λέει αυτόν, και γονατίζει. Και μπορεί ο Θεός να λέγεται τέχνη, μουσική, επιστήμη, υγεία, άνεση, ειδονή, χρήμα. Δεν είναι τίποτα άλλο ο Θεός σου παρά ο ίδιος ο εαυτός σου, τον οποίον λατρεύεις, τον οποίον έχεις εξιδανικεύσει, ιδεαλιστικά έχεις προβάλει μπροστά σου για να τον λατρεύεις. Και το αποτέλεσμα είναι μια τύφλωση εθελούσια. Διάβαζα πριν από καιρό ότι μερικές ευαίσθητες ψυχές στην Αμερική διαμαρτυρήθηκαν όταν επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ στην Βοστόνη και του MIT, του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, φημισμένα όπως είναι, είπαν ότι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ζωντανούς οργανισμούς. Και ξεσηκώθηκε ο κόσμος τότε, διότι λένε ότι θα δημιουργήσουν τέρατα. Τέρατα. Ανθρωπόμορφα τέρατα. Και ένας συγγραφέας, απαντώντας την ευαισθησία των ανθρώπων αυτών, γράφει: ο άνθρωπος από τότε που στάθηκε στα πόδια του, τι άλλο σημαδεύει την πορεία του από αίμα και έγκλημα? Ποιος χειροποίητος οργανισμός θα μπορέσει ποτέ να εξολοθρεύσει τους ανθρώπους τόσο αποτελεσματικά και μανιακά όσο ο θεοποίητος από τον εαυτόν του άνθρωπος εξολόθρευσε και εξολοθρεύει τον άνθρωπο? Πολύ πριν ο ανθρώπινος νους κατασκευάσει ή θα κατασκευάσει ανθρωπόμορφα και ανθρωποφάγα τέρατα, ο ίδιος νους είχε μπει στην υπηρεσία της πιο ανελαίτης ανθρωποφαγίας. Και ο πραγματικός κίνδυνος για την ανθρωπότητα δεν βρίσκεται μέσα στους πειραματικούς σωλήνες του Χάρβαρτ και του MIT. Βρίσκεται και βρισκόταν πάντα μέσα στην ίδια την ανθρώπινη κοινωνία, που διαμορφώθηκε έτσι ώστε να γίνει κοινωνία τεράτων, ανθρωπομόρφων και μη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό ούτε με τη Γραφή. Αλλά είναι λογικός άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι τέρας. Και αυτό το τέρας, δέστε τι διαβάσαμε εδώ, στο 18, δεν καταλαμβάνουσι, ουδέ νοούσι, έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών, ουδή συλλογίζεται την καρδία αυτού, ουδέ είναι γνώσης εν αυτό, ουδέ νόησης, ώστε να είπε το ίμιση έκαψα εν κυρί, έψησα επί των ανθράκων και το άλλο το έκαμα είδωλον, θα προσκυνήσω δέντρου κορμών, που, ας το μεταφέρουμε αυτό στη δική μας κατάσταση, θα προσκυνήσω τον άνθρωπο, θα θεοποιήσω τον άνθρωπο. Το λέγει ο Παύλος και στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 18-20. Οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσ κατακρατούσι την αλήθεια εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ούτε ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν, ήλαξαν την δόξαν του αθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Τώρα, αγαπητοί μου, ο μόνος αληθινός Θεός, ο πραγματικός, ο ζωντανός Θεός, δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται. Ο ίδιος αποκάλυψε τον εαυτόν του στο Ισραηλιτικό έθνος, στην Παλιά Διαθήκη, ως που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και η αποκάλυψη του προσώπου του, της αγάπης του, στο πρόσωπο του.

Ιησού Χριστού, αυτή τη μεγάλη χειρονομία της αγάπης θα γιορτάσουμε ύστερα από λίγο. Και φανερώθηκε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, για να ανέβει στο Γολγοθά, για τις δικές μας βρωμιές και ελεηνότητες και αμαρτίες να θυσιαστεί, να αναστηθεί και να μας φέρει κοντά στον Πατέρα Θεό. Τι μεγαλείο! Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Γι' αυτό κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος, δεν υπάρχει σωτηρία διουδενός άλλου. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό των ουρανών για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Ουδείς, λέγει ο Χριστός, έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου. Και το έργο του Ιησού Χριστού το διαβάζουμε πολύ καθαρά στην Καινή Διαθήκη, αλλά θα σας αναφέρω από την Επιστολή προς Κολοσσαείς λίγα εδάφια, πρώτο κεφάλαιο 12-14. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κτίνου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού την άφεσιν των αμαρτιών. Να το έργο. Όχι να κάνεις κάτι, αλλά να πιστέψεις σε ένα πρόσωπο. Όχι στο οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο σου, για να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Το είπε ο Χριστός. Ιωάννης 6:29. Τούτο είναι το έργο του Θεού. Να πιστέψετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Να το έργο. Το έργο κάθε ανθρώπου που θέλει ειλικρινά να μην λατρεύει τον εαυτό του, τα είδωλά του, αλλά να λατρεύει τον ζωντανό, τον αληθινό Θεό, δια του Ιησού Χριστού. Ένα τρίτο μήνυμα από την φωνή των ειδώλων, που είναι σχετικό με τα προηγούμενα, είναι η ανατροπή της κλίμακας των αξιών. Ο ειδωλολάτρης έβαλε τα δεύτερα πράγματα στην πρώτη θέση. Το φαγάκι του και τη ζεστασιά. Και μετά θα λάτρευε τον Θεό. Καίει για να ζεσταθεί τα ξύλα. Βάζει φωτιά για να κάνει φαγητό να φάει. Και μετά κατασκευάζει τον Θεό του. Ο σύγχρονος άνθρωπος που αναγνωρίζει την ύπαρξη ζωντανού και αληθινού Θεού, το ίδιο κάνει. Και μπορεί να είσαι εσύ το κάνεις. Να τακτοποιηθώ πρώτα και μετά θα δοθώ στον Θεό. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια. Να τελειώσουμε το γυμνάσιο, να πάμε στο πανεπιστήμιο, να βρούμε κάποια δουλειά, να παντρευτούμε, να αποκτήσουμε παιδιά, να γίνουμε παππούδες. Και μετά, πόσοι και πόσοι. Γιατί, διότι ακριβώς τα πρώτα πράγματα τα έβαλε σε δεύτερη θέση και τα δεύτερα πράγματα τα έβαλε σε πρώτη θέση. Να φας, να πιεις, να κάνεις οικογένεια, να δουλέψεις καλά και μετά θα επικοινωνήσεις με τον Θεό. Τον Θεό που σε αγαπά. Τον Θεό που σε θέλει να σε κάνει ευτυχισμένο, ευλογημένο. Αυτόν πρέπει να βάλεις στην πρώτη θέση. Αυτό πρέπει να είναι η πρώτη και μεγάλη και επίγουσα βασική σου ανάγκη. Να την καταλάβεις, είναι η σύνδεσή σου με τον Θεό. Η αναβολή είναι ο μεγαλύτερος και πιο επικίνδυνος εχθρός. Άντε να γιορτάσουμε τώρα τα Χριστούγεννα όπως τα ξέρουμε και μετά βλέπουμε πάλι, για να μην στερηθούμε ίσως μερικά πραγματάκια. Τώρα, το σήμερα μας ανήκει. Κανένας από εμάς δεν ξέρει αν αύριο ανοίξει τα μάτια του σε αυτόν τον κόσμο. Κανένας. Αλλά σήμερα είναι ανοιχτά τα μάτια. Και είναι η καρδιά σου. Πεις, Κύριε, έλα! Είναι ανάγκη να καταλάβεις την αμαρτωλότητά σου, να συντριφθεί η καρδιά σου, να αναγνωρίζεις τα είδωλά σου και να τα συγχαθείς. Να αναγνωρίζεις την μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού, της θυσίας του και να του πεις, Κύριε, λέει, σέ με, σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες για μένα. Και προπαντός, εκείνο το παιδί, να
να παραχωρήσεις τη θέλησή σου. Τέλεια σε εκείνο. Δικό σου, χωρίς όρους, για πάντα, με το λόγο, το δικό σου στα χέρια μου, για να ζήσω την υπόλοιπη ζωή, πάντα βάζοντας τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Ο Θεός να μας ελεήσει και να δούμε που βρισκόμαστε. Και καθώς θα ψάλει η χοροδία τώρα, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας, ας συγκεντρωθούμε, ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού που μας αγαπά να μιλήσει στις καρδιές μας και να τακτοποιηθούμε μαζί Του.

έχουν αναγεννηθεί με τη χάρη του και ζουν την όμορφη χριστιανική ζωή. Και πιστεύω πως πολλοί από εμάς έχουν περάσει από αυτή την πείρα, όχι γιατί αξίζαμε και είμαστε τίποτα σπουδαίοι, αλλά γιατί απλώς αναγνωρίσαμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού και τον αφήσαμε να μας αποκαλυφθεί, τον δεχθήκαμε, μας αναγέννησε, μας έκαμε δικούς του και τώρα απολαμβάνουμε αυτή την στενή κοινωνία και επαφή με τον ένα, τον ζωντανό, τον αληθινό Θεό δια του Χριστού. Θυμάστε τον κατασκευαστή των ειδώλων, πάλι από το ίδιο κεφάλαιο του 44. Λέει, το ίμιση αυτού καίει εν πυρή, με το άλλο ίμιση τρώει κρέας, ψήνει και τρώει κρέας, ψήνει το ψητόν, φορταίνει, θερμαίνεται λέγον ο εθερμάνθιν, είδον το πυρ, και το εναπολιθέν, το υπόλοιπο που έμεινε, αυτού κάνει Θεόν το γλυπτόν αυτού, γονατίζει έμπρος τον αυτού και προσκυνεί αυτό και προσέχεται εις αυτό και λέγει λύτρωσόν με διότι είσαι ο Θεός. Θα μου πείτε, ένας που γνώρισε τον Θεό κάνει τέτοια πράγματα? Όχι ακριβώς έτσι, αλλά είναι δυνατόν, εάν δεν βρέφεται πνευματικά κάθε μέρα με διαφορετική μορφή να μοιάθει τον ειδωλολάτρη. Ξέρετε ποιο είναι το μήνυμα? Το εναπολιθέν αυτού κάμνη Θεόν. Αναγεννηθήκαμε, παραδώσαμε την καρδιά μας εκείνον, προχωρήσαμε στη χριστιανική μας ζωή, αλλά πράγματι και σήμερα παραδίδουμε τα πάντα στον Θεόν, ή το εναπολιθέν από αυτά που έχουμε και κάνουμε, αυτό ακριβώς δίνουμε στον Θεό? Παράδειγμα, ο χρόνος. Ή πριν από αυτό, μήπως θεωρούμε τον Θεό ζητιάνο και του δίνουμε τα ξεροκόμματα? Χόρτασα, παρακολουθήσει τώρα. Όχι έτσι, αλλά στην πράξη το κάνουμε. Πάρε τον χρόνο μας. Τον ξοδεύουμε για τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τις υποθέσεις μας, και αν περισσέψει καιρός, δίνουμε κάτι και στο Θεό. Και τότε το λέμε και θυσία. Τι θυσία είναι. Χθες με τους νέους μιλούσαμε αυτό, τι σημαίνει να εξαγοράζουμε τον καιρόν. Οι μέρες είναι πονηρές. Αν περισσέψει καιρός, θα τρέξω, θα φανερώσω την αγάπη μου στους άλλους. Αν περισσέψει καιρός, θα πάω να λατρέψω τον Θεό με τους άλλους αδελφούς μου, να κάνουμε κάτι από κοινού μαζί. Αν πάρτε τον Θεό χρήμα. Λίγοι βάζουν πρώτα τις ανάγκες του έργου, των αδελφών, της εκκλησίας και μετά τις δικές τους. Λίγοι. Δημιουργούμε συχνά νέες ανάγκες για τον εαυτό μας και αν περισσέψουν χρήματα, τότε θα προσφέρουμε στο έργο, τότε θα βοηθήσουμε τους άλλους, τότε θα κάνουμε κάτι. Τα ταλαντά μας τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για μας ή για την οικογένειά μας, για ένα μικρό κύκλο. Έτσι, αδελφοί μου αγαπητοί, πολλές φορές στην πράξη και εμείς ανατρέπουμε την κλίμακα των αξιών και βάζουμε τα δεύτερα πράγματα στην πρώτη θέση. Ζήτητε, λέει ο Χριστός, πρώτον την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα, εσείς που τον γνωρίσατε, που γίνετε δικοί του, θα σας προστεθούν, θα σας δοθούν. Σας αναφέρω ένα τρομερό γεγονός που συνέβη στις Ινδίες πριν από κάμποσα χρόνια. Μια μάνα είχε ένα καθυστερημένο κοριτσάκι. Ο πόνος της μάνας. Ένα καθυστερημένο κοριτσάκι. Μετά γέννησε ένα πολύ γερό αγοράκι.
Και μια μέρα πήγε στον ιερό ποταμό το Γάνγκη και έριξε το αγοράκι θυσία στους θεούς. Το αγοράκι! Και την έπιασαν. Και της είπαν τι έκανε. Να έρθει τουλάχιστον το καθυστερημένο αυτό παιδί. Ξέρετε τι ήταν η απάντηση. Το λέω και συγκλονίζω. Ήταν δυνατό ό,τι χειρότερο είχα, ό,τι με πονούσε να το δώσω στον Θεό. Του έδωσα ό,τι καλύτερο έχω. Ό,τι καλύτερο είχα. Ό,τι αγαπούσα πιο πολύ. Το αγοράκι. Ανοησία. Σκοπαδισμός. Βεβαίως. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τη διάθεση της καρδιάς. Αδελφοί μου, προσφέρομαι πραγματικά στον Θεό ό,τι καλύτερο έχουμε. Ή όταν είμαστε κουρασμένοι, όπως λέγαμε και χθες με τους νέους, πολύ κουρασμένοι, διαβάζουμε τη γραφή και μας παίρνει και ένας θαυμάσιος υπνάκος και λέω, βέβαια μπορεί και η γραφή να είναι καλό υπναγωγό, κάτι είναι, αντί να παίρνεις χάπια. Αλλά είναι μελέτη της γραφής αυτή, είναι. Βάζουμε τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Μην προσβάλλεις τον Θεό, αδελφέ μου, μην τον προσβάλλω. Ας τα κρατήσουμε όλα για μας. Πώς ψάλαμε αυτό τον ύμνο που θα ψάλαμε ύστερα από λίγο. Πάντα νύνει στον Σωτήρα, ευλαβώς, παραχωρώ, πάντα. Δεν έχει σημασία πόσο δίνεις, αλλά πόσο σου απέμεινε, όπως κι άλλη φορά έχουμε πει, μετά, αφού έδωσες. Όπως η χείρα με το δίλεπτο, πάντα όσα είχε, τίποτα δεν της έμεινε. Ακούστε τον Χριστό, Ματθαίος 16:24, τι μας λέγει εδώ, 16:24. Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διάβασα για το τι κάνουν σε μια πρωτόγονη ειδωλολατρική φυλή. Αυτό το είχα δει μερικώς στις Ινδίες, όταν σε ένα χωριό πήγαμε να επισκεφθούμε μερικούς βουδιστές, καλύβες. Γονατίσαμε για να μπούμε μέσα, ένα δωμάτιο με μια τρύπα πάνω, έβαζε φωτιά για να ζεσταθεί, αυτό ήταν. Ελάτρευαν τον ενσαρκωμένο Θεό στο πρόσωπο ενός πυθίκου. Διάβασα λοιπόν ότι υπάρχουν ειδωλολάτρες που γεμίζουν τη μοναδική καλύβα τους, που είναι για όλη την οικογένεια, με είδωλα. Και μια γωνίτσα μόνο είναι για αυτούς. Θα πείτε τι ανόητο. Βέβαια. Είναι ανόητο από μια πλευρά, ειδωλολάτρες. Βέβαια. Αλλά λέγω πάλι την διάθεσή τους. Την σκέψη τους. Ότι όλα θα τα δώσουμε στον Θεό και μια γωνίτσα θα μείνει για μας. Πέστε μου, δεν είναι η φωνή των ειδώλων που μιλάει και σε σένα και σε μένα, αδελφέ μου, σε αυτήν την καταναλωτική κοινωνία που ζούμε, την καλοπερασάκη κοινωνία, δεν είναι την ειδονιστική. Και ας το προσέξουμε αυτό, ιδιαίτερα τώρα που έρχονται οι γιορτές των Χριστουγέννων. Και θέλω να κλείσω με τα λόγια του Χριστού από το κατά Ματθαίον πάλι Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10:37-39. «Ως της αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ με». Δεν είναι άξιος εμού. «Και ως της αγαπά Υιόν ή θυγατέρα υπέρ με». Δεν είναι άξιος εμού. «Και ως της δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου». Δεν είναι άξιος εμού. «Ως της εύρει την ζωήν αυτού». Θέλει απολέσει αυτή. «Και ως της απολέσει την ζωήν αυτού δίε με». Θέλει ευρύ αυτή. Ο Θεός να μας αξιώσει έτσι, να βρούμε και να βρίσκουμε την ζωή που είναι τόσο ευλογημένη και
και τόσο καρποφόρα για μας και για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.

με σοβαρότητα στην παρουσία του Θεού να κλείσουμε τη λατρεία μας ψάλλοντας δυο στροφές από αυτόν τον ύμνο της αφιέρωσης των 183, την πρώτη και την τρίτη. Πάντα νύνει στον Σωτήρα, ευλαβώς παραχωρώ, με αγάπη και ελπίδα, δι' αυτόν ποθώ να ζω.

η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να βρούμε ένα εδάφιο, αν θέλετε να το βρούμε μαζί, εις το λάμδα γάμα της Εξόδου. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή, άκου δω Μωυσή, πήγαινε, ανάβα από εδώ, σύ και ο λαός τον οποίον έβγαλες εκ της γης της Αιγύπτου. Α, η Βίβλος λέει την αλήθεια. Κάθε φορά το λέει και ο πατέρας, όταν θυμώσει με το παιδί, όταν θυμώσει με την κόρη. Λέει στη μάνα, η κόρη σου, ο γιος σου, δεν είναι και δικός του δηλαδή, ο λαός σου που έβγαλες. Άκουσε τι θα κάνουμε, λέει. Θα σου στείλω έναν άγγελο. Αυτός θα διώξει όλους από εκεί και θα σας βάσει στη γη που υποσχέθηκα. Δεν έρχομαι μαζί σου επειδή είσαι ένας λαός σκληροτράχυλος. Στο δρόμο θα δημιουργήσεις τέτοιες καταστάσεις που θα με οδηγήσεις και θα με φέρεις στο σημείο να σε εξολοθρεύσω. Και δεν το θέλω. Πενθήσανε, βγάλανε τους στολισμούς τους, ο λαός και τα λοιπά. Διαμαρτυρήθηκε ο Μωυσής στο λαό. Και ως απόδειξη της διαμαρτυρίας του ήτανε. Έβγαλε ο Μωυσής κατ' εντολήν του Θεού την Κιβωτό από το στρατόπεδο και την έβγαλε έξω του στρατόπεδο. Εδάφιο 7. Παίρνει τη σκηνή ο Μωυσής, την στείνει έξω του στρατοπέδου, μακριά του στρατοπέδου, και την ονόμασε σκηνή του μαρτυρίου. Μαρτυρίου σημαίνει απόδειξης, μαρτύριο. Δηλαδή, βλέπετε. Και πάσο ζητών των Κύριων, εξήρχετο προς την σκηνή του μαρτυρίου την έξω του στρατοπέδου. 9. Και καθώς εισήρχετο ο Μωυσής εις την σκηνή, κατέβαινεν ο στήλος της Νεφέλης και ίστατο επί των θυρών της σκηνής. Και ελάλη ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πας ο λαός των στήλων της Νεφέλης ιστάμενον επί των θυρών της σκηνής. Και πας ο λαός ανιστάμενος προς εκείνη, έκαστος από τις θύρας της σκηνής αυτού. Παρακαλώ, δεν μιλώ τώρα στην νεολαία, μιλάω στους μεγάλους. Θυμόσαστε τα καράβια στον πόλεμο. Τα καράβια κατά τη διάρκεια του πολέμου, είδατε, έχουν κάτι βάρκες. Ε? Δεν κρέμεται στα καράβια δύο βάρκες, έτσι, που έχει δύο πράγματα, έτσι, και κρέμεται βάρκα από κάτω, με το σκηνή, έτσι, η βάρκα. Στον πόλεμο δεν ήταν έτσι αυτά. Στον πόλεμο ήταν έτσι. Και η βάρκα ήταν έξω από το καράβι. Δεν ήταν μέσα στο καράβι η βάρκα όπως είναι τώρα. Και όχι μόνο. Τώρα έχει δύο σκηνιά. Ένα από εδώ που τη βαστάει από το ένα γάντσο και από το άλλο που κρέμεται. Στη διάρκεια του πολέμου είχαν βρει έναν τρόπο οι ναυτικοί με ένα τράβηγμα. Ελεινόταν η βάρκα, διότι είχαν παρατηρήσει στον πανικό, σε τορπιδισμούς, σε πολυβολισμούς κτλ. Για να γλιτώσουν οι άνθρωποι, τα περισσότερα ατυχήματα γινόταν την ώρα που τις λύνανε και οι βάρκες μπατάρανε. Και από τέτοιο ύψος, μεγάλα τα καράβια, σκοτωνότανε πάνω στα τυχώματα του πλοίου κτλ. Και όταν έμπαινε στον πόλεμο μέσα, όσοι ταξιδεύσατε, σαν στρατιώτες, αν πήγατε όπου πήγατε, στην διάρκεια του πολέμου, όταν έμπαινε μέσα στο καράβι, στο εμπορικό καράβι ή σε πολεμικό καράβι, έμπαινες μέσα και σου λέγανε, είχε ένα χαρτάκι, όποιος σου λέγανε, ξέρεις γράμματα? Ξέρω. σου δίνω ένα χαρτί. Άμα δεν ήξερε, το λέγανε. Και σου λέγανε, έλα εδώ, σε έπαιρνε ένα. Εδώ θα μείνει. Δεν έφευγες από. Δεν μπορούσε να πας να επισκεφτείς το στρατιώτη στο απάνου ντοκ. Διότι ήταν φτιαγμένα έτσι, ώστε αυτοί που είναι στο δεύτερο πάτωμα να έχουν ανάλογες βάρκες. Έτσι γινότανε. Και κάθε βάρκα είχε το νούμερό της. Και κάθε βάρκα είχε και ένα ειδικό σύστημα φωτισμού. Και κάθε βάρκα μέσα είχε οπωσδήποτε νερό, οπωσδήποτε νερό για 24 ώρες και για όσους χώραγε, και γαλέτα σκεπασμένη με ένα αδιάβροχο, δεν υπήρχαν νάιλον την εποχή εκείνη. Προσέξτε τι θέλω να πω, αγαπητοί μου. Τούτο. Ξέρετε που εφτάσαμε ή δεν το ξέρετε? Είναι τελευταίες ώρες, τελευταίες στιγμές. Δεν το ξέρετε αν θα είστε το επόμενο Σάββατο. Ούτε το ξέρω αν είμαι το επόμενο Σάββατο. Όχι ξύλο να χτυπήσεις, όχι κοντραπλακέ να χτυπήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρεις. Και θα σε παρακαλέσω με πολύ αγάπη για το όνομα του Ιησού Χριστού απόψε να σου πω, άφησέ με, επειδή σε αγαπάω, δεν σου κάνω το δάσκαλο. Έχουμε πει, τέτοια καλαμάκια δεν τα έχω ακόμα καβαλήσει. Αργότερα, καθώς περνάνε τα χρόνια, άντε προσευχούλα, μήπως την πατήσω. Τώρα, όχι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρετε σε ποια βάρκα θα μπείτε. Θέλω να ξέρετε σε ποιο πάτωμα ανήκετε. Ξαφνικά, τελευταία στιγμή, ήμουνα στο βασιλάκι μέσα, έχουμε δύο λογάκια προσευχής, χρόνια τώρα, κάθε Σάββατο μέσα, από τον Ιωσήφ προσευχόμαστε, για την οικογένεια του Ιωσήφ προσευχόμαστε. Διατηρήθηκε η προσευχή. Το τηλέφωνο, κάνω έτσι, ήτανε η Ελενίτσα, λέει, σας θέλει ο ξάδερφός μου, ο Σπύρος ο Χαλκιάς. Σπυράκι, σας παρακαλώ πολύ, λέει, αύριο στις 4, μπορεί να κάνετε την κηδεία του πατέρα μου. Εντάξει, Σπυράκι. Και αυτό μπορεί να συμβεί με έναν, μπορεί να συμβεί με περισσότερους, μπορεί να συμβεί απόψε να έρθει ο Κύριος. Και επειδή δεν θεολογώ και επειδή γνωρίζω ότι οι ειδικοί αδελφοί ασχολούνται με τον πρέποντα βαθμό και εις τους απείους ανήκει πολύ σεβασμός περί τα εσχατολογικά, να σας πω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα, ξέρετε, θεολογούνται, διότι θα προσέχετε τους αδελφούς τι λένε, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι βέβαια. Όταν λέει, ας πούμε, ότι πρέπει πρώτα να χτιστεί ο ναός, δεν ξέρω τι εννοεί εκεί. Και αν το θέμα είναι πνευματικό και έρθει απόψε ο Κύριος, και αν ο ναός είναι πνευματικό, πνευματική υπόσταση, πώς να πω στον Κύριο ότι με βεβαιότητα δεν θα έρθει απόψε, όταν είπε θα έρθω και θα το ξέρει κανείς, ως κλέπτης εν νυχτή. Θέλω λοιπόν απόψε να σας παρακαλέσω και να σας πω το εξής. Να ξέρει ο καθένας, μόλις ακούσετε το σήμα του συναγερμού, μόλις ακούσετε το καράβι, μην ψάξετε να πάρετε, μην ψάξετε να βρείτε, μην ψάξετε να δημιουργήσετε προβλήματα και την ώρα, παρακαλώ να είμαστε έτοιμοι. Από ποια σκάλα ξέρεις δε στα καράβια και ποια σκάλα θα κατέβεις, μην πέσει συνοστισμός. Τίποτα. Αξιωματικοί που μένανε στις καμπίνες, οι πόρτες δεν είχαν σύρτες. Γιατί στην ώρα εκείνη, στη νύχτα, στο σκοτάδι, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Οι πόρτες όλες τα πλοία στη διάρκεια του πολέμου είχαν ένα σύστημα και ανοίγαν έτσι. Ξέρετε πώς ανοίγουν αυτές που ανοίγουν σπρώξεις μόνο και ανοίγει η πόρτα. Τέτοιο σύστημα. Μελετημένα, σοφά πράγματα. Ο κόσμος δεν κάνει πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε, προσέξτε, λέει, οι ιοί του αιώνος τούτου είναι άνθρωποι φρόνιμοι. Και ό,τι φρόνιμο κάνουν, εσείς θα το μιμήσετε, ό,τι φρόνιμο κάνουν. Και από την Αίγυπτο τους είπε, προσέξτε, ό,τι έχετε και κερδίσατε στην Αίγυπτο με πόνο, με δάχρυ, με δουλεία και με ξύλο, θα το πάρετε πίσω από την Αίγυπτο. Χρειάζεται για την πορεία μας. Παρακαλώ τώρα ιδιαίτερως. Μια και φτάσαμε στις τελευταίες ώρες, τελευταίες στιγμούλες. Πρώτον, είναι ανάγκη ένας-ένας από μας χωριστά να εξέλθει του στρατοπέδου. Εάν κάποιος θέλει να συναντήσει τον Κύριο. Είδατε τι έγινε εδώ. Όσο η κυβωτός ήταν μέσα στο στρατόπεδο, όλοι. Τώρα που βγήκε έξω του στρατοπέδου η κυβωτός, ένας χωριστά. Θυμόσαστε τι είχε πει ο Κύριος. Η πόρτα είναι στενή. Δεν χωράει, είναι ένα άνοιγμα τόσο. Ή κάνε φορά τα παιδιά που θέλουν να μπουν που τους πέφτει η μπάλα σε κάνα κήπο και περνάνε μέσα από τα δύο σίδερα. Έχει σιδεριά το μπαλκόνιο και περνάνε μέσα. Δεν μπορεί να περάσουν όμως δύο-δύο. Ένα-ένα περνάει. Ένα-ένα περνάει. Δύο-δύο. Δεν γίνεται. Μην μπει λογαριάσεις, μην μπει, ξέρεις. Και είναι λέει και τώρα ο αγαπητός μου, ο φίλος μου, ο αδελφός μου, το παιδί μου. Τελευταία στιγμή, βάλ το πρώτο να περάσει. Σου λέει, δεν περνάω. Φύγε. Να περάσουν οι άλλοι. Πρέπει να εξέλθουμε του στρατοπέδου. Θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως πάρα πολύ να θυμηθείτε εκείνο που λέγαμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως πριν μερικά Σάββατα, ότι ξεκινάει ο Κύριος στην πρώτη επιστολή και βλέπει ότι η Εκκλησία είναι Αγία. Έχεις όμως, λέει, και μερικούς. Δεν μου αρέσουνε. Η τελευταία εκκλησία. Όλοι σκάρτη, λέει ο Κύριος. Έχεις όμως, λέει, και μερικούς που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Ενώ στην αρχή το τινές ήταν από αυτή την πλευρά, στο τέλος το τινές είναι αυτοί που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Πώς, γιατί, ποιος φταίει, τι έγινε, πώς έγινε, δεν ξέρω. Δεν το αιτιολογώ επειδή το λέει ο Κύριος. Επειδή βλέπει κάτι ο Κύριος, δεν το δικαιολογεί ο Κύριος. Ένα πράγμα, νομίζω πως απόψε στο πρώτο σημείο μπορούμε να σταθούμε. Όποιος θέλει την παρουσία του Ιησού Χριστού, την εφέλη του Θεού, πρέπει να εξέλθει το στρατόπεδο. Σκληρό. Λυπηρό. Όσοι έχετε θάψει αγαπημένα σας πρόσωπα, όσοι έχετε παρακολουθήσει κηδείες όπου θάβεις πρόσωπο που είναι ένα κομμάτι της ίδιας της σάρκας σου, δεν κάνεις τίποτα άλλο αλλά να κλάψεις, αλλά να μείνεις στο χείλος του τάφου, να κάνεις τι, βουτιά μέσα και τι έγινε. Μένεις μέχρι εκεί. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ για το όνομα του Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω κάποια ψυχούλα απόψε. Κύριε, ζητώ την παρουσία σου. Κύριε, θέλω να ζήσω πόσο ακόμα. Πολύ λίγο σας βεβαιώ ακόμα. Ποτέ δεν μ' άρεσε να λέω οροθέσια χρόνου. Δεν μ' άρεσαν ποτέ αυτά τα πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος όμως σήμερα να δω και να δεις. Διάβασε μια εφημερίδα. Άκουσε τις ειδήσεις την ώρα που θα πας στο σπίτι σου. Από το ραδιόφωνο, από το τρανζίστορ, τι έχεις. Είναι βέβαιο πως θα καταλάβεις. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τελική ευθεία λένε στο στάδιο την τελευταία στροφή που τρέχουν οι αγωνιστές. Μπαίνουνε, εδώ είναι το νήμα. Η τελική ευθεία να κόψουμε. Μπορεί να βαστίξει, μακάρι. Μπορεί να μην βαστίξει, δεν το ξέρω. Μπορεί να φύγω. Ούτε εκείνο ανήκει σε μένα. Μακάρι να βρεθούν απόψε ανάμεσά μας ψυχές, οι οποίες θα πάρουν τη μεγάλη απόφαση. Κύριε, θα εξέλθω του στρατοπέδου. Κύριε, θα είμαι μέσα στον κόσμο. Θυμόσαστε το παράδειγμα που πάντα λέμε με τα υποβρύχια. Το υποβρύχιο είναι ένα κατασκεύασμα που ζει κάτω από το νερό, αλλά αλίμονο εάν το νερό μπει μέσα στο υποβρύχιο. Ζει μέσα στο νερό, Αλλά από τη στιγμή που μια σταγόνα από το εξωτερικό νερό αρχίζει να μπαίνει μέσα στο υποβρύχιο, το υποβρύχιο βούλιαξε. Υπάρχει ρογμή. Τι θα κάνουμε? Θα πας απόψε, θα γονατίσεις στο σπίτι σου, θα βγεις έξω, θαυμάσια ανοιξιάτικη βραδιά. 22-23 βαθμούς έχει. Ο Κύριος την έκαμε τόσο όμορφη τη βραδιά απόψε. Ανοιξιάτικη. Βγες έξω. Και πες του, σε παρακαλώ πάρα πολύ πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του αδελφού μου, συγχώρεσέ με μέχρι τώρα. Τελείωσε. Και σε παρακαλώ τώρα, βοήθησέ με, τελευταίες ώρες της ύπαρξεώς μου, τελευταίες ώρες στη ζωή αυτής της πλάσης. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επιζητώ και εκζητώ την εφέλη της παρουσίας. Δεύτερον, όχι μόνο θα εξέλθεις του στρατοπέδου. Υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να υπογραμμίσεις στην προσωπική σου Καινή Διαθήκη. Το διαβάζω. Και λαβών ο Μωυσής την σκηνή έστησεν αυτήν έξω του στρατοπέδου. Μακράν του στρατοπέδου. Θα υπογραμμίσεις τη λέξη μακράν. Η πορεία προς την εφέλη του Θεού είναι δύσκολη. Η πορεία προς την παρουσία του Θεού είναι ανηφορική. Εδώ, ο Θεός γνωρίζει, και ευχαριστώ πολύ τον Θεό, διότι και εσείς το γνωρίζετε, ουδέποτε δογμάτισα. Δεν πιστεύω στις δογματικές τοποθετήσεις. Πάντα έκαναν κακό στην υπόθεση του Χριστού. Εν τούτης είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι ειδικά στο δυτικό κόσμο πριν 170 χρόνια, 200 πες, έξυπνοι πνευματικοί άγιοι άνθρωποι είδανε ότι η Εκκλησία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το ακροατήριο, δεν πήγαινε καλά. Δεν πήγαινε καλά πνευματικά. Αλλά τι να τους πεις που αυτοί τα ξέραν όλα. Γεννημένοι μέσα στο Ευαγγέλιο, αναθρεμένοι με το Ευαγγέλιο, μεγαλωμένοι με το Ευαγγέλιο, σε μια κοινωνία που εγνώριζε το Ευαγγέλιο και ζώντας σε μια εκκλησία έντονα ποτισμένη από το Ευαγγέλιο. Τι να τους πούνε άλλο. Τότε ήταν ακριβώς που άρχισαν τα πρώτα ρεύματα. Τα πρώτα, αν επιτρέπεται η έκφραση, ερωτηματικά. Μήπως το Ευαγγέλιο που δίδεται δεν είναι πλήρες και χρειάζεται ο άνθρωπος πέραν από την σωτηριακή τοποθέτησή του και κάτι άλλο? Αυτό το κάτι άλλο έφαγε τις εκκλησίες. Δεν ήταν αλήθεια ότι ο άνθρωπος χρειάζεται κάτι άλλο. Αλήθεια ήταν ότι οι εκκλησίες ποτέ δεν ζήσανε ολόκληρο τον Ιησού Χριστόν. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι α και νη, ψι, ξι, ρο, θήτα, λιώτα. Ο Ιησούς Χριστός είναι και α και ωμέγα. Δεν μένει περιθώριο ούτε πριν ούτε μετά. Και σας παρακαλέσω αυτά τα πράγματα να τα καταλάβουμε και να προσευχηθούμε για αυτά τα πράγματα. Βλέπεις μια ψυχή και δεν πάει καλά πνευματικά. Και το αλεξής χρειάζεσαι να πάρεις, δεν ξέρω τι να πάρει. Να δεχθείς, δεν ξέρω τι να δεχθεί. Λάθος. Η ψυχή αυτή ουδέποτε έζησε ολοκληρωτικά την εφέλη της παρουσίας του Θεού. Ποτέ. Θα ακούσετε στις τελευταίες μέρες ενθουσιαστικά κινήματα. Φωνές, πράγματα, φασαρίες, κόσμο κτλ. Μην παρασυρθείτε. Δεν έχω κανένα λόγο. Κάθε βράδυ που έρχεστε εδώ πέρα δεν πληρώνομαι με το κεφάλι. Το ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό. Για να βγάλουμε το ψωμί μας, βλέπουμε 18-20 μέρες. Όλοι όσοι εδώ πέρα κηρύττουν. Κανενός, μηδενός εξαιρουμένο. Και οι άλλοι με τον κόπο τους και με τον πόνο και με τη θλίψη τους δουλεύουν τον Ευαγγέλιο. Παρακαλώ λοιπόν ιδιαίτερως. Δεν έχουμε κανένα ειδικό λόγο. Έχω να σας πω μόνο το εξής. Προσέξτε. Μήπως σας προσθέσουνε κάτι εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι δυνατόν το Ευαγγέλιο να κάνουμε λάθος. Θα το προσέξετε αυτό. ειδικώς με προσευχή και με αγάπη. Εκείνος που σας είπε ότι απόψε ο δούλος του Θεού σας είπε την ανάγκη να βγούμε από το στρατόπεδο, σας λέω και το δεύτερο. Και ξέρετε, είναι μακράν. Δεν είναι κοντά. Μην πεις έκανα δύο σάλτα. Έριξα ένα σακάκι στην πλάτη μου και βήκα. Είναι πορεία. Μέσα στην καυτή έρημο. Μέσα στις πέτρες. Στο ηνίλιο. Στο λιοπύρι. Είναι δύσκολο να συναντήσεις την σκηνή. Πάρε μόνο εσύ απόψε την απόφαση να μπήξεις στην σκηνή. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Ο Κύριος θα παλέψει μαζί σου. Ο Κύριος θα σε φυλάξει. Λέγαμε ακριβώς πριν έρθετε, αργήσαμε 5 λεπτά επίτηδες για τις δυσκολίες της απόψινής συγκοινωνίας. Θυμηθήκαμε από το 5ο κεφάλαιο, το μελετάμε και στο Παγκράτη και σε μια άλλη εκκλησία κάτω στον Πειραιά, περίπου τα ίδια κομμάτια από τις πράξεις των Αποστόλων. Εδώ λέει ότι ενώ ο Πέτρος μιλούσε, ακούσαντες το συνέδριο, οι στρατηγοί, οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι, όλοι εκείνοι, ακούσαντες, έτριζον τους οδόντας και βουλεύοντο να θανατώσωσιν αυτούς. Βουλεύομαι, σημαίνει ύστερα από σκέψη παίρνω απόφαση. Αυτό σημαίνει βουλεύομαι ελληνικά. Λέει τη δίκη, γιατί την κάνανε τη δίκη. Τη δίκη την κάνανε για τη δίκη. Δεν την κάνανε για να δικάσουνε. Και για τον Κύριο. Την ώρα που δικάζανε τον Κύριο, η δαχτυλογράφος μέσα έγραφε την απόφαση. Στη γραφομηχανή. Γιατί ήταν παρμένες οι αποφάσεις όλες. Τα πάντα όλα. Το ίδιο και για αυτούς ήταν εδώ. Η απόφαση είχε ληφθεί. Γι' αυτό και τους πιάσανε όλους μαζί και τους 12 και τους έβαλαν όλους μαζί στη φυλακή. Ανεξάρτητα αν ο άγγελος τους ελευθέρωσε το βράδυ. Και το πρωί τους έφεραν όλους μαζί για χάλασμα. Έτσι έπιασαν και τον Στέφανο, αργότερα τον Ιάκωβο, τέλος στάθηκαν στο περιστατικό του Πέτρου με τα γνωστά εκείνα αποτελέσματα μες στη φυλακή. Και τι γίνεται? Τι γίνεται? Σηκώνεται ένας δικός τους. Λέει, εμείς θα περιμέναμε και θα λέγαμε και τώρα λέει Κύριος ο Θεός θα δει θα μπει ένα χέρι και θα κάνει τίποτα. Τους έβαλε μία σύγχυση μέσα στο μυαλό. Ένας δικός του. Ο κατεξοχήν δικός τους. Ο Παύλος όταν ετύπωσε τις κάρτες του έλεγε και εσπούδασα παρά τους πόδας Γαμαλιήλ. Αυτόν εσήκωσε. Και λέγαμε αστειευόμενοι προηγουμένως. Όταν ο Θεός θέλει να μην φάνε τον Δανιήλ τα λιοντάρια, τα πείθει και λένε την προηγούμενη μέρα τα λιοντάρια σε συμβούλιο. Κάνουμε νηστεία αύριο. Λέει κάνουμε. Και μόλις τους έριξαν τον Δανιήλ μέσα σήμερα λέει έχουμε νηστεία, δεν σε τρώμε. Άλλος γελάει και λες μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.

Θα σε σκεπάσει. Θα σε αναλάβει η ψυχή. Μόνο να πάρεις την απόφαση απόψε να πας, να πορευθείς προς την σκηνή, την παρουσία, προς την νεφέλη του Θεού. Αυτή την απόφαση θέλω να πάρεις απόψε. Σου λέγω είναι δύσκολο. Σου έχω πει για το φίλο μου τον Ηλία 100 εκατομμύρια φορές που έβγαλε, ήρθε εκεί πέρα που δουλεύω, βγάλει ένα πακέτο τσιγάρα, παίρνει το πακέτο, γυρίζει ανάποδα. Μέσα στο πακέτο είχε ένα ξηραφάκι. Παίρνει, θυμάμαι, το έχει μέσα τυλιγμένο σε μια χαρτί. Ανοίγει το χαρτί, βγάζει το ξηραφάκι. Παίρνει το τσιγάρο, κόβει ένα τρίτο. Ένα τρίτο. Κάνει και έτσι, θυμάμαι, στο γυλαίκο του βγάλει και μια πίπα. Την εφύσηξε προηγουμένως, μήπως είχε ένα μικρόβιο μέσα. Βάζει και το τσιγάρο μέσα. Είχε και ένα αναπτήρα, δεν είχε σπίρτα. Είχε και ένα αναπτήρα, θυμάμαι, που έβραζε γάλα εκεί πέρα. Μια φλόγα, τα 4/5 του τσιγάρου πήρανε φωτιά. Φόκο αμέσως. Τον πιάνει ένας βήχας στον Ηλία. Να κλαίει τα μάτια του έξω του ανθρώπου, έβγαλε τα γυαλιά του, πέφτει σε κάθισμα έτσι. Το ανοίγω το παράθυρο. Συνήρθε σας λέω έπειτα από ένα τέταρτο. Του κάμα έτσι εδώ το γιακά, του βγάλα. Τι ήξερα. Ρε Ηλία, του λέω. Ρε Ηλία. Πέθανε ένα μήνα, 1,5 μετά. Ρε Ηλία. Στον Άγιο Λουκά έγινε η κηδεία του. Και η γυναίκα του μέχρι με την υψίστη τιμή. Και μίλησα επί μισή ώρα. Τα δυο πόδια χρυσία και απόξω από. Οξεσμένο τώρα. Και του είπα για το αίμα του Ιησού Χριστού. Μόνο για τον Ηλία δεν είπε. Τι να πω για τον Ηλία. Ρε Ηλία, του λέω. Έλα εδώ, ρε Ηλία, του λέω. Δεν το κόβεις. Και θυμάμαι έκλαιγε. Τα δάκρυά του από την αγωνία του. Και μου είπε μια μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και να κόβε το τσιγάρο και να του λέει να κόβεις. Αυτό τι ήταν αυτό που κάπνισε. Το 1/5. Πουφ, μία έκαμε και... Δεν μπορεί. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι δυνατός ο Κύριος. Είναι θαυμάσιος ο Κύριος. Άρκει απόψε να του πεις. Σε θέλω και θα πορευτώ από απόψε μαζί σου. Δοκίμασέ τον. Δίψασε τα μάτια σου επάνω. Και το τελευταίο σημείο. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής εις την σκηνήν, κατέβαινεν ο στήλος της νεφέλης. Θα σε σκεπάσει η νεφέλη του Θεού. Κι αν πολλές φορές με δάχρυα στα μάτια έρχεσαι και μου λες, αδελφέ μου, η νεφέλη δεν με σκέπασε. Απλά θα σου θυμίσω απόψε πώς να σε σκεπάσει. Πού είσαι ακόμα μέσα στο στρατόπεδο. Πώς να σε σκεπάσει που δεν πορεύτηκες έξω του στρατοπέδου μόνος σε εκείνη την ανηφοριά. Τι κάνεις. Είναι φέλη, δεν είναι μόνο για το Μωυσή. Είναι φέλη, είναι για όλους όσους καθώς ο Μωυσής θα εξήρχοντο, θα επορεύοντο προς την σκηνή. Δεν είναι ευλογίες κρυμμένες μόνον για τον Τζον Νόξ, μόνον για τον Βέσλεϊ, μόνον για τον Μεταλλινό, μόνον για τον Αρών. Όχι, είναι και δικές σου ευλογίες. Είναι και δικές μου υποσχέσεις. Είναι δώρο και σε σένα, αδελφοί μου. Είναι δώρο και για μένα, αδελφέ μου, και για σένα. Αλλά απλώς δεν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να βγούμε από το στρατόπεδο. Τα προβλήματα, τα ζητήματα, οι οικογένειες, ο κόσμος, οι συγγένειες, οι φιλίες, όπως το καταλαβαίνω. Όμως σε βεβαιώ. Και είναι τούτο το σημείο με το οποίο θα ήθελα να κλείσω απόψε. Θυμήσου το καράβι του πολέμου. Στιγμή με τη στιγμή,
ο θάνατος.

0: Φτάσω. Θα χτυπήσει απάνω στα πλευρά του καραβιού.
1: Να μείνεις μέσα.
0: Μέσα στην κοιλίδα του πετρελαίου και της βενζίνης, στην τεράστια του τη φωτιά που θα κάψει, λέει ο Πέτρος, και τον αέρα και τα χώματα. Φαντάστηκες να πυρπολιθούν τα χώματα. Σκέφτηκες την σκηνή τη φρικτή να πυρπολιθεί ο αέρας και το οξυγόνο του αέρα να πιάσει φωτιά.
1: Σε καλό
0: να βγούμε από το στρατόπεδο. Σε καλό να ανηφορήσεις. Να μου δώσεις το χέρι σου να ανηφορήσουμε μαζί. Σε έχω ανάγκη.
1: Ποτέ η Εκκλησία.
0: Ποτέ. Δεν ήταν στο σημείο αυτών των ημερών, των στερνών ημερών, ο ένας να έχει την ανάγκη του άλλου. Και ποτέ δεν βάλεται η Εκκλησία πιο πολύ από ποτέ άλλοτε σε αυτό το σημείο. Και το βλέπω και το ξέρεις και το βλέπεις και παίζω και παίζεις του διαβόλου το παιχνίδι. Ας εξέλθουμε έξω το στρατοπέδο. Ξέρω πόσο θα σε ακολουθήσουν τα γιουχαϊτά των άλλων, φέροντες τον ονειδισμό. Η ευλογία της νεφέλης είναι και δική σου. Πίστεψέ το. Σε διαβεβαιώνω πως απόψε ο Κύριος μπορεί να κάνει θεμελιακές μεταβολές στη ζωή σου, στην ύπαρξή σου. Με αιώνια αποτελέσματα. Ευλόγησέ μας. Ελέησέ μας.
1: Αγίασέ
0: μας. Μαζί με τον Μωυσή θέλουμε να σου επαναλάβουμε. Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν έρθεις μαζί μας. Αν δεν μπορευτείς μαζί μας. Βοήθησέ μας να βγούμε από το στρατόπεδο. Ένας-ένας. Είναι ανήφορος. Όμως στη μοναξιά του ούτε και στον ανήφορο είναι γλυκιά και βεβαία η συντροφιά σου. Χάρισέ μας σαν πρόσωπο και σαν οικογένειες. Στερνές μέρες και ώρες χάρισε στην Εκκλησία σου την εφέλη του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Και ευλόγησέ μας όπως μας λέτε. Στο όνομα του Χριστού. Για την δόξα σου. Αμήν.

0: υποθέτω.
1: Μετά κάθε 6 μήνες. Μετά κάθε 1 μήνα. Μετά κάθε 1 εβδομάδα. Μετά κάθε 1 μέρα. Τώρα αυτό είμαι ευτήρες αυτή τη μορφή των πόνων της γένας. Οι γιατροί, επειδή είναι πόνοι που έρχονται πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, και κάθε νεότερος πόνος είναι ισχυρότερος από τον προηγούμενο, έχει μια ειδική ονομασία και τις λένε οδύνες. Όσες φορές λοιπόν διαβάζετε στην Καινή Διαθήκη για τις οδύνες, είναι οι ειδικές μορφές πόνου του τοκετού. Κοιτάξτε τα γεγονότα. Ακούς το δελτίο ειδήσεων των 2:30 και είναι τελείως διαφορετικό από το πρωινό αν ακούς, ή από το βραδινό που θα ακούσεις. Ξαφνικά απεφασίστη. Μέσα φαίνεται είναι θέμα χρόνου. Ταχύτατα εντολές είναι αυτές. Ποιος ξέρει ανθρώπινα λέμε πού, ξέρουμε όμως τι είναι. Η Ένωση των Εκκλησιών. Καθολική, Ορθόδοξη, Αγγλικανή και Λουθυρανή. Γιατί? Γιατί? Ακούστε γιατί. Έλα εδώ εσύ. Τι είσαι? Χριστιανός είμαι. Τι χριστιανός? Χριστιανός. Τι χριστιανός? Αφού είσαι χριστιανός και εκείνοι είναι χριστιανοί. Γιατί δεν πας με εκείνους? Τι να το πεις, αλλά δεν καταλαβαίνει αυτός. Δεν το κάνει επίτηδες δεν να μην καταλαβαίνει. Του λες εσύ ξέρεις το Ευαγγέλιο. Και αυτοί τι διαβάζουν το Τζελεμπεντέλη? Και αυτοί το Ευαγγέλιο διαβάζουν. Κάτι άλλο είσαι? Όχι, δεν είμαι. Είσαι. Για να μπούμε στο καθεστώς των 7 εκκλησιών και ειδικώς της τελευταίας εκκλησίας. Διότι θα σου πει, τι είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Πού πας εσύ? Τι κάνετε εσείς? Και δεν μπορεί να το αποδείξεις. Διότι δεν καταλαβαίνει, ούτε τον ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, ξέρω ένα πράγμα. Τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί είναι αυτοί εδώ. Όλοι αυτοί εδώ. Δεν ξέρω το απόγευμα, το βράδυ, αν ακούσετε. Εμείς θα έχουμε την τρίτη μας ώρα εδώ. Τι θα γίνει? Αύριο. Δεν ξέρω. Μεθαύριο. Έλεγα στον αγαπητό ότι μου έλεγαν, δεν το διάβασα μόνος μου, ότι ένα, μάλλον το εγκυρότερο περιοδικό που κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, έγραφε ότι ήρθε μια εποχή και τα γράφουν αυτά πράγματα άπιστοι. Ήρθε, λέει, μια εποχή όπου θα κοιμάσαι το βράδυ με ένα καθεστώς γεγονότων και θα ξυπνάς το πρωί με ένα άλλο καθεστώς γεγονότων που ούτε ήταν δυνατόν να το φανταστείς, ούτε ήταν δυνατόν να έχει καμία σχέση το πρωινό καθεστώς με το βραδινό. Άλλα πράγματα. Τι? Και απάνω σε αυτή την αλήθεια και απάνω σε αυτό το πλέγμα των πραγματικών γεγονότων, θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσουμε μία φράση μόνο, ούτε καν εδάφιο, Αποκάλυψης, γάμα, 18. Λες, είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και δεν ξέρεις πως είσαι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Είσαι ελεηνός. Ελληνικά ελεηνός σημαίνει ο άνθρωπος, ο άξιος ελέους. Για έλεος είσαι. Τρίτον, είσαι φτωχός. Τέταρτον, είσαι τυφλός. Και πέμπτον, είσαι γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι βγαλμένο από το καμίνι του πυρός για να πλουτίσεις. Και ακόμα σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά για να περιβάλλεις τον εαυτόν σου. Εδώ λέει για να ντυθείς, η μετάφραση. Στο κείμενο λέει για να τα περιβάλλεις. Α, πέστε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Σύντομα δηλαδή, καταλάβατε. Ο Μάρκος έχει μια προσωπική εμπειρία. Όταν περνάγανε τον Ιησούν για τη δίκη κάτω από το σπίτι του, κοιμόταν το παιδί, ήταν παιδάκι. Και καθώς έκανε ζέστη, κοιμόταν στο κρεβάτι του γυμνό, το είχε βάλει η μάνα του. Μοιράκιον. Παίρνει ένα σεντόνι. Τυλίγεται με το σεντόνι ο Μάρκος. Γιατί ο Μάρκος είναι ανιψιός του Βαρναβά. Η μάνα του είναι η Μαρία. Είναι αυτός ο ίδιος ο Μάρκος, ο επωνομαζόμενος Ιωάννης, όχι ο Ευαγγελιστής. Μόλις το είδαν τα παιδιά, εμείς τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι συνηθισμένος με ρούχο της εποχής εκείνης ή με σεντόνι. Αυτοί όμως το μάτι τους ήταν εξισκημένο, λέει με σεντόνι, λέει. Και το αρπάξανε το σεντόνι και έφυγε από τα χέρια τους γυμνός. Αυτό είναι το ρήμα περιβάλλω. Σύντομα τυλίγεσαι κανένα φορά. Βάζεις κάτι απάνω σου. Να σεντόνι. Τα κουβέρτα. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά να περιβάλλεις τον εαυτόν σου για να μην φανερωθεί η εσχήνη της γύμνιας σου. Ακούστε τι λέει εδώ. Ακούστε εδώ. Είσαι γυμνός. Σε βλέπω γυμνό. Εμένα. Σας έλεγα την άλλη φορά. Μου έλεγαν για έναν κύριο, ο οποίος επήγε με κάποιο πρόσωπο στο γιατρό. Δεν ήταν ο γιατρός εκεί, περιμένανε εκεί στο θάλαμο. Στον προθάλαμο, να μου περνούσε ο γιατρός, τον χαιρέτησε, τον ασθενή που θα εξήταζε, κοιτάζει και τον άλλον. Του λέει του ασθενούς που τον εξήταζε, ο κύριος λέει που να παίξω τι είναι. Συγγενείς ήταν, δεν ξέρω. Λέει. Τι παρατηρήσατε, λέει γιατρέ. Κατά την αναπνοή του, λέει, τούτα εδώ. Αυτό σημαίνει, λέει, άσθημα τρομακτικά προκεφορημένο για να πάρει αναπνοή. Και να ήταν άσθημα, μήπως είναι τίποτα, είναι καρδιακό. Και του βγάλανε εκεί την ώρα καρδιογράφημα, δεν ξέρω τι άλλο του κάμανε, εκεί την ώρα. Και απεδείχθηκε ο άνθρωπος ήταν πολύ περισσότερο άρρωστος από τον άλλον που είχε πάνω τον δύο γιατρός. Παρακαλώ, ιδιαιτέρως, απευθύνεται το πνεύμα του Θεού απόψε σε ψυχές οι οποίες χρειάζομαι να καταλάβω ότι είμαι γυμνός και ότι τα ρούχα με τα οποία περιβάλλομαι δεν είναι εκείνα τα του Θεού ρούχα, τα ημάτια, είναι δικά μου ημάτια. Λίγο ακόμα και θα φανεί η εσχήνη μου. Ξέρετε ποια είναι η εσχήνη. Λέει, συγχωρείτε πολύ, λέει, ο Κύριος. Ποιος είναι, λέει, ο Κύριος, δεν το ξέρω. Δεν μας ξέρεις το οποίον. Παρακαλώ, δεν σε ξέρω. Τώρα, έρχεται κάποιος και λέει, αυτά εμένα δεν με αφορούν. Χτύπα ξύλο. Ούτε γυμνός είμαι. Ούτε τα ημάτια που φέρω είναι ανθρώπινα και προσωπικά και δικά μου και σαρκικά. Και ούτε υπάρχει κίνδυνος να φανεί η εσχήνη της γυμνότητός μου. Γι' αυτό είδατε πως αρχίζει. Σε συμβουλεύω. Ποτέ δεν θα πει συμβουλεύω, είναι άλλο πράγμα από το επιτάσω. Συμβουλεύω σημαίνει εάν θέλεις το κάνεις. Δεν συμβουλεύει το αφεντικό ποτέ τον υπάλληλο και του λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει πούλησε, λέει, και αυτά τα υφάσματα τόσο. Δεν είναι συμβουλή. Του λέει αυτά τα υφάσματα περσινά δώσ' τα μισοτιμής. Εντολή. Εδώ πρόκειται περί συμβουλής. Για να αφήσει τον άνθρωπο Κύριος ο Θεός να φέρει την προσωπική του ευθύνη. Να σας πω τι, αδελφοί μου. Η πρώτη ώρα δεν είναι ούτε για κηρύγματα, ούτε για ομιλίες, ούτε για... Λέγονται πέντε αλήθειες και αυτές τις αλήθειες Κύριος ο Θεός τις προβάλλει σαν ερωτηματικά μπροστά μου. Μετράς, βλέπεις, ποιος είμαι, ποιος είσαι, πορεύσου αναλόγως. Είναι εύκολο να γελάσεις εμένα. Εμένα προσωπικώς με γελάς πολύ εύκολα. Είμαι αγαθός. Καλός, κακός, είμαι αγαθός στην έννοια που λέει ο κόσμος, αυτός αγαθιάρης. Με δουλεύεις εύκολα. Και το πρεσβυτέριο, και αυτό εύκολα το δουλεύεις, γιατί είναι άνθρωποι, ξέρετε, οι πρεσβύτερες της Εκκλησίας, που κι αυτοί δεν το βάζει στο μυαλό του. Όσο πιο πνευματική είναι μια εκκλησία, μη σου φανεί παράξενο, τόσο πιο εύκολα την ξεγελάς. Τελείωσε. Και ξεγέλασες τους πάντας. Αφού προηγουμένως σε φρόντισες να ξεγελάσεις τον εαυτόν σου. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, ξέρεις, τελευταίες στιγμές είναι. Τελευταίες ώρες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κάποτε, αγαπητοί, οι μεταξύ μας νέοι ήταν αγέννητοι το 53 που ξεκινήσαμε. Αυτά τα λέγαμε. Και θα έρθουν δύσκολες ώρες και θα έρθουν παγκόσμια στενές ώρες και θα έρθουν προβληματισμοί, θα έρθουνε. Τώρα πια, δόξα στον Κύριο, αυτά τα πράγματα τα ζείτε, τα διαβάζετε, τα ακούτε, εμπειρία έγινε, δρόμος έγινε και τον περπατάμε. Δόξα στον Κύριο. Και έχει μια συμβουλή, Κύριος ο Θεός. Να σου πω κάτι. Λέει, ορίστε. Σε συμβουλεύω. Αν θέλεις, ακούσέ με. Δεν θέλεις. Λυπούμε. Και η συμβουλή μου είναι απλή. Κοίταξε, τα ρούχα με τα οποία περιβάλλεσαι, φαίνεσαι, προβάλλεσαι, είναι ρούχα όχι δικά μου. Αν κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία ο Κύριος άφησε για τον εαυτόν του. Να γίνεται το δείπνο, το πει ο Κύριος. Το πώς να γίνεται το δείπνο, το πες στον Παύλο να το πει. Αλλά δεν άφησε τον Παύλο, διότι μπορούσε να πει κάποιος, καθόμαστε στο δείπνο. Ο Παύλος το είπε, δεν το είπε ο Παύλος. Η αναγέννηση δεν είναι θέμα. Είναι θέμα του. Το βάσταξε για τον εαυτόν του ο Κύριος. Την καθαρότητα της ζωής. Ο Κύριος λέει, αυτά τα πράγματα θα τα πω μόνος μου εγώ. Και έδωσε στον Ιωάννη, στον Πέτρο, στους Ευαγγελιστάς τις λεπτομέρειες των πραγμάτων. Τις βασικές όμως θεμελιακές αλήθειες τις κράτησε για τον εαυτόν του ο Κύριος. Μεταξύ αυτών βλέπετε είναι και τούτη η συμβουλή η τελευταία. Λέει, συγχώρησε με να σου πω κάτι. Δεν πας καλά. Είναι, ξέρετε, το αρμόδιο πρόσωπο. Το πρόσωπο που γνωρίζει τα πράγματα. Έρχεται το παιδί, πώς πήγε σχολείο. Καλά. Και πώς, τι σου είπε η δασκάλα. Λέει, ευτυχώς δεν που δεν βρέθηκε πάνω από το 20. Λέει, 85 θα μου βάζε. Και τα τετράδια σου, που, εδιάβασες, που. Κάθε φορά πάει και στη δασκάλα η μάνα. Λέει, τι γίνεται λέει, με τον πιτσιρικά. Ούτε έρχεται ούτε διαβάζει, στην ταράτσα ανεβαίνει. Λέει, στη γυμναστική δεν είναι πρώτος μόνο. Ούτε τετράδια έχει, ούτε βιβλία έχει, ούτε γόμα έχει. Εδώ δεν λέει, τι γίνεται με σένα.
0: Και πού?
1: Η μάνα έχει την κοινό νου να μπορεί να πει. Τώρα τι θα πιστέψει, το αρμόδιο πρόσωπο ή το παιδάκι?
0: Τα πράγματα είναι απλά, αδελφοί μου. Εμένα τι να με κάνετε? Ή οποιονδήποτε άνθρωπο τι να σας πει? Εδώ υπάρχει συμβουλή. Δεν θες να με ακούσεις? Ναι, δεν πας καλά. Δεν πας καλά. Ούτε η προσευχή σου είναι όποια πρέπει και όσοι πρέπει. Στη μελέτη σου είσαι πάμπτωχος. Καθόλου σχεδόν μελέτη. Η εκκλησία σου τελείως τυπική. Όταν μπορείς, εάν μπορείς. Εάν δεν κάνει υγρασία, ξηρασία, ήλιο, λιακάδα και σκιά. Κάπως έτσι, ας πούμε. Το καλοκαίρι έρχεσαι, το χειμώνα δεν έρχεσαι. Αν είσαι όμως θερινός, δεν έρχεσαι το καλοκαίρι και κάπου κάπου έρχεσαι το χειμώνα. Το στόμα σου ο Θεός να φυλάξει. Το χρυσό ψαλίδι που λένε. Πόδι, γυλεκάκια, σακάκια και βυζάνες κρέμι, ολόκληρες. Δεν πας καλά. Άσε δε, άσε δε. Που να μην το είχαν εφεύρει εκείνο το τηλέφωνο, εκείνο ο Μπέλ που το εφεύρε. Τι συφορά έμπασε αυτό το τηλέφωνο? Καλά. Και ο κύριος τα ξέρει και ο κύριος τα βλέπει και λόγια και χομηριές και μικρότητες. Τα πάντα και κατηγόριες, τα πάντα βλέπει. Όπως ακριβώς έχεις δει. Παίρνεις το γιατρό. Την ακτινοσκόπηση, πώς το λένε και εκεί, την ακτινογραφία, και τη βάζει έτσι, εσύ κοιτάς την αντίσταση. Και το μάτι του γιατρού βλέπει αλλιώς. Και κάνει, οχ, οχ, οχ. Εσύ κοιτάς μια το γιατρό, μια κοιτάς το τζάμι, μια κοιτάς και το μαύρο το χαρτί και δεν βλέπεις τίποτα. Αυτός ξέρει, πρέπει αυτό. Δεν έχει 20 μέρες ζωή λέει αυτό το πράγμα. Το κοιτάς εσύ, έτσι το βάζεις έτσι, το βάζεις έτσι, ανάποδα. Τι πες γιατρέ με 20 μέρες ζωή. 20 μέρες ζωή. Έτσι βλέπει, ξέρει το Θεός. Δεν πας καλά. Και πολύ σύντομα θα έρθει η ώρα της εσχήνης σου. Της γύμνιας σου. Διότι ξέρετε, με δικό μας ένδυμα, δεν μπορούμε να ανέβουμε εκεί πάνω. Μια φορά πήγε στο γάμο κάποιος, λέει ο Κύριος, και όλοι, αυτό το έχω ζήσει. Σας το έχω ξαναπεί. Στα Δωδεκάνησα παντρεύτηκε η αδερφή της γυναίκας μου. Επήρε έναν Ελληνοαμερικανό. Εκείνα τα χρόνια. Όταν πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, εφοράγανε όλες οι αδελφές, οι εξαδέλφες, μέχρι δεύτερες εξαδέλφες, το ίδιο φόρεμα. Το είχε φέρει ο γαμπρός, μπαούλα ολόκληρα ύφασμα, το ίδιο. Αλλά δεν μπορούσε να φέρει και κουστούμια αντρικά. Και έδωσε από ένα μαντίλι, αλλά όμοιο μαντίλι, θυμάμαι, με μια ρίγα. Ήταν και να το βάλουμε εδώ. Είχα πάει στο γάμο και πέρα, στο νησί. Καλοκαίρι ήταν. Ήταν τούτο το έθιμο. Το ένδυμα του γάμου. Απ' τον έπιασε. Αυτός δεν θα ήταν οι άλλοι με άσπρα και αυτός θα είχε μπλε. Θα ήταν όλοι με μπλε και αυτός θα ήταν κάπως. Το πιάσε όμως το μάτι αμέσως. Δεν έκαμε. Το χέρι τώρα εδώ. Εσύ δεν έχεις ένδυμα γάμου. Δεν είσαι ντυμένος με το όμοιο ύφασμα, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ράψιμο, το ίδιο χρώμα. Με δικά μας ενδύματα θα πάμε επάνω. Μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι αποφασίσανε να πάνε στον ουρανό. Απευθύνομαι σε ψυχούλες οι οποίες είπανε τα πάντα χαμένα, τα πάντα γκρεμισμένα, τα πάντα βουλιαγμένα, τι με νοιάζει εδώ πέρα. Σκοπός ένας, να πάω επάνω. Καμιά φορά το λέμε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Και ζηλεύεις, ας πούμε, ξέρω εγώ ποιον, έναν αγαπητό εκεί πέρα, γείτονά σου, ο οποίος έχει 11 Chris Craft. Είδατε οι 11. Έτσι είπε ο Χριστός. Αυτοί, σε αυτόν τον κόσμο, αυτά τα Chris Craft έχουν να περνάνε και από κάνουν άνθρωπο από πάνω, όπως πέρασαν το καλοκαίρι από πάνω.
1: Εσένα σου αρκεί κάτι άλλο. Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ.
0: Τώρα είναι κάποιος, λέει, με συγχωρείς πολύ, λέει, να σου πω κάτι. Λέει, ορίστε. Λέει, μαζί με το δούλε, αγαθέ και πιστέ, λέει, και ένα κρυσκράφτη, γίνεται.
1: Α, τι να σου πω, ξέρω.
0: Μάλλον όχι. Όχι, λέει, κακό είναι, λέει, τι γίνεται. Και αυτό είναι πρώτα, βέβαια, αυτό, λέει, αλλά...
1: Όχι, λέει.
0: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν, αυτά έχουν. Ας τους να τα χαρούν οι άνθρωποι. Ούτε μην τους ζηλέψεις, ο Θεός να σε ευλογήσει. Αυτό το λίγο έχουν. Αυτό το κρυσκράφτ έχουν. Ας το χαρούν οι άνθρωποι.
1: Εσύ έχεις τα πάντα.
0: Τώρα και τούτο και εκείνο και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο από εδώ, Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή από εκεί. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι απλό. Και πιστεύω στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορούμε να το καταλάβουμε απόψε. Πρόσεξε. Σε συμβουλεύω, βλέπω, στο γυαλί, δεν πας καλά. Όχι, λέει, πάω. Καλά. Άμα πας καλά, λέει, πέφτει λόγος σε μένα. Κοίταξε και δες. Μικρότητες, λόγια, κακομοιριές, ομάδες. Εμείς είμαστε τα δεύτερα του Ολυμπιακού και θα τα βάλουμε να παίξουμε, λέει, με τα τσικό, λέει, της. Ωραία, εσύ, τι στέκεται για πράγματα. Με τον Βασιλάκη να κάνουμε ομάδα, τώρα και να κάνει άλλη ομάδα από εκεί η υπόπη και να παίζουμε κουτουλιές με τις ομάδες. Άσε με, Βασιλάκη, με συγχωρείς πολύ. Στην ηλικία μου για τερματοφύλακας δεν κάνω. Δεν ξέρεις, παιδιά, άφησε με εμένα, δόξες με ένα όνομα. Πάμε να φύγω. Κάνω αυτό, κάνουμε τη χάρη. Αν υπάρχει όμως μία καρδιά, η οποία θα πει, Κύριε, έτσι είναι, δεν πάω καλά. Δεν πάω καλά. Τι να κάνω, Κύριε. Α, έχω να σου πω. Πρώτον, να πετάξεις τα ρούχα σου. Δηλαδή να πετάξω τα ρούχα μου άλλη γύμνια. Ναι. Πρέπει να ντραπείς εδώ. Για να μην ντραπείς εκεί. Και να σηκωθείς και να πεις, αγαπητοί μου, τόσα χρόνια ήμουν στην εκκλησία, τόσα χρόνια κάθομαι στο δείπνο, τόσα χρόνια με λέτε αδελφό σας, όμως δεν πήγαινα καλά και δεν πάω καλά. Αν δεν ντραπείς εδώ, θα ντραπείς εκεί. Αυτά τα ρούχα θα τα πετάξεις. Και σε συμβουλεύω να αγοράσεις ημάτια από μένα. Σου κάνει εντύπωση να αγοράσεις ημάτια από μένα? Τι σου κάνει εντύπωση απ' όλα? Το ρήμα αγοράζω. Πρώτη φορά ξέρετε αυτό. Τα πάντα είναι δωρεάν. Τα πάντα είναι κατά χάρη. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτό το ρήμα. Αγοράζω. Τι σημαίνει αγοράζω? Δίδω αντίτιμο. Υπάρχει αντίτιμο? Ναι. Όλα τα άλλα, αγαπητοί μου, δεν βγαίνουν από αυτό το βιβλίο. Μία όμορφη συγγραφή εδαφίων που κάναμε, αυτή είναι εξωγραφική, εξωβιβλική, χωρίς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Στις τελευταίες μέρες λέει για τους σωσμένους δωρεάν ανθρώπους εν το αίματι του Ιησού Χριστού ότι θα χρειαστεί να καταβάλουν τίμημα. Είναι το τίμημα της οικογενείας, το τίμημα της αξιοπρεπίας, το τίμημα της κοινωνικής παραστάσεως, το τίμημα της υγείας και αν χρειαστεί είναι το τίμημα της ζωής. Γιατί όποιος θέλει να βρει τη ζωή του, αυτός θα την χάσει. Είσαι πρόθυμος να αγοράσεις σημάτια από τον Θεό? Φροντίζουμε και αγοράζουμε όλοι σημάτια από την κοινωνία. Δεν σε ξέρει και ο διπλανός σου και μάλιστα στις σημερινές πολυκατοικίες. Σαν σανσέρ μπαίνει ο άλλος, αλλά ποιος είναι που το ξέρεις. Μου έλεγε κάποιος, δεν ξέρω λέει, αλλά μου πάει άσχημα λέει, στα σανσέρ όταν είμαι, λέω καλημέρα. Σε όποιον είμαι στα σανσέρ, λέει, καληνύχτα, καλησπέρα. Και με κοιτάνε οι άνθρωποι, λέει, οι έκπληκτοι. Βρέθηκε ένας άνθρωπος, λέει, που πήρε, λέει, καλημέρα. Σε χωρίζει από τον διπλανό σου ένα τούβλο τρεις πόντι. Και είναι ένας άλλος κόσμος, ξένος από μένα και από σένα. Είναι ανάγκη να πάμε στο Θεό να τα αγοράσουμε και όχι στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία ο ένας έχει περίπου μία καλή ή περίπου καλή γνώμη για τον άλλον. Μη ρωτήσεις την οικογένειά σου. Μη ρωτήσεις παρά μόνον τον Κύριο. Κύριε, πώς με βλέπεις. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε το σφάλμα που κάνουν τα παιδιά στις εξετάσεις. Έχουν να γράψουν το πρωί σε 9 και πάνε από τις 7.30 έξω από το σχολείο. Και λέει, καμία ερώτηση. Και ο ένας λέει μια ερώτηση που την είχε ακούσει, ένας άλλος μια άλλη. Και τρίβει τα χέρια του άλλος. Λέει, πώς πας. Ό,τι είπαν τα παιδιά, λέει, τα ξέρω όλα. Αυτά ήταν τα παιδιά από όξω, τι είπανε. Μέσα τα αφεντικό, τι θα πει. Και ούτε μπορεί να πει του καθηγητού όταν σε μηδενίσει στην κόλλα. Με μηδενίζει, έξω ξέρει πώ τα πάει, έξω με τα παιδιά. Έξω με τα παιδιά, πώ τα πει, με νοιάζει με πώ τα πει με τα παιδιά. Μέσα τι είπε. Πάμε στο Θεό απόψε, αγαπητοί. Έτοιμοι να αγοράσουμε με πληρωμή αυτή τη φορά. Με πληρωμή την αξιοπρέπειά μας. Με πληρωμή την τροπή μας. Με πληρωμή την απώλεια της υγείας μας. Με πληρωμή την απώλεια των περιουσιακών μας στοιχείων. Με πληρωμή την κοινωνική μας φθορά. Με πληρωμή την ίδια τη ζωή μας. Και να προμηθευτούμε από εκείνον η μάτια. Να περιβληθούμε. Να αγοράσουμε και κάτι ακόμα. Τα ημάτια που θα προμηθευτούμε από τον ίδιο τον Θεόν, πάρε μου, λέει, να είναι ημάτια λευκά. Λευκά. Είδατε τι θαυμάσια λέει. Να μην, μπορούσε να πει θαυμάσια και να προμηθευτείτε η μάτια παρεμού τα οποία να μην είναι σκούρα. Αφήνει από εκεί και πέρα, καταλάβατε. Μια μεγάλη γκάμα, ένα ελεύθερο πεδίο, ένα μεγάλο τόξον να αρχίσει να μην είναι σκούρα. Και το πράσινο δεν είναι σκούρο. Και το γαλάζιο δεν είναι σκούρο. Και το ατλαζένιο εκείνο εκεί δεν είναι σκούρο. Και το ροζ δεν είναι σκούρο. Και πώς τα λένε οι γυναίκες, έχουν 2 εκατομμύρια αποχρώσεις στα χρώματα. Δεν είναι σκούρο. Όχι, λέει, όχι, όχι, όχι. Η επιλογή δεν θα γίνει από εσάς. Η επιλογή είναι δική μου. Και δεν θα εισέλθει κανένας χωρίς ημάτια λευκά. Όταν ο αρχιερέας, αν θέλετε διαβάστε απόψε, έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων, εφορούσε εφόδ λευκό. Και έπρεπε να περάσουν 1.000 χρόνια μέχρι ότου το Πνεύμα το Άγιο να γράψει αυτή την επιστολή και να μας μιλήσει ότι τώρα ιερείς είναι η Εκκλησία και ότι τα ημάτια της Εκκλησίας πρέπει να είναι των πιστών λευκά. Κάνουμε ένα λάθος. Το παίρνουμε συνήθως αυτό το λάθος, το σφάλμα γίνεται, διότι τα παίρνουμε τα γεγονότα από την κοινωνική ζωή. Πες ότι ανοίγεις ένα κουρίο. 1.000.000 δραχμές έφερες από την Αυστραλία, κουρίο. Τα λεφτά σου, τα πάντα σου όλα. Άρα για να βγάλεις τα λεφτά σου, το νίκη σου, 200.000 δραχμές το μήνα νίκη, καταλαβαίνεις, ε? Το ξύρισμα το έβαλες 1.200. Μπήκε ένας στα εγγένεια. Σε μια εβδομάδα μπήκε άλλος ένας. Οπότε ξέρεις τι κάνεις. Αρχίζεις και βάζεις νερό στο κρασί σου. 1.200. 1.800. 500. 300, ένα πενηντάρικο. Αν είναι τόσο, 100 δραχμές, πόσο το ξύρισμα τώρα. Δεν είναι έτσι με τα πνευματικά. Εμείς λέμε, και πόσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Λίγοι. Πόσο είναι ο κόσμος έξω, χωρίς να ξέρει την αλήθεια. Πολλοί. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Ο Θεός λέει, λίγους έχω. Τι να κάνω, να τους χάσω, λέει, και αυτούς. Δεν πειράζει, λέει, βάλει νερό. Και αυτός, και εσύ, λέει, δεν πειράζει. Εσύ, λέει, δεν πειράζει, έλα και εσύ. Λέει. Ξέρεις, λέει, εγώ έλα και εσύ. Ποιος θα δω αυτά τα πράγματα. Ξέρετε τι είπε μια φορά ο Θεός στο Μωυσή. Λέει, άκουσε Μωυσή. Μου φερθήκαν, λέει, αυτός ο λαός, ο σκληροτάχυλος, πολύ άσχημα. Λέει, ναι. Βγες έξω, εσύ, λέει, και η δική σου, θα τους κάψω. Και θα αρχίσω από την αρχή μαζί σου. Λέει, ο Θεός δεν δεσμεύεται με νούμερα. Δεν ακουμπάει σε αριθμούς ο Θεός. Στον Πέτρο είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Δεν έχει κόμμα ο Θεός. Όσους περισσότερους εξασφαλίσει, τόσο πιο πολύ αναπαύεται η καρδιά του. Ο Κύριος ξεκίνησε με το περίφημο κίνο «Εάν της ένας». Ένας, γιατί όχι. Τη δουλειά του την έκανε με ένα Παύλο. Στους Εβραίους μίλησε με ένα Πέτρο. Μένει τίποτα. Μένει να σταματήσω. Και να σου πω απόψε. Και να προσευχηθείς για μένα απόψε. Να πάμε μπροστά στο Θεό. Κύριε, αυτός είμαι. Βάλε με στο τζάμι το φωτεινό και κοίταξε την ακτινογραφία μου. Πώς με βλέπω. Άκουσέ τα. Σε συμβουλεύω. Πρώτον, να γδυθείς. Να τα πετάξεις αυτά που έχεις. Και να αγοράσεις από μένα η μάτια για να ντυθείς για την ημέρα εκείνη να μην εσχυνθείς. Και τα ημάτια που εγώ δίνω είναι ημάτια λευκά. Δεν ξέρω τι θα συμβεί το άλλο Σάββατο. Αν θα είμαι εδώ το άλλο Σάββατο. Αν θα είσαι εσύ το άλλο Σάββατο. Κάτω από ποια γεγονότα θα μιλάμε το άλλο Σάββατο. Ξέρω με βεβαιότητα ότι ο Χριστός απόψε απευθύνεται σε ψυχούλες και τους λέει «Έχω για σένα μια συμβουλή. Θέλεις να με ακούσεις?» Κύριε, βοήθησέ μας να σε ακούσουμε. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ ο δούλος σου απόψε να μιλήσουμε οι δυο μας χωριστά, στα γόνατα, στο δωμάτιο με το κλειστό φως, Κύριε. Φύλαξέ με από το να σου παρουσιάσω τα κουρέλια μου και να επιμείνω κιόλας. Βοήθησέ με να εσχυνθώ για να μην κατεσχυνθώ. Κύριε, ποιο τίμημα θέλεις να το καταθέσω. Να το καταθέσουμε για να προμηθευτούμε επιτέλους τα δικά σου τα ημάτια. Και βοήθησέ μας τα ημάτια αυτά που είναι καθαρά και λευκά να τα διατηρήσουμε άσπρα, χωρίς ρητίδα, χωρίς κοιλίδα ή τι των τιούτων, μέχρι τη γρήγορη ώρα της παρουσίας σου, σε μια μικρή διαδρομή προς δόξαν σου. Αμήν. Κυκλοφόρησε το σάλπισμα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

και δεις τις καρδιές εκείνων οι οποίοι ειλικρινά τον αγαπούν, τον εγνώρισαν και τον λατρεύουν. Με έναν ύμνο των υπαριθμών 165. Ανοίξτε τα υμνολόγια που είναι μπροστά σας. Ύμνος 165. Θα ψάλλουμε με την καρδιά μας.

Ήρθαμε να μιλήσουμε απόψε για έναν ζωντανό Κύριο, ζωντανό Σωτήρα, ο οποίος μας έκανε τη μεγάλη τιμή να αφήσει τη δόξα, να έρθει στη γη κάτω, να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς. Και μέσα σε αυτή τη βδομάδα που διερχόμαστε, θα θυμηθούμε σκηνές από την επίγεια σταδιοδρομία του, οι οποίες, πιστεύω, με τη βοήθεια του Θεού, θα μας οδηγήσουν σε σκέψεις βαθύτερες, σε προσωπικές ίσως αποφάσεις και σε ανύψωση πνευματική, ώστε να δούμε το βαθύτερο νόημα της ελεύσεως του Ιησού Χριστού στον κόσμο μας. Από το πρόγραμμα που ασφαλώς γνωρίζετε και έχετε στα χέρια σας, υπάρχουν λίγα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Λουκά, τα οποία και θα διαβάσω, μαζί με μερικά άλλα για να μπορέσουμε να δούμε σε πλατύτερη φάση το θέμα που θα μας απασχολήσει απόψε, ο κίνδυνος του εκφυλισμού, που θα δούμε, όπως ασφαλώς γνωρίζετε και μόνοι σας, με τι σχετίζεται και τι ακριβώς το θέμα μας θέλει να πει σε όλους μας. Μιλάει λοιπόν για τον Κύριο Ιησού ο Λουκάς στο 19ο κεφάλαιο από τα εδάφια 45 έως 48. Αφού μπήκε μέσα στο ιερό, άρχισε να βγάζει έξω όλους εκείνους που πουλούσαν και τους έλεγε: είναι γραμμένο ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε να είναι ένα σπήλαιο ληστών. Και δίδασκε κάθε μέρα στο ιερό. Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς ζητούσαν με ποιο τρόπο να τον βγάλουν από τη μέση, να τον απολέσουν, καθώς και οι πρώτοι του λαού. Αλλά δεν έβρισκαν πού να πιαστούν, γιατί ολόκληρος ο λαός κρεμόταν από τα χείλη του να τον ακούει. Είναι η παλάντζα του Θεού. Μέσα στη ζωή μας, ο Σάκης, υπάρχουν οι αντίοπες περιστάσεις και τα γεγονότα, το μίσος των ανθρώπων, οι οποίοι από άγνοια πολλές φορές εναντιώνονται, αλλά έρχεται η χάρη του Θεού, η οποία σκεπάζει τους δικούς του και ιδιαίτερα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και σε εκείνη τη στιγμή υπάρχει η έκλαμψη του προσώπου του Χριστού στη ζωή των πιστών και σήμερα, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα αναγάγουμε στην προσωπική μας ζωή, όπως τα δούμε. Επίσης θα διαβάσω λίγα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου που αναφέρεται μια παρόμοια σκηνή. Δεν είναι η ίδια και σας παρακαλώ να την προσέξουμε. Πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου από το εδάφιο 12. Πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Και βρήκε μέσα στο ιερό εκείνους που πουλούσαν βόδια, πρόβατα, περιστέρια και εκείνους οι οποίοι έκαναν συναλλαγές με το χρήμα. Και έπιασε και έκανε ένα φραγγέλιο από σχοινιά και τους έβγαλε όλους από το ιερό, καθώς και τα πρόβατα και τα βόδια και τους εμπόρους των χρημάτων, καθώς επίσης πέταξε κάτω τα κέρματα και αναποδογύριζε τα τραπέζια και τα περιστέρια, τα έδιωξε και εκείνους που τα πουλούσαν και τους είπε: πάρτε τα αυτά από εδώ και μην κάνετε πλέον τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου. Τότε ήταν που θυμήθηκαν οι μαθητές ότι ήταν γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή: ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και οι Ιουδαίοι τον ρώτησαν και του είπαν: ποιο σημείο κάνεις ώστε να έχεις το δικαίωμα να ενεργείς κατά αυτόν τον τρόπο? Και ο Ιησούς τους απάντησε: να λύσετε τούτο το ναό και μέσα σε 3 μέρες εγώ θα τον ξανασηκώσω. Και του είπαν οι Ιουδαίοι: 46 χρόνια χρειάστηκε για να οικοδομηθεί ο ναός αυτός και εσύ μας λες μέσα σε 3 μέρες θα τον ξαναστήσεις? Εκείνος όμως έλεγε για τον ναό του σώματός του. Και όταν ήρθε η ώρα να αναστηθεί από τους νεκρούς, τότε οι μαθητές θυμήθηκαν ότι το έλεγε περί του σώματός του και επίστεψαν στη γραφή και επίστεψαν στο λόγο του Ιησού. Και τώρα θα μου επιτρέψετε, σας διαβάσω λίγα μόνο εδάφια από ένα μέρος ίσως άγνωστο για μερικούς στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά για εκείνους που εντρυφούν μέσα στην Αγία Γραφή αρκετά γνωστό, γιατί έχει μια σχέση με ορισμένα ιστορικά στοιχεία τα οποία θα ήθελα να φέρω μπροστά σας απόψε. Βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, το δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο 12ο κεφάλαιο. Και είπε ο Κύριος ο Θεός προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών, καθώς ήσαν ακόμα μέσα στη γη της Αιγύπτου: ο μήνας αυτός, ο μήνας Νισάν, θα είναι η αρχή μηνών για σας.
Θα είναι λοιπόν ο πρώτος από τους μήνες μέσα στον χρόνο σας. Και θα μιλήσετε προς ολόκληρη τη συναγωγή του λαού ότι την 10η ημέρα του μηνός, σημειώστε αυτό, την 10η ημέρα του μηνός θα λάβετε ο καθένας σας ένα αρνί σύμφωνα με τις οικογένειές σας. Και αν σε ένα σπίτι είναι λιγότεροι, τότε θα κανονίσετε δύο σπίτια μαζί, τρία σπίτια μαζί, να πάρετε ένα αρνί, ο πλησιέστερος με τον άλλον που είναι κοντά του. Και έτσι ο καθένας θα έχετε συμμετοχή στο αρνί αυτό. Το αρνί πρέπει να είναι τέλειο, πρέπει να είναι αρσενικό και πρέπει να είναι ενός έτους. Στοιχεία τα οποία επίσης χρειαζόμαστε. Τέλειο, αρσενικό, ενός έτους. Από πρόβατα θα το πάρεις ή από γίδια. Και θα το φυλάξεις μέχρι την 14η ημέρα του μηνός. Και αυτό το στοιχείο μας χρειάζεται. 14η ημέρα του μηνός. Και προς το εσπέρας της ημέρας αυτής θα σφάξεις το αρνί αυτό και όλοι μαζί από το αίμα που υπάρχει της σφαγής του αρνίου θα βάψετε τους παραστάτες της θύρας και το ανώφλι, όχι το κατώφλι, εκεί που πατάνε τα πόδια. Και θα προσέξετε το κρέας μέσα στη νύχτα να φαγωθεί ψητό πάνω στη φωτιά, με άζυμα, δηλαδή χωρίς προζύμι, με χόρτα πικρά, και θα το φάτε ομό ή βραστό, και ούτε ομό ούτε βραστό, αλλά θα είναι ψητό πάνω στη φωτιά και το κεφάλι του με τα πόδια μαζί με τα εντόστια. Δεν θα αφήσετε υπόλοιπο μέχρι το πρωί. Αν μείνει υπόλοιπο, θα το κατακάψετε. Και θα το φάτε ζωσμένοι τις οσφίες σας και τα υποδήματά σας στα πόδια και το ραβδί σας στο χέρι και θα είσαστε έτοιμοι με τα σπουδείς, γιατί είναι Πάσχα του Κυρίου. Θα τα δούμε αυτά τα στοιχεία απόψε με τη βοήθεια του Θεού. Είναι πολύτιμα βέβαια η ώρα. Δεν επαρκεί να μπούμε μέσα στα προφητικά στοιχεία. Είναι άλλες οι βραδιές που εδώ με τη χάρη του Θεού έχουμε τις διαλέξεις της Παρασκευής, όπου δίνονται περισσότερα στοιχεία και περισσότερη ενημέρωση πάνω στην αποκάλυψη του Θεού. Η χοροδία νομίζω θα μπορέσει να μας ψάλει έναν ύμνο. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε μια παρτία.

ο Θεός του Σύμπαντος, ο Δημιουργός και ο Συντηρητής του, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που Τον έστειλε στον κόσμο Σωτήρα και Κύριο της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τις μέρες αυτές κατά ιδιαίτερο τρόπο θέλουμε να μελετήσουμε περιστατικά της ζωής Του, στην επίγεια σταδιοδρομία Του, να εμβαθύνουμε στις αιώνιες αλήθειες Σου και να παρακαλέσουμε το Πνεύμα Σου το ηγεμονικό, το οποίο είναι ο καθηγητής μας και ο δάσκαλός μας, να φωτίζει τα βάθη μας, να φωτίσει τις καρδιές μας και ιδιαίτερα τη βραδιά αυτή, καθώς και όλη την εβδομάδα, να δώσεις μερίδα τροφής Αγίου Πνεύματος, να δώσεις στον καθένα μας να πάρει κάτι μέσα στην καρδιά του και μέσα στο πνεύμα του και να φύγει διαφορετικός από ό,τι μπήκε. Γιατί εσύ μπορείς να μιλήσεις, εσύ μπορείς να αποκαλύψεις και εσύ μπορείς να κινήσεις την καρδιά σε εξάρτηση και σε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε, διότι είσαι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για τη λύτρωσή σου. Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έτσι ήρθε ή κατέβηκε στο λαό να τον επιθυμίσουν βασιλιά ή στον ίδιο να εγγενιάσει μια εποχή. Όχι. Αλλά αυτό ήταν ένα προφητικό γεγονός το οποίο με την απόλυτη ακρίβεια της προφητείας πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά στοιχεία. Σας διαβάζω καταρχήν ένα εδάφιο το οποίο αναφέρεται στον προφήτη τον Δανιήλ, ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Λέει σε ένα μέρος ο Δανιήλ στο 9ο κεφάλαιο, γνώρισε, του λέει ο Θεός προς τον προφήτη, και κατάλαβε ότι από τις εξελέψεις της προσταγής επρόκειτο να βγει ένα διάταγμα, μια προσταγή του αυτοκράτορα της εποχής. Από τις εξελέψεις λοιπόν της προσταγής να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου, θέλουν συνήθως εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62, δηλαδή δύο περίοδοι 7 εβδομάδων και 62-69 εβδομάδων. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχωρίας. Και μετά τις 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός πλην ουχίδε αυτόν. Μια περίοδος ιστορική, δεν είναι επαναλαμβάνω του παρόντος να μπούμε σε λεπτομέρειες, αναφέρει εβδομάδες ετών, 69 τον αριθμό, δηλαδή 483 έτη από την εποχή που ένα πρόσταγμα αυτοκρατορικό της εποχής εκείνης θα έβγαινε επίσημα με την άδεια τον σκορπισμένο λαό του Ισραήλ, ο οποίος είχε φύγει από την πατρίδα του, ο Θεός τον είχε διώξει για τις παραβάσεις του, θα τον ξανάφερνε στη γη μετά από 483 χρόνια από το διάταγμα να χτίσει την Ιερουσαλήμ και συγχρόνως στην εποχή εκείνη θα εμφανιζόταν ο Ιησούς και ο Ιησούς θα κοβόταν, όπως λέγεται εδώ, θα εκοπεί. Και σήμερα που γνωρίζουμε τα γεγονότα, μιλάει για τον σταυρικό του θάνατο μετά το πέρας εκείνων των 483 ετών. Στην ιστορία έχουμε τέσσερα τέτοια διατάγματα τα οποία βγήκαν. Ένα στην εποχή του Κύρου, του Πέρση, δεύτερο επί εποχής του Δαρίου και δύο επί εποχής του Αρταξέρξη. Το τελευταίο από τα τέσσερα αυτά, που είναι γύρω στο 444 π.Χ., είναι το διάταγμα εκείνο το οποίο εξήλθε για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του ναού, της πλατείας και του τείχους, γεγονότα τα οποία πλέον είναι με ντοκουμέντα ιστορικά στα χέρια μας και με στοιχεία τα οποία δεν επιτρέπουν καμιά αμφιβολία. Και από την εποχή αυτή, ξεκινώντας να μετρήσουμε από την ημέρα του διατάγματος, η συμπλήρωση των 483 ετών συμπίπτει, αγαπητοί μου φίλοι, με την ημέρα τη σημερινή, δηλαδή την 10η του Νισάν, την 6η τότε Απριλίου του Ιουλιανού ημερολογίου, όταν ο Ιησούς έμπαινε θριαμβευτής μέσα στο Ιεροσόλυμα, την 10η αυτή ημέρα, όπως διαβάσαμε και στην Έξοδο στην Παλιά Διαθήκη, ήταν ο αμνός εκείνος ο οποίος διδόταν πλέον επίσημα στο λαό των Ισραήλ για να μπορέσουν να τον κρατήσουν τις μέρες αυτές και να τον θυσιάσουν την 14η ημέρα, όπως και συνέβη με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Προφητείες ιστορικές, ζωντανές και εκπληρώνονται σαν σήμερα, την ημέρα των Βαΐων, δηλαδή λίγες μέρες πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν είναι του παρόντος, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αλλά υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες και υπάρχουν οι καταμετρήσεις και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως μια άλλη φορά θα δούμε πώς ο Θεός την ημέρα αυτή, σαν σήμερα,
αξίωσε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού να μπει επίσημα στα Ιεροσόλυμα ως βασιλεύς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που αναφέρεται πριν από τα λίγα εδάφια τα οποία θα μελετήσουμε απόψε. Το δεύτερο, το οποίο εν συντομία είδαμε και το πρωί, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός κοίταξε πάνω από τα Ιεροσόλυμα και έκλαψε. Είδε την Ιερουσαλήμ, τον λαό ολόκληρο με τις υποσχέσεις, ο οποίος απέρριψε τον μοναδικό τον οποίον έστειλε ο Πατέρας, τον Μεσσία. Και παρόλες τις παρακλήσεις του, παρόλες τις προσκλήσεις του και την αγάπη του, δεν θέλησε να τον δεχτεί. Και έτσι καθώς τον απέρριψε, η κρίση του Θεού θα είχε διπλό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα προσωρινότητος, όταν το 70 μετά Χριστόν, ο Τίτος, ο Ρωμαίος εκείνος στρατηγός, αργότερα αυτοκράτορ, μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα και κατέκαψε το παν. Και ο Ιησούς είπε, αυτόν τον λαό, τον ναό τον οποίο τον θαυμάζεται, δεν θα μείνει πάνω σε αυτόν λιθάρι πάνω στο λιθάρι. Και γνωρίζουμε ιστορικά ότι ο Τίτος έδωσε εντολή ο ναός να περισωθεί, διότι ήταν ένα κομψοτέχνημα. Αλλά ένα στρατιώτη, διαβάζουμε στην ιστορία, πέταξε ένα δαυλό αναμένο και άρπαξαν τα πάντα φωτιά. Κάηκαν και στο τέλος γκρεμίστηκαν τα πάντα από την μανία των Ρωμαίων στρατιωτών. Αυτό σαν πρώτο μέρος. Και σαν δεύτερο μέρος, η τελική πλέον κρίση που αναμένει τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τους Ιουδαίους, οι οποίοι απαρνήθηκαν το πρόσωπο του σωτήρα τους, του Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν σαν δύο στοιχεία, προκαταρκτικά, σαν ένα προήμιο τροποντινά στο θέμα μας. Αλλά και πριν ακόμα εξετάσουμε το ίδιο το θέμα καθεαυτό, θα πρέπει να δούμε τι εννοεί εδώ όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για ναό, μιλάει για ιερό. Όταν ο Κύριος λέγει μπήκε μέσα στο ιερό, έδιωξε τους πολλούντες, τους αγοράζοντας, τους κολυβιστάς, οι οποίοι μετέτρεπαν τα χρήματα σε νόμισμα του τόπου κτλ. Τι ήταν όλα αυτά? Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε 7 φορές συναντούμε την ονομασία του ναού. Η πρώτη ονομασία του ναού είναι στη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο ήταν ένα κινητό στοιχείο και σημείο όπου ο Θεός ελατρεύεται με απλότητα μεν, αλλά με πολλούς συμβολισμούς οι οποίοι αναφέρονταν όλοι στο πρόσωπο του Σωτήρα. Το κομμάτι αυτό, Κυριακές απογεύματα, μελετάτε εδώ, όταν δεν υπάρχουν έκτακτες συνελεύσεις και συγκεντρώσεις, και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να έρθετε να το παρακολουθήσετε. Αργότερα όμως, έχουμε την δεύτερη εμφάνιση του ναού στην εποχή του Σολομώντα, όταν επεκράτησε η μεγάλη προφητεία που δόθηκε στη Γένεση, στο 15ο κεφάλαιο, ότι θα βασιλεύσει ο Ισραήλ από τον βορρά, από τον ποταμό το μεγάλο τον Εφράτη μέχρι τον νότο. Όταν επεξετάθη το βασίλειο, ο Σολομώντας έκτισε, όπως ξέρουμε, εκείνο το μεγαλοπρεπή ναό. Αυτός ο ναός όμως καταστράφηκε αργότερα, κατακάηκε, καταγκρεμίστηκε και μέσα στα ερείπια επρόκειτο να ανοικοδομηθεί τούτος ο ναός, τον οποίο τώρα έχουμε μπροστά μας, επί εποχής του Ζωροβάβελ, με το διάταγμα το οποίο έδωσε ο Αρταξέρξης και επέτρεψε. Αλλά ο ναός αυτός, ο οποίος εκτίστηκε, δεν είχε τη μεγαλοπρέπεια του πρώτου ναού. Και ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ο οποίος ήταν Ιδουμαίος στην καταγωγή, δεν τα είχαν καλά δηλαδή με τους Ιουδαίους, προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του Ισραήλ, το 19 π.Χ. θέλησε να κάνει μια χειρονομία συμβολική και μια χειρονομία συμφιλιώσεως προς τον λαό. Γι' αυτό τους εκάλεσε να ξαναχτιστεί ο ναός, ή μάλλον να εξοραϊστεί κατά κάποιο τρόπο, να ομορφύνει και να πάρει μια έγκλη θαυμάσια. Και άρχισαν να δουλεύουν πάνω στο ναό αυτόν πολλές δεκαετίες. Ήταν ο ίδιος ναός, του Ζωροβάβελ, αλλά εξοραϊσμένος, με πρόσθετα κτίσματα δίπλα του και ολόγυρά του. Υπάρχει ένας άλλος ναός, ο οποίος αναφέρεται στον Ιζεκίλ, ο οποίος έχει σχέση με το μέλλον. Εκεί οι Ισραηλίτες ήδη αρχίζουν από τώρα να ετοιμάζουν τον ναό αυτό να τον κτίσουν. Και όσοι γνωρίζουν τις γραφές, δεν είναι του παρόντος να επισέλθουμε. Είναι στοιχεία προφητικά τα οποία στις μέρες μας παίρνουν σάρκα και οστά, και το τέλος των καιρών πλησιάζει όταν ο Κύριος, όχι πλέον όπως τον είδαμε ταπεινό να κατεβαίνει στη γη σωτήρας μας, αλλά σαν Κύριος τριαντευτής πλέον θα έρθει να πάρει την εκκλησία τους δικούς του για να τους πάρει επάνω στη δόξα. Αυτές είναι οι 5 μορφές του ναού. Έχουμε όμως και άλλες 2. Οι άλλες 2 είναι και αφορούν σήμερα τη νέα κατάσταση των πραγμάτων, τους λυτρωμένους του Ιησού Χριστού. Η μία είναι ότι ναός, κατά το Λόγο του Θεού, κατά την Καινή Διαθήκη, ονομάζεται η Εκκλησία του Χριστού. Και όταν μιλάμε για Εκκλησία του Χριστού, αναφερόμαστε όχι σε κτίρια, αλλά όπως η ίδια η λέξη, εκ του ρήματος καλήν
και εκ της προθέσεως εκ καλήν μέσα από τον κόσμο που εκάλεσε.